στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά μου

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτενος τρελού,

Ακούτε, Era Sport.

πάνω με στα χέρια σου, άντρα φιλέ. Να ζήσω έτσι πως ο θάνατος αργός και δεν βγαίνει σαν το κλέφτη στο κορμί μου πως. Και έρωτας και εχθρός, θυμάμαι είπες πως δεν έχεις νιώσει με καμιά οπότε.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Ο Μπιλ, φίλες και φίλοι, ήταν ένας οδηγός φορτηγού που είχε μια τραγική μοίρα. Έπαθε ένα σοβαρό τροχαίο, του έδωσαν ένα φάρμακο στο νοσοκομείο στο οποίο ήταν αλλεργικός και τι έγινε, σε αυτές τις περιπτώσεις η καρδιά του σταμάτησε. Ο Μπιλ ήταν κλινικά νεκρός για 14 ολόκληρα λεπτά. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν, αλλά έπεσε σε κόμμα για 12 μέρες. Είπαν στην οικογένειά του να τον αποσυνδέσουν γιατί ο εγκέφαλός του θα είχε καταστραφεί. Εκείνοι αρνήθηκαν και ως εκ θαύματος ο Μπιλ ξύπνησε και ήταν εντελώς καλά. Λίγο καιρό μετά ο Μπιλ αποφάσισε να αλλάξει η ζωή του. Ζήτησε από την κοπέλα του να τον παντρευτεί, αυτή του είπε τον ναι. Και για να γιορτάσει την τύχη του πήρε ένα ξυστό από το περίπτερο. Κέρδισε αμέσως ένα αυτοκίνητο αξίας 17.000 δολαρίων. Η ιστορία του έγινε τοπική είδηση και ένα τηλεοπτικό κανάλι του ζήτησε να κάνει μια αναπαράσταση. Του είπαν, Μπιλ, έλα στο περίπτερο, πάρε ένα ξυστό και κάνε πως ξύνεις για να σε τραβήξουμε. Ο Μπιλ ακολουθάει τις οδηγίες που του είπαν και οι δημοσιογράφοι και ο σκηνοθέτης και τα λοιπά. Παίρνει ένα ξυστό από το περίπτερο, άρχισε να το ξύνει εκεί μπροστά στην κάμερα και ξαφνικά σταμάτησε. Είδαξε την κάμερα με ένα βλέμμα γεμάτο σοκ και είπε, μόλις κέρδισα 250.000 δολάρια. Και λέει, δεν αστειεύομαι. Ο άνθρωπος λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον βλέπω και στη φωτογραφία τύπο, τώρα, έναν τύπο με ένα μπλε μπλουζάκι, αυτά τα πόλο πικέ που λέμε με το γιαγαδάκι, το μουστακάκι του δεν έχει αστρίσει ακόμη, ένας τύπος της καθημερινότητας κέρδισε το jackpot σε ζωντανή μετάδοση, έκανε αναπαράσταση για το πως κέρδισε το προηγούμενο δώρο του, από νεκρός που ήταν για 14 λεπτά βρέθηκε με γυναίκα, δεν την είδα τη γυναίκα, το έψαξα λίγο να τη βρω, δεν τη βρήκα, καινούργιο αυτοκίνητο και μια περιουσία στην τράπεζα. Όλοι οι μπιπ τυχεροί είναι, λέει ο δημόσιος λαός, αλλά αυτή η ιστορία είναι μια τρελή πραγματικά ιστορία της ζωής. Και κάποιοι, μόλις το διάβασα, βγαίνουν συνήθως αυτοί οι μέντορες και οι γλωσσαμίντορες των μέσων κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, λοιπόν, να λένε, α, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, fake news είναι αυτά, δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Το χτυπάω λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δω και μου βγάζει, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, η ιστορία είναι απολύτως αλήθεια. Ο άντρας ο οποίος είναι στη φωτογραφία και στην ιστορία ονομάζεται Bill Morgan, είναι Αυστραλός οδηγός φορτηγού. Το περιστατικό αυτό συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 90 και το ατύχημα, και ξεκινάει με το ατύχημα με τον κλινικό θάνατο και τα λοιπά. Είναι πράγματι αληθινή ιστορία και η τύχη αυτού του ανθρώπου είναι κάτι το φοβερό και τρομερό. Όποιος θέλει ας το πιστέψει. Είναι η Ερασπορ. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτές τις ιστορίες και τις κατατόπους, όταν λέω κατατόπους εννοώ για τις χώρες, εταιρείες που ελέγχουν τα fake news και τα λοιπά, μπορείς άνετα να δεις ποιοι σε κοροϊδεύουν. Απλά το θέμα είναι ότι βαριέται ο λαός να διασταυρώσει τις ειδήσεις και νομίζει ότι είναι όλα αλήθεια. Έλα μου ντε. Είναι η Ερασπορ. Είναι πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου του 2026. Δεν είχα... Τι γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, κι όμως είναι γεγονός. Στο κομπιούτερ εδώ που έχω το δικό μου, κάποιος έχει πειράξει τις ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς Ελλάδος ο Γιώργος ο Πρώτος και ορίζεται ότι η διαδοχή του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του, για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας, ορίζεται αμέσως. Το 1908 έχουμε για πρώτη φορά γυναίκες αθλήτες να αγωνίζονται στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Λονδίνο. Το 1930 Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίσαν σήμερα στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα της Γαλλίας με το Μεξικό, 4 γκολ, και ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των κυπέλων. Το 1972 ο μπασκετμπολίστας του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου σημειώνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας τους με το ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. 170-94 ολοκλήρωσε το παιχνίδι, έτσι για να σας πω. Τι άλλο. Το 1989, τι πήγα να ξεχάσω. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο πια την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάννη. Εκεί είχε γίνει ένας κακός χαμός στο ναό της Ελευθερώτρια στην πολιτεία. Μετά, έπειτα από ένα θυελώδες ειδήλιο, φίλες και φίλοι, που αναστάτησε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη και έχει μείνει στην ιστορία το νεύμα του Ανδρέα όταν κατεβαίνει από το αεροπλάνο που γυρνάει προς τα πίσω. Είναι εκεί πέρα στην πόρτα η Δήμητρα Λιάννη και της κάνει έλα. Κατέβα να έρθεις μαζί μου. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το νεύμα. 1916 γεννιέται μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου με διεθνή καριέρα, η Δέσποδα Διαμαντίδου. Να σας πω ότι αναγράφεται κανονικά στα διάφορα βιβλία και περιοδικά της εποχής ότι γεννήθηκε, η καταγωγή της ήταν από τη Ρωσία, δεν φίτησε ποτέ σε ελληνικό σχολείο και τελείωσε τη μέση εκπαίδευση σε γερμανική σχολή. Μίδια έπαιξε, αν θυμάμαι καλά, τον πρώτο της ρόλο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί μέσα στην κατοχή. Ήταν το 1967-68, κάπου και έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρέμεινε μέχρι το τέλος της δικτακτορίας εκφράζοντας την αντίθεσή του στο καθεστώς. Αχώριστη φίλη με την Μελίνα Μερκούρη, πρωταγωνίστηκαν μαζί στο έργο του Ζίλντα Σεν, το Ήλα Ντάρλινγκ, είναι η θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή, αν κάποιος το γνωρίζει, και το έπαιξαν μαζί στο θέατρο Broadway, όχι το δικό μας εδώ αλλά στην Νέα Υόρκη, και τι να πρωτοποιείς για την Δέσμο Διαμαντίδου, όπως και τι να πρωτοποιείς για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942 και ονομάζεται Harrison Ford. Ένας τύπος Αμερικανός ηθοποιός, από τους δημοφιλέστερους όπως καταλαβαίνετε, κοντοπατριώτης μου εκεί το 1942 στο Σικάγο γεννήθηκε και ήταν γιος διαφημιστή και πρώην ηθοποιού του Τζον Φόρντ, ηθοποιός και η μητέρα του, και μάλιστα και αυτός δεν είναι βέρος Αμερικανός, ο πατέρας του ήταν Γερμανός καθολικός και η μάνα του Ρωσίδα και Ιουδαϊκού θρησκεύματος. Λοιπόν, έχει μείνει στην ιστορία για τον με τον George Lucas, στον οποίο το έχει πει ο Harrison Ford, οφείλει κατά πολύ την καριέρα του, όταν το 1977 υποδίθηκε τον Han Solo στο πόλεμο των άστρων, εκεί που πήγα στην Τινησία και έγινε ο κακός χαμός, όλα τα γυρίσματα, όλες τις, αυτά που έχει χτίσει ο Τζορτζ Λούκας για το επεισόδιο 1, για τον πόλεμο των άστρων, τα πάντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, που ήταν ήδη φτιαγμένα στην Τινησία, στο Μος Έσπα και τα λοιπά, ήταν αξιοθέατα, πως έχουμε εμείς ας πούμε την Ακρόπολη, το Μαντίο των Δελφών, τον Παρθενώνα και τα λοιπά, κάτω την αρχαία Ολυμπία, έτσι και αυτοί εκεί έδειχναν όλα μέσα στην έρημο το αξιοθέατό τους σε εκείνα τα χωριά της έρημου, εντάξει, γιατί μέσα ντάλε κουάλε έρημο ήταν μόνο κάποια, αυτή η μικρή πόλη, αυτή την έξε μέσα στην έρημο, ο Τζορτζ Λούκας τη χτίζανε εβδομάδες και μάλιστα την έχουν χτίσει κανονικά, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, φανταστείτε, από το 1977 πότε ήτανε, και είναι ακόμη δεν είναι να πεις κατασκευές του Hollywood με Novopan και τέτοια. Χτισμένο κανονικό το χωριό του Anakin Skywalker. Λοιπόν, πριν τον πάρει δύναμη και τα λοιπά, αυτό ήταν μέσα στην έρημο. Κανονικά, για να φτάσουμε μέχρι εκεί, πήγαμε έρημο κανονικά. Όχι άσφαλτο, έρημο για να το δούμε. Εντάξει, πατημένη, όχι αφράτη, γιατί η έρημο της Σαχάρας είναι πάρα πολύ αφράτη, έχει αυτό το χρυσό και είναι πάρα πολύ ψηλή, άμα τη δείτε. Λοιπόν, και το έχουν αξιοθέατο, όπως για να το κάνεις, όπως εκεί ήταν η φάση που ανεβήκαμε πάνω στο λόφο, ήταν ακόμη στημένο το σύστημα που έστησε ο Λούκας την κεντρική κάμερα για να τραβήξει αρκετά πλάνα, γιατί εκεί πέρα είναι ένα σημείο που δεξιά της ερήμου είναι τα Λάτια, υπάρχει το μεγαλύτερο αλατορυχείο στην Αφρική, εκεί μέσα στη Σαχάρα, στο τμήμα της Τινησίας. Από την άλλη, η έρημος σκληρή, φανταστείτε όπως σαν να είσαι στο Grand Canyon και τα λοιπά, και αριστερά άμμος. Έχει μια, χωρίζεται σε τρία μέρη εκεί, και εκεί έστησε την κάμερα ο Λούκας για κάποια πλάνα, και ακριβώς στο ίδιο σημείο γυρίστηκε και άλλη μια μεγάλη ταινία, η οποία έχει γίνει υπερπαραγωγή, ο Άγγλος Ασθενής. Εκεί είναι το σημείο, αν έχει κάποιος δει τον Άγγλο Ασθενής, τον Άγγλο Ασθενή, γιατί στο Πόλεμο των Άσων γυρίστηκαν αρκετά πλάνα εκεί, στον Άγγλο Ασθενή γυρίστηκε ένα χαρακτηριστικό πλάνο, είναι η ιστορία που με το αεροπλάνο που πάνε και πετάει το αεροπλάνο πολύ χαμηλά στο έδαφος. Αυτή ακριβώς είναι η σκηνή εκεί που στήθηκε η κάμερα πάνω σε ένα λοφίσκο ύψους 4-5 μέτρων θα ήτανε. Λοιπόν, αυτός ήταν έχει υποψηφιότητες για Όσκαρ και τα λοιπά, τι να πεις για τον Χάρισον Φόρτ, και αυτοί οι δύο μεγάλοι ηθοποίοι, δηλαδή η δική μας η Δέσπο Διαμαντίδου το 1916 και ο Χάρισον Φόρτ το 1942, έχουν γραφτεί στο σαν σήμερα 13 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, ότι γεννήθηκαν. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, για όσους δεν γνωρίζετε. απέναντι μου βλέπω τη Ματίνα Κανελοπούλου. Λοιπόν, εμείς οι δύο έχουμε έρθει από νωρίς εδώ για να ετοιμάσουμε τα ΣΕΙ και τα ΜΕΑ, σήματα και τα λοιπά, και να συνεχίσουμε κανονικά αυτή τη δίωρη εκπομπή που θα σας κρατήσει στροφιά μέχρι τις 8, όπως κάνει κάθε εργάσιμη μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινήσαμε το 1993 σαν ΕΡΑΣΠΟΡ, λεγόταν Καλημέρα με ΣΠΟΡ, έχει αλλάξει αρκετούς τίτλους, σε όλους όμως τους τίτλους είμαι εγώ μέσα, ο διπλανός μου πάντα άλλαζε. Από εκεί και μετά ήμουνα πάντα μέσα, μέχρι να πάρω και τη σύνταξη, έτσι θα πάει, όπως δείχνει η δουλειά με το πρωινό. Από εκεί και μετά η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Έχω φτιάξει μια σελίδα τον Ιούνιο του 2015, όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ. Είχε πάρα πολύ πέραση τότε, γιατί δεν είχε βγει το Viber και τα λοιπά. Πολλοίς κόσμος έστελε μηνύματα μέσω web από τη σελίδα αυτή. Υφίσταται ακόμη, αρκετοί στέλνετε μηνύματα. Η διαδικασία είναι εύκολη, μπαίνετε στο προφίλ στο Facebook, γράφετε Breakfast με Sport, απλά έχω βάλει τον τίτλο της εκπομπής στο Breakfast σε Greeklish, και μας βρίσκετε όμορφα και ωραία, στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Επίσης, με πολλούς με φίλους στο Facebook στέλνετε και εκεί αρκετά μηνύματα, στο Messenger το δικό μου, στο Viber το δικό μου, όπου όσοι έχετε το τηλέφωνό μου ή επιλέγετε Viber, όπως ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, ο Σκατζούρης εκεί από τα Φάρσαλα που στέλνει την καλημέρα, χαρείτε λέει μωρέ με τη χαρά του άλλο, καλοφάγω τα Αυστραλέ, έστω και καθυστερημένα, αυτό είναι, δεν χαίρεται ο κόσμος εσύ Γιώργο, πραγματικά δεν χαίρεται με τη χαρά του συνανθρώπου του, απέναντίας τον ζηλεύει, είναι τρομερό αυτό δηλαδή. Και στο λέω εγώ που έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και έχω γνωρίσει τόσα άτομα. Δεν χαίρονται. Καταρχήν σε ακούνε που λες πήγα από εδώ μέχρι το Κοροπή και ζηλεύουν. Πραγματικά ζηλεύουν. Γιατί κάθονται να πούμε μέσα στο σπίτι άλλοι. Και ποιος τους λέει να κάτσουν μέσα στο σπίτι. Και αν όλες και καλημέρες Δημήτρη και στην παρέα σου, είναι ο Πάνος ο Βοιατζής, ο φίλος του Ηρακλή, και ο Λεό το φιλαράκι μου Τσιαντής από τα Σέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ωραίο παιχνίδι είδαμε χτες στο Γλύπλετον. Καλά, χτες στο Γλύπλετον. έγινε χαμός, λέω παιχνιδάρα. Όταν μιλάμε, φίλες και φίλοι, για παιχνιδάρα, παιχνιδάρα Σίνερ, και πριν ξεκινήσω να σας πω για το παιχνίδι, τώρα μια και το λέω είναι 621 και αξίζει τον κόπο, που κέρδισε το Σβέρεφ, πέμπτος τίτλος στην καριέρα του, δεύτερος στο Wimbledon και πρώτος του για το 2026 για τον Ιταλό. Πήρε ξανά τους 2000 βαθμούς κατάταξης που είχε κερδίσει, πρόσθεσε μάλλον από την περσινή επικράτησή του επί του Αλκαράν, θυμάστε, στον τελικό του Wimbledon. Και βέβαια το ζουμί ποιο είναι, ότι βλέπει μια σημαντική αύξηση στο τραπεζικό του λογαριασμό, το κοίταγα χτες, το οποίο φτάνει στα 4,23 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, παίρνει 4,23 εκατομμύρια ευρώ που νίκησε το Wimbledon. Και κοίταζα λοιπόν, έτσι από περιέργεια, για σήκω σε λέγε να πάρω μια τζούρα. Γιατί μας είπε ο Λεωνίδας Σιαντής για το Wimbledon και τώρα είχα σκοπό να κάνω ένα διαλυματάκι, αλλά να σας πω τι έγινε. Κοίταγα, έχει. Παίρνει 92.000 ευρώ αυτός στον πρώτο γύρο, δηλαδή στη φάση των 128. Παίρνει 146.000 ευρώ αυτός που είναι στο δεύτερο γύρο, στη φάση των 64. 214.000 ευρώ αυτός που είναι στη φάση των 32. 347.000 ευρώ στη φάση των 16. Αν περάσει τα προημιτελικά, παίρνει πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ. 556 χιλιάρικα. Στα ημιτελικά, ακούστε, 1.042.000 ευρώ. Στα ημιτελικά. Ο φιναλίστ του τελικού, 2.300.000. Και 4.230, όπως σας είπα, ο Σίνερ. Δηλαδή, ο Σβέρεφ πήρε 2.000.000. 4.200 περίπου ο Σίνερ. Μιλάμε για ιστορία back to back για τον Ιταλό, όπως σας είπα, και η ζωή συνεχίζεται. Είπαμε για το Viber, το WhatsApp, το Messenger, την Business Suite, δηλαδή το Breakfast Sport στο Facebook. Υπάρχει η κονσόλα της News Phone. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν στέλνετε πολλά μηνύματα. Στην κονσόλα, τι λέει ο 977, Win Cup England, Gary Lineker, IO. Είπε τίποτα πάλι ο Lineker. Δεν τον παρακολουθώ, ρε φίλε, 977 αυτόν, με τις ιστορίες που λέει τις διάφορες. Πραγματικά. Θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι λένε κάποια πράγματα έτσι για να τα λένε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω, δεν διάβασα, δεν είδα τι είπε ο Λίνεκερ. Δηλαδή, τι είπε, ότι θα πάρει η Αγγλία το παγκόσμιο κύπελο, γιατί θα είναι έκπληξη, λέω εγώ. Η λεμονιά που έχω κάνει και 1000 προξενιά, τι να σας πω. Λοιπόν, και έχουμε το News Phone, όπως είπαμε, της News Phone την κονσόλα. Όπως το 977 μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και εσείς γράφοντας σπορ, αφήνοντας κενό στη συνέχεια το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Υπάρχει το email, ηλεκτρονικό γραμματάκι, διεύθυνση εύκολα aerospor papaki.r.gr, και υπάρχει και το Viber της ΕΡΤ. Πολλοί στέλνετε πλέον μηνύματα, επιλέγετε αυτή τη διαδικασία, είναι εύκολη. Μπαίνετε στην εφαρμογή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Από ό,τι βλέπω, παλιά υπήρχε εγκατεστημένη, τώρα πρέπει να τη βάλετε εσείς. Αν δεν υπάρχει και έχετε Android κινητό, μπαίνετε στο κατάστημα εκεί που λέει Play Store και την κατεβάζετε. Αν έχετε iPhone, μπαίνετε στο Apple Store. Το ίδιο γίνεται αντίστοιχα σε PC και τα λοιπά, και σε Macintosh. Την κατεβάζετε δηλαδή από τα καταστήματα. Από εκεί και μετά, όταν το κατεβάσετε, το Viper στο κινητό σας, όμορφα και ωραία το ανοίγετε. Πάνω δεξιά έχει το μεγενθητικό φακό, το πατάτε και γράφετε Aerospor στα αγγλικά. Με το που θα γράψετε ρασπόρ θα σας ανοίξει την σελίδα για να στέλνετε το μήνυμά σας. Αν δεν μας γουστάρετε εμάς, στείλετε μια τελεία. Γιατί θα μείνει μετά το ερασπόρ στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Εκεί που σας στέλνουν οι τράπεζες, τα καζίνα όλου του κόσμου, αν είσαστε παίχτες, οι δοσάδες σας, τα μαγαζιά, οτιδήποτε. Θα μείνει και εκεί και ερασπόρ και έτσι θα μπορείτε να στέλνετε και το μήνυμά σας. Και κλείνω με το SMS το δικό μου, σίγουρα. Στέλνει ο Βαλάντης, ναι, να το, Sport Morning Βαλάντης λέει. Δημήτρη, σήμερα είσαι σούπερ, αλλά με τα ταξίδια που έχεις κάνει φαγώθηκαν οι τσιγκάνες. Ο Λουκάκης πήγε Ζαχάρα, εσείς δεν μας πάτε πουθενά, λένε οι τσιγκάνες. Και είπαμε με τον Ηλία να τις πάμε στη Ζαχάρο. Θα μείνουμε στα του Ότα, θα κλέβει ο Ηλίας και θα τη βγάλουμε. Ζαχάρο είναι... έχουν φτιάξει ωραία κατάσταση στα παιδιά, φίλε Βαλάντη. Εκεί στο κάμπινγκ, που ήταν το παλιό το κάμπινγκ, δεν υπάρχει τώρα, έχουν μείνει μόνο τα κουφάρια. Αλλά έχει γίνει ένα ωραίο beach bar και εκεί στο beach bar έχουν φτιάξει στη μεριά του κάμπινγκ από κάτω, όχι στην παραλία, από κάτω έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο γήπεδο ρακέτας, το οποίο παίρνει και επέκταση. Και έχουν και το μηχανηματάκι τους, το φέρνει ο Αλέξο δικηγόρος εκεί και παίζουν όλα τα παιδιά. Ο Λυσάνδρος Ζαχαρόπουλος, ο Κωστάκης ο Πλατανίτης, ο κολλητός μου. Παιδιά τα οποία έχουμε παίξει μαζί τετράδες, ας πούμε, και έχουμε και διακριθεί, γιατί είναι καλοί αθλητές. Ωραία είναι η Ζαχάρο. Μ' αρέσει. Ο Γιώργος, ο Νάτος ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο καπετάνιος, μας ακούει. Πριν να το διαβάσω, ναι, και να πάμε στο τραγούδι, προλαβαίνουμε. Όχι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο σαν σήμερα βρέθηκε το 68 στην κορφή του Billboard. Καλά το θυμόμουν, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή, νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε στα 79,21 δολάρια το βαρέλι. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θέατρου Badminton στο Πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε. Ακούσατε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε προβλήματα. Νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εκεί στο Ιράν. Σφοδρή αντίδραση Τεχεράνης. Το Ορμούζ είναι στο κόκκινο πάλι. Ένας νεκρός, δύο τραυματίες από τις ειδήσεις των ΗΠΑ από ό,τι διάβαζα στο CNN γύρω στη μία το βράδυ. Και ο Τραμπ λέει ότι είναι ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ, αδύνατη διέλευση επιμένει το Ιράν και έχουμε μπέρδεμα, άντε πάρ' το αυγό και κούρευτο. Είχα μείνει στο μήνυμα του Γιώργου, του Καπετάνιου, το οποίο είναι και μεγάλο, έχει δώσει δύο, αναφέρεται στο παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα Δημήτρη. Πες μου σε παρακαλώ πόσο άκυρη είναι και η Αργεντίνη. Αυτή η μη τους χαρακτηρίσω που λένε ότι τους πρόχνουν και έκαναν σαν μπαλαβή για την κόκκινη που πήρε ο Ελβετός. Καμερουνέζος ήταν. Αυτός ήταν, δεν ήταν Ελβετός, ενώ όλοι οι άλλοι ήταν είναι Ελβετοί. Από πατέρα, από Σενεγάλη, Καμερούν, διάφορες, Νέο Σουδάν κτλ. Αυτός ήταν Ντάλεκουαλε, ο Εμπολό. Φίλε Γιώργο και φίλες και φίλοι Καμερουνέζος, γιατί έφυγε χωρίς η μάνα του με τον πατέρα του εκεί στην Αφρική, στο Καμερούν που ήταν, και πήρε τα παιδιά της και ήρθαν και πήγανε στη Γαλλία σε πρώτη φάση. 5 χρονών ήταν ο Εμπόλο και μετά πήγανε στην Ελβετία. Λοιπόν, πες μου λέει πόσο έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο και κανονισμούς, και το έλεγες εσύ στη μετάδοση αμέσως, σε άκουγα. Εντάξει, εγώ το είπα κανονικά, είπα τι λέω κανονισμός. Είναι κλασικά κίτρινη κάρτα. Αλλά ήταν δεύτερη για τον Εμπόλο. Ρε χαρείτε, λέει ο Γιώργος, αυτό τον μάγο χαζοκριστιανό φαντς. Αφήστε τον κολοντούπα παπατζή ψώνιο και χαρείτε τον μάγο, γιατί σε λίγο θα μας αφήσει. Επίσης λένε οι άκυροι, ο Κριστιανό είναι θαύμα της φύσης, αθλητής, μπλα μπλα. Για πείτε ρε παιδιά, ο ένας είναι ένα 85 θηρίο και το μόνο που κάνει είναι να πέφτει, να μην τρέχει, μην μαρκάρει καθόλου, playmaker, και θέλει μόνο να σκοράρει. Ναι, πριν από 5-6 χρόνια πηδούσε και έτρεχε. Ο άλλος είναι ένα 68 άνθρωπος, παλεύει τόσα χρόνια με τα θηρία, τρέχει, τρώει κλωτσιές, μπουνιές, δεν πέφτει κάτω με τίποτα. Αυτός δεν είναι θαύμα. Δεν είναι προπόνηση. Τι είναι, μόνο ταλέντο? Βαρέθηκα, λέει, τους άμπαλους. Και γράφει κι άλλο. Κάτσε, Γιώργο. Εντάξει, έκανες τώρα. Ο Γιώργος, φίλος της εκπομπής, Ιταλία εκεί είναι στο... Κάνει Δυτική Ανατολική Μεσόγειο με το καράβι. Λοιπόν, μια και μας έβαλε και ο Γιώργος λίγο στο κλίμα με τα αθλητικά, να πούμε έχουμε Γαλλία-Ισπανία, εντάξει, όπως και να το κάνεις, ένα Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10 το βράδυ, είναι ματσάρα, γιατί πολλοί έλεγαν ότι αυτές οι δύο ομάδες βάσει δυναμικότητας παίχτες, προπονητές που έχουν στον πάγκο αγωνιστική ταυτότητα κτλ. Θα είναι στον τελικό. Έλα όμως που το δέντρο τους έβγαλε να είναι στη μια μεριά του, γιατί στην άλλη είναι το Αγγλία-Αργεντινή. Αυτή είναι η δύο ημιτελική της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Φίλες και φίλοι, θα με φάτε στη μάπα σε άλλη μια μετάδοση ακόμη. Μην στεναχωριέστε, γιατί θα περιγράψω μαζί με τον Γιαννάκη τον Παπαγεωργίου τον μικρό τελικό που θα γίνει την Κυριακή στις 12 το βράδυ. Δύο είναι η Αγγλία με ήρωα τον Μπέλιγχαμ την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, και η Αργεντινή 3-1, το περιέγραφα εγώ αυτό το παιχνίδι, στην παράταση στην αξιόμαχη Ελβετία των 10 παιχτών από το 74ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια. Και βέβαια δούμε τώρα, είναι ανοιχτά όλα τα αποτελέσματα για το ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού και ποιο το ζευγάρι του μικρού τελικού. Τι άλλο να πούμε. Είπε ο Ιφαντίνο ότι χτες έδωσε μια συνέντευξη και είπε μια είδηση που έχει ταράξει λίγο πάλι τα νερά, γιατί είχαμε τώρα 48 ομάδες τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Κάποιοι είπαν ότι είναι πολλές και τα λοιπά, πολλά τα παιχνίδια και αυτά. Αλλά εξετάζει, λέει, για να είναι 64 οι ομάδες από την επόμενη διοργάνωση. Θα δούμε. Εντάξει, τώρα έχει, έτσι όπως έχει γίνει το θέμα, ντουλά θέλουν να οικονομήσουν. Λεφτά δηλαδή. Οπότε όσο πιο περισσότερα παιχνίδια, τόσο περισσότερα χρήματα θα πηγαίνουν στα ταμεία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και των ομάδων, των εθνικών ομάδων, αλλά και των συλλόγων. Να τα λέμε και αυτά, γιατί οι σύλλογοι από τους παίκτες που παίζουν σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου παίρνουν χρήματα. Εντάξει. Δηλαδή ο Ατρόμητος θα πάρει χρήματα, ας πούμε, που και άλλες ομάδες που έχουν παίκτες Έλληνες μέσα. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πάμε μια λίγο για ομάδες. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά της επιλονδικού εδάφους επικροτάς 2-1 της De Graafschap. Έχει δύο αλφα, γι' αυτό το λέω έτσι, γκρα. Λοιπόν, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο πρώτο εισθέσεις ενώπιση νέας περίοδου. Βέβαια, επειδή χάζεψα λίγο τα στιγμιότυπα, ήταν φιλικό το παιχνίδι, αλλά αρκετά δυνατές μονομαχίες, πολλές και δυνατές κάρτες από το διαιτητή και ένταση και τσαμπουκάδες. Απορώ τι φιλικό παιχνίδι πήγαν να κάνουν, πραγματικά. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την πλευρά του 30χρονου goalkeeper του Κότσαρη, του Κωστάκη, για επέκταση του τρέχοντος συμβολέου του κατά ένα χρόνο έως το καλοκαίρι του 28. Βέβαια θα πάρει και βελτιωμένες αποδοχές, το καταλαβαίνετε. 3-0 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Grasshoppers στο Νικολαίδης, να το θυμίσω και αυτό. Και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα η Τβέτα επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο μάλλον φιλικό που έδωσε η ομάδα του Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του εκεί στην Ολλανδία. Και επέστρεψε βέβαια ο ΠΑΟΚ πίσω. Τώρα έχει τις διπλές αναμετρήσεις 23 του μήνα σε 10 μέρες, το πρώτο παιχνίδι 30, το πρώτο εκτός, το δεύτερο εντός, δεύτερος προκριματικός γύρος UEFA Europa League με αντίπαλο τον νικητή του Ζεγραδιού Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτά Τέα Κλουζ. Έχουμε τους δύο ομάδες να μένουν στο 0-0, έτσι να σας το θυμίσω. Και η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για 3 μέρες εκεί στην Κλουζ Αρίνα. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα, οπότε καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Και λίγα λεπτά μετά την άβηξη του ΠΑΟΚ στο Μακεδονία έφτασε και ο τύπος, ο Σάντα Μαρία. Ποιος είναι ο Σαντα Μαρία, 31 ετών Γάλλος, μέσος. Αναμένεται να γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά μετά την μεταγραφή του ο Ελουσδό. Περιμένανε, δεν ξέρω τώρα αυτό, για σήμερα το βράδυ το περιμένουνε, λίγο μετά τις 10, αν θυμάμαι καλά, για τον Τάχα Άλλη. Είναι Σουηδός εξτρέμ της Μάλμε που έχει συμφωνήσει όλα και αυτός με τον ΠΑΟΚ, έρχεται στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες και τα λοιπά. Στα φιλικά θυμίζω Ολυμπιακός 1-1 με την Βεργική Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό, με ένα ωραίο γκολ που το είδα του Ανδρέ Λουίζ. Βέβαια υπήρχαν Έλλειπο Μουζακίτης, ο οποίος έχει αποκομίσει ένα τραυματισμό, αλλά και ο Κλέιτον, τραυματίες αυτοί οι δύο. Ο Ντάνι Καρθία, πρόβλημα και αυτός. Αυτά για τους έτσι μεγάλους. Καλαμάτα, τέσσερις ποδοσφαιριστές απέκτησε. Βραζιλιάνος αμυντικός Ροντρίγκες, Αργεντινός μέσος Πινέιρο, Σενεγαλέζος μέσος Ντιαρά και Γκανέζος μέσος Φρίμπονγκ. Εντάξει, η Κηφισιά επέκτηνε συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 29. Στο μπάσκετ, την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 εξασφάλισε η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών. Νικήσαμε το Μαυροβούνι 78-59 στον ημιτελικό δεύτερης κατηγορίας εκεί που γίνεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Την πρώτη νίκη στο τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 Εθνική Νέων Ανδρών, το Βέλγιο στη Λιουμπλιάνα κερδίσαμε 84-60-9 και στις 7 το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική Νεανίδο νίκησε 76-61 τη Λιθουανία σε αγώνα προετοιμασίας. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας στις 7. Δισκοβολία, νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαελίδου με επίδοση 53-37. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Αγοριών κάτω των 18, τρίτη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εκεί στην Ιταλία. Κερδίσαμε τη Σερβία 3-2 σετ. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά μετά το 24 ο Βαγγέλης Ντούμας. Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Εφήβων Νεανίδων στο Μόναχο χθες, κατεβαίνοντας για δεύτερη φορά το 1 λεπτό. Με 59-91 τερμάτισε την κούρσα το 18χρονος αθλητής, αν θυμάμαι καλά, στον Ολυμπιακό αυτός. Τι άλλο, ο Γιώργος Παπαναστασίου της Κηφισιάς έγινε 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία ανδρών και 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει απευθείας όριο πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, χάρη στη βολή του στα 77-71 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στας Σέρας. Τι άλλο να πούμε, ήττα 28-19 από τη Γερμανία για την Εθνική Handball Νέων, πρώτη φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 που διεξάγεται στην Ρουμανία. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κουντερμέτοβα στις 7.30 εκεί περίπου στην πρεμιέρα της στο Athens Open γυναικών με μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Και η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή Παπέ Μπουνάτια, ότι αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα στο Μουντιάλ κατέσαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Έτσι αυτά στα γρήγορα από ό,τι είδα. Γενικά στον αφρό της. Κάπου διάβασα ότι ο Χάμες Ροντρίγκες, ξέρετε, αυτοί που έρχονται εδώ στην Ελλάδα και τους βγάζουν όλοι πεθαμένους και λένε τι παλτά είναι αυτά, έρχονται για τα ένσημα. Ετοιμάζεται να πάει σε υψηλό επίπεδο πάλι στην Ιταλία. Η Λάτσιο τον έχει ψηλά στη λίστα, όπως διάβαζα σε ένα δημοσίευμα στην Ιταλία. Τι άλλο να πεις, δεν νομίζω κάτι να θυμηθώ κάτι άλλο. Η Αλαΐν ανακοίνωσε το Γιακουμάκι χτες, σας το είχα πει και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Θανάσης λέει εδώ, ναι, ήταν Θανάση αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ, εκεί στο φιλικό με τη Γκράφσαπ στην Ολλανδία. Ο Χάλαντ, είδα μια δήλωσή του, το ρώτησε ένας δικός μας δημοσιογράφος εδώ και φιλαράκι μου, ο Δημήτρης Ανδρικόπουλος, μετά το τέλος του αγώνα της Αγγλίας με την Νορβηγία, και λέει τι υποστηρίζεις τώρα, ποιο νομίζεις θα το πάρει, λέει η Αγγλία, λέει, αφού έχω όλα μου τα φιλαράκια εκεί, και είναι και πολύ κολλητός και με τον Μπέλιγχαμ, έτσι να σας το πω, ο Χάλαντ. Αλλά παίζει και στην Premier League, έχει και πολλούς φίλους και τα λοιπά, λέει πολλοί φίλοι μου είναι εκεί, τι να υποστηρίξω. Ηρακλής, μια και ακούει ο φίλος μας ο Πάνος ο Γιατζής, ξεκινάει η προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, πήγε χτες το μεσημέρι εκεί στην πατρίδα του Πετράν, του Μοφρογιαννίδη, και πιάνει και δουλειά ο Βάλτερ εκεί στην πατρίδα του Πετράν, του Μοφρογιαννίδη, και πιάνει και δουλειά ο Βάλτερ.

Ακούτε από τη γέφυρα, πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε τις αθλητικές πρώτα. Sport Day, 48ωρο καυτό. Ολυμπιακός επιστρέφει μεθαύριο στην Ολλανδία και το ιδανικό για τον Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ είναι να έχει αυτό το δεύτερο σάρι της προετοιμασίας και τον Ζωέλ Ρόκα. Τον έχει φωτογραφία σε πρώτο πλάνο. Όσα είπε ο Γιάννης Μόραλης στο Μέγκα για το νέο Καραϊσκάκη, ένα άλλο χτύπημα. Πάνω, πονάνε τα αυτιά μας. Κύμα αγανάκτησης από αναγνώστες που έσπασαν τα τηλέφωνα της Sport Day για τις μουντιαλικές μεταδόσεις ΕΡΤ. Γενικότερη οργή από φορολογούμενους πολίτες που θεωρούν ανεπίτρεπτα χαμηλού επίπεδου το σπικά σε αρκετούς αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Μεγάλο θέμα το έχει κάνει η εφημερίδα Παναθηναϊκός. Έρχεται ο Κρίστιανσεν, Ράφα, κοίτα τον, έδωσε απαντήσεις ο Γιά Γκουσίτς με την εικόνα του κόντρα στην Grasshoppers. ΑΕΚ με γκολ του Ζουγκόφ, ο νεαπροκτητής Ουκρανός. Κάτσε γιατί πνιγήκαμε. Σκόραρε για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα. Νίκολιτς, ελπίζω να έρθουν 2 ή 3 ποδοσφαιριστές ακόμη. ΠΑΟΚ, welcome το Τούμπα. Αφήχθη χθες ο Σανταμαρία. Απόψε προσγειώνονται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλή. Άρης, το ρίσκο της άμυνας. Σπορ, νικητής ο Σίνερ στο Γουίμπλετον. Μπάσκετ, πιστολιά από Πιστολιόπουλο. Μάχη πάω και Άρης για το διεθνή γκάρτ του Τριφυλιού. Παναθηναϊκός κόντρα με Φουρνιέ. Τι απάντησε στο Γάλλο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Μουντιάλ στα χαρακόμματα. Αγγλία και Αργεντινή ετοιμάζονται για το μεταξύ τους αναμέτρηση. Στα ημιτελικά. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Πυρ παντού. Έρχεται με τα γραφική ομοβροντία. Κλείνει ο Ρόκα. Τον περιμένει ο Μέντι στην Ολλανδία. Φουλάρι για Άμπραμπατ και Μπρόζοβιτς. Παίρνει δεξί μπακ. Πλησιάζει το στήριγμα του Μαφέα είναι το θέμα. Μεντιλίμπαρ μεγάλη φωτογραφία.

0: να δίνει κάποιες οδηγίες τι δεν του άρεσε στα δύο φιλικά και τι τον προβληματίζει ενώπιση προκομματικών. Από ποιον παίκτη περιμένει περισσότερα, ποια μεταγραφή τον καίει. Μπονίνι, αν φύγει ο Πιρόλα, η ενδιαφέρουσα περίπτωση του Ιταλού στόπερ της Αλμερία. Διπλή παρτίδα, κορυφώνεται το πόκερ για Λουίς Στρεφέτσα. Τι άλλο? Ταρέμι, βλέπω την κριτική σαν τούβλα. Φως. Ένα λεπτό, δώστε μου να την ανοίξω. Μια ανάσα από ρόκα, τον έχει φωτογραφία έτσι σε ένα μεγάλο θέμα. Σούπερ πρόταση από Αγγλία για Τζολάκι στον υπέρτιτλο. Μεγάλη προσπάθεια να μπει ο Ισπανός στο αεροπλάνο για Λονδία, Τετάρτη στον υπότιτλο. Το λες και αναμενόμενο. Εδώ οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου βάζουν την κατάταξη. Θα διεκδικήσουν αυτό το Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία αύριο, Αργεντινή-Αγγλία μεθαύριο, σε ημιτελικούς δικαίωσης και μεγάλων ξεχωριστών κινήτρων. Η ιστορική αποτυχία Βραζιλίας και Γερμανίας. Πρώτος στην Ευρώπη, ο Ευάγγελος Εφρέμ Ντούμας κατέξε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Εφημερίδιο του Μονάχου. Σας τα έλεγα πριν, τον έχει έτσι και φωτογραφία. Εδώ το Μπέλιγχαμ, το Ρότζερς, φωτογραφίες. Επάνω πανηγυρικό τον Αλβάρες που βάζει το γκολ. Τι άλλο? Όχι και τόσο φιλικό, η ΑΕΚ 2-1 την Ντεγκράφσα σε επεισοδιακή αναμέτρηση προετοιμασίας. Χαμόγελα για Γιάγκουσιτς, αντιφανά του Παναθηναϊκού τον έχει. Επαφή με Τζόουνς Γκαρσία, ψήνεται η επιστροφή. Ο Παναγιώτης Μωραϊτίδης είναι κοντά στην επάνωδό του στη Λάρισα, έπειτα από 2 χρόνια στον Πανιόνιο. Ψάξε λίγο, διάβασε και μετά να μιλάς. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος απάντησε στα λεγόμενα του Εβάν Φουρνιέ. Ώρα της Δευτέρας. Ωραία και με αρχές είναι ο τίτλος. Η έκνηξε εύκολα 2-1 στο πρώτο φιλικό την De Graafschap, βγάζοντας με το καλημέρα και παρά τις απουσίες βασικών τις αρχές παιχνιδιού που θέλει ο Νίκολιτς. Εκτέλεσε με το κεφάλι ο Βάργα, σκόραρε ο Ζούμπκοφ. Πήραμε μια πρώτη γεύση για το πώς φτιάχνει το παιχνίδι ο Κάιρινεν. Στάθηκε καλά ο Γεωργίεφ, ο στόπερ, γράφει η εφημερίδα. Νίκολιτς, θα κάνουμε ακόμη 2-3 μεταγραφές. Τι είπε για την υπόθεση Πινέδα? Σε ένα ζωνάρι στη βάση της πρώτης σελίδας. Live Sport, δύο μεγάλα θέματα. Οι Playmaker κάνουν τη διαφορά. Και βέβαια υπέρτιτλος, ο Σερέτης αναλύει πως ο Γιάγκουσιτς και ο Πένια από διαφορετικές αλλά κρίσιμες θέσεις φτιάχνουν το παιχνίδι που θέλει ο Νίστρομ για τον Παναθηναϊκό. Τσέκ και φωτογραφία εκεί. Αριστερά, αέρινος Ζουμπκοφ. Ο Ουκρανός έπιασε δουλειά στην ΑΕΚ με ένα υπέροχο σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ και έδειξε με το καλημέρα τι θα προσφέρει στην πρωταθλήτρια. Τον έχει και τον Ουκρανό φωτογραφία με την κίτρινη φανέλα. Πάνω ένα τετράστιλο ζωνάρι, διαδικτυακή κόντρα για Γιανακόπουλο Φουρνιέ. Και δύο φωτογραφία και ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού και ο Γάλλος γκάρ του Ολυμπιακού. Κάτω τι λέει, επιμένει για Μπρόζοβιτς, Άμπραμπατ. Ένα θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Αυτός θα είναι ο δικός μου ΠΑΟΚ, δήλωση είναι αυτή του προπονητή. 5 παίκτες ζήτησε ο Γρηγορίου. Να και ένα θεματάκι για τον Άρη. ΠΑΟΚ και Άρης θέλουν τον Τολιόπουλο. Θέμα που αφορά το μπάσκετ. Αυτά με τις αθλητικές, κάτσε να τις μαζέψω σε μια γωνιά. Πάμε. Ναυτεμπορική. Στη μέγενη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων, σε απόσταση το ορομίσθιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. One Voice, Business and Politics. Και είναι τα στοιχεία, τρέμουν την Κοβέση, βάζουν φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να εξαφανίσουν τις παράνομες επιδοτήσεις, γράφει η εφημερίδα. Απογευματινή, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδε έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Αλλά εδώ δεν υπάρχει περίπτωση για μια οικογένεια να σπουδάσει το παιδί του σε άλλη πόλη. Δημοκρατία, ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη αδίστακτη φανίλια, με όρους, φαμίλια με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρηλυκός νονός του Κόπολα είπε «Έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό». Εθνικός Κήρυξ. Έφυγε ο γερουσιαστής Lindsey Graham σε ηλικία 71 ετών. Τον έχει φωτογραφία από τους στενότερους συμμάχους του Τραμπ στο Κογκρέσο, να το πούμε αυτό. Ήταν ο τύπος αυτός. Ελεύθερη ώρα. Φακελώνουν στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Έγγραφο βόμβα στις ένοπλες δυνάμεις. Ελεύθερος τύπος. Αναδρομικά έως 7.385 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχος. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα άλλο θέμα. Εστία, το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Εφόπλου ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ. Στο 4,75% του ΑΕΠ οι στρατιωτικές δαπάνες Ελλάδας το 2026. Στην ομάδα των πρωταθλητριών στις αγορές οπλικών συστημάτων η χώρα μας. Τα νέα, δύο θέματα. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, το ένα. Ανοίγουν φάκελοι, σε ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, το άλλο θέμα. Εσπρέσο. Οπα. Βαν με σκλάβες του σεξ. Εμπόριο λευκής σαρκός στα χωράφια της Ηλίας. Ρε, εκεί οι κοντοπατριώτες, ρε. Τι γίνεται. Πελάτες του αλλοδαποί εργάτες γης, λέει. Τα κορίτσια του κινητού πορνίου εξυπηρετούν ακόμη και 30 άντρες τη βραδιά για 10 ή 20 ευρώ. Πω, πω, αυτά γινόντουσαν παλιά. Στο Ανατολικό Μπλοκ. Ξέρω που σας λέω γι' αυτό. Τι άλλο, κόντρα. Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμ εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Σταρ. Πάμπλουτος γόνος, ο εγκέφαλος του εμπρισμού. Επιχείρηση εκατομμυρίων ευρώ, έχει οικογένεια.
1: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Κλιμάκωση της πολεμικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, εκτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντινγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τμήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Περισσότερος από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων από τη Βουλγαρία μετέφερε στην Ελλάδα φορτηγό χωρίς ψυχτικό θάλαμο μέσω του συνοριακού σταθμού της Κομωτινής. Το όχημα εντοπίστηκε από ελεγκτές της ΑΔΕ. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γδάβου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Στο Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνους, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνους που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
1: Ο καιρός.
2: Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά πιθανώς, με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο ο Δελτίο Ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς έχουμε μπει, έτσι. Δεν έχω πάθει και ρετάρο σήμερα, μπορείτε να μου εξηγήσετε, επειδή είναι Δευτέρα. Μπορεί γι' αυτό μάλλον, ναι. Δεν ξέρω, τι να πω. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 8 πρώτα λεπτά, αρχή της εβδομάδας. Θα έχει λίγη ζεστούλα σήμερα, να είστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν μασάτε γιατί είστε διακοπές οι περισσότεροι. Αυτό καταλαβαίνω, βέβαια. Υπάρχουν οι πιστοί που είναι ακόμα εδώ και στέλνουν μηνύματα. Ο Βαγγέλης από τις Σέρες, πολύ ωραία φωτογραφία. Καλημέρα. Λέει, καλή εβδομάδα με υγεία. Ο Δημήτρης από την όμορφη Φωκίδα, ωραία διαδρομή, ωραία.

Καλημέρα κύριε Παύλο, καλή εβδομάδα, καλή μοναχική εβδομάδα, καλή εκπομπή, Vive la France. Και με τον Εμπαπέ βεβαίως. Και πάω όπως πάντα Σλάβα Ουκραίνη βέβαια, έχουμε συμμαχία απόψε, συνεδριάζει η συμμαχία των προθήμων.

Εν μεταξύ και φέτος το καλοκαίρι έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, πολύ διάσημοι εννοώ, πάρα πολύ διάσημοι, που επισκέπτονται την Ελλάδα και έχουν ανεβάζουν όχι απλά φωτογραφίες, δηλαδή καρέ-καρέ πώς περνάνε τη μέρα τους. Και είναι και από ωραία μέρη. Ο πιο πιστός βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο, δεν έχουμε παράπονο, είναι ο Magic Johnson, ο οποίος έρχεται κάθε χρόνο στη χώρα μας και μιλάει πάντα με τα καλύτερα. Δηλαδή θυμάμαι ότι έχει περάσει από Ζάκυνθο, έχει περάσει από Σαντορίνη, έχει περάσει από Μύκονο φυσικά και από Αθήνα έχει περάσει. Φέτος είναι στους Παξούς, που είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο νησί, από ό,τι έχω δει, γιατί δεν έχω πάει. Τι ωραία νερά έχει αυτό το νησί.

0: Διάβαζα με ενδιαφέρον το μεταξύ ένα πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών και πολυσέλιδο πόρισμα μάλιστα για τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Οι ελεγκτές πήραν στα χέρια τους εκατοντάδες τραπεζικές κινήσεις, παραστατικά, συμβάσεις σε αποφάσεις των διοικήσεων και προέκυψε μία σειρά δαπανών για τις οποίες δεν υπήρχε επαρκής τεκμηρίωση ότι συνδέονταν με τις ανάγκες και τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, επαναλαμβάνω. Δηλαδή είχε αγορές κινητών τηλεφώνων iPhone, κονσόλα PlayStation, παιχνίδια για κονσόλα PlayStation. Εντάξει, μπορεί να θέλαν να κάνουν εξάσκηση στο PlayStation, να κάνουν προσομοίωση. Έχω παίξει εγώ box στο PlayStation. Όμως είχε και προϊόντα από καταστήματα φορολόγητων ειδών και σούπερ μάρκετ. Και η αγορά ενός λίδια κοσμητικού αντικειμένου που περιγράφεται στα παραστατικά ως ροζ σκύλος κανείς. Έχουν κηρυχθεί έκτοτες οι δύο διοικήσεις από ό,τι διαβάζω και στο πόρισμα αναφέρονται πολλές μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς, μία χρεωστική κάρτα στην οποία καταγράφηκαν χρεώσεις 400 ευρώ για διαμονή στην Βρετανία, σε πολυτελές σαλέ, 324 για διαμονή στην Αράχοβα, αυτά παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια, 500 ευρώ επίσης πάλι στην Βρετανία, μας άρεσε στην Βρετανία, στην Τίνο, βλέπω, στην Ξάνθη και στην Κορίνθη. Εντάξει, μπορεί να κάνανε περιοδεία για προπονήσεις και να, ξέρω εγώ. Και κατά το 7 νομά σε ένα νομά να έχει 7 κροσές σε ένα σαλέ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Γελάω να μην βάλω τα κλάματα. Λοιπόν, δαπάνε στάθμευσης για πάρκινγκ δηλαδή. Πάνω από 8.000 ευρώ, αεροπορικές μετακινήσεις σχεδόν 9.000 ευρώ, χωρίς εισιτήρια όμως ή κάρτες επιβίβασης στους αντίστοιχους φακέλους. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα ταξίδι, μπορεί να κάνεις ένα ταξίδι για να πας να παίξεις κάποιους αγώνες, έτσι. Πρέπει να έχεις και τα αντίστοιχα παραστατικά. Άμα σε ελέγξουν, να τους δείξεις, ναι, ορίστε, πήγαμε στην Κρακοβία, ας πούμε, αλλά ορίστε τα παραστατικά. Όχι τίποτα άλλο, ανεβαίνει για το πετρέλαιο πάλι. Άσχετο, αλλά σχετικό. Πολύ σχετικό είναι. Γιατί τώρα στις αρχές της εβδομάδας έγινε γνωστό ότι μέσα στις αρχές της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν λεπτομέρειες για το πώς θα ξεκινήσει αυτή η έκπτωση που ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. 10 λεπτά στην βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ κίνηση, αν δεν κάνω λάθος. Λένε ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα θα οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες στις αρχές κιόλας και αυτό θα ισχύσει μέχρι και το τέλος Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια της αγαπημένης μας Πινελόπης Μητρούλια, να δούμε τι παραπάνω μπορεί να ξέρει και τι να περιμένουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Πινελόπη μου.
1: Καλημέρα, Κατερίνα, καλή εβδομάδα. Είναι σωστά όλα αυτά που είπες. Εγώ να σου δώσω μερικά στοιχεία. Καταρχήν, μετά την επανέναρξη του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, έχουμε μια νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου. Το Brent είχε πέσει στα 71 δολάρια το βαρέλι την 1η Ιουλίου και έχει φτάσει μέχρι τα 85 δολάρια το βαρέλι, ενώ στις 8 Ιουλίου ήταν στα 76. Όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στην αγορά, όπως είναι κατανοητό, οδηγεί σε άνοδο των τιμών των καυσίμων και στην Αγγλία. Και για τον λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή, είπε ότι η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, προσπαθεί να απαντήσει σε αυτή την πρόσκληση. Και τα δύο δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά, έτσι ώστε να μειωθούν, όπως είπες, κατά 10 λεπτά η τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά η τιμή του ντίζελ, έως το τέλος Αυγούστου. Το πώς θα γίνει ακριβώς αυτό, το εξειδίκευσε αργότερα με δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος είπε ότι τα δύο δηληστήρια, δηλαδή η Hellenic Energy και η Motor Oil, έχουν δεσμευθεί να διαθέσουν από 20 εκατομμύρια ο κάθε όμιλος. Δηλαδή, συνολικά η κυβέρνηση έχει στη διάθεσή της 40 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν θα επιβαρύνουν δημοσιονομικά το κράτος, και μέσα από αυτά τα 40 εκατομμύρια ευρώ θα προχωρήσει η μείωση των τιμών της βενζίνης και του πετρελαίου, της βενζίνης, της αμόλυβδης των 100 οκτανίων, όχι της αμόλυβδης με υψηλότερα οκτάνια, κατά 10 λεπτά λοιπόν στην αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στον δίζελ, χωρίς να υπάρξει δημοσιονομική επιβάρυνση. Όλα αυτά θα οριστικοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα. Έχω την εντύπωση ότι θα οριστικοποιηθούν ίσως σήμερα και αύριο, για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί, όπου το μέτρο θα ισχύσει από αυτή την εβδομάδα μέχρι και το τέλος Αυγούστου.
0: Γιατί είμαστε ήδη στα μισά του Ιουλίου, δηλαδή ο Ιούλιος μένει το άλλο του μισό και άλλος ένας μήνας ο Αύγουστος, που αυξάνονται και οι μετακινήσεις κιόλας, επειδή ο κόσμος μετακινείται για τις διακοπές.
1: Ακριβώς, και αυτός είναι και ένας λόγος, η αύξηση μετακινήσεων και η αύξηση κατανάλωσης είναι και ένας λόγος που οδηγεί σε αύξηση των τιμών. Δηλαδή δεν είναι μόνο το θέμα του αργού πετρελαίου όπως διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές, αλλά και των προϊόντων, γιατί υπάρχει ζήτηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και της Νότιας Ευρώπης.
0: Οπότε είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε να δούμε από πότε θα ισχύσει αυτό.
1: Σημασία για τους πολίτες δεν έχει το πώς ακριβώς θα ισχύσει. Θα ισχύσει από αυτή την εβδομάδα, αυτό ξέρουμε, και αυτό έχει σημασία.
0: Να δούμε τι θα γίνει και στην τιμή.
1: Αν θες να σου δώσω ένα στοιχείο σε σχέση με την τιμή, στις 9 Ιουλίου η αμόλυβδη ήταν στο 1,96 λεπτά, ο μέσος όρος ολόκληρη την χώρα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πωλείται 10 λεπτά λιγότερο από αυτό. Και το ντίζελ ήταν στο 1,80. Το ντίζελ το οποίο αυξήθηκε αρκετά, ειδικά μετά την κατάργηση και τις επιδότησεις που είχε δώσει η κυβέρνηση, η οποία ήταν στα 15 λεπτά.
0: Γιατί έχει στείλει εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Τάσος από τη Φλόρινα, ότι έχει 1,95. Λέει μόνο στη Φλόρινα έχει κολλήσει η τιμή. Όχι, δεν έχει κολλήσει μόνο εκεί. Κι αλλού έχει κολλήσει. Ναι, παντού κολλημένη είναι. Τάσο μου, παντού. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα μεθούν και πόσο. Αν θα μειωθούν και πότε αυτά τα 10 λεπτά. Ελπίζουμε πολύ άμεσα. Σε ευχαριστώ πολύ που με λέω, που μου καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να σου πω κάτι, Γιάννη. Δεν ξέρω τι έχει πάθει εδώ. Έχω ένα τέτοια. Λοιπόν, διαβάζω, μ' αρέσουν οι έρευνες όπως ξέρετε, και στο Διονύση αρέσουν οι έρευνες, αλλά εμένα μ' αρέσουν ακόμα πιο πολύ, που λέει γιατί το γιαούρτι είναι το ιδανικό το καλοκαίρι. Και λέει ότι το γιαούρτι είναι το πιο δροσερό και θρεπτικό όπλο του καλοκαιριού, που προσφέρει πρωτεΐνη, πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και ευχάριστη αίσθηση κορεσμού. Λοιπόν, ακούστε το τώρα. Εγώ έφαγα χτες το μεσημέρι ένα γιαούρτι με πεπόνι και λίγο μέλι. Αισθάνθηκα μια αίσθηση, είχα αυτή την αίσθηση κορεσμού για το επόμενο πεντάλεπτο. Ήμουν και στο air condition, μες στο σπίτι. Και μετά, παράλληλα, μαγείρευα λίγο μοσχαράκι, κοκκινιστό. Και έφαγα, που λέτε, μετά λίγο μοσχαράκι κοκκινιστό με πουρέ. Και εκεί ήρθε ο απόλυτος κορεσμός. Ήταν πραγματικά. Εντάξει, αυτό είναι. Κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Το απόλυτος κορεσμός με το γιαούρτι. Εντάξει, είπαμε. Αυτά τα λέμε συνήθως να κάνουμε διατροφή. Δεν λέμε δίαιτα πια, να ξέρετε. Δεν λέμε δίαιτα, λέμε διατροφή. Τι κάνεις? Προσέχω, κάνω διατροφή. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάνουμε δίαιτα, για να το πω σωστά εγώ και έτσι παραδοσιακά, όταν κάνουμε δίαιτα λέει και τι έφαγε σήμερα? Σε ρωτάνε συνέχεια. Γίνεται μονή στο μυαλό το φαγητό. Και σου λένε και τι έφαγε σήμερα? Λες εσύ, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έφαγα, μου είχε βάλει μισό τοστ το πρωί και ένα ποτήρι και ένα χυμό πορτοκάλι. Μιλάμε, όχι απλά το έχω συνηθίσει, είμαι πολύ okay. Πάρα πολύ okay. Και μετά τι σου έχει για ελαφρύ γεύμα? Λοιπόν, για ελαφρύ γεύμα μου έχει ένα γιαούρτι με φρούτα. Καλά μιλάμε, δεν μπορώ να το φάω όλο. Δεν μπορούσε. Λες εντωμεταξύ τέτοια. Αυτά όλα είναι μούφες, έτσι. Αυτά τα λέμε και κάνουμε και τον άλλο να τα πιστέψει και καλά. Και τα πιστεύουμε κι εμείς ήδη. Μπαίνουμε στο πετσί του ρόλου. Παιδιά, μιλάμε. Αν δεν πεινάσεις, αν δεν λιμοκτονείς και δεν το παραδεχτείς κιόλας, να πεις ρε παιδιά, πεινάω. Πώς το λένε. Και αυτά με τις χούφτες που σου λέει, άμα θέλεις, άμα νιώσεις αίσθηση πείνας, φάε 5 αμύγδαλα. Έχω σκεφτεί πάρα πολλά πράγματα όταν λένε φάε 5 για το τι ευχές να δώσω.

Πας με παρέα διακοπές και στην παραλία και λέει τι έρχεται το παιδί να πάρει παραγγελία και λέει τι θα πάρετε. Και λέει κάποιος, ας πούμε, εγώ θέλω καφέ, δεν έχω πιει καφέ, ας πούμε, το πρωί. Μπορεί να πάρει κάποιος τον καφέ του, ναι. Πρωί, λες εσύ με υποστεύω που πεινάς, έχεις αρχίσει και σε θερίζει. Λες, παιδιά, θα φάμε κάτι, θα φάτε κάτι ή θα φάμε, το θα φάμε είναι πιο συμπεριληπτικό. Σε βοηθάει να νιώσεις ότι όλοι θα φάνε, ας πούμε. Και είναι η πολύ αδύνατη της παρέας, η οποία τρώει μαρούλια μόνο. Και λέει, ας πούμε, η πολύ αδύνατη της παρέας, εγώ θα πάρω αυτή τη φρουτοσαλάτα, αλλά σας παρακαλώ πολύ μην μου βάλετε μέλι γιατί με βαραίνει. Και λες εσύ τώρα να πω εγώ ότι θέλω τα δύο αυγά μάτια ή το κρόκ μαντάμ ή το κρόκ μεσιά που είχα και στο χωριό μου ή αυτή την ωραία τυρόπιτα ταψιού που έχει ή το κλαμπ σάντιτς να το χοντρίνουμε ακόμα περισσότερο. Άνετα μπορώ να φάω το πρωί τα πάντα. Και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Εντάξει, δεν έχω. Τέλος πάντων. Και λέει αυτή, σας παρακαλώ μην ξεχάσετε να μην μου βάρετε το μέλι, τη θέλω σκέτη τη φρούτο-σαλάτα. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα.

Ο κύριος Παύλος λέει και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί αισθάνομαι κορισμό όταν τρώω δίπιτα πιτόγυρα. Τώρα το κατάλαβα και ησύχασα από το γιαούρτι του τζατζικιού είναι. Ναι, ναι, έγινε έξαλλη προχτές κύριε Παύλο, γιατί πήρα να φάω ένα πιτόγυρο μετά από πάρα πολύ καιρό. Και νοθεύουνε παιδιά. Βάζετε στο τζατζίκι μέσα μαγιονέζα. Σοβαρά τώρα, ναι, γιατί το βάζουν πολύ για να βγατήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ντροπή. Είναι που στο ιεροσυλία.

Μαξίμου, τι έστειλες? Καλημέρα, με πρωινή παραγωγή για διατροφή, μια που το λέτε, λέει. Προσπαθώ να ανοίξω τη φωτογραφία που έστειλε ο Σίμος για να τη μοιραστώ μαζί σας, να σας πω τι δείχνει αυτή η φωτογραφία. Α, πρασινάδα. Είναι πολύ πρωί για τόσο πράσινο. Αυτό όμως που έχετε είναι γλιστριδά μαζί με το αγκουράκι.

Φιλιππία, τώρα έχουν αρχίσει όλοι, αρχίσατε και λύνεστε όλοι τώρα, έτσι σας απονεχοποίησα. Η Φιλιππία λέει καλημέρα, τα τρώμε όλα. Φυσικά και συμφέρουμε. Εγώ το μόνο που δεν τρώω είναι φέτα, παιδιά, μόνο αυτό και πατσά. Αυτά τα δύο, δεν μπορώ να τα φάω, λυπάμαι. Κατά τα λοιπά εύκολος άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Και αυτή είναι στην Ομοσπονδία της Πυγμαχίας, εκεί τρώγανε καλά από ό,τι βλέπω, αυτοί που ελέγχθηκαν τουλάχιστον εκείνες τις περιόδους.

Πάντως είναι όντως επικίνδυνη η κλιμάκωση για το μέτωπο του πολέμου, μιλάω, στο Ιράν, γιατί όπως σας έλεγα το πετρέλαιο έχει ανέβει και πάλι, πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι, υπάρχει τουλάχιστον ένας νεκρός στο Ιράν, προσπαθούν να χτυπήσουν το αρχηγείο του 5ου στόλου και βάση ντρόουν οι Ιρανοί. Γενικά αυτή η κλιμάκωση δείχνει ότι έχουμε μπει σε ένα νέο κύκλο έντασης στη Μέση Ανατολή κατά μεσής του καλοκαιριού και δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ακόμα συμβαίνει αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, με την Μπέλ και τον Σεμπαστιάν θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης και θα πούμε και για μπάλα. Βασικά και τα δύο θέματα για μπάλα είναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες στις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο πάρκο Γουδί κατέρευσε τμήμα της στέγης. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, σας είπα ότι θα μιλήσουμε για μπάλα. Γιατί θα μιλήσουμε για μπάλα? Καταρχήν θα μιλήσουμε αργότερα για το Μουντιάλ. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς που έρχονται και έχουμε και τον τελικό. Τελείωσαν. Τελειώνει σιγά σιγά το Μουντιάλ. Όμως έπαιζε στην αντίληψή μου το Σαββατοκύριακο ότι στις 14, 15 και 19 Ιουλίου οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις στο The Ellinikon Sports Park, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, θα ανοίξουν τις πόρτες τους για πρώτη φορά. Γιατί θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες για να μπορέσει όποιος θέλει να πάει να δει τους ημιτελικούς. Και λέω, δεν καλούμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, να μιλήσουμε και για κάτι ευχάριστο, γιατί συνήθως δεν μιλάμε για ευχάριστα. Η αλήθεια είναι, Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Δίκιο έχετε. Και εγώ συνειδιάστηκα ευχάριστα, να ξέρετε. Εσύ μιλάτε για κακά πράγματα.
0: Συνήθως δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα. Αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ανοίξει επίσημα στις 20 Ιουλίου. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά θα ανοίξει αυτές τις τρεις μέρες για το Μουντιάλ.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, είναι η φάση υλοποίησης του έργου που προχωρά. Είναι το 200 στρέμματα περίπου αθλητικών εγκαταστάσεων, γήπεδα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, ανοιχτή αθλητική χώρη, στίβος, κολυμπητήριο που έρχεται και αυτό με τη σειρά του. Και θα είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη για την περιοχή, ειδικά για τις γειτονιές που είναι περιμετρικά του χώρου αυτού. Και ο κόσμος θα μπορεί να το δει και να περπατήσει και να το απολαύσει αυτές τις μέρες που αναφέρατε για το Μουντιάλ. Νομίζω ότι είναι μια καλή προβολή του έργου, αλλά κυρίως και δίνει την ευκαιρία στο κοινό, στον κόσμο, να μπει μέσα και να το γνωρίσει από κοντά.
0: Εσείς το έχετε δει, το έχετε περπατήσει αρκετές φορές, φαντάζομαι.
1: Εγώ το έχω ζήσει από σκάμα.
0: Το πιστεύετε ότι τελειώνει αυτό? Είναι λίγο.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Μ' αρέσει η ερώτησή σας, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που από το 14 πολεμάω που βγήκα δήμαρχος να γίνει αυτό το έργο. Εγώ πιστεύω το ελληνικό, και έχει μια παρεξηγημένη από κάποιους αντίληψη, είναι η σύγχρονη πλευρά της Ελλάδας, μιας Ελλάδας που αναπτύσσεται δυναμικά. Αρέσει, δεν αρέσει, σε άλλους αρέσουν οι ουρανοξύστες, σε άλλους δεν αρέσουν αυτά, αλλά είναι υποκειμενικά κάθε φορά. Εγώ ξέρω ότι όπου και να πας στον κόσμο, στις σύγχρονες πόλεις, βλέπεις την παραδοσιακή τους πλευρά, την ιστορική τους πλευρά, βλέπεις όμως και τη σύγχρονη, τη μοντέρνα. Το ελληνικό λοιπόν είναι αυτό, μια μοντέρνα πόλη, σύγχρονη, που περιλαμβάνει και αθλητικούς χώρους και πάρκο και την παραλία που ήμουν προχθές κάτω και βλέπω ότι προχωράνε και εκεί εργασίες δυναμικά για να παραδοθεί και αυτή με τη σειρά της στο Δήμο κάποια στιγμή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουμε μια εξέλιξη πάρα πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή, για την Νότια Αθήνα, για την Ελλάδα συνολικά. Ναι, το πιστεύω και το χαίρομαι που μέρα με τη μέρα γίνεται πραγματικότητα.
0: Αυτό το Sports Park, το πάρκο αυτό που θα έχει και τόσα γήπεδα μέσα για να αθλείται ο κόσμος, θα αφορά το σύνολο των δημοτών, ας πούμε, των Δήμων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ μεγάλο. Σίγουρα κάποιος θέλει να πάρει το παιδί του, να πάει να περπατήσει, να τρέξει κτλ. Βεβαίως έχει τη δυνατότητα, σας είπαμε, 200 στρέμματα συνολικά.
0: Ναι.
1: Άρα σε 200 στρέμματα αντιλαμβάνεστε ότι χωράει πολύ λαό. Αλλά θα υπάρξουν και για τις ομάδες. Ξέρω ότι ο ΣΕΓΑΣ ήδη είναι σε φάση να μπει η Ομοσπονδία μέσα με τους αθλητές της κτλ. Θα έχει μεγάλη κινητικότητα, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Και αυτό είναι σίγουρα πάρα πάρα πολύ θετικό. Όποιος έχει όρεξη για αθλητισμό, σίγουρα και θα βρει πολλές εναλλακτικές και κυρίως ποιοτικούς χώρους. Να ξέρετε, τα αποδυτήρια έχουν ακόμα και χαμάμ. Έτσι, οπότε μιλάμε για πολύ υψηλού επίπεδου εγκαταστάσεις. Δεν είναι απλά ένα γήπεδο που πας να παίξεις μπάλα. Στα αποδυτήρια μέσα θα βρεις χαμάμ, θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, φυσιογραφία. Πραγματικά νομίζω ότι θα το απολαύσει ο κόσμος και οι επισκέπτες.
0: Τώρα για την παραλία που μου είπατε, η παραλία αυτή θα είναι και αυτή μια παραλία η οποία θα είναι του Δήμου σας?
1: Ακούστε, η παραλία του Ελληνικού ουσιαστικά θα χωρίζεται σε τρία μέρη.
0: Ναι.
1: Το ένα θα είναι στο ξενοδοχείο μπροστά, και λογικό να καταλάβω, αντιληπτό αυτό θα είναι στο ξενοδοχείο. Η δεύτερη θα είναι δημόσια, θα είναι για όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα έχει ελεύθερη πρόσβαση ο κάθε πολίτης από όλη την Αθήνα. Και ένα τρίτο μέρος θα είναι δημοτική παραλία, που εκεί θα μας επιτρέψει να πούμε ότι θα είναι για τους δημότες μας, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια χωρίς παραλία, και κυρίως είμαστε ένας παραλιακός δήμος που δεν μπορούμε να απολαύσουμε τη θάλασσα δεκαετίες τώρα επί της ουσίας.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λόγω του αεροδρομίου και λόγω πολλών άλλων συνθήκων που επικράτησαν εκεί. Θα έχουμε λοιπόν και το κομμάτι το δικό μας, που εκεί θα είναι αποκλειστικά η είσοδος για τους δημότες του ελληνικού. Αλλά θα υπάρχει και το μέρος που θα είναι για όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να είστε με την οικογένειά σας εσείς. Κανονικά, θα έχει να χωράτε, βέβαια, γιατί φαντάζομαι θα γίνεται ένας μικρός πανικός.
0: Εντάξει, ναι. Όσο πιο κοντά είναι οι παραλίες που είναι, όσο πιο κοντά στο κέντρο και στα νότια προάστια τα υπόλοιπα, εντάξει.
1: Κοιτάξτε,
0: ναι.
1: επειδή σας βλέπω με μεγάλη πραγματικά όρεξη να μάθετε και να δείτε, αυτό που γίνεται στο Ελληνικό δεν θα έχει προηγούμενο στην Αττική Ριβιέρα. Έτσι. Δεν είναι μια παραλία, είναι κάτι εκπληκτικό. Διαμορφώνεται από την αρχή, σπάνιοι πέτρες, οι βράχοι, έρχεται λευκή άμμος. Θα έχει τον ποδηλατόδρομο από πάνω που θα καταλήγει μια διαδρομή 50 χιλιόμετρων μέσα εκεί. Έτσι. Mm-hmm. Πεζόδρομο, μαγαζιά. Δεν νομίζω ότι θα είναι απλά μια παραλία. Θα είναι η παραλία της Αττικής. Και αυτό για μένα μου δημιουργεί πολλά άλλα άγχη. Αυτά θα τα συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή για το κυκλοφοριακό, την προσβασιμότητα. Γενικά έχουν πολλά θέματα ανοιχτά, γιατί δεν είναι μόνο το έργο. Το έργο προχωράει, σας είπα, εξελίσσεται, πάει καλά. Άλλα πράγματα δεν προχωράνε και αυτό είναι που εγώ περισσότερο ως δήμαρχος αγχώνομαι να δω τι θα γίνει, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο κόσμος που θα έρθει από όλη την Αττική στο Ελληνικό.
0: Να μην επιβαρύνει την περιοχή ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, προφανώς και ο ίδιος να μην τα λέει. Κοιτάξτε, εγώ μπορεί να είμαι δήμαρχος του Ελληνικού Αργύπνου, αλλά με ενδιαφέρει να σπάσει από το Περιστέρι, να μπορεί να φτιάνεται. Αν να κάνει 2 ώρες να φτάσει, θα συγχτηρίσει και εμάς και την παραλία.
0: Όχι, εντάξει, και το καινούριο γενικότερα. Το καινούριο είναι κάτι το οποίο είναι θελκτικό και σε τραβάει και θέλεις να το δεις. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πρωτοανοίξει το πάρκο κάτι Χριστούγεννα.
1: Το experience
0: που είχαμε αποφασίσει να πάμε όλοι μαζί την ίδια στιγμή.
1: Χάσαμε τη μέρα, όχι τη μέρα, μα τον ύπνο μας εκείνη την.
0: Ναι.
1: Χριστούγεννα, γιατί ήταν το μποτιλιάρισμα από τη λεωφόρο Βουλιαγμένη από τις στήλες του Ολυμπίου Διός ξεκίναγε το μποτιλιάρισμα.
0: Και εγώ αυτό θέλω να σας πω.
1: Τώρα όμως το εργοτάξιο προχωράει. Τότε ήταν εργοτάξιο και δεν είχε χώρους. Τώρα το διαμορφώνεται όπως είναι το σχέδιο, καταλάβατε. Οπότε απλά πρέπει να δούμε το κυκλοφοριακό συνολικά περιμετρικά του Ελληνικού. Υπογειοποίηση της Κατεχάκη, η προσβασιμότητα, το μετρό, το τραμ, όλα αυτά πρέπει να μπουν στο τραπέζι πολύ δυναμικά για να μην υπάρχουν προβλήματα μελλοντικά. Αλλά είναι κάτι που έρχεται πάρα πολύ όμορφο. Παραλαμβάνω, έχει τους επικριτές του ως έργο, σεβαστό και αυτό, και κάθε άποψη για μένα σεβαστή. Εμείς όμως πολεμήσαμε για να γίνει το Ελληνικό η σύγχρονη Ελλάδα, η Ελλάδα της επόμενης μέρας. Και νομίζω αυτό θα το δουν όλοι στην πράξη πολύ σύντομα.
0: Εγώ, επειδή θυμάμαι και το παρελθόν, έχουν πολεμηθεί πάρα πολλά έργα, τα οποία όμως όταν παραδόθηκαν στη συνέχεια και αφορούσαν την πλειοψηφία του κόσμου, όχι απλά αγκαλιάστηκαν, αλλά όλοι σταμάτησαν να διαμαρτύρονται και είπαν ότι επιτέλους κάτι έγινε και άλλαξε.
1: Κάτι, εγώ επειδή έχω μάθει στη ζωή μου και τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους, εμένα δεν με φωνάζουν οι επικριτές στις δικές τους ομιλίες. Γιατί άμα πάω εκεί, θα τους πω ότι εγώ ως δήμαρχος δεν ήθελα να γίνει αποθήκη ψυχών το Ελληνικό. Θυμίζω ότι αυτοί που προσπάθησαν να αποτρέψουν την επένδυση στο παρελθόν, άνοιξαν το Ελληνικό και έφεραν 10.000 δυστυχισμένους ανθρώπους, εξαντλημένους που μένανε στα τσιμέντα κάτω, σε σκηνές, τα παιδιά ξυπόλυτα, με στόχο να μην γίνει επένδυση να γίνει προσφυγικός καταβλισμός. Άλλοι πάλι μας λέγανε να γίνει χωματερή για σκουπίδια, χώρο συγκέντρωσης και εκφόρτωσης σκουπιδιών. Δηλαδή, τα επιχειρήματα είναι πάντοτε προς τα πίσω. Εγώ ως δήμαρχος θέλω η πόλη μου να αναπτύσσεται, να έχω έσοδα και θα έχω έσοδα και ήδη έχω έσοδα από αυτή την εξέλιξη. Θέλω ο κόσμος να το χαίρεται από όλη την Αττική. Έχει προβλήματα. Αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούνται οι κατοικοί μας. Έχει φασαρία, έχει σκόνη. Αντιμετωπίζουμε τους επενδυτές, εντάξει, άλλοτε με το καλό, άλλοτε με το κακό. Ξέρετε, ένα έργο τόσο μεγάλο δεν έχει μόνο θετικά, έχει και αρνητικά, έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι να είναι αυτό που θα μας εντυπωσιάσει όλους και αυτό που θέλουμε.
0: Και μακάρι να γίνει και όπως πηγαίναμε παλιά για καφέ στο αεροδρόμιο, στο Ελληνικό, ειδικά μετά τα ξενύχια μας, μακάρι και τώρα να γίνει το πόσιμο και να γίνει και χώρος.
1: Μια ιστορία να γελάσει το Γιώργο Χατζηδάκη, καλή τώρα, αντίμαρχος 16 χρόνια στο Φάληρο.
0: Ναι.
1: Την ημέρα των εγγενείων του Φλίσβου, γιατί στο Φλίσβου έχετε πάει όλοι, φαντάζομαι,
0: βλέπετε
1: πώς είναι. Βλέπει ξαφνικά στο πρώτο τραπέζι, στα εγγένεια τώρα, στην καφετέρια, να κάθονται όλοι αυτοί που τον έβριζαν, γιατί άφησε λέει την υποβάθμιση του Φλίσβου. Λοιπόν, όλοι όσοι το επικρίνουν, να είστε σίγουροι θα είναι αυτοί που θα πάνε πρώτοι μέσα να πιούνε καφέ, να πάνε, να περπατήσουν, να τρέξουν, να κάνουν ποδήλατο, να αθληθούν, διότι θα δουν πραγματικά ότι γίνεται μέρος της ζωής τους κάτι πολύ όμορφο. Εμείς αυτό θέλουμε.
0: Και όλοι μας. Όλοι μας θέλουμε ποιότητα ζωής, ποιότητα στην καθημερινότητά μας και χώρους για να αισθανόμαστε ότι είμαστε σε μια πολιτισμένη χώρα.
1: Ξέρετε κάτι, το λέω σε αυτοδιοικητικό στερό, και ως δήμαρχος του Ελληνικού μόνο. Καλό θα είναι όσοι ασχολούνται με το Ελληνικό και ζουν σε άλλες περιοχές να αγωνίουν περισσότερο για τις δικές τους περιοχές, πώς θα αναβαθμιστούν, πώς το ιστορικό κέντρο θα γίνει ιστορικό κέντρο, πώς θα αναδειχθεί όλη η ομορφιά της παλιάς Αθήνας που δυστυχώς δεν αναδεικνύεται. Γκρεμίστηκαν τα νεοκλασικά της, που εξαφανίστηκαν, που γενικά έχει πολλά προβλήματα η Αττική σε πολλά σημεία της, και ας αφήσουν το Ελληνικό. Το Ελληνικό έχει πάρει το δρόμο του.
0: Καθαριότητα, βασικά. Καθαριότητα. Να ασχοληθούν με ένα απλό πράγμα, την καθαριότητα.
1: Δηλαδή, μας γράφουν σχόλια επικριτικά κάποιοι μένουν σε άλλες περιοχές, ξέρω εγώ, της Αττικής, και λες, κάτσε ρε φίλε, δες εκεί την γειτονιά σου τι κάνεις. Και άσε τώρα το Ελληνικό. Το Ελληνικό έχει πάρει το δρόμο του. Δεν κακό να έχεις άποψη για μας, αλλά άποψη για τη δική σου περιοχή έχεις. Δηλαδή, δεν ασχολούμαστε πολλές φορές με κάτι που δεν μας αφορά, μόνο και μόνο για να πούμε ότι έχουμε την άποψή μας στην αρνητική. Δεν πειράζει. Καλή είναι γιατί, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι μειοψηφική τάση και θα γίνει ακόμα πιο μειοψηφική στην πορεία.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλά. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος, Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Γιατί όπως σας είπα, 14, 15 και πόσο, περίμενε. Μην κάνω λάθος και σας στείλω λάθος μέρα. Τέλος πάντων, τις μέρες των ημιτελικών, θα 14, 15 και 19. Θα υπάρχουν γιγαντοοθόνες μέσα στο Sports Park για να παρακολουθήσετε, αν θέλετε, τους ημιτελικούς και τον τελικό.

0: Ο Τάσος Επιτρόπου είναι ένας από τους πιο χαρούμενους συναδέλφους, μαζί με πολλούς δεκάδες άλλους που τους αρέσει πάρα πολύ βέβαια το ρεπορτάζ το οποίο καλύπτουν, το αθλητικό. Αλλά εντάξει, τράβηξε πολύ αυτό το Μουντιάλ, το οποίο φτάνει στο τέλος. Το καλημέρα, Τάσο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Επιτέλους τέλος,
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, πλησιάζαμε. Είναι τελευταία εβδομάδα είναι.
0: Ναι.
1: Τελειώσαμε. Είχαμε 104 αγώνες έχουν προγραμματιστεί για να διεξαχθούν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Μπήκαμε στο φινάλε. Μόλις 4 έχουν μείνει.
0: Τίποτα.
1: Δηλαδή, οι δύο είναι τελικοί, ο μικρός τελικός και τελικός.
0: Το μικρό τελικό, γιατί τον κρατάνε αυτό το πράγμα. Είναι πολύ, πολύ θλιβερό πράγμα ο μικρός τελικός.
1: Και ποιος θα πάρει την τρίτη θέση, είναι πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει. Παρηγοριά στον άλλο.
1: Όχι. Πολύ ενδιαφέρον. Ποιος θα πάρει την τρίτη θέση. Σε ένα παγκόσμιο κύπελλο έχει πολύ ενδιαφέρον η τρίτη θέση. Είναι μια θέση πολύ τιμητική. Έχει το ενδιαφέρον του. Γιατί όχι που λένε.
0: Πες μου, ποιον βλέπεις τώρα να πηγαίνει τελικό. Ποιους.
1: Κοίταξε, τώρα πλέον δεν υπάρχουν και φαβορί, έτσι, γιατί για πρώτη φορά έχουν περάσει 4 ομάδες. Για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει ομάδες που είναι στις δυνάμεις, ή αν θέλετε στις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δηλαδή τόσο χρόνια έχουν περάσει ομάδες που είναι στις δυνάμεις, ή αν θέλετε στις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

0: Ναι, θα μπορούσε να είναι.
1: Ή θα είναι ευρωπαϊκός. Ισπανόφωνος εννοώ Λατινο και Ισπανία. Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ένα μίξ.
0: Σίγουρα θα υπάρχει Ευρωπαίος στο τελικό. Και μόνο η Αργεντινή μπορεί να σπάσει αυτό το τρίπολο των άλλων τριών, δηλαδή, που πάνε να πάρουν το τρόπαιο. Εντάξει, είναι μια διοργάνωση η οποία, πώς να το πω, έχει φτάσει στα όρια της, όσο πιο μεγαλύτερο σας πένει θα μπορούσε να έχει. Γίνεται πολύ κουβέντα για τη διοργάνωση, όχι για τα οργανωτικά.
1: Ναι.
0: Τα οργανωτικά είναι όλα άψογα. Η γκρίνια είναι μεγάλη, γιατί πλησιάζουμε στο τέλος, όποτε θα γίνει και ο πολιτισμός, θέλετε, δεν θέλετε. Είναι για τη διαιτησία, η οποία έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει το ΒΑΡ, αλλά εφαρμόζεται κυρίως για την έννοια των μεγάλων ή αν θέλετε των ισχυρών, οπότε ή για ορισμένους μόνο.
1: Η τεχνολογία δηλαδή ευνοεί τους ισχυρούς και εδώ.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί εφαρμόζεται όποτε κρίνουν σωστό. Να μην ξεχνάμε ότι η Αγγλία ισοφάρισε με ένα γκολ που βρήκε μπάλα στον drones, στην κάμερα πάνω, που είναι πάνω στο γήπεδο. Δικαιολογημένα διαμαρτύρονται όσοι διαμαρτύρονται για τη διαιτησία, διότι μέσα στην πορεία βλέπεις ότι μία η Αργεντινή, μία ο άλλος έχουν τα σφυρίγματα τα κατάλληλα και έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει. Οπότε φωνάζουν και για τη διαιτησία. Φωνάζουν για το διοικητικό κομμάτι. Μην ξεχνάμε την παρέμβαση του Τραμπ.
1: Ναι, καλά, το συζητάμε με την κόκκινη, ναι.
0: Ναι, μην ξεχνάμε όμως και άλλα πράγματα τα οποία. Δηλαδή για τον. Δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή. 2026 έχουμε. Δεν δόθηκε βίζα σε διαιτητή για να σφυρίξει το παγκόσμιο κύπελλο. Είχαμε μια ομάδα από τις 48 στο λεγόμενο αθλητικό ανταγωνισμό να πηγαίνει να κατοικεί στο Μεξικό και να πηγαίνει στις ΗΠΑ αυθημερών να παίζει τον αγώνα για να ξαναγυρίζει. Το Ιράν, αναφέρομαι στο Ιράν.
1: Είχε πολλά παρατράγουδα. Είχε καταρχήν επίσης ρατσιστικές επιθέσεις και από την Παραγουανή και τώρα από τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, τον Ραχώη, στη Γαλλία, ας πούμε, στον Εμπαπέ και στους Γάλλους.
0: Μπράβο. Ακριβώς.
1: Έγραψε άνθρωπο ο άνθρωπος, δηλαδή για όνομα του.
0: Ναι. Για το αν είναι.
1: Αν είναι Γάλλοι, ναι.
0: Αν είναι Γάλλοι, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για 2026 και είναι. Και μιλάει και Ισπανός, ο οποίος έχει δεχθεί και αν έχει δεχθεί κύμα προσφύγων, έτσι, και από η χώρα του. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλα αυτά αποτυπώνονται σε μια πορεία όλης αυτής της διαδικασίας, τέλος πάντων, που έχουν σημαδεύσει, να το πω έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Επί της ουσίας όμως το παγκόσμιο κύπελο είναι αυτό, δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό που πάντα θα μείνει και θα γραφτεί στην ιστορία χωρίς και δεν ξεγράφει. Τα υπόλοιπα λίγο πολύ ναι μεν μπαίνουν στην ιστορία, αλλά αν θέλεις τις υποσημειώσεις της ιστορίας. Γιατί και πάντα η μπάλα θα κυριαρχεί, κυριολεκτός αυτό που λέω, διότι στο τέλος μένει το αποτέλεσμα και στο τέλος μένει το αγωνιστικό κομμάτι και είναι σταθερό αυτό και γνωστό. Λοιπόν, να θυμίσω, Τρίτη στις 10 η ώρα στο Λος Άντζελες, Γαλλία, Ισπανία, αύριο δηλαδή, και την Τετάρτη στην Ατλάντα, Αγγλία, Αργεντινή. Είναι όλα αυτά για να παίξουν στο τελικό της Κυριακής στις 10 η ώρα στο MetLife Stadium στη Νέα Υόρκη. Ο μικρός τελικός είναι επίσης Κυριακή, αλλά είναι τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, στο Μαϊάμι.
1: Εντάξει, βατό είναι. Μετά από αυτά που περάσαμε, βατό είναι και αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι πλέον μακάρι να ήταν όλα έτσι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα που δεν έχει τίποτα είναι μια. Έχουμε πάρει το στερεοτυπικό σύνδρομο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το ξεπεράσουμε. Θα είναι δύσκολη η προσαρμογή μετά. Γίνεται ένας μικρός χαμός για το χρυσό παπούτσι, έτσι, για την πρώτη θέση.
1: Έχουμε και
0: αυτό. Ναι, σωστό. Είχαμε τον Χάλαντ, ο οποίος κυνηγούσε τον Εμπαπέ και τον Μέση, όμως μας συνεδίωσε ο Χάλαντ. Μείνε στα 7 γκολ και μάλιστα ο Χάλαντ, άκου τώρα εδώ, ο Χάλαντ σε κάθε αγώνα που έπαιζε σκόραρε. Εδώ και 15 αγώνες μέσα συνεχόμενους για το

0: Χάλαντ. Έσπασε λοιπόν αυτό το σερί έπειτα από 636 ημέρες. Ο Χάλαντ δεν σκόραρε. Mm-hmm. Τελευταία φορά που δεν σκόραρε ο Χάλαντ ήταν 13 Οκτωβρίου του 2024.
1: Για σκέψου. Τώρα βρήκε να μη σκοράρει.
0: Έμενε αυτό το παιχνίδι να μην σκοράρει και να μείνει και εκτός και η ομάδα του. Λοιπόν, για το Χρυσό Παπούτσι έλεγα ότι η μάχη γίνεται μεταξύ Λιονέλ Μέση και Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Εμπαπέ να έχει 8 και ο Μέση, όμως ο Εμπαπέ να προηγείται, δηλαδή αν τελείνει τώρα θα παίρνει τον τίτλο ο Εμπαπέ, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον
1: Μετράνε και αυτά, μάλιστα.
0: Από το Μέση, ναι, γιατί είναι το δεύτερο κριτήριο αυτό.
1: Τα ποιοτικά, ναι.
0: Έχει 3 ο Εμπαπέ assist και 2 ο Μέση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά φτιάχνονται μέχρι το τέλος. Έχουμε ακόμα, γιατί σίγουρα θα δώσουν από 2 αγώνες ακόμα, είτε με τους τελικούς είτε τελικό, μαζί με τους ημιτελικούς. Τρίτος, είπαμε, παραμένει ο Χάλαντ, αλλά μπήκε σφήνα τώρα και ο Μπέλιχαμ με τα 2 γκολ που σημείωσε. Μαζί με τον Κέιν έχουν από 6 γκολ. Άκου τώρα τι γίνεται. Η Αγγλία στο παγκόσμιο κυπέλλο έχει σημειώσει συνολικά 13 γκολ. Τα 12 τα έχουν σημειώσει αυτοί οι δύο. Ο Μπέλιχαμ με τον Γκέιν. Είναι οι δυο τους και όλοι τους, έτσι. Φοβερό. Και ο Ντεμπελέ έχει 5 γκολ και ο Γιαφάμπαλ έχει 4 γκολ. Αυτή είναι η πρώτη σκόρη και τη μάχη για το Χρυσό Παπούτσι, γιατί ο τίτλος πάντα του πρώτου σκόρερ σε ένα παγκόσμιο κύπελο είναι αυτός που ξεχωρίζει. Λοιπόν, έβαλαν τους υπολογιστές το Football Mixed Data και την Όπτα να βγάλουν ποιος είναι το φαβορί για να πάρει το τρόπαιο. Ναι. Και ένωσε τα προγνωστικά. Δεν είναι ότι άλλαξε κάτι από τα δεδομένα που υπήρχαν μέχρι τώρα, αλλά επειδή μείναν 4 τώρα, ναι, έπρεπε να δώσουν τα νέα δεδομένα. Η Γαλλία λοιπόν παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ την Δατιάδα κλείνει και στις δύο περιπτώσεις και για τους δύο υπολογιστές η Αργεντινή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι έχουν τον πρώτο λόγο απέναντι στην Αργεντινή όσον αφορά τουλάχιστον τις πιθανότητες. Το πιο πιθανό ζευγάρι σύμφωνα με τους υπολογιστές είναι αυτό της Αγγλίας με τη Γαλλία. 28,2% είναι, υπάρχουν 25,9% πιθανότητες για επανάληψη του τελικού του 22 ανάμεσα στη Γαλλία και στην Αργεντινή. Οι πιθανότητες λοιπόν για κατάκτηση σύμφωνα με την ΟΠΤΑ, για την κατάκτηση τώρα εδώ μιλάμε, είναι η Γαλλία με 34,5% ενώ σύμφωνα με το Football Mix Data είναι πάλι η Γαλλία με 31,7%. Λίγο πολύ είναι κοντινές οι αποστάσεις στα προγνωστικά και των δύο υπολογιστών. Η Ισπανία στο 23,45% για την Όπτα, 25,1 για την Data, η Αγγλία 21,94 έναντι 22,22, κοντινές είναι οι αποστάσεις, και η Αργεντινή με 20,55 έναντι 21%. Εντάξει, έχουν μοιραστεί λίγο πολύ τα ποσοστά, δηλαδή ο καθένας αν έπαιρνε από 25% έχουν χάσει όλοι από 1-2% για να τα πάρει η Γαλλία, η οποία είναι το ακλόνητο φαβορί, αλλά το ακλόνητο είναι και σχετικό πάντα στο ποδόσφαιρο, οπότε...
1: Καλά, ναι, και... πάντα είναι σχετικά αυτά. Όπως και να έχει, θα αναστενάξουν οι pub. Αυτό έχω να πω.
0: Ναι,
1: ξεκάθαρα. Λοιπόν...
0: Και μάλιστα, μια και είπες για pub, οι Εγγλέζοι πανηγύρισαν την πρόκληση απέναντι στους Νορβηγούς κάνοντας κοπηλασία, έτσι, για να ειρωνευτούν
1: Κοίταξε, εδώ που ήταν, να τους τρολάρουν. Πολύ γλυκούλιδες ήταν οι Νορβηγοί με αυτό που κάνανε και γράψαν και ιστορία και όλα οι φιλαθλοί τους. Ωστόσο, το έχουν κάνει πρώτοι οι Ισλανδοί, να μην το ξεχνάμε, οι αυθεντικοί Βίκινγκς.
0: Έτσι, ακριβώς όπως το λες είναι. Υπάρχει και ο παδός των Vikings, έτσι, ο οποίος ήταν στο γήπεδο και ήταν ο μοναδικός που δεν έκανε κίνηση. Και έτσι όπως έπαιρναν τα πλάνα και μέσα από το social media, τον έβλεπαν ακίνητο χωρίς να κάνει την κίνηση της κοπηλασίας. τον εντόπισαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ρώτησαν λοιπόν για ποιο λόγο. Το βλέπω μια χαζομάρα. Δεν μου αρέσει. Είναι φανατικός ο παντός της Νορβηγίας. Δεν αμφισβητεί κανένας αυτό.
1: Απλά δεν άρεσε το ανθρώπου.
0: Πρώτα απ' όλα το έκαναν οι Ισλανδοί πρώτα. Οπότε δεν το θεωρώ σκόπιμο να το κάνω. Και κατά δεύτερο, επειδή υπάρχει και το τραγούδι κομπινατώντας θα φτάσουμε στην Αμερική και κάτι τέτοια που λένε λέγανε οι Νορβηγοί, το θεωρώ πολύ λάθος, γιατί οι Vikings δεν κοπηλατούσαν, ήταν με ιστιοφόρα φτάνανε όπου φτάνανε και φτάζανε στην Αμερική, οπότε
1: άλλοι κοπηλατούσαν,
0: είναι σαν να παραποιούμε και την ιστορία και δεν το γουστάρω, λέει, δεν μου αρέσει.
1: Σωστός. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρες.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου με όλα τα νέα από το Μουντιάλ και σιγά σιγά θα σας αφήσω κι εγώ, γιατί πάει 8 η ώρα, το παρακάναμε σήμερα και είχα κι άλλα να σας πω. Μην νομίζετε, αλλά θα τα πει ο Αδαμόπουλος μετά, μην νομίζετε. Έρχεται Φορτσάτος. Λοιπόν, κινησούλα στο ποτάμι και στο ρεύμα νόδου και στο ρεύμα καθόδου από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών και Τούμπαλιν. Κατά τα λοιπά, η κίνηση είναι σχετικά καλή, γιατί βλέπω ότι έχετε αραιώσει, έχετε φύγει διακοπές. Το μεγάλο πρόβλημα που βλέπω είναι στο Σκαραμαγκά, έχει γίνει ένα τροχαίο και υπάρχουν πολύ χαμηλές ταχύτητες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο κόκκινο και πάλι η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι η διεθνής ναυσιπλοεία παραμένει ανοιχτή. Οι ναυτιλιακές εταιρείες βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό και η εμπορική κίνηση στην περιοχή ήδη μειώνεται αισθητά. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν τα μεσάνυχτα ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης παραμένουν τα στενά του Ορμούζ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η Αμερικανική Διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Την ίδια ώρα, οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης δοκιμάζονται εκ νέου, με την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα ακύρωσαν κάθε προοπτική επανέναρξης της ειρηνευτικής διαδικασίας. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent βρίσκεται και πάλι κοντά στα 80 δολάρια, στα 74 δολάρια το αμερικανικό αργό. Ο Πρωθυπουργός στις 12.30 το μεσημέρι θα μιλήσει στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν επεκτάθηκε στους εξωτερικούς χώρους, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του κτιρίου, όπου κατέρευσε τη μήμα της οροφής. Για προληπτικούς λόγους ενεργοποιήθηκε το 112. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Τραγωδία. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. 38 μετανάστες από το Τομπρούκ της Λιβύης εντοπίστηκαν σε Λέμβο στην παραλία Τρυπητή της Γάβδου. Συνελήφθη 20χρονος διακινητής. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός σε Αττική και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται και οι επιθέσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανήλθαν οι νεκροί από τη φωνική δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία της Ισπανίας. Τραγικός ο απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων σήμερα, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Αυτό είναι παραδοσιακά αφιερωμένο πάντα σε όσους περνάνε παρατεταμένη περίοδο κατεμιάς. Πολύ αγάπη και κατανόηση. Πάμε, δώστε ρυθμό.

έξω εκεί στην Ριβιέρα. Έμαθα χίλια μυστικά.

δικό σας. Ό,τι

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στον Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Κατά τη διάρκεια των πλήγματων χρησιμοποιήθηκαν έξυπνα πυρομαχικά ακριβίας από μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία καθώς και για πρώτη φορά ντρόνους αυτοκτονίας τόσο από τον αέρα όσο και από τη θάλασσα. Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν από το νέο σφοδρό κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό κόλπο. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκατάσταση. Η φρουρή της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας, ενώ η αμερικανική διοίκηση διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε θέση να διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση των πλοίων. Αμέσως είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να υπογράφει σήμερα τη σύμβαση για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistics στο Θριάσιο πεδίο, ενώ θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας λεωφόρου Σχιστού Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο. Επίσης, το έργο έχει στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, καθώς θα είναι μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Παρίσι ο Πρωθυπουργός, όπου θα συμμετάσχει σε συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Αγοράκι 3 ετών έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στην Πάφο. Το άτυχο παιδάκι βρισκόταν στην Κύπρο για διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Υψηλός και σε Αττική καθώς και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Το Κίεβο εξαπέλυσε επιδρομή με ντρόνς, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Παράλληλα, οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι καταρρίφθηκαν 19 ουκρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Τραγικός απολογισμός από πυρκαγιά σε μπαρ στην Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Από τους 63 τραυματίες, οι 22 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρεμιέρα σήμερα των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα. Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Υφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και ακούτε πάντα την εκπομπή Ερτικά Εριστικά, όπως και κάθε μέρα σε αυτή την ενημερωτική μας ζώνη των 9 με 11. Αυτό ακριβώς το χρονικό διάστημα θα είμαστε μαζί να τα λέμε, να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο, τι περιλαμβάνει η σημερινή μέρα της ιστογραφίας και φυσικά να σχολιάσουμε οτιδήποτε έκτακτο έχει η επικαιρότητά μας και παρουσιάζεται στην διάρκεια αυτής της εκπομπής. Είχε και αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον, όχι μόνο από πλευράς πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων, αλλά και από άλλα συμβάντα. Όπως αυτό που συνέβη τη νύχτα σήμερα, τα ξημερώματα, και για το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, με την επιχείρηση απεγκλωβισμού 4 συνανθρώπων μας. Από Φαράγγι, στο ορεινό Πανόπουλο. Είχαμε επίσης αυτή τη βεντέτα που εξελίσσεται μεταξύ Ηλίων και Αχαιών για τα καταστήματα της Πάτρας, τα κέντρα και για ό,τι άλλο συνεπάγεται αυτό, τις παράλληλες δουλίτσες σε εισαγωγικά. Μία βεντέτα να συνεχίζεται, αυτή τη φορά με χτυπήματα κατά Ηλίων που έγιναν σε πολυκατοικία στην Πάτρα. Δεν ξέρω αν είναι το επεισόδιο 4, 5, 6, αλλά φαίνεται ότι είναι ανελέητα και καθημερινά πλέον αυτά τα χτυπήματα, τα οποία έχουν έτσι σοβαρές συνέπειες, με πυρκαγιές σε σπίτια, με κάψιμο οχημάτων, με ξυλοδαρμούς και ποιος άλλος, Θεός να μας φυλάει.

και στα τετριμένα, οι κλοπές αυτοκινήτων, το άνοιγμα των αυτοκινήτων και μάλιστα ένα έγινε και πίσω από το Δημαρχείο της πόλης και αρκετές συλλήψεις που είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο για διάφορους λόγους οι συλλήψεις αυτές. Πολλές αυτή την περίοδο αφορούν την ηχορύπανση, καθώς κάνει ντου η αστυνομία σε παραλιακά και άλλα καταστήματα και διαπιστώνει την παράβαση, την πρώτη παράβαση που είναι η χρήση των ηχητικών σε μεγάλη ένταση. Γνωστές ιστορίες που τις έχουμε κάθε καλοκαίρι, μόνο που αυτή τη φορά και οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και οι συλλήψεις είναι περισσότερες. Και δεν λείπουν και αυτές που γίνονται με παραβάσεις στην κυκλοφορία και διαπιστώνονται πολλές από τους τροχονομικούς ελέγχους.

Τώρα να πούμε ότι η Ηλία παραμένει έτσι σε έναν υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας όσον αφορά τις πυρκαγιές. Είναι στο κίτρινο οι περισσότερες περιοχές της σήμερα. Το κίτρινο σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και γι' αυτό είναι επιβεβλημένο να υπάρχει μια επιφυλάκη. Εντάξει, υπάρχει και το πορτοκαλί και το κόκκινο, αλλά είμαστε στο κίτρινο τώρα. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί εξαρτάται από και τον άνεμο και τον αέρα τι μπορεί να προκύψει. Γι' αυτό είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση. Αν και πολλοί από τους πυροσβέστες πλέον, τους συνδικαλιστές πυροσβέστες, φωνάζουν για αποδυνάμωση και όχι για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή μας. Λοιπόν, χρειάζεται και προσοχή στις θάλασσές μας. Ήδη θα πρέπει να πούμε ότι η Ηλία καταγράφει 2 πνιγμούς σε διαφορετικές περιοχές. Μία στην περιοχή της Αμαλιάς και μία στην περιοχή του Πύργου. Ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν τις αισθήσεις τους μέσα στη θάλασσα και δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Έτσι ξεκινήσαμε με 2 πνιγμούς. Και αυτό σίγουρα δεν είναι κάτι που θα πρέπει να μας εφησυχάζει. Σημειώνω εδώ ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε και την αγωνιώδη διάσωση 2 ανήλικων παιδιών στη Σπιάτζα. Με τα κύματα να τα παρασύρουν στα ανοιχτά, το ένα αδερφάκι προσπάθησε να σώσει το άλλο, τελικά κινδύνευσαν και τα 2 και διασώθηκαν χάρη στην παρέμβαση ενός ναυαγοσώστη και ενός διασώστη του ΕΚΑΒ που βρέθηκε στο σημείο και βοήθησε.

0: Ήταν μια διάσωση η οποία μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί φανταστείτε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Τα παιδάκια ευτυχώς είναι καλά στην υγεία τους. Αλλά η αγωνία των λωμένων, των δικών τους ανθρώπων, αλλά και των ίδιων των αβαγωστών που έσπευσαν να τα βοηθήσουν και να τα βγάλουν στην ακτή, ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οι ίδιοι μας μίλησαν, όπως και μια λωμένη της περιοχής στην Σπιάτζα, με την ευκαιρία αυτού του περιστατικού που θα το μεταδώσουμε, έτσι για να έχουμε υπόψη μας το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στις ακτές μας, γιατί έχουμε ωραίες ακτές, έχουμε ωραίες θάλασσες, αλλά χρειάζεται προσοχή όταν υπάρχουν ισχυροί κυματισμοί. Πάμε να ακούσουμε.
1: Μαζάν, ζητούσαν σε βοήθεια. Ήταν σε μακρινή απόσταση βέβαια, δεν ακούγονταν στον πύργο μου. Είχαν παρασυρθεί από τα κύματα και ήταν και προς τα μακριά από τον πύργο μου, ήταν περίπου στα 100 μέτρα σε απόσταση. Έτρεξα προς τα εκεί, αντιλήφθηκε την κίνησή μου και ένας πρώην ναυαγωσός της Καινή Διασώσης του ΕΚΑΒ και ακολούθησε. Είχαν και τα δύο παιδιά. Ευτυχώς τα ηρεμήσαμε.
2: Οι δυο
1: τον μπάνιο μου, αντιλήφθηκε τον ναυαγωσώστη να επεμβαίνει σε διάσωση δύο παιδιών μέσα στο νερό, σε βαθύ μέρος. Αντιλήφθηκε ότι πρέπει να χρειαστεί και τη βοήθειά μου. Επέψα μέσα σαν αίσθηση του καθήκοντος που έχω και σαν εμπειρία τόσα χρόνια να βοηθήσω τον συνάδελφο κυρίως, αλλά και τα παιδιά. Παρέλαβε την πρώτη κοπέλα ο ναυαγωσός της, καθώς πνιγόταν και ήταν σε άσχημη θέση, και εγώ παρέλαβα το αγόρι και προσπάθησαμε μετά από δύσκολες συνθήκες και πολλή ώρα να τους βγάλουμε στην παραλία και να τους προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες.
3: Και ο πρώην ναυαγωσός της και μαζί με μεγάλη δυσκολία άκουσα ότι τα βγάλανε. Η θάλασσα είναι σήμερα, τραβάει προς τα μέσα, έχει ήδη βάλει κόκκινο ότι θα πρέπει να μπαίνουν.
1: Υπήρχε ένας ναυαγωσός και πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και ειδοποιούσε τον κόσμο να προσέχουν λόγω του επικίνδυνου ρεύματος που υπάρχει στην περιοχή αυτή τόσα χρόνια.
2: Για τον

Να πούμε απλά ότι ο ναυαγωσός της στην περιοχή της Πιάτας είναι ο Γιώργος Νικολόπουλος. Αυτός έσπευσε να βοηθήσει τα παιδιά και μαζί το διασώσει του ΕΚΑΒ ο Χρήστος Οκούλης, που τους ακούσαμε να μιλούν έτσι στο ηχητικό μας. Και όπως είπαμε, ακούσαμε και μια λόγωμενη που έζησε όλη αυτή την ιστορία με τα παιδάκια.

Λοιπόν, για την ιστορία αυτή τώρα των αντεπιθέσεων μεταξύ Λιών και Αχαιών για τον έλεγχο μαγαζιών και για άλλων πραγμάτων, μετά από τα γκαζάκια στην Αμαλιάδα, μετά από το παρανάλωμα απειρός που έγινε μια μηχανή στην Πάτρα, μετά τον ξυλοδαρμό της μιας παρέας από την άλλη στην παραλία των Σαβαλίων, ακολούθησε και ένα άλλο περιστατικό που έγινε στην περιοχή της Πάτρας, στην πλατεία Ομονίας, όπου έγινε εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία. Μάλιστα οι έννοικοι μιλούν για σκηνές τρόμου, ανέφεραν ότι πριν από την πυρκαγιά ακούστηκε και ένας εκοφαντικός θόρυβος, κάτι σαν έκρηξη δηλαδή, και η φωτιά πήρε επικίνδυνες διαστάσεις, αλλά ευτυχώς ήταν έγκαιρη η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται φυσικά. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες και των αστυνομικών, ήταν η μοτοσυκλέτα ενός ενίκου της πολυκατοικίας, που φαίνεται πως ανήκει στην ομάδα των ατόμων από την Ηλία. Τα άτομα τα οποία πριν λίγο καιρό πραγματοποίησαν επιδρομή σε 4 νυχτερινά καταστήματα, γιατί από εκεί έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία, στην Πάτρα και στο Ρίο. Τώρα να περιμένουμε το επόμενο χτύπημα. Θα είναι εδώ, θα είναι στην Αχαΐα. Θυμίζουμε πάντως ότι η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται για αυτή την υπόθεση, που μπορεί να έχει και τραγικές διαστάσεις κάποια στιγμή, πολύ τραγικές διαστάσεις. Θυμίζουμε επίσης ότι έχουν συλληφθεί και έχουν προφυλακιστεί 2 άτομα για το επεισόδιο στα Σαβάλια. Είχαμε ντου και των αστυνομικών στην Ηλία, με 5 συλλήψεις ατόμων από την Ηλία και από την Αχαία για το περιστατικό, για περιστατικά της Πάτρας. Ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες στην συνέχεια. Αλλά όπως δίνουν τα πράγματα, η βεντέτα μεταξύ των μεν και των δεν συνεχίζεται απτόητη. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι άνθρωποι.

Λοιπόν, και πριν πάμε για το δελτίο ειδήσεων, από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στο ίντερνετ, ότι έχουμε τη σύλληψη της 46χρονης γυναίκας που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού στο υποκατάστημα της Μαρφίν το 2010. Η σύλληψη έγινε από τις Βρετανικές αρχές έπειτα από διεθνές ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών. Και όπως είναι γνωστό, η 46χρονη, το είχαμε πει και σε προηγούμενη αναφορά, διέμενε μόνιμα από την οικογένειά της τα τελευταία 7 χρόνια στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω στην περιοχή του Brighton. Η ίδια πληροφορήθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση. Μάλιστα, είχε επικοινωνήσει με τους αξιωματικούς του τμήματος δίωξης ανθρωποκτονιών. Εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει αυτόν τον βούλο και να παραδώσει εξηγήσεις. Να παραδοθεί η ίδια και να δώσει εξηγήσεις, αλλά τελικά είχε εκδοθεί το διεθνές ένταλμα και οι Βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της πριν πάρει το δρόμο για την Ελλάδα. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και συνέχεια θα δούμε τι έγινε χθες το βράδυ στο Πανόπουλο.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Η αρχαία Ολυμπία βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας την τελετή λήξης του 28ου Διεθνούς Συμποσίου της ΣΥΜΙΣ, μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στον αύλιο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας, επισφραγίζοντας την ολοκλήρωση των εργασιών του φετινού συμποσίου, το οποίο διεξήχθη στη Δυτική Πελοπόννησο. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας και ιδρυτής του Διεθνούς Συμποσίου της ΣΥΜΙΣ, στην ομιλία του Ανδρέας Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ιδρυτής του Διεθνούς Συμποσίου της ΣΥΜΙΣ και πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εγκυχηρίας, Γιώργος Παπανδρέου, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην σημασία της πορείας προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 ως ευκαιρία να ανανεωθεί το παγκόσμιο μήνυμα της Ολυμπίας και να επανασυνδεθεί ο Ολυμπισμός με τις θεμελιώδεις αξίες της ειρήνης, της δημοκρατίας και της συνεργασίας των λαών. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε σήμα μέσω του 112 για 4 πεζοπόρους που χάθηκαν στο φαράγγι Σιπρένι στο Πανόπουλο. Ωστόσο, οι πεζοπόροι είχαν ενημερώσει για τη θέση που βρίσκονταν και η περιπέτειά τους έληξε γρήγορα, καθώς τους βρήκαν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ και της 18ης ΕΜΟΔΕ μαζί με οχήματα της πυροσβεστικής και με τη βοήθεια κατοίκων που γνώριζαν την περιοχή. Με επίκεντρο τη γέφυρα στον Ιάρδανο και τις παρεμβάσεις σε Βιτινέικα και Σκουροχώρη, συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του Αγίου Ιωάννη. Το τμήμα της γέφυρας έχει ολοκληρωθεί με την θεμελίωσή της, κάτι που ήταν ένα από τα πλέον σύνθετα και τεχνικά απαιτητικά στάδια του έργου, καθώς απαιτήθηκαν ειδικοί πάσαλοι και εξειδικευμένα μηχανήματα. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκαν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2024 στην περιοχή της Ποινίας του Δήμου Ήλιδας, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει σε κοινότητες που επλήγησαν σοβαρά. Το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων ανέρχεται σε 600.000 ευρώ και περιλαμβάνει 2 ξεχωριστές μελέτες. Σταθμός απολίμανσης τίθεται σε λειτουργία στην πύλη εισόδου του λιμανιού της Κυλλίνης, στο πλαίσιο των μέτρων που υλοποιούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας για την πρόληψη και τον περιορισμό της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η νέα εγκατάσταση θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενισχύοντας ουσιαστικά την προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία εισόδου της Ηλίας. Με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο βουλευτής Ηλίας Μιχάλης Κατρίνης επαναφέρει στη Βουλή το ζήτημα της υλοποίησης του σχεδίου ανασυγκρότησης της Ηλίας, υπενθυμίζοντας ότι 5 χρόνια μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές παραμένει ανεκπλήρωτη η προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού από την αρχαία Ολυμπία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης Ηλίας. Ο βουλευτής του Πασόκ επισημαίνει ότι η ολιστική αναπτυξιακή μελέτη της διανέωσης για την ανασυγκρότηση της Ηλίας, με επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία, συνολικού προϋπολογισμού 1,87 δισεκατομμυρίων ευρώ, παραδόθηκε ήδη από το Φεβρουάριο του 2023, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο. Ωστόσο, όπως τονίζει, το σχέδιο αυτό αγνοήθηκε πλήρως από την κυβέρνηση, χωρίς να δρομολογηθεί η υλοποίησή του. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις για το 2026 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με την αγορά να προσδοκά τόνωση εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ωραίο σπίτι και τι μοντέρνες συσκευές πιάνουν τα χέρια του Γιώργου.
3: Του Γιώργου, την αναβάθμιση του σπιτιού μας την ανέλαβα εγώ με μια απλή επίσκεψη στο Χαράλαμπο Καρβουνιάρη.
2: Πώς?
3: Μηχανολόγος μηχανικός Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Εξειδικευμένος σε air condition και εξαερισμούς. Επισκευές, άψογη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων και κλιματιστικών. Καθώς και μεγάλη ποικιλία ειδών θέρμανσης και κλιματισμού. Με την εγγύηση του ονόματος Καρβουνιάρης Χαράλαμπος.
2: Θερμοκλιματιστική Καρβουνιάρης Χαράλαμπος. Αλφίου 50 στον Πύργο. Τηλέφωνο 26210-23881.
3: Η εξειδίκευση στη θέρμανση και στην ψύξη.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

ακούτε πανταρτικά εριστικά. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Θυμίζουμε σήμερα να ξεκινούν και εκτός. Να το επισημάνουμε και αυτό. Δειλά-δειλά θα ξεκινήσουν. Διερευνητικές θα είναι αυτές οι πρώτες ημέρες. Ωστόσο, οι επαγγελματίες έχουν κάνει τις προσφορές τους, τις εκπτωτικές τους προσφορές, και να δούμε τώρα κατά πόσο οι καταναλωτές θα εμπιστευτούν την τοπική μας αγορά. Και γιατί να μην την εμπιστευτούν, αν βρουν κάτι καλό, αν βρουν κάτι προσιτό, αν βρουν ποιοτικά πράγματα, μπορούν εδώ να κάνουν τις αγορές τους, γιατί η μόδα έχει εξελιχθεί ως προς στο e-shop, μέσω ίντερνετ, πολλές από τις αγορές. Καλό όμως είναι να βοηθήσουμε και το τοπικό εμπόριο.

Και να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, πιθανότατα μπορεί και μέχρι 20 Ιουλίου το αργότερο, να ανοίξει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. Μια ρύθμιση που προβλέπει μέχρι και 72 δόσεις πληρωμή των χρεών προς την ΑΑΔΕ. Λοιπόν, αυτά με τις χρηστικές πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια με αυτές αν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Πάμε τώρα στην ιστορία αυτή με με τον απεγκλωβισμό ουσιαστικά των τεσσάρων στην περιοχή του Πανόπουλου. Ήταν μια ιστορία η οποία ευτυχώς είχε αίσιο τέλος. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν έρθει από την Αθήνα, δύο άντρες και δύο γυναίκες, για να κάνουν πεζοπορία. Είναι λάτρης της πεζοπορίας αυτή η τετραμελής ομάδα. Μάλιστα, οι τρεις από τους τέσσερις, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν επισκεφθεί και πάλι την περιοχή. Τους άρεσε εκεί το Πανόπουλο, το δάσος της Κάπελης, η ιδιομορφία των χαρακτηριστικών, των γεωχαρακτηριστικών, για να κάνουν την πεζοπορία που αγαπούν. Και αυτό όμως τους ήταν δύσκολο χθες το βράδυ, όταν λόγω μιας κακοκαιρίας που είχε προηγηθεί την προηγούμενη μέρα με καταρακτώδη βροχή, ένας μεγάλος χύμαρος, ένα φαράγγι που ονομάζεται Σιπρένι, για όσους μένουν εκεί γνωρίζουν πολύ καλά, ένα δύσκολο φαράγγι, ένα κρυφό φαράγγι, ένα φαράγγι που μπορεί να το ξέρουν μόνο κυνηγοί, κάποιοι από τους ντόπιους και όχι όλοι, και ίσως οι πεζοπόροι που το ψάχνουν. Λόγω λοιπόν αυτής της κακοκαιρίας είχε ανέβει και η στάθμη των νερών και είχαν κατέβει και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή να εγκλωβιστούν, να μην μπορούν να βρουν δίωδο για να επιστρέψουν. Και είχε νυχτώσει κιόλας πλέον, τα πράγματα γίνονταν αρκετά δύσκολα. Τότε με ψυχραιμία ειδοποίησαν το 112. Όταν το 112 χτύπησε, σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες και εκεί βρέθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα η 6η ΕΜΑΚ από την Πάτρα, η 18η ΕΜΟΔΕ από τον Πύργο, συνέδραμαν και αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πύργου και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής που βίωσαν και αυτοί μια αγωνία για το αν θα εντοπιστούν και πόσο γρήγορα θα εντοπιστούν αυτά τα μέλη της τετραμελούς ομάδας των πεζοπόρων.

Τελικά, μία με μία μισή ώρα μετά την ειδοποίηση του 112, οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι υπόλοιποι κατάφεραν με μεγάλη προσπάθεια βέβαια να εντοπίσουν τους δύο άντρες και τις δύο γυναίκες και να τους οδηγήσουν σιγά σιγά στην έξοδο από την συγκεκριμένη περιοχή και να φτάσουν στο Πανόπουλο. Οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους. Αν και είχε πάει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ εκεί, δεν χρειάστηκαν οι πρώτες βοήθειες ή κάποια μεταφορά του σε νοσοκομείο. Δεν είχαν χτυπήσει, βρίσκονταν σε καλή κατάσταση, παρέμεναν ψύχρεμοι και μάλιστα κάποια στιγμή τις πρώτες πρωινές ώρες αναχώρησαν για την Αθήνα προκειμένου να πάνε σήμερα στις δουλειές τους. Οι ίδιοι μιλήσαμε μαζί τους, γιατί η ΕΡΤ Πύργου βρέθηκε εκεί εκείνες τις ώρες. Θέλησαν συγκινημένοι να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους σε όλες αυτές τις δυνάμεις που συνέδραμαν για να τους βοηθήσουν και για να τους απεγκλωβίσουν. Είπαν μάλιστα ότι τους αρέσει η περιοχή, γι' αυτό και την επέλεξαν για την αγαπημένη τους πεζοπορία. Ήταν ένα τυχές περιστατικό αυτό που έμπλεξαν με το Φαράγγι και τελικά τέλος καλό, όλα καλά. Απλά όλοι εκεί στην περιοχή και ήδη φυσικά πολύ περισσότερο βίωσαν μια περιπέτεια που θα τη θυμούνται ίσως για πάντα.

Λοιπόν, για να δούμε και κάποια άλλα θέματα τώρα, ίσως και κάποιες από τις δράσεις του Σαββατοκύριακου. Έτσι, έχουμε τους κυνηγούς. Διαμαρτύρονται οι κυνηγοί και κάποια στιγμή πρέπει να τους ακούσουμε. Για το γεγονός ότι για μία ακόμη χρονιά δεν μπορούν να κυνηγήσουν στο Κυπαρισιακό και γενικότερα σε όλη την Νότια Ηλία λόγω του προεδρικού διατάγματος. Μάλιστα την επιστολή διαμαρτυρίας την έχει κάνει ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ζαχάρος και την συνυπογράφουν οι πρόεδροι των κυνηγετικών συλλόγων της Κυπαρισίας, της Ολυμπίας, της Ανδρίτσενας και των Κρεσθένων.

τι λένε, κυνηγεί εδώ και μια πενταετία τουλάχιστον απαγόρευση της θύρας βασισμένη σε ανυπόστατες μελέτες. Μελέτες που αν τις διαβάσει κάποιος γνώστης της περιοχής θα διακρίνει εύκολα πως αναφέρονται στο δάσος Τροφιλιάς, περιοχής Κωτικίου, και ουδεμία σχέση επί της ουσίας με το δάσος Τροφιλιάς στην περιοχή της Τσαχάρος κάτω Σαμικού και εν γέννη στον Κυπαρισιακό κόλπο, λένε οι κυνηγοί. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη μάχη κατά των κυνηγών επιστρατεύεται και η θαλάσσια Χελώνα. Λες και ο κυνηγός ακόμα και πριν τις όποιες απαγορεύσεις είχε στη μάχη κατά των κυνηγών επιστρατεύεται και η θαλάσσια Χελώνα. Λες και ο κυνηγός ακόμα και πριν τις όποιες

Όπως πάμε 5 χρόνια, απαγορεύεται. Και οι κυνηγοί συνεχίζουν να διαμαρτύρονται οργισμένοι. Σε αντίθεση με τους κυνηγούς στο ελεύθερο κάμπινγκ, το πάρτι με χιλιάδες δεσιμπέλ, οι αυτοσχέδιες πίστες εντούρο και η βόσκηση από κοπάδια κοπροβάτων είναι ανεξέλεκτα εντός και εκτός του δάσους, με τις όποιες επιπτώσεις κατά της υπαίθρου. Επίσης, ένα άλλο μελανό σημείο είναι η απαγόρευση περιμετρικά της λίμνης Καϊάφα, μια ακόμα άδικη κίνηση εναντίον των κυνηγών που νιώθουν απροστάτευτοι και προδομένοι. Αν αναλογιστεί κανείς πως όποια πόρτα και αν έχουμε χτυπήσει, λένε κυνηγοί, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, η απάντηση είναι μία και βολεύει. Μα υπάρχει το προεδρικό διάταγμα.

Τώρα οι άνθρωποι νομίζω, εγώ προσωπική εκτίμηση είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν δίκιο. Οι απαγορεύσεις του προεδρικού διατάγματος στην περιοχή της Νότιας Ηλίας είναι εκτός, οι περισσότερες, εκτός πραγματικότητας. Επικαλούνται πράγματα που βασίζονται σε μελέτη αναχρονιστική 30 και 40 και πλέον ετών, με στοιχεία που τώρα δεν υπάρχουν εκεί και που έχουν οδηγήσει σε μαρασμό τον κυπαρισιακό κόλπο. Με μηδέν δραστηριότητα σε μια περιοχή που είναι άκρος τουριστική. Δεν λέει κανείς ότι δεν πρέπει να υπάρξει περιβαλλοντική προστασία. Δεν λέει κανείς ότι δεν πρέπει να προστατευτεί η οριζόμενη περιοχή ως Natura. Δεν λέει κανείς ότι πρέπει να γίνουν τρελές επενδύσεις ή μεγάλα πράγματα εκεί. Μπορούν να γίνουν όμως πολλά σε ήπια μορφή και μπορούν να μην έτσι την πληρώνουν κατηγορίες πολλών συνανθρώπων μας που σε καμία περίπτωση από τη δραστηριότητα που κάνουν δεν επηρεάζουν το περιβάλλον και την ίδια τη γεωμορφία της περιοχής. Και αυτή είναι η κυνηγή. Τα μέτρα έχουν ληφθεί για την καρέτα. Καρέτα. Θαλάσσια χελώνα. Κυνηγή τώρα τι φταίνε. Τι να πει κανείς. Έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες να αλλάξει αυτό το προεδρικό διάταγμα, να τροποποιηθεί και οι δήμοι της περιοχής, κυρίως ο Δήμος Ζαχάρος, έχουν προβεί σε κινήσεις, μάλιστα και σε δικαστικές διαδικασίες, αλλά τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει. Υπάρχουν και υποσχέσεις πολιτικές ότι ναι, σε κάποια σημεία χρειάζεται και θα γίνει τροποποίηση, αλλά και αυτό ακόμα δεν το έχουμε δει.

είπαμε ότι η μεγάλη πυρκαγιά ευτυχώς δεν είχαμε στην Ηλία που βρίσκεται στην κίτρινη ζώνη και όχι στην πορτοκαλί, στην κόκκινη, ευτυχώς. Αλλά πάντα πρέπει να επαγρυπνούμε. Αυτό έγινε και χθες με μια φωτιά στη Βαρβάσανα. Μια φωτιά σε οικοπαιδική έκταση που πάρα λίγο να πάρει διαστάσεις και να επεκταθεί σε αγροτική και δασική περιοχή. Τελικά η πυροσβεστική υπηρεσία παρενέβη άμεσα και απέτρεψε τα χειρότερα. Μόνο ξηρά χόρτα κάηκαν ευτυχώς.

Έχουμε όμως, κυρίες και κύριοι, τις συνεχείς παρεμβάσεις και τις διαμαρτυρίες των συνδικαλιστών πυροσβεστών για τα όσα συμβαίνουν με το γεγονός ότι έχουμε υποστελέχωση. Την υποστελέχωση συνήθως καταγγέλουν οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών μας, οι οποίοι παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από εκείνη που μας έχουν παρουσιάσει οι πολιτικοί κυρίως παράγοντες και οι αυτοδιοικητικοί. Σήμερα είχαμε παρέμβαση από τον κύριο Βελισάρη. Ο κύριος Βελισάρης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος λίγο πολύ λέει ότι τίθεται υποδοκιμασία η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ασφάλεια των πολιτών αλλά και του προσωπικού σε αυτές τις περιπτώσεις, παρά τα αυξημένα δεδομένα κινδύνου και τις απαιτήσεις για ενισχυμένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Οι πρόσφατες αποφάσεις για την ενίσχυση του προσωπικού κρίνονται ανεπαρκείς, προκαλώντας έντονο προβληματισμό και ανησυχία, λέει ο κ. Βελισάρης, σύμφωνα με τον οποίο η πρόσφατη κατανομή των νέων θέσεων πυροσβεστών δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Η φυσική μας ηγεσία αποφάσισε να ενισχύσει τον ομό μας με μόλις 8 πυροσβέστες, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Βελισάρης. Αν είναι έτσι, κάπως αλλιώς πρέπει να το δουν εδώ στην Ηλία, που είναι μία από τις πλέον πυρόπληκτες περιοχές, λέμε εμείς. Συνηγορώντας σε αυτά που λέει, είχαμε και προσφάτες διαμαρτυρίες άλλων συνδικαλιστών για τους εποχικούς που τους έχουν αποκλείσει από προκηρύξεις, ενώ οι άνθρωποι έχουν 8 ετή τουλάχιστον εμπειρία στις πυρκαγιές, αλλά με πρόσχημα το ηλικιακό όριο τους θέτουν εκτός. Πράγματα που μάλλον και εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε αυτή την περίοδο που συμβαίνουν, και μάλιστα εν μέσω αντιπυρικής περίοδου. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο δελτίο των ειδήσεων από την Αθήνα. Ακούσουμε και διαφημίσεις. Λίγο πριν πάμε σε αυτό και λίγη μουσικούλα και θα επανέλθουμε εδώ σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη στη Βρετανία, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο mail. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σεβίλη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου, ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου. Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Δραματική τροπή στην ολομέτωπη πλέον σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που ανταλλάσσουν διαδοχικά στρατιωτικά πλήγματα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκαν αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος της διεθνής αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. Η κυβέρνηση προχωρά στην παράδοση σημαντικών έργων υποδομής σε όλη τη χώρα. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεζότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Με γενικά αίθριο καιρό και μελτέμια ξεκινάει η εβδομάδα, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά, βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Χαρίλα, Θέλουμε καινούριο χαλί στο σαλόνι.
3: Να πάρουμε, ρε γυναίκα.
2: Και μια μοκέτα στο δωμάτιο του παιδιού.
3: Ας πάρουμε και τη μοκέτα.
2: Κουρτίνες θέλουμε και νέα κουρτινόξυλα. Να αλλάξουμε και ύφασμα στον παλιό καναπέ.
3: Ρε γυναίκα, θα μας μείνει μισθός να φάμε.
2: Βρε γκρινιάρη, στο Παπαγεωργίου θα πάμε. Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
4: Τεντόραμα Παπαγεωργίου. Τα πάντα για το σπίτι.
2: Όλα με υψηλή αισθητική και μοντέρνες λεπτομέρειες. Ακόμα, ρόλερ, περσίδες εσωτερικής σκίασης και τέντες κάθε τύπου και σύγχρονες ηλεκτρικές με αυτοματισμούς.
4: Αγίου Γεωργίου 64 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-34948. Κινητό 6937-116-301.
2: Ποιότητα τεντόραμα, τιμές πανόραμα.
5: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
6: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24062-3.
7: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
8: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Διαβάζω εδώ ότι έρχονται σημαντικές αλλαγές στις άδειες κυκλοφορίας και στα έγγραφα των αυτοκινήτων, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών που αφορούν την ταξινόμηση και την κυκλοφορία των οχημάτων. Στόχος είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αλλά και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Το παραδοσιακό πλαστικό δίπλωμα θα αντικατασταθεί από μια ψηφιακή έκδοση η οποία θα μπορεί να αποθηκεύεται σε κινητές συσκευές και να αναγνωρίζεται εύκολα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο απλά τα πράγματα, πιο ψηφιακά, θα φέρει αλλαγές σίγουρα και σε υπηρεσιακές δομές, όχι μόνο στους πολίτες, στις υπηρεσιακές δομές των τμήματων συγκοινωνιών και μεταφορών.

πάμε τώρα σε κάποιες δράσεις της νομικής πλευράς εδώ στην Ηλία για θέματα που μας απασχολούν, που προβληματίζουν και πολλές φορές έχουν και κάποιες νομικές περιπέτειες. Να πάμε πρώτα σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας και αφορούσε το κτηματολόγιο στην ψηφιακή εποχή. Μια εκδήλωση που πραγματικά έχει επιτυχία γιατί και το θέμα ήταν ενδιαφέρον. Έχουμε ακούσει και έχουμε δει πολλά σε σχέση με το κτηματολόγιο και κυρίως πολλά προβλήματα που τα αντιμετωπίζει και ο νομικός κόσμος και οι λογιστές και οι ίδιοι οι πολίτες. Και ακριβώς η εκδήλωση έχει σκοπό να αναδείξει τις σημαντικές εξελίξεις που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν όλοι στην εφαρμογή των νέων διαδικασιών.

0: Να πούμε ότι βασικός ομιλητής ήταν ο αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και εκπρόσωπος του συγκεκριμένου συλλόγου για θέματα κτηματολογίου, ο κύριος Ζώης Σταυρόπουλος, που γνωρίζει καλά το αντικείμενο και χαρακτήρισε ιδιαίτερα πολλές σύνθετες υποθέσεις τις χαρακτήρες αυτές του κτηματολογίου που καλούνται κάθε φορά οι επαγγελματίες να επιλύσουν. Το πρόβλημα ανέδειξε στην ομιλία της και η ίδια η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλογουλίας, κυρία Μαρίνα Μπεύουδα.
1: Θέματα του κτηματολογίου, στο οποίο έχουμε πολύ εντονότερα από ό,τι φαντάζομαι έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Δεν είμαστε μοναδικοί βέβαια, και άλλοι δικηγορικοί σύλλογοι διαμαρτύρονται και προσπαθούν να βρουν λύσεις ανάλογες με αυτές που και εμείς αναζητούμε. Θεωρώ βέβαια ότι όλα τα ζητήματα λύνονται όταν είμαστε πλήρως ενημερωμένοι. Και παρότι βρίσκουμε πολλά προσκόμματα στο να προωθήσουμε τα αιτήματα των εντολέων μας στο γραφείο τουλάχιστον του πύργου, γιατί υπάρχει μια πληθώρα εκκρεμότητων, υπάρχουν κάποιες λειτουργίες, έχω διαπιστώσει ότι όταν οι συνάδελφοι πηγαίνουν εκεί και θέτουν τα ζητήματα με έμφαση και με επιμονή, με εμπιστοσύνη στις απόψεις τους, επειδή είναι ενημερωμένοι, πολλές φορές πείθουμε και πολλές φορές δεν είναι λύσεις. Η ενημέρωση επομένως είναι ο στόχος της σημερινής μας συνάντησης.
2: Το θέμα ήταν αυτό της εφαρμογής ενιαίων κανόνων σε όλη τη χώρα. Ένα δεύτερο βασικό θέμα ήταν της θεσμικής αντιμετώπισης μέσω της νομοθέτησης πολλών προβλημάτων τα οποία χρόνια ταλαιπωρούσαν τις υπηρεσίες, τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Από το 2019, κυρίως από το 2023 και μετά που γίνει πολλά βήματα στην νομοθέτηση, έχουμε νομοσχέδια τα οποία έλυσαν ουσιαστικά προβλήματα τα οποία μας ταλαιπωρούσαν χρόνια. Ο θεσμός για μεσολάβηση είναι ένα θεσμός ο οποίος εισήχθη και είναι ένα από τα αγκάθια που αυτή τη στιγμή θέλουμε να λύσουμε οριζόντια. Αγκάθι όχι γιατί δεν βοηθάει, βοηθάει και βοηθάει πολύ, αλλά θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο ενιαίο κανόνα σε όλη τη χώρα για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί. Μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και στη συνέχεια αυτής μια γνωμοδότηση του κτηματολογίου. Και τώρα εισήχθη μια διάταξη, ένα νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση και δίνει μια λύση με μια κατεύθυνση, ωστόσο θέλει αρκετή εργασία από όλους τους επιστημονικούς κλάδους για να αντιμετωπιστούν προβλήματα. Γίνανε άλματα τα τελευταία χρόνια. Σκεφτείτε ότι πλέον 619 εκατομμύρια σελίδες μπορούμε να τις βρίσκουμε από το γραφείο μας. Έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Με βήματα και πλατφόρμες οι οποίες δημιουργούνται και για τους μηχανικούς και για τους συμβολιογράφους, απλοποιούνται πολλές διαδικασίες. Ήταν απότομη η αλλαγή και η αλλαγή της νοοτροπίας μας. Ωστόσο, είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι χρήσιμο και το έχουμε στη διάθεσή μας αυτή τη στιγμή.

Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, από τον Πύργο στην Αμαλιάδα. Στην μεγάλη εκδήλωση που διοργάνωσε πριν λίγο καιρό ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αμαλιάδας, ήταν μια επιστημονική ημερίδα ουσιαστικά που έγινε στον Πολυχώρο Πολιτισμού σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων και είχε ως αποτέλεσμα να συζητηθούν πολλά και σημαντικά πράγματα και επίκαιρα ζητήματα. Θέματα που αγγίζουν άμεσα και την κοινωνία και τους θέσμους, όπως ας πούμε η παραβατικότητα των ανηλίκων ή η ενδοοικογενειακή βία. Συμμετείχαν εξάλλου και μίλησαν οι αντισαγγελίες του Αρείου Πάγου Ουρανία Σταθέα και Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, που έδωσαν και έτσι ένα ξεχωριστό κύρος και μια οντότητα στη συγκεκριμένη μερίδα. Ο ομότιμος καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Άρης Χαραλαμπάκης, ο τέος πρόεδρος Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, ο Δημήτρης Βερβεσός, μέλη από όλες τις ενώσεις της χώρας και τους δικηγορικούς συλλόγους, με συντονίστρια τη δικηγόρο της Αμαλιάδας, την Μαγδαληνή την Πλεμένου.

0: Η μερίδα περιλάμβανε και βραβεύσεις και συγκινητικές στιγμές, μπορούμε να πούμε. Την άνοιξε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Αμαλιάδας, ο κ. Θανάσης Θεόδωρος, που υποδέχτηκε τους καλεσμένους. Και απόσπασμα από τις δηλώσεις που έγιναν σε αυτήν την μερίδα, ακούσουμε αυτές αμέσως.
1: Στα πλαίσια της εγκληματικότητας σε βάρος των ανηλίκων, να καλύψω εκείνο το κεφάλαιο που αναφέρεται στη σεξουαλική κοινώς κακοποίηση των ανηλίκων. Επέλεξα λοιπόν να μιλήσω για αυτή τη μάστιγα της εποχής, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, που λέγεται παιδεραστία. Παιδεραστία, παιδοφιλία. Θα αναδείξω σημαντικά θέματα, τη διαφορά παιδεραστίας-παιδοφιλίας, τα εγκλήματα που προβλέπει ο ποινικός μας κώδικας σε σχέση με τη σεξουαλική αυτοδιάθεση των ανηλίκων και τη σεξουαλική εν γέννη κακοποίησή τους, και θεωρώ ότι από εδώ μέσα θα φύγουμε σοφότεροι, ανταλλάσσοντας βέβαια και κάποιες έτσι γνώμες επιστημονικές, δικές μας ας πούμε συμβουλές προς τους συνέδρους, και εύχομαι να σας ξαναδώ εδώ, γιατί πραγματικά είναι υπέροχη η Αμαλιάδα. Την Κουρούτα βέβαια την είδαμε, τη δούμε το βράδυ. Να πάνε όλα καλά.
2: Πείτε μας δύο λόγια για τη σημερινή εκδήλωση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο συνδιοργανώνεται μαζί με το Δικηγορικό Σύλλογο Αμαλιάδα.
3: Ναι, πράγματι ήταν μια υπέροχη πρωτοβουλία του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου της Αμαλιάδος, την οποία αποδεχθήκαμε έτσι με πολύ μεγάλη χαρά και τιμή. Είναι μια παρέμβαση ουσιαστικώς σε σύγχρονα ζητήματα της ποινικής δικηγορίας, η οποία αποτελεί και την τρίτη θεματική ενότητα του συνεδρίου μας. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα συνέδριο το οποίο έχει μια ποινική χρειά το ζήτημα του αν και κατά πόσον παραμένει σοφρονιστικό σύστημα το σοφρονιστικό σύστημα της χώρας μας. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε και με τα εγκλήματα από ανηλίκους και κατά ανηλίκων. Κρίση στατιστικώς, μία αύξηση δυστυχώς στην εγκληματικότητα από ανηλίκους αλλά και κατά ανηλίκων. Αυτό είναι μία θλιβερή διαπίστωση. Και το ζήτημα δεν μπορεί να το λύσει μόνο ένας δικηγόρος ή μόνο ένας δικαστής. Αυτό θέλει παρέμβαση από συναρμόδια υπουργεία, το Υπουργείο της Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και κυρίως και προεχόντως το Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει λοιπόν οι φορείς να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Εμείς έχουμε προτάσεις να καταθέσουμε στον επιστημονικό διάλογο και επιδιώκουμε να παρεμβαίνουμε.
4: Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας. Το οποίο μου έχει ανατεθεί να εισηγηθώ έχει να κάνει με το σοφρονιστικό σύστημα και συγκεκριμένα με τα δικαιώματα των κρατουμένων, και γενικά μια επισκόπηση και μια κριτική του πώς λειτουργεί η εφαρμογή των ποινών που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια στην Ελλάδα. Υπάρχουν ζητήματα, τα γνωρίζουμε όλοι, βλέπουμε καθημερινά τα προβλήματα στις φυλακές, τον υπερπληθυσμό. Οι κρατούμενοι καταδικαστέντες δεν πάβουν να είναι άνθρωποι και πρέπει να προστατεύονται τα στοιχειώδη δικαιώματα, τα δικαιώματά τους δηλαδή στην αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτό είναι το αντικείμενο της δικής μου εισήγησης. Θεωρώ ότι και οι υπόλοιποι εισηγήσεις θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις αναμένουμε τόσο με επιστημονικό όσο με ανθρώπινο ενδιαφέρον, γιατί εξετάζουν διάφορες πτυχές των νομικών ζητημάτων που αφορούν την απονομή της ποινικής δικαιοσύνης. Τη εγκληματικότητα των ανηλίκων αλλά και τη εγκληματικότητα σε βάρος των ανηλίκων είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά τόσο τους νομικούς αλλά γενικότερα εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους και την κοινωνία μας. Είναι ένα πολύ ευαίσθητο τομέα στον οποίο πρέπει όλοι να δώσουμε έμφαση και να ασχοληθούμε επιστημονικά.
5: Ως πρώην πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου Αθηνών και τσολομέλης των πρώτων του Γεωργικών Συλλόγων Ελλάδος. Δύσκολη συγκυρία με πολλά ζητήματα στην επικαιρότητα και για τα θέματα της βίας ανηλίκων, δηλαδή με την αδυναμία του κράτους να μπορέσει μέσα από την αυστηροποίηση των ποινών να αντιμετωπίσει το μονοσήματα το θέμα αυτό, το οποίο καθημερινά δυστυχώς είναι κεντρικό θέμα στα δελτία ειδήσεων, όπως δεν αντιμετώπισε τις γυναικοκτονίες, όπως δεν αντιμετώπισε την αθλητική βία, παρά μόνο το μόνο που έχει αντιμετωπίσει είναι τα θέματα χρήσης σε αλκοόλ. Απ' την άλλη, σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία για το κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη, σε πολύ δύσκολες αποφάσεις που δυστυχώς έχουν φέρει την ελληνική κοινωνία σε ποσοστό 76% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις και 56% σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει κλείνει αναξιοπιστία στην ελληνική δικαιοσύνη. Μάλιστα, δεν το ποσοστό αυτό φτάνει στο 70% στους χώρους του χώρου των επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που δεν λειτουργεί στο κράτος δικαίου, τι συμβαίνει και τελικά μήπως δεν φταίνε οι καθρέφτες που σπάνε, αλλά φταίνε αυτοί που δεν είναι τόσο όμορφοι ώστε να τους αντέχει η ομορφιά τους ο καθρέφτης τους. Μήπως τελικά η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να ξανακοιτάξει τον εαυτό της τον καθρέφτη και να δει την αλήθεια και όχι το σπασμένο είδωλο με το οποίο θέλει να μας πουλάει, να μας πλασάρει ότι ειδονικά ικανοποιεί το αίσθημα του Έλληνα πολίτη διαπονομή δικαιοσύνης τόσο σε επίπεδο ταχύτητας όσο και σε επίπεδο ποιότητας.

Να επισημάνουμε ότι στις δηλώσεις που έγιναν ήταν η κυρία Δημητριάδου, γνωστή ποινικολόγος, που την βλέπουμε πολλές φορές και από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις της και ειδικότερα στην υπόθεση Μουρτσούκου. Ο κύριος Δημήτρης Γκόβας, ο οποίος ήταν πρόεδρος, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ποινικολόγων. Και ακούσαμε επίσης τη Μαρίνα Μπεβούδα, την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλίας, και τον κύριο Βερβεσό, τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου των Αθηνών.

Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που έγινε γνωστό πριν από λίγο. Μας ήρθε από το επιμελητήριο Ηλίας και έχει σχέση με την παράταση για τις φορολογικές δηλώσεις, για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Το επιμελητήριο Ηλίας λοιπόν ανακοινώνει και εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 24 Ιουλίου του 2026. Και αυτό ανταποκρινόμενο στα αιτήματα που διατυπώθηκαν από τους αρμόδιους επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς. Το επιμελητήριο Ηλίας Χεγκέρος επισημάνει προς την πολιτεία την ανάγκη παράταση προθεσμίας, καθώς οι αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν επιχειρήσεις, λογιστές και φοροτεχνικοί, όπως και οι φορολογούμενοι, καθιστούσαν ιδιαίτερη δύσκολη την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ξεκινά σήμερα, ανοίγει τις εκδηλώσεις του, τα μαθήματά του, το 6ο Θερινό Μαθηματικό Σχολείο, ένα σημαντικό σχολείο. Τα μαθήματα θα γίνουν από 13 σήμερα, δηλαδή μέχρι και Παρασκευή 17 Ιουλίου. Η διοργάνωση θα λειτουργήσει παράλληλα στο 4ο Λύκειο Πύργου και στο πρότυπο ΕΠΑΛ της Αμαλιάδας.

Λοιπόν, θα έχουμε σημαντικές ομιλίες στο θερινό σχολείο. Είναι πολύ σημαντικές και οι παραδόσεις των μαθημάτων και τα πρόσωπα που θα έρθουν. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής γνωστός, ο κύριος Κουστούμπαρδης, θα είναι την Παρασκευή τόσο στον Πύργο όσο και στην Αμαλιάδα, όπου θα έχει μαζί του και τον εντυπωσιακό ρομπότ σκύλο που έχει κατασκευάσει ο ίδιος στο εργαστήριό του στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και θα εισάγει με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά στον κόσμο της ρομποτικής. Επίσης, να πούμε ότι θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές και ο πρόεδρος της μαθηματικής εταιρείας του Ηρακλείου της Κρήτης, που θα αναλάβει τη διδασκαλία ως ειδικός στα διαγωνιστικά μαθηματικά. Και το πρόγραμμα τώρα, το διεπιστημονικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει αστρονομία, μαθηματικούς γρίφους, φιλοσοφία των μαθηματικών, σκάκι, ειδικά εργαστήρια μουσικής και μαθηματικών και άλλα μαθήματα τα οποία μπορούν να επωφεληθούν τα παιδιά και ειδικά εκείνα που έχουν βραβευτεί για τις γνώσεις τους στα μαθηματικά από τους διαγωνισμούς που έχουν προηγηθεί.

Καλά είναι όλα αυτά που γίνονται και μέσα στην θερινή περίοδο και γεμίζουμε έτσι και αυτή την περίοδο που δεν είναι μόνο για μπάνια, για διακοπές, αλλά να την αξιοποιήσουμε και για άλλα πράγματα που θα τα βρούμε ίσως και μπροστά μας. Κυρίως είναι οι άνθρωποι που μας ακούτε, να το έχετε υπόψη σας αυτό. Καλοκαίρι δεν είναι μόνο διασκέδαση. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων, τα ξαναλέμε.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου, στο μικρόφωνο Μπάμπης Πλάγος, σε ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Η αρχαία Ολυμπία βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας την τελετή λήξης του 28ου Διεθνούς Συμποσίου της ΣΥΜΙΣ, μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου που διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη στον αύλιο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας, επισφραγίζοντας την ολοκλήρωση των εργασιών του φετινού συμποσίου, το οποίο διεξήχθη στη Δυτική Πελοπόννησο. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ιδρυτής του Διεθνούς Συμποσίου της ΣΥΜΙΣ και πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εγκυχηρίας, Γιώργος Παπανδρέου, στην ομιλία του αναφέρθηκε στην σημασία της πορείας προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες 2028 ως ευκαιρία να ανανεωθεί το παγκόσμιο μήνυμα της Ολυμπίας και να επανασυνδεθεί ο Ολυμπισμός με τις θεμελιώδεις αξίες της ειρήνης, της δημοκρατίας και της συνεργασίας των λαών. Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ, καθώς η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε σήμα μέσω του 112 για 4 πεζοπόρους που χάθηκαν στο φαράγγι Σιπρένι στο Πανόπουλο. Ωστόσο, οι πεζοπόροι είχαν ενημερώσει για τη θέση που βρίσκονταν και η περιπέτειά τους έληξε γρήγορα, καθώς τους βρήκαν δυνάμεις της 6ης ΕΜΑΚ και της 18ης ΕΜΟΔΕ μαζί με οχήματα της πυροσβεστικής και με τη βοήθεια κατοίκων που γνώριζαν την περιοχή. Με επίκεντρο τη γέφυρα στον Ιάρδανο και τις παρεμβάσεις σε Βιτινέικα και Σκουροχώρη, συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό οι εργασίες για την κατασκευή της παράκαμψης του Αγίου Ιωάννη. Το τμήμα της γέφυρας έχει ολοκληρωθεί με την θεμελίωσή της, κάτι που ήταν ένα από τα πλέον σύνθετα και τεχνικά απαιτητικά στάδια του έργου, καθώς απαιτήθηκαν ειδικοί πάσαλοι και εξειδικευμένα μηχανήματα. Σε τροχιά υλοποίησης μπήκαν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2024 στην περιοχή της Ποινίας του Δήμου Ήλιδας, με τις εργασίες να έχουν ήδη ξεκινήσει σε κοινότητες που επλήγησαν σοβαρά. Το συνολικό πακέτο παρεμβάσεων ανέρχεται σε 600.000 ευρώ και περιλαμβάνει 2 ξεχωριστές μελέτες. Σταθμός απολίμανσης τίθεται σε λειτουργία στην πύλη εισόδου του λιμανιού της Κυλλίνης, στο πλαίσιο των μέτρων που υλοποιούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας για την πρόληψη και τον περιορισμό της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Η νέα εγκατάσταση θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, ενισχύοντας ουσιαστικά την προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία εισόδου της Ηλίας. Με επίκαιρη ερώτησή του προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο βουλευτής Ηλίας Μιχάλης Κατρίνης επαναφέρει στη Βουλή το ζήτημα της υλοποίησης του σχεδίου ανασυγκρότησης της Ηλίας, υπενθυμίζοντας ότι 5 χρόνια μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές παραμένει ανεκπλήρωτη η προσωπική δέσμευση του Πρωθυπουργού από την αρχαία Ολυμπία για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης Ηλίας. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η ολιστική αναπτυξιακή μελέτη της διανέωσης για την ανασυγκρότηση της Ηλίας, με επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία, συνολικού προϋπολογισμού 1,87 δισεκατομμυρίων ευρώ, παραδόθηκε ήδη από το Φεβρουάριο του 2023, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το δημόσιο. Ωστόσο, όπως τονίζει, το σχέδιο αυτό αγνοήθηκε πλήρως από την κυβέρνηση, χωρίς να δρομολογηθεί η υλοποίησή του. Ξεκινούν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις για το 2026 και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με την αγορά να προσδοκά τόνωση εν όψη και της τουριστικής περίοδου. Παράλληλα, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριο καιρό προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στη Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είπε ότι χρειάζεται να περιμένεις για να αποκτήσεις το απόλυτο crossover της νέας εποχής? Νέο Nissan Qashqai. Τώρα άμεσα διαθέσιμο και με τεχνολογία e-Power. Νέο Nissan Qashqai με e-Power. Μια νέα μοναδική εμπειρία ηλεκτροκίνησης, τώρα χωρίς πρίζα.
3: Nissan Olympic Cars Ιωάννης Τσιόρης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών. Τηλέφωνο 26210-24-062-3.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ δίκτυο. ΕΡΤ παντού.
4: Ακούτε ερτικά, εριστικά.

Είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα του τοπικού μας τύπου. Η εφημερίδα Πατρίς γράφει «Μοχλός αναβάθμισης στην περιοχή της Ανδραβίδας. Πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την τοπική οικονομία προσδοκούν δήμος και φορείς. Επενδυτικό ενδιαφέρον και νέες θέσεις εργασίας, αναπτυξιακή δυναμική και σοβαρά έργα αποδομών. Τα F35 στην 117 του Ερυγαμάγης με αλλαγές και κόσμο». Τα υπόλοιπα θέματα της Πάτρης: χάθηκαν σε Φαράντι για ορειβάτες στο Πανόπλο, ολονύκτιο θρίλερ. Γιάννης Ανδριανός, η στρατηγική για τον αγροτικό τομέα, είναι συνέντευξη με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, στη λίστα καταρρεύσεων ο παλιός πύργος. Κυνηγή, ανυπόστατες μελέτες κατά της θύρας, το θέμα που λέγαμε και πριν. Από 4 κόμματα οι έδρες στην Ηλία. Μάλιστα. Για τις επόμενες εκλογές μιλάει εδώ το ρεπορτάζ. Στην αυτοδιοίκηση είναι η μισθή. Πάτρα και το νέο χτύπημα σύνδεση με ηλίους. Και διαθλητικά, Πασπύργος τσεκάρει Φοφανά, Σκεντεράι. Κόρυβος πολύ κοντά σε Ζευγαρά.

Πάμε στην εφημερίδα πρωινή. Υψηλές επιδόσεις στο ΕΣΠΑ. Νεκτάρης Φαρμάκης, είμαστε σταθερά δεύτερη περιφέρεια πανελλαδικά στις εντάξεις έργων. Τέταρτο φεστιβάλ ίνου και γεύσεων, μια γιορτή που έγινε πρόταση για το μέλλον της Ηλίας. Γρίφος η ανάπλαση στη χερσαία ζωή κατά κόλλα, αλλάζουν τα δεδομένα. Υποτροφίες Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ, 8.000 υπότροφοι, διαδρομές που συνεχίζουν να γράφονται. Στα αθλητικά, ΠΑΣ Πύργος συμφώνησε με Φωφανά Σκελερά. Η Κόρυβος παίρνει τον Ζευγαρά. Αστέρας Αμαλιάδας έκλεισε Διονυσόπουλο Πλαστούργο. Στην εφημερίδα πρώτη τώρα, κεντρικό, συμμορίες ανηλίκων τρομοκρατούν τους κατοίκους. Οι απόγνωστοι πολίτες της γειτονίας Αγίας Κυριακής και του Αγίου Χαραλάμπους στον Πύργο. Πρωταγωνιστές αυτών των επεισοδίων είναι ομάδες νεαρών ατόμων στην πλειονότητα τους ανήλικοι, τόσο οι μεδαποί όσο οι καλοδαποί, οι οποίοι φαίνεται να δυνατούν να ενταχθούν ομαλά στο κοινωνικό σύνολο. Στα άλλα θέματα, με μεγάλη συμμετοχή εκδήλωση για το κλιματολόγιο από το Δικηγορικό Σύλλογο Ηλίας. Νίκος Κολοβέτης ενισχύεται το δίκτυο προστασίας του ζωικού κεφαλαίου της Ηλίας από την ευλογιά των εγωπροβάτων. Η Ρεώνα ως Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου τίμησε τον Όσιο Παΐσιο και την Αγία Εφημία. Υποσταλεχωμένες υπηρεσίες και κλιμάκια της πυροσβεστικής στον νομό εν μέσω αντιπυρικής. 14 πτώσεις μπαλκονιών και σοβάδων χωρίς σεισμό σε 15 μήνες, ιδίως στον Πύργο. Και Δήμος Πύργου, ερωτήσεις από Αθανάσου Λατιμπέλτσο σχετικά με το σχεδιασμό και την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στο δημοτικό στάδιο Πύργου.

πάμε σε κάποια ενδιαφέροντα από αυτά που είδαμε και στον τοπικό τύπο. Να πάμε λίγο στο πολιτικό θέμα σχέση με την κατανομή εδρών στον νομό. Παρουσιάζεται σήμερα μια δημοσκόπηση που διενήγησε η Πάλση, η οποία αναλύθηκε και στο κεντρικό δελτίο του Sky, αλλά δεν έχει σχέση τόσο με την κατά γενικότερη κατανομή των εδρών ή τα ποσοστά των κομμάτων κλπ, αλλά τόσο με τις έδρες που μπορούν αυτή την ώρα με τα βάση τα σημερινά δεδομένα τα κόμματα να πάρουν εκλογικές περιφέρειες. Και πάμε εμείς αμέσως στο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την Ηλία για την κατανομή των εδρών, και με βάση αυτό το υποθετικό εκλογικό σενάριο που υπάρχει και τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων σήμερα, η επεξεργασία των στοιχείων έδειξε ότι αν γίνονταν σήμερα οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία στην Ηλία θα καταλάμβανε 2 έδρες και από μία θα ελάμβαναν η Ελλάς του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού.

Και πάμε και σε ένα άλλο ενδιαφέρον που λέει ότι θα έχουμε αυξήσεις αμοιβών που αγγίζουν ή και θα ξεπερνούν το 25% για τους περισσότερους αιρετούς μας. Μάλιστα.

Πρόκειται για τον νέο νόμο της αυτοδιοίκησης που ενώ κάνει και κάποιες παρεμβάσεις άλλες, διορθώνει υποτίθεται μειώσεις του παρελθόντος και κάνει αυξήσεις σε περιφερειάρχες, δημάρχες, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες και αντιδημάρχους σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

Πάμε και σε κάποιες μικρές ειδησούλες. Κρίσιμη καμπή για τον ΑΣΟ. Βρισκόμαστε στην αναμονή της απόφασης της 9ης Αρχής Δημοσίου Συμβάσεων για τις ενστάσεις που έχουν γίνει. Πιθανά η σύμβαση να γίνει μέχρι και το φθινόπωρο, αν δεν υπάρξουν άλλες νέες δικαστικές εμπλοκές, και έτσι να ξεκινήσει το πολυπόθετο έργο πολιτισμού στον ΑΣΟ του Πύργου. Ορόσημο εξάλλου για την ολοκλήρωσή του έργου στην παράκαμψη του Αγίου Ιωάννη, και αυτή πολυσυντημένη και αυτή την περιμένουμε αρκετό καιρό, θα είναι το τέλος του 2026. Ήδη έχουν προχωρήσει κάποιες διαδικασίες και υπάρχει αισιοδοξία ότι εντός του χρόνου θα φτάσουμε και στην ολοκλήρωση αυτού του έργου.

Στα Λαχαινά είχαμε ένα κατακριτέο περιστατικό, καθώς 10 κουταβάκια βρέθηκαν πεταμένα μέσα σε έναν άβλακα με νερό και πάλευαν να επιβιώσουν. Μια εικόνα ντροπής. Δεν είναι και το μόνο περιστατικό αυτής της απανθρωπιάς, αλλά ευτυχώς για τα ζωάκια αυτά εντοπίστηκαν από παιδιά. Μια παρέα παιδιών που είχε βγει βόλτα, κατάλαβε τι είχε συμβεί και τα παιδιά αμέσως

στα σπίτια τους, στην περιοχή τους, στην αγροτική τους περιοχή. Γίνεται έκκληση δηλαδή, κάποιοι να βρεθούν και να μπορέσουν να περιθάψουν αυτά τα σκυλάκια.

0: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Σε μια εκδήλωση που έγινε προσφάτως από το Σύλλογο Ολυμπίων στην Αθήνα. Είναι ισχυρό το λόμπι των Ολυμπίων της Αθήνας και η εκδήλωση είχε ξεχωριστή επιτυχία. Εκεί θα ακούσουμε και μια δήλωση από την πρόεδρο του Συλλόγου, τη δραστήρια πρόεδρο, την κυρία Λαμπροπούλου, κυρία Σοφία Λαμπροπούλου. Είναι και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ονασίων Σχολείων, κυρία Λαμπροπούλου. Ενώ ιδιαίτερα χαρακτηριστικός ήταν και ο πρώην υπουργός, ο κ. Πολύδωρας, που ως Ολυμπίος συμμετείχε και μίλησε στην εκδήλωση.
1: Όλοι εδώ προσφέρουμε ανιδιοτελώς για το σύλλογό μας, που στόχο έχει τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, της Ολυμπίας, ενός τόπου με πανελλήνια ακτινοβολία. Στόχος μας είναι η ανάδειξη της Ολυμπίας ως ζωντανός πολιτιστικός οργανισμός. Επίσης, για να πω από το καταστατικό του Συλλόγου μας, η επίτευξη διατήρησης και ανάπτυξης μεταξύ των μελών στενοτέρων σχέσεων αγάπης και αλληλεγγύης. Η επίτευξη διατήρησης και καλλιέργεια συνεχούς επαφής του Συλλόγου μετά τον εντιεπαρχία Ολυμπίας ως και τον απανταχού της Ελλάδος και της αλλοδαπής διαμενόντων συμπατριωτών και η ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των επαγαθό του συνόλου. Ο συλλογός μας, το έμβλημά μας είναι ο Επικούριος Απόλλωνας στις βάσεις της Φυγαλίας. Ενδιαφερόμαστε για την πολιτιστική ζωή του τόπου, ενδιαφερόμαστε να ανεβάσουμε και να αναδείξουμε την κληρονομιά.
2: Στην Εδώ είναι μια Αιγύπτου του Πνεύματος για το Σύλλογο Ολυμπίων. Διαβάστε τους Προέδρους, ας συμπεράνετε. Όμως στην πράξη και στα μύχια της ψυχής μας, με τους δικούς μου ορισμούς, και του Ευάγγελου Γιαννικόπουλου, παραδείγματος χάρη, ή του Βλάμη, ή του Πολυζωγόπουλου. Υπάρχει κάτι μυστικό. Μέσα μας είναι ένας βιοπαλαιστής σίγουρα 300 ετών, μετρήσιμα, με πνευματικές εξάσεις, που σταυροκοπιέται πρωί και βράδυ, που υπερβαίνει τους κατακτητές και φτιάχνει απογόνους εμάς. Προβολή μας δεν είναι στην ελίτ καμιάς εποχής. Όμως είναι το έδαφος και το φυτώριο

να κρατηθεί η Ελλάδα όρθια και να βγάλει επιστήμονες σαν την πρόεδρό μας. Αστέρι! Λέγαμε από τα ορεινά, με το αλέτρι μας, ότι η Ζαχάρος βγάζει μαθηματικούς. Εμείς ήμασταν περισσότερο της θεωρίας, κύριε Πολυζογόπουλε. Της θεωρίας, του μύθου. Για μας ο Ισίωδος και ο Όμηρος ήταν χθεσινό αλφάβητο ή καθημερινό αλφάβητο. Σταματάω για να ευχηθώ. Καλή δύναμη στο νέο έτος.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, αφού θυμίσουμε ότι θα έχουμε και ενδιαφέροντα δημοτικά συμβούλια που προγραμματίζονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά που αφορά τη λογοδοσία κυρίως του Δημάρχου, του Δημάρχου Πύργου, θα γίνει εδώ στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και προγραμματιστεί για αύριο. Είναι μια λογοδοσία που θα γίνει με κόσμο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, καθώς θα παρευθούν και διάφοροι εκπρόσωποι. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθεί είναι τι θα γίνει με το δημοτικό στάδιο Πύργου και αν θα προλάβουν να γίνουν οι εργασίες, έτσι ώστε το γήπεδο να είναι κατάλληλο και να μπορέσει εκεί η ομάδα του ΠΑΣ Πύργος να αγωνιστεί στη Super League 2. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, μάλλον την Τετάρτη, θα είναι αυτή η συνεδρίαση που ουσιαστικά δεν είναι κανονική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι η λογοδοσία του Δημάρχου που θα απαντήσει στα ερωτήματα των συμβούλων. Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Ακολουθεί όλο το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 102,5. Να είστε καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν μετά την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις Ελληνικές Αρχές. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στον νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κριθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 η υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Δεν φοβάμαι καθόλου ούτε εγώ ούτε τα παιδιά μου, με θύμωσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η μέση ταχύτητα των οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από τα 28 στα 47 χιλιόμετρα την ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άτλησης νερού στο νοτιοδυτικό Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στον Περσικό. Όπως ανακοίνωσε, χτυπήθηκαν βάσεις σε Ιορδανία και Μπαχρέιν, ενώ το Κουβέιτ δέχθηκε επιθέσεις σε μεθοριακά φυλάκια και υπεράκτια πετρελαϊκή εγκαταστάση. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά του Ορμούζ, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Άμεσος είναι ο αντίκτυπος στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Το Brent ξεπέρασε τα 79 δολάρια το βαρέλι. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν από ουκρανικές επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών στην περιφέρεια της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η Μινεσότα κινητοποιήθηκε η Εθνοφρουρά για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών που μένονται στο βόρειο τμήμα της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Εμπόριο Αρμάνι, Μαρκ Τζέικοπς, Ντόλτσε Καμπάνα, Πράντα, Ρέιμπαν, Τόμι Χίλφιγκερ.
2: Όταν το επώνυμο συναντά τα μάτια σας μόνο, τότε μιλάμε για οπτικά Καραγιαννοπούλου.
3: Γυαλιά ηλίου και οράσεως των πιο γνωστών εταιριών σε προσιτές τιμές για όλους.
2: Εξυπηρέτηση εστιάζοντας τη λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στο στυλ σας και όχι μόνο.
3: Καραγιαννοπούλου Βασιλική, οπτικός οπτομέτρης στη Λετρίνο 15 στον Πύργο.
2: Δες τον κόσμο όπως θέλεις. Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
4: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
4: Trust, Παπαφλέσσα 67, τηλέφωνο 26210-22713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16, τηλέφωνο 26210-306033.
4: Trust και κτηματοεφαρμογή, γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
0: ΕΡΤ Δίκτυο, ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα, 13 Ιουλίου του 2026. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Πλούσια το Σαββατοκύριακο, παρόλο που έχουν τελειώσει τα πρωταθλήματα, αλλά οι ομάδες βρίσκονται στη διάρκεια προετοιμασίας, αλλά έχουμε και Μουντιάλ. Ξέρουμε πλέον τις τέσσερις ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, στο μικρόφωνο για μία ώρα περίπου μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα τέσσερα μεγάλα φαβορί από την αρχή της διοργάνωσης έφτασαν στα ημιτελικά και πλέον η Γαλλία θα μονομαχήσει με την Ισπανία και η Αγγλία με την Αργεντινή για το ζευγάρι του μεγάλου του Μουντιάλ της Αμερικής. Μεταγραφή βόμβα είχαμε στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον Τζέντι Όσμαν με 9 εκατομμύρια ευρώ. Ομάδα πρωταθλητισμού χτίζει η Παναχαϊκή. Απίστευτος ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,61 μέτρα πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League του Μονακό και είναι το αδιαφυλοκίνητο φαβορί για την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Αύγουστο.

Οι τέσσερις καλύτερες ομάδες στην κατάταξη της FIFA θα μπουν στη μάχη για το βαρύτιμο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Την Τρίτη, αύριο, στις 10 το βράδυ, Γαλλία και Ισπανία θα μονομαχήσουν για μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, την ίδια ώρα, στις 10, Αγγλία και Αργεντινή θα κοντραριστούν στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό. Αν και δυσκολεύτηκαν, Αγγλία και Αργεντινή πήραν την πρόκριση απέναντι σε Νορβηγία και Ελβετία. Το πρώτο χρονικά, όπως είπαμε, ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Μάλιστα, είναι από τις σπάνιες φορές στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων που στην τελική τετράδα της διοργάνωσης, την τελική μάλλον τετράδα της διοργάνωσης, την απαρτίζουν ομάδες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στην βαθμολογία της FIFA. Η Αργεντινή εξασφάλισε τη συμμετοχή της λυγίζοντας την αντίσταση της Ελβετίας με 3-1. Ήρωας της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης στις παράτασεις πέτυχε ένα εντυπωσιακό τέρμα από τα κορυφαία της διοργάνωσης. Να πούμε ότι δυσκολεύτηκε η Αργεντινή απέναντι στους Ελβετούς, οι οποίοι έμειναν με παίχτη λιγότερο από το 72ο λεπτό λόγω της κόκκινης κάρτας στον Παρέδες, στο μαρκάρισμα του Παρέδες. Και να πούμε ότι η Αργεντινή μπορεί να μην σκόραρε ο Μέση αυτή τη φορά στην Αργεντινή, αλλά είχε και άλλους παίχτες που, όπως ο Αλμάδα αλλά και ο σκόρερ ο Χούλιαν Άλβαρες, που έδωσαν στην Αργεντινή την πρόκριση εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Η Αγγλία που είχε έτσι κορυφαίο τον Μπέλιχαμ, ο οποίος πραγματοποίησε το παιχνίδι της ζωής του και πήρε την πρόκριση η Αγγλία απέναντι στην Νορβηγία του Χάλαντ.

0: Στην τελική ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε του παγκοσμίου κυπέλου. Γνωρίζουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο, αναλυτή του Διεθνούς Ποδοσφαίρου, τον καλό συνάδελφο, τον Μάνο Σταραμόπουλο. Τον βλέπουμε σε όλα τα πάνελ τις τελευταίες μέρες να σχολιάζει αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μάνο, καλή σου μέρα από την Πάτρα.
1: Καλημέρα, Ειρήνη, στην όμορφη Πάτρα, πολλά φιλιά.
0: Αναμενόμενοι δύο ημιτελικοί, Μάνο.
1: Όπως εξελίχθηκαν πράγματα, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το παιχνίδι, μια ρεβάν ουσιαστικά ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, από ό,τι λέγεται, οι δύο ομάδες θα φορέσουν τις φανέλες που είχαν το 1986, τότε στο Μεξικό, που ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έχει κάνει δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το ένα είχε χρησιμοποιήσει το χέρι του Θεού, όπως αποκαλέστηκε αργότερα και ο ίδιος το δικαιολόγησε λέγοντας το μια εκδίκηση για τα νησιά Φόκλαντς όπου είχαν ιτηθεί οι Αργεντινοί. Και το άλλο ήταν που αργότερα πήρε την μπάλα, πέρασε όλη την άμυνα των Άγγλων, ακόμη και τον Πίτερ Σίλτον, και πέτυχε το δεύτερο γκολ των Αργεντινών, όπου τελικά το παιχνίδι έληξε 2-1. Τώρα λοιπόν έρχεται αντιμέτωπος ο Μέση, που ο Μέση δεν έχει παίξει ποτέ εναντίον της Εθνικής Αγγλίας, που είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, και βεβαίως θέλει να κάνει αυτό που είχε γίνει επί εποχής Πελέ, δηλαδή να πάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο δύο συνεχόμενες φορές, το έχει πάρει το 22, να το πάρει και φέτος. Σίγουρα η Αργεντινή, εντάξει, όπως έχει δείξει τουλάχιστον, ας πούμε ότι είναι 5% έχει περισσότερες πιθανότητες από την Αγγλία.
0: Δύσκολα αλλά όμως έφτασε μέχρι εδώ, έτσι,
1: ναι,
0: στο τέλος.
1: Ειδικά στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, έτσι, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ίσως να το χάσαν οι Αιγύπτιοι μέσα από τα χέρια τους στην πρόκριση. Αλλά στο ποδόσφαιρο αυτή είναι η ομορφιά, γι' αυτό το αγαπάμε, γι' αυτό το υπηρετούμε, ότι έχει το απρόβλεπτο. Τώρα, οι Άγγλοι λοιπόν με τη νέα φιλοσοφία παιχνιδιού που έχει παρουσιάσει ο Τούχελ δεν παρουσιάζουν θέαμα ελκυστικό, ας πούμε, όπως κάνουν οι Γάλλοι ή ακόμα και οι Μαροκινοί, ασχέτως αν αποκλείστηκαν. Καταφέρουν όμως να είναι αποτελεσματικοί. Και στο ποδόσφαιρο, όπως ξέρουμε, αυτό είναι που μετράει, αυτό που θυμάται ο κόσμος, ποιος προκρίθηκε στο τέλος. Έτσι λοιπόν οι Άγγλοι με το Χάρι Κέιν που είναι σε εκπληκτική αγωνιστική κατάσταση και μάλιστα τον έχει καλέσει η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου για να ανανεώσει το συμβόλαιό του που ήδη λήγει το 27, αλλά υπάρχουν διάφοροι που τον έχουν πλησιάσει ακόμα και στις ΗΠΑ, πολιτείες, άνθρωποι της United, της Arsenal, της Chelsea, ακόμα και της παλιάς του ομάδα της Tottenham. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει.
0: Είναι και ο Μπέλιχαμ, λοιπόν, έτσι.
1: Ο Μπέλιχαμ, αυτό θέλω να πάω τώρα. Ότι ο Μπέλιχαμ είναι το κρυφό χαρτί του Τούχελ, γιατί αν έχουμε δει, ο Χάρι Κέιν παίζει ένα δικό του εντελώς διαφορετικό ρόλο από σεντερφόρ. Βγαίνει εκτός περιοχής, δημιουργεί. Έτσι λοιπόν πετάγεται εκεί που είναι το περμηγά στο Μπέλιχαμ και σκοράρει. Ο Μπέλιχαμ είναι η ευχάριστη έκπληξη του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σεζόν που έληξε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ελάχιστες ήταν οι παρουσίες του στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε τώρα του δίνεται η ευκαιρία αυτού του πανάκριβου μεσοεπιθετικού να δείξει την μεγάλη του κλάση.
0: Για το άλλο ζευγάρι τι θα έλεγες?
1: Όσον αφορά το άλλο παιχνίδι, κοίτα, από τη μία πλευρά έχουμε την φιναλίστ του παγκοσμίου κυπέλλου που είναι η Εθνική Γαλλία, που μας μέχρι τώρα είναι αυτή που έχει παρουσιάσει το πιο ελκυστικό, το πιο ωραίο ποδόσφαιρο, με μια τριπλέτα που μου θυμίζει εκείνη της Μπαρσελόνα, τον Μέση, τον Νεϊμάρ και τον Λουίς Σουάρες, και αναφέρομαι στον Ολίσε, στον Ντεμπελέ και στον Εμπαπέ. Αυτοί οι τρεις κάνουν πράγματα και θάματα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η Ισπανία, πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως είπε ο προπονητής ο Ντελαφουέντε, ο Γιαμάλ ακόμα δεν έχει παρουσιάσει αυτό που όλοι προσδοκούν.
0: Ναι, δεν το είδαμε.
1: Δεν το είδαμε, γιατί είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι όταν, και με την Πορτογαλία, ότι όταν είναι καλός ο αντίπαλος και βάζει ο προπονητής και δεύτερο να τον επιτηρεί, δυσκολεύεται και ο Γιαμάλ. Και ξέρουμε ότι όλο το παιχνίδι των Ισπανών στηρίζεται πάνω στο Γιαμάλ. Ενώ με τους Γάλλους έχεις τρεις να αντιμετωπίσεις. Από πλευράς Ισπανών το Γιαμάλ. Αν περιορίσεις το Γιαμάλ, περιορίζεται όλη η επιθετικότητα των Ισπανών. Και εδώ βεβαίως, αμφίβολο το παιχνίδι, εννοείται, 50-50 οι πιθανότητες. Ίσως δείχνει κάτι λίγο περισσότερο η Γαλλία, αλλά σε έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μπορεί να πάει στην παράταση στο παιχνίδι, μπορεί να πάει στα πέναλτι. Και εξαρτάται και οι τροφύλακες σε τι καλή μέρα ή όχι θα βρεθούν, έτσι. Γιατί είδαμε το, για παράδειγμα, τον τροφύλακα της Νορβηγίας, τον Ήλαντ, όταν έγινε η αλλαγή στο Βέλγιο που βγήκε ο Κουρτουά που τραυματίστηκε και μπήκε ο Λάμενς μια ασθενής απόκρουση έδωσε την ευκαιρία στην αντίπαλο να σκοράρει. Στην Ισπανία. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι και τα πρόβλεπτα αυτά.
0: Μάνο, τι μουντιάλ έχουμε παρακολουθήσει και πώς πήγε αυτό το νέο φορμάτ?
1: Έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Από 32 έχουμε πάει σε 48 και μάλιστα χθες, δίνοντας μια συνέντευξη, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Φαντίνο, σε ένα ελβετικό κανάλι, τον Blue Win, είπε ότι ήδη υπάρχει ειδική ομάδα εργασίας στη Ζυρίχη, ενδεχομένως και στο Μαϊάμι, γιατί εκεί υπάρχει πολλοί πάλι έχουν μεταφερθεί από την Ελβετία, οι οποίοι μελετούν αυτή τη στιγμή, επειδή το 2030 συμπληρώνονται 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που έχει γίνει στην Ουρουγουάη, μήπως πάμε για μία και μοναδική φορά σε 64 ομάδες. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, ναι, για μία και μοναδική φορά. Από πλευράς πληρότητας γηπέδων είμαστε στο 97%. Καταλαβαίνει κανένας γιατί πληρότητα συζητάμε? Μέσος όρος θεατών 65.000. Δεν λέω για τα έσοδα, έτσι. Τα έσοδα της FIFA θα φτάσουν 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο συνολικός τζίρος του ΑΕΠ, μάλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτιμάται ότι θα ανέβει 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για αστρονομικά ποσά.
0: Και πράγματι, τα 100 παιχνίδια μέχρι τώρα πέρασαν έτσι, ναι, σαν νεράκι. Όπως τα είδαμε, δεν μένουν πλέον. 4 παιχνίδια έχουν απομείνει. Σου έχει κάνει εντύπωση κάποια ομάδα που δεν το περίμενες και από ομάδες που συμμετείχαν για πρώτη φορά?
1: Ναι, σίγουρα το πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι. Ήταν φοβερό.
1: Ναι, κληθικό, έτσι είναι. Όπως επίσης μου άρεσε και το Κουρασάο, έτσι. Το Κουρασάο είναι σαν να λέμε τρεις γειτονιές της Αθήνας που είχε 143.000 κατοίκους. Που στην πρώτη του παρουσία έπαιξε ωραία, άνετα, ευχαριστήθηκαν οι άνθρωποι, άσχετα χάσανε. Έτσι είναι, πάνω απ' όλα, όπως είχε πει ο Ντεκουμπερτέν, η συμμετοχή μετράει. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και στην Ελλάδα το εννοώ αυτό, που όλοι έχουμε ξεχάσει τη λέξη ισοπαλία ήττα. Και θέλουμε μόνο η ομάδα μας να κερδίζει. Δεν είναι έτσι το πράγμα όμως.
0: Ήταν και η προσπάθεια της Αιγύπτου που αναφέρθηκες νωρίτερα, αξιόμαχη. Ναι. Και η Νορβηγία.
1: Είχαμε πολλές. Και η Νορβηγία,
0: βέβαια. Και η Νορβηγία έφτασε πολύ κοντά στα ημιτελικά.
1: Ναι, και μερικές λεπτομέρειες ήταν αυτό που έδωσαν την ευκαιρία στην Αγγλία να τους ξεπεράσει. Εντάξει, έτσι είναι το παιχνίδι. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που μετράνε περισσότερο. Οι τύχοι, όλα παίζουν τον ρόλο τους.
0: Τα δικά σου προγνωστικά τι βλέπεις για τελικό?
1: Νομίζω θα πάμε Αγγλία-Γαλλία, που δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Α, γι' αυτό το λες.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, όπως έχει δείξει αυτή η Αγγλία, είναι αποτελεσματική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί να μην είναι και ελκυστικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι αποτελεσματική. Το πιο σημαντικό.
0: Να δούμε αν θα καταφέρει να περάσει το Μέση που η Αργεντινή, είπαμε, με δύσκολο τρόπο, αλλά παίρνει αυτό που θέλει.
1: Κοίτα, ο Μέση είναι μια κατηγορία μόνος του, έτσι. Παγκόσμια κλάση, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Δεν θα πω ότι είναι ο κορυφαίος. Για μένα παραμένει ο Πελέ, έτσι. Που έχει πάρει 3 παγκόσμια κύπελα, που ήταν αυτός που ουσιαστικά έβαλε το ποδόσφαιρο στις ΗΠΑ όταν πήγε και έπαιξε μετά το 70 και την ομάδα του Σάντος πήγε στον κόσμο Νέας Υόρκης. Από τότε άρχισε το ποδόσφαιρο να μπαίνει για καλά στις ΗΠΑ. Και βεβαίως να προσθέσω, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Σάντος είχε έρθει και στην Ευρώπη, είχε παίξει και στην Ελλάδα, έτσι. Ναι. Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αυτά όλα δείχναν, τώρα μιλάμε για τη δεκαετία του 60, έτσι. Άρα, όσο που τότε δεν υπήρχε τηλεόραση σημερινή, να καλύπτει τα πάντα και τους πάντες, γι' αυτό θεωρώ ότι ο Πελέ παραμένει το νούμερο ένα όλων των εποχών.
0: Όσο αναφορά τις εκπλήξεις που είχαμε, το ότι έμεινε εκτός η Πορτογαλία, η Γερμανία. Ήταν αναμενόμενο.
1: Για τη Γερμανία, ναι. Η Γερμανία έχει αρκετά προβλήματα. Και γι' αυτό είδαμε ότι άλλαξε αμέσως και προπονητή. Κάλεσαν επιγόντως στον κλουμπ. Αναμένονται κάποιες τυπικές διαδικασίες για να ανακοινωθεί και επισήμως. Οπότε η Ελλάδα το Σεπτέμβριο που θα πάει στο Augsburg να παίξει αντίον της ελληνικής Γερμανίας για τον Nations League, θα βρει τη Γερμανία με προπονητή τον κλουμπ. Άρα ένα αγκάθι ακόμα για την εθνική Ελλάδος. Για την Ολλανδία και για αυτή το ίδιο θα πω. Ολλανδία που είναι και αυτή αντίπαλος μας, έτσι, και ναι. Ο Κούμανα έφυγε και αυτός. Εντάξει, δεν περίμενα ότι ούτε η Ολλανδία η σημερινή, επειδή είχα παρακολουθήσει, ούτε η Γερμανία, τις θεωρώ ότι θα μπορούσαν να πάνε πιο πάνω από ό,τι πήγανε.
0: Και μια κουβέντα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, βοήθησε ή δεν βοήθησε?
1: Κοίτα να δεις τώρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο Ρονάλντο είναι 41 ετών, είναι το παράδειγμα προς μίμηση, όχι μόνο για κάθε ποδοσφαιριστή, για κάθε επαγγελματία, δημοσιογράφο, πολιτικό, που δεν έχει το χάρισμα του Μέση, αλλά με τη δουλειά του καταφέρει να φτάσει στην κορυφή. Αυτή είναι η επιτυχία. Τώρα, δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο στην Εθνική Πορτογαλία. Κάνουμε λάθος, υπάρχουν άλλοι 10 ποδοσφαιριστές. Οπότε, όταν κάτι δεν πάει καλά, δεν φταίει μόνο ο Ρονάλντο. Μπορούμε να πούμε ότι δεν έπαιξε καλά ο Βιτίνια, ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ζωάο Νέβες, ο Νούνο Μέντες, υπάρχουν και άλλοι 10.
0: Το σίγουρο είναι ότι θα λείψει. Ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ, όπως και να έχει, έτσι. Βεβαίως, πρόκειται για ένα κορυφαίο.
1: Ναι, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει το ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί έχει συμβόλαιο με την Αλ Νάσερ, με την οποία παίρνει 200 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι. Θα επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία να συνεχίσει. Έχει στόχο να φτάσει στα 1000 γκολ, όπως ξέρουμε. Είναι κοντά, 950, κάπου εκεί τώρα.
0: Μάνο Σταραμόπουλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσα ενδιαφέροντα μας είπες. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
1: Επίσης, πολλά φιλιά.
0: Γεια. Yeah.

0: Θα συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Θα πάμε στο Αγρίνιο να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο και ρεπόρτερ του Πανετολικού, τον Κωνσταντίνο Ρίγκο, να μας πει όλα τα νέα για την αγρινιώτικη ομάδα, η οποία έχει ξεκινήσει την προετοιμασία της, στελεχώνεται και από ποδοσφαιριστές. Αλλά Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, καθώς έχουμε να μιλήσουμε αρκετό καιρό. Είχαμε ένα restart στον Πανετολικό. Αρκετοί άνθρωποι και από την διοίκηση αποχώρησαν πριν πάμε έτσι στην προετοιμασία και στις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις.
1: Ναι, υπήρξαν δύο σημαντικές αποχωρήσεις, η αλήθεια είναι. Αυτές του Μάκη Μπελεγόνη και του Μάρκο Μαρκόφσκι, οι οποίες σηματοδοτούν και το κλείσιμο ενός πολύ μεγάλου κύκλου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον πρώτο, καθότι από το 2012, όταν και είχε σταματήσει από την ενεργό δράση, τελούσε σε σημαντικές θέσεις μες στο οργανόγραμμα της ομάδας. Τώρα, το γιατί ήρθε αυτή η απόφαση είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί μέσα από επίσημα χείλη. Διαφαίνεται πάντως σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει μια σοβαρή ανακατάταξη στον τρόπο λειτουργίας και δομικά και μεταγραφικά, αν θέλουμε να το πούμε έτσι.
0: Ήταν και οι άνθρωποι που κάνανε τις μεταγραφές, οι συγκεκριμένοι.
1: Σε μεγάλο βαθμό είχαν εμπλοκή και σε αυτό το κομμάτι, δεν το συζητάμε. Έτσι, ιδίως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ασφαλώς και έχει ενεργό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια στο μεταγραφικό σχεδιασμό. Τώρα εντάξει, ο Μάρκο Μαρκόφσκι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε το πρόσταγμα μέσα από δυτήρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι γνωστό ότι είχε και αυτός εμπλοκή από πλευράς του σε μεταγραφικές υποθέσεις, αλλά δεν πάβουν να ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι προσέφεραν πολύ πλευρά μέσα στον οργανισμό.
0: Οι αντικαταστάτες τους έχουν την ανάλογη εμπειρία, Κωνσταντίνε?
1: Εντάξει, έχει πάει σε εντελώς διαφορετικό μοντέλο η ομάδα, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Έτσι, στο πλαίσιο του ότι καλύπτει τα κενά εσωτερικά με τον Τάσο Θεό, ο οποίος ήδη στον Πανετολικό βρίσκεται για 2,5 χρόνια ως τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών, πλέον αναβαθμίζεται. Και την περίπτωση του Δημήτρη του Κοφρούλα, ο οποίος ως διοικητικός στέλεχος πλέον θα αναλάβει το δομικό κομμάτι της καθημερινότητας των ποδοσφαιριστών σε ένα ρόλο που παραπέμπει, είναι ακριβώς ίδιος, με αυτόν του γενικού αρχηγού.
0: Και πάμε τώρα στην προετοιμασία και στις προσθήκες αλλά και στις αποχωρήσεις που είχαμε.
1: Ναι, αρκετές αποχωρήσεις με πολλά συμβόλαια τα οποία τελείωσαν, ορισμένες εξ αυτών σημαντικές, έτσι όπως αυτή του Ματσάνη, του Σιέλη, που επέλεξαν είτε να συνεχίσουν αλλού την καριέρα τους, είτε να ψάξουν σε όποιες επιλογές υπάρχουν στην μεταγραφική αγορά. Σημαντική επίσης και αποχώρηση του Μπουχαλάκη, ο οποίος με τον buyout, το οποίο καλύφθηκε από τον Όφη γύρω στις 20 με 30.000 ευρώ, συνεχίζει η ομάδα της Κρήτης. Οπότε αλλαγές σε όλες τις γραμμές και ανάγκη για προσθήκες και ενίσχυση σε όλες τις γραμμές.
0: Έγινε προσπάθεια από την πλευρά του Πανετολικού να κρατήσει αυτούς τους παίκτες ή υπήρχε μεγάλη απόκληση?
1: Συνολικά υπήρξαν πάνω από 10 συμβόλαια τα οποία τελείωναν. Έτσι, με πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις ασχολήθηκε ο Πανετολικός ως προς τις ανανεώσεις. Ο Ματσάνης Έλλης ήταν μέσα σε αυτές, χωρίς ωστόσο να οδηγηθούμε τελικά σε υπογραφές. Κρίνουμε εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα είναι ότι κανένας δεν ανανέωσε, άσχετα το κατά πόσο κοντά ή μακριά ήταν οι δύο πλευρές. Έχει διακινηθεί και καταγραφεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτή του Ματσάν, έγινε υπέρβαση οικονομικά από πλευράς του Πανετολικού για να μπορέσει να τον κρατήσει στο Αγρίνιο, ωστόσο αυτό δεν κατέστη εφικτό. Οπότε τρέχει πλέον ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ήδη έχουν ανακοινωθεί 4 προσθήκες: Ξενόπουλου, του Όλσον, του κεντρικού αμυντικού, τερματοφύλακας ο Ξενόπουλος, έτσι, ο Πόκου, που ένας από τους δύο συνολικά εξετάμε που θα έρθουν, και έχει ανακοινωθεί και η απόκτηση του Μπάση, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο αντιματσάν. Πανετολικός φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά και στο Θανάση τον Προδρομίκη, το νεαρό Αγρινιό της Στόπερ που ανήκει στον Παναθηναϊκό, πίσω αναμένεται να μείνει ελεύθερος, και από εκεί πέρα προχωράει για δύο τουλάχιστον κεντρικά χαφ, ένα εξάρι, ένα οχτάρι, δύο επιθετικούς και ό,τι άλλο προκύψει από εκεί και πέρα.
0: Θεωρείς ότι είναι σε καλό δρόμο και το λέω σε σύγκριση με την περσινή χρονιά?
1: Αυτό είναι κάτι που θα φανεί, νωρίς είναι ακόμα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό την Πέμπτη, είναι δρομολογημένο το πρώτο με την Ομόνια. Οπότε συνυπολογίζω ότι υπάρχει πάνω από ένας μήνας μέχρι την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Θεωρώ ότι τα συμπεράσματα είναι πιο ασφαλές να βγουν μετά από 6 με 7 μέρες, να έχουμε μια πρώτη εικόνα σχετικά με το που βρίσκεται η ομάδα. Σε κάθε περίπτωση, αν μέχρι τέλος αυτής της εβδομάδας ο Πανετολικός έχει κλείσει τουλάχιστον δύο μεταγραφές ακόμα σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο, θα είναι αρκετά καλά.
0: Η επιλογή να γίνει η προετοιμασία στο Αγρίνιο, ενώ τις προηγούμενες χρονιές έγινε η ομάδα στο Καρπενήσι.
1: Στο Καρπενήσι φέτος δεν είναι διαθέσιμο, γιατί τα γήπεδα δεν είναι σε κατάσταση να φιλοξενήσουν ομάδες. Δεν είναι μόνο ο Πανετολικός που δεν πάει εκεί, είναι όλες οι ομάδες που το επέλεγαν παραδοσιακά. Τώρα από εκεί και πέρα έγινε μια επιλογή η οποία φαντάζομαι θα πρέπει και να εξηγηθεί επαρκώς. Σήμερα που είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση στα μέσα ενημέρωσης, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα τεθεί. Γιατί σε κάθε περίπτωση, okay, προξένησε αρκετές απορίες.
0: Σήμερα η συνέντευξη τύπου θα δοθεί για ποιο λόγο?
1: Είναι η πρώτη ανοιχτή προπόνηση της σεζόν. Έχουν προσκληθεί οι εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης. Οπότε εκεί θα έχουμε και την ευκαιρία να πάρουμε και τις όποιες απαντήσεις.
0: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Και πάμε στο μπάσκετ, μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές εκπλήξεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ, είναι πλέον γεγονός. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια συμφωνία που μέχρι πριν από μερικές μέρες έμοιαζε αδιανόητη. Απέκτησε τον Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό σε ένα deal που αλλάζει τις ισορροπίες τόσο στην Basket League όσο συνολικά και στον μπασκετικό χάρτη της χώρας. Ο ΠΑΟΚ έκανε οικονομική υπέρβαση καταβάλλοντας 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για την αποδέσμευση του Τούρκου, ενώ προσέφερε στον ίδιο τριετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μια μεταγραφή που αναβάζει τον πύχη των φιλοδοξιών του ΠΑΟΚ και αποτελεί μια από τις ακριβότερες συμφωνίες. Βέβαια, η υπόθεση αυτή δεν έκλεισε μέσα σε μία μέρα. Ο ΠΑΟΚ είχε εδώ και καιρό αποφασίσει να αποκτήσει έναν παίχτη πρώτης γραμμής για την θέση 3. Οι Θεσσαλονικείς κατέθεσαν διαδοχικές προτάσεις στον Παναθηναϊκό. Η κατάσταση, να πούμε, άλλαξε όταν ο ίδιος ο Όσμαν ενημέρωσε την διοίκηση των Πρασίνων ότι επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, και έτσι από εκείνη τη στιγμή και μετά οι διαπραγματεύσεις μπήκαν σε νέα βάση. Η πρόταση των 2 εκατομμυρίων ευρώ έγινε αποδεκτή και άνοιξε έτσι το δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Να πούμε ότι ο Τζέντι Όσμαν επικοινώνησε και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εξηγώντας την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχτηκε την απόφαση του Τούρκου. Η απόφασή σου με στενοχωρεί, αλλά τη σέβομαι πλήρως και την καταλαβαίνω. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Αυτά είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Τζέντι Όσμαν. Ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, έχει αποκτήσει τον Νίκ Καλάθη με την συνολική αξία της συμφωνίας να ανέρχεται περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Έκανε δικό του τον Άσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα. Η τέταρτη τώρα περίπτωση που έρχεται να συμπληρώσει το παζλ των μεγάλων κινήσεων του ΠΑΟΚ είναι αυτή του Βασίλη του Αλλιόπουλου. Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ωστόσο στον ΠΑΟΚ έχουν δείξει ξεκάθαρα τις διαθέσεις τους για την απόκτηση του διεθνή γκάρτ, ο οποίος όμως, θυμίζουμε, δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, και αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ για να αποκτήσει τον παίκτη θα πρέπει πρώτα να τα βρει και με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Για τον Τολιόπουλο ενδιαφέρεται βέβαια και ο Άρης. Και πάμε και στον Προμηθέα, και είχαμε εξελίξεις. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό της συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας για την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Επέβαλε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ομάδα της Πάτρας και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο. Η απόφαση προέκυψε μετά από καταγγελίες του Αμαρουσίου σχετικά με την εμπλοκή του κυρίου Λιόλιου στη διοίκηση του Προμηθέα. Η ετοιμογορία της Επιτροπής διαβιβάζεται πλέον στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για να αποφασίσει την τελική αγωνιστική ποινή που θα επιβληθεί στον Προμηθέα. Με βάση τα δεδομένα της ανάκλησης του πιστοποιητικού, η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο αφαίρεσης βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα. Πάντως διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στο ΑΣΕΑΔ η ομάδα του Προμηθέα, η οποία παρουσίασε και τα εισιτήρια διαρκείας της σεζόν 2026-2027 με κεντρικό σλόγγαν «Μια ομάδα για την πόλη», και στην σχετική συνέντευξη τύπου η διοίκηση υπερασπίστηκε την ομάδα απέναντι σε αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, χαρακτηρίζοντάς τες ως ενορχιστρωμένες επιθέσεις με στόχο την ελληνική ομοσπονδία καλαθοσφαίρησης. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, είναι σχεδόν έτοιμη
η ομάδα της νέας σεζόν. Οι έξι ξένοι που θα στελεχώσουν φέτος στο νέο Προμηθέα είναι ο Αμερικανός Σάναν Εύανς, γεννημένος στις 19 Ιουλίου του 1994 με ύψος 1,85, ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 1 και 2. Ο Αμερικανός Τζόρνταν Νίκολας, γεννημένος το 1999, αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Ο Αμερικανός Γκάρντ Νιου Williams, γεννημένος το 1996 με ύψος 1,85, ο Αμερικανός Ζάκαρε Κάθερπστον με ύψος 2,1, γεννηθεί στο 2096, παίζει στη θέση 3, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως shooting car, και ο Λιθουανός Αλνόντας Κουλμπόκα, ο οποίος είναι γνώριμος στον Προμηθέα, αγωνίζεται ως forward, και ο Κένταλ Κόλμαν, ο οποίος έμεινε από την περσινή χρονιά. Όσον αφορά τώρα το ελληνικό στοιχείο, παρέμεινε ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος έχει μπει στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Αποκτήθηκε ο Άλεξ Αντετοκούμπο, ο Περικλής Κουρουπάκης που επέστρεψε στην ομάδα του Προμηθέα, ο Νίκος Δίπλαρος που γύρισε στα πάτρια εδάφη από την Καρδίτσα, το ίδιο και ο Χάρης Παρασκευόπουλος, και επίσης στην ομάδα είναι και ο Ευδόξιος Καπετάκης, ο Προμηθέας που θα ξεκινήσει νωρίς την προετοιμασία εν ώψη και των προκριματικών του Champions League. Αν και τοποθετήθηκε επικεφαλής στην κλήρωση των δύο γκρουπ στα προκριματικά, ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Αυστριακή Βιέννη στις αρχές Σεπτεμβρίου, μια ομάδα που παίζει στην Αδριατική Λίγκα. Σε περίπτωση πρόκρισης ο Προμηθέας θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μανίσα Κολοσσός Ρόδου. Σε περίπτωση πρόκρισης ο Προμηθέας θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Μανίσα

σε ρυθμούς ανακοινώσεων κινείται και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία έκανε γνωστό ότι η προετοιμασία για τη νέα αγωνιστική περίοδο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Παράλληλα, η διοίκηση ανακοίνωσε και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια της ομάδας. Στις 22 Αυγούστου θα αντιμετωπίσει τον Πύργο, στις 29 Αυγούστου την Καλυθέα, ενώ το Σεπτέμβριο θα δώσει φιλικές αναμετρήσεις με το Εγάλιο και τον Εθνικό. Σήμερα αναμένεται να βρεθούν στην Πάτρα τουλάχιστον 6 ποδοσφαιριστές προκειμένου να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους και να ανακοινωθούν επίσημα από την ομάδα. Σύμφωνα με την εφημερίδα Μάτς, σίγουροι που έχουν ήδη υπογράψει και θεωρούνται μέλη της ομάδας είναι ο Γιώργος Μουστακόπουλος, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στην Πάτρα μετά από 5 χρόνια απουσίας. Ο πατρινός μέσος ξεκίνησε από την νίκη Προαστίου, αγωνίστηκε σε Παναχαϊκή, ΑΕΚ Β, Απόλλωνα Σμύρνης, Καλυθέα και μέχρι πέρυσι στην Καλαμάτα. Κοκκινόμαυροι θεωρούνται επίσης ο Σταύρος Σούλης και ο Δημήτρης Πατάπης, οι οποίοι πέρυσι αγωνίστηκαν στον ΠΑΣ Πύργου και συνέβαλαν καθοριστικά στην άνοδο της ομάδας στην Super League 2. Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι center for και συγκαταλέγεται στους παίχτες που έχουν συμφωνήσει με την Παναχαϊκή. Πέρυσι αγωνιζόταν στην ομάδα των Χανίων. Ο Θανάσης Κωνστανάσιος αγωνίζεται ως δεξί εξτρέμ και επιθετικός μέσος και πέρυσι έπαιξε με τα Χανιά στην Super League 2. Ο Θανάσης Παπατόλιος, ο οποίος αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος και επιστρέφει για την τρίτη του θητεία στην Παναχαϊκή. Επίσης ο Αντίλ Ναμπή θεωρείται κλεισμένος από την ομάδα της Πάτρας. Ο 32χρονος μας μέσος με θητεία σε όφη και ατρόμητο αναμένεται να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην μεσαία γραμμή των κοκκινόμαυρων. Ένα ρόστερ που θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ομάδα έχει ως μοναδικό στόχο την επιστροφή στην Super League 2.

Και να κλείσουμε με Στίβο. Απίστευτα πράγματα από τον Μιλτιάδη Ντεντόγλου στην σειρά αγώνων του Diamond League στο Μονακό. Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε πως αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φορμαρισμένος αθλητής στο Άλμα Ισμίκος, αφού δεν έκανε μία αλλά δύο κορυφαίες επιδόσεις.

φέτος στον κόσμο. Έκανε άλμα στη δεύτερη προσπάθειά του 8.52, ξεπερνώντας το 8.51 που είχε ο Σίμον Εχάμερ από τον περασμένο Μάιο. Δεν αρκέστηκε όμως εκεί. Στην έκτη του προσπάθεια έκανε 8.61 με μηδενικό άνεμο, δείχνοντας ότι είναι σε τρομακτική κατάσταση. Και να το δούμε αυτό σαν επίδοση, το 8.61, το ατομικό ρεκόρ του Τεντόγλου, είναι στα 8.65. Ενώ ο Μίλτος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο πριν 2 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι με επίδοση 8.48. Άρα είναι πάρα πολύ μεγάλο άλμα. Και φέτος ο Μίλτος Τεντόγλου έχει τις καλύτερες επιδόσεις στον κόσμο και είναι έτοιμος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε από όλους όσοι εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή και από την Ειρήνη Μαραγκού που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε στην ΕΡΤ Πάτρας. Ακολουθεί η νέα εκπομπή Άλματα στον χωροχρόνο με τον Γιώργο Κυριαζή. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές. Η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν. Μιλώντας στο Sky, απέδωσε την πρόοδο της υπόθεσης σε μια μακρά και συστηματική αστυνομική έρευνα και όχι σε κάποιο email. Αναφερόμενος στο νεκρό 20χρονο στο Άργος, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση θα κρυθεί πλέον από την ποινική δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, είπε χαρακτηριστικά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους μίλησε στο Earth News Radio 105,8 ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη, αναφερόμενοι στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην είσοδο της κατοικίας της. «Με θύμωσαν, αλλά δεν με φόβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί το καλό και το δίκαιο. Η κυρία Βολουδάκη εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην αστυνομία και τη δικαιοσύνη, σημειώνοντας ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, ζήτησε καθολική καταδίκη τέτοιων περιστατικών, επισημένοντας ότι σε ζητήματα απειλών και πολιτικής βίας δεν μπορούν να υπάρχουν αστερίσκοι. Η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά υπογράφεται στις 12.30 το μεσημέρι, παρουσία του Πρωθυπουργού, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου, συνολική συμβατική δαπάνη 40,8 εκατομμύρια ευρώ. Η περιοχή του Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινά σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αρχίζει να επηρεάζει εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Η φρουρή της Επανάστασης διαμηνύουν ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Προειδοποίησαν ότι η συνεχιζόμενη παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε ακόμη σοβαρότερα περιστατικά στον παγκόσμιο τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία εταιριών παρακολούθησης ναυτιλιακής κίνησης, μόλις 6 πλοία διέσχισαν την Κυριακή τα στενά, αριθμός που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 5 εβδομάδων. Αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες εκτεταμένες επιδρομές εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Ιράν. Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από πλήγμα σε σταθμό άντλησης νερού. Η Τεχεράνη απάντησε με πυραυλικές και μη επανδρομένες επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονη σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο Σιμεών Κεδίκογλου, σε ανάρτησή του γνωστοποίησε τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Κεδίκογλου επικαλέστηκε λόγους συνέπειας και προσωπικής αξιοπρέπειας για την απόφασή του να αποχωρήσει από το κόμμα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε την αισιοδοξία της για τις εξελίξεις στο Κυπριακό τους επόμενους μήνες, καθώς και την πρόθεσή της να ανακοινώσει σήμερα το νέο ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα. Τόνισε πως η Κομισιόν είναι έτοιμη να παράσχει τη βοήθεια με κάθε μέσο προς αυτή την επίτευξη.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και ισχυρά μελτέμια για σήμερα. Τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Βοριάδες έως 7 μποφόρ στα πελάγη. Έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Ανταμώνουμε λοιπόν, έξω και το τραγούδι «Αντάμωμα», ο τίτλος του. Ανταμώνουμε λοιπόν σήμερα εδώ στη Μουσική Εγκυκλοπαίδεια. Να σας χαιρετήσουμε όλους, να πούμε καλή εβδομάδα. Ο Σταμάτης Καραγκούνης είναι στη ρύθμιση του ήχου και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Αλίκη Μαθιουδάκη, η οποία είναι κοντά μας για να παρουσιάσουμε μαζί το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Αντάμωμα λοιπόν. Το αντάμωμα είναι το δεύτερο προσωπικό δισκογραφικό βήμα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά. Από την FM Records και από τις δύο πολύ αγαπημένες μου κυρίες, τη Κωνσταντία Κατσιάμπα Μουσική και Στίχη Γιώτα Γερογιώργη. Η πρώτη μας δουλειά ήταν Τα Κύματα.
0: Τα Κύματα. Είναι η δεύτερη φορά λοιπόν που συνεργάζεστε και υπάρχει και μία χημεία μεταξύ σας.
1: Πολύ θα έλεγα.
0: Το αντάμωμα είναι κάτι ανάμεσα σε έντεχνο, σε pop. Πώς το περιγράφετε, πώς το νιώθετε εσείς στην ερμηνεία του?
1: Λοιπόν, το αντάμωμα θα έλεγα ότι είναι μια σύγχρονη έντεχνη μπαλάντα. Και θέλω να πω γενικά γιατί μιλάει για τη μνήμη, για την απουσία, για την επανασύνδεση, την επανένωση, οτιδήποτε είναι αυτό, είτε ερωτικό είτε φιλικό. Στις μέρες μας είμαστε πολύ περίεργα, θα έλεγα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν και στην πάντα του πολεμικού ναυτικού.
1: Ναι.
0: Από την Κρήτη κιόλας κατάγεστε και αυτό, δηλαδή η θητεία σας εκεί, έτσι φέρει και μια αυστηρή αλλά συναισθηματική ταυτόχρονα πειθαρχία. Επηρεάζουν αυτά τα βιώματα την ερμηνεία γενικότερα, της ερμηνείας σας σε κάποια τραγούδια?
1: Ναι, επηρεάζουν θα έλεγα, ναι.
0: Για πείτε μας. Ναι.
1: Πείτε μου.
0: Για live εμφανίσεις, έχετε το τραγούδι υποθεί σε live, έχει παρουσιαστεί στο κοινό?
1: Όχι ακόμα. Γενικά τώρα θέλουμε να δούμε τι θα κάνουμε, κάτι καινούριο σε live-άκι. Ακόμη τώρα υπάρχουν ωραία πράγματα.
0: Κάνετε όμως, έχετε προγραμματισμένες συναντήσεις,
1: ναι,
0: με το κοινό?
1: Ναι.
0: Η συνεργασία σας θα συνεχιστεί? Έχετε κάτι νέο?
1: Εννοείται. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι έρχονται όμορφα πράγματα.
0: Επομένως, δηλαδή σύντομα θα δούμε και άλλα τραγούδια. Θα ακούσουμε μάλλον και άλλα τραγούδια.
1: Ναι. Έχουν γίνει γενικά διάφορες προτάσεις, τις οποίες συζητάω ακόμα και σιγά σιγά.
0: Πέρα από τη συνεργασία αυτή με την Κωνσταντίνα την Κατσιάμπα και την Γιώτα τη Γερογιώργη, υπάρχει και κάτι άλλο ξεχωριστό όσον αφορά τη δισκογραφία?
1: Εννοείται. Θέλω, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέλω να μιλήσουμε και για την ομάδα μου.
0: Σαφώς.
1: Είναι πίσω από όλο αυτό το τραγούδι. Δεν πάει να πει ότι το κάναμε εγώ και οι δύο αγαπημένες μου κυρίες. Θέλω να αναφερθώ ότι παίξανε σπουδαία μουσική. Παίξανε κιθάρα Περικλής Παπαδόπουλος, ούτε Χρήστος Παπαδόπουλος, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Και ήταν πραγματικά μεγάλη μου τιμή και που τον γνώρισα και που έπαιξε στο κομμάτι μου. Πιάνο Βασίλης Αρμένης, μπάσο Γιώργος Μπαϊρακτάρης, κρουστά Σπύρος Ριγκόνης, ναι Γιώργος Μίγκας. Την ενορχήστρωση και τη μίξη την έκανε ο Περικλής Παπαδόπουλος στο στούντιο Χάρη Νεφωνίας, ναι, και το μάστερικ ο Αντώνης Τζόρτζης.
0: Και το τραγούδι κυκλοφορεί ψηφιακά, έτσι?
1: Σωστά.
0: Από εκεί και έπειτα όμως, για πείτε μας τι άλλο κάνετε δισκογραφικά.
1: Δισκογραφικά θα έρθουν πολύ όμορφα πράγματα, αναμένουμε, εγώ αυτό θα πω.
0: Και το καλοκαίρι συνεχίζεται με ζωντανές εμφανίσεις, έτσι?
1: Λίγο πολύ, ναι, σωστά.
0: Θα σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαίριου μάλλον, είμαστε στα μισά του. Καλοτάξιδο το τραγούδι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε άλλη μια φορά. Αντάμωμα λοιπόν, Αλίκη Μαθιουδάκη, η Κωνσταντία Κατσιάμπα και η Γιώτα Γεωργιώργη υπογράφουν αυτό το κομμάτι. Πάμε να το ακούσουμε, ναι.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210-35-180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

δάκρυα θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από την πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά μοιάζει γη με ζωγραφιά.

0: χορέψω.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στον Κορυδαλό οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος. Σε εξέλιξη έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το γραφείο της Εύης Βουλουδάκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Συναγερμό σήμανε στην Καστοριά όταν 4χρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.

0: Στον Κορυδαλό οδηγήθηκαν μετά την απολογία τους με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο που δεν σταμάτησε για έλεγχο στο Άργος στις 8 Ιουλίου. Μετά τη τραγική εξέλιξη με τον θάνατο του νεαρού που έφυγε από τη ζωή 4 μέρες μετά στο νοσοκομείο, το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Η έρευνα συνεχίζεται πλέον ανθρωποκτονία, έτσι. Να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες της καταδίκησης, τον αριθμό των πυροβολισμών, τις θέσεις των εμπλεκομένων, το αν η χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού ήταν δικαιολογημένη και σύμφωνη με τους προεπόμενους κανόνες. Στην απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, οι δύο αστυνομικοί αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας και αμφισβήτησαν το ενδεχόμενο δόλο, υποστηρίζοντας ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη, ανέφεραν. Προφανώς δεν έπεισε όμως, όταν κρίνησε προσφυλακιστέος δεν έπεισε, δήλωσε ο συνήγορός τους. Ο ύποπτος προσπάθησε να μας χτυπήσει με το αυτοκίνητο τουλάχιστον 2 φορές, είπαν οι αστυνομικοί, ενώ είχε προκαλέσει φθορές σε υπηρεσιακά οχήματα. Ήμασταν σε διαφορετικά επίπεδα και τρέχαμε. Οι βολές μας ήταν προειδοποιητικές. Θα τον εκφοβήσουμε και να τον υποχρεώσουμε να σταματήσει ώστε να τον δεσμεύσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν στοχεύαμε προς το μέρος του ύποπτου και με πρόθεση να τον τραυματίσουμε. Τρέχαμε και εμείς και εκείνος, υποστήριξαν μεταξύ άλλων οι δύο κατηγορούμενοι, περιγράφοντας την τελευταία φάση της καταδίωξης. Η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών της ΟΠΙΕ κρίθηκε ως αναμενόμενη από τη συνήγορο της οικογένειας, καθώς τα στοιχεία της δικογραφίας και οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος στο Άργος οδήγησαν σε αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά με το συμβάν, η οικογένεια επικαλέστηκε και την αναπηρία του 20χρονου. Η δικηγόρος υπενθύμησε ότι ο 20χρονος αντιμετώπιζε νοητική αναπηρία σε ποσοστό 89%, πιστοποιημένη από το ΚΕΠΑ. Η αντίδρασή του οφείλονταν σε φόβο και πανικό και όχι σε πρόθεση να επιτεθεί στους αστυνομικούς ή να διαφύγει με δύο τρόπους. Επιβεβαίωσε αυτό και η μητέρα του 20χρονου, αφού είπε ότι είχε φοβηθεί και δεν είχε μαζί του το δίπλωμα. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις, θα δούμε τι άλλο θα υπάρξει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη Κουβαλή. Στις 7 το απόγευμα, άτομα από τον ενδεξουσιαστικό χώρο αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία της Καμάρας στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τον θάνατο του 20χρονου από τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους αστυνομικούς και να ακούσουμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, τη δήλωση σχετικά.
2: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
0: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση των προσώπων που έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βολουδάκη στα Χανιά. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την αντίδραση της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα από τα Χανιά. Να θυμίσουμε μόνο ότι οι δράστες κινήθηκαν ξημερώματα Κυριακής, έφτασαν μέχρι την είσοδο του σπιτιού όπου μένει η υφυπουργός με την οικογένειά της και γράψαν τα μηνύματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν η φράση «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία» και «Γκαζάκια στα σπίτια της». Υπήρχε αναφορά βέβαια και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είναι η τέταρτη φορά που έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων. Αυτό το είπε η κυρία Βολουδάκη. Σύμφωνα με το υλικό τώρα από τις κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εκεί γύρω στις 5 το πρωί μπήκαν 3 άγνωστοι, γνωστοί άγνωστοι κουκουλοφόροι, λένε και στην ανακοίνωση, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν που χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνεται. Και βέβαια πάντα βράδυ, πάντα δρούν στη σκιά, είπε η βουλευτής. Τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν και δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου, ήταν η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη. Ένα περιστατικό το καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, έκανε λόγο για εγκληματίες, αποτροπιασμό για την επίθεση σε βάρος της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και την επιχείρηση εκφοβισμού της οικογένειάς της με απειλητικά συνθήματα. Εκφράζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Στο ίδιο μήκος κινήματος κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καταδικάζει απερίφραστα τα απειλητικά αυτά συνθήματα και βεβαίως θα σας πω, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και όλοι οι φορείς εδώ του νομού Χανίων. Καταδικάζει έδωσαν την ενέργεια αυτών των αγνώστων δραστών με τα απειλητικά μηνύματα έξω από το σπίτι της κυρίας Σέβης Βολουδάκης. Το Earth News που μίλησε θεώρησε, εκτίμησε ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών να αποκαλυφθούν αυτοί που προέβησαν σε αυτή την πράξη για τέταρτη φορά, όπως η ίδια τόνισε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Ο Άρης Ψύχας είναι μαζί μας. Άρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Σε εξέλιξη η διαδικασία. Αξίζει να πούμε ότι στη σημερινή δικάσουμε έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό κατηγορουμένων παρόντες από την αρχή της έναρξης της διαδικασίας. 8 είναι οι κατηγορούμενοι που παρήσανται στη σημερινή διαδικασία. Στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία της παρουσίασης των αυτοτελών ισχυρισμών από τους συναγόρους υπεράσπισης. Πριν λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τους συνηγόρους του κυρίου Πατέρα, που ήταν πρόεδρος του ΟΣΕ την επίμαχη περίοδο που πραγματοποιήθηκε, που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη. Νωρίτερα, βέβαια, ο κύριος Μπελονόπουλος είναι δικηγόρος ενός πρώην διευθύνοντος συμβούλου. Έφτιαξε και αυτός με τη σειρά του θέμα ενοποίησης όλων των δικογραφιών που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Ζήτησε από το δικαστήριο να θέσει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το αν είναι σύμφωνο με το ενωσιακό δίκαιο ο καταμερισμός των δικογραφιών και διαφοροποίησή τους. Το δικαστήριο βεβαίως θα απαντήσει αργότερα σε αυτά τα αιτήματα. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Δεν έλειψαν και κάποιες στιγμές ολιγόληπτης έντασης κατά τη διάρκεια που οι συνήγοροι υπεράσπιση των κατηγορουμένων αγόρευαν με συγγενείς των θυμάτων. Χαρακτηριστικά μια συγγενής τόνιζε ότι κακώς λέτε ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά μέχρι το ατύχημα. Τα παιδιά μας δεν έπρεπε να μπαίνουν στα τρένα, έπρεπε να απαγορεύσετε την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο. Μικρής διάρκειας αυτή η ένταση. Διέκοψε το δικαστήριο πριν από μισή ώρα και τώρα συνεχίζεται η δικάσιμος. Επόμενη δικάσιμος είναι την ερχόμενη Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πρωτοκαλεί συναγερμός σήμερα κατηγορίας κινδύνου 4 για πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Από τις 7.30 το πρωί υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας για 24 ώρες στο ΣΕΙΞΟΥ, σε Ωραιόκαστρο και Θέρμη, καθώς και στο δασόκτημα του Πανοράματος, ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες δασικές περιοχές. Μας ενημερώνει η Ηλία Χριστάρα.
5: Από τις 8.30 ώρα το πρωί έχει κλείσει ο δρόμος για το ΣΕΙΞΟΥ για να μην έχουμε κάτι απρόπτη, κάτι δυσάρεστο. Μάλιστα, απαγορεύεται η κυκλοφορία όχι μόνο για τα οχήματα, αλλά και για τους πεζούς σε διάφορα λοιπόν σημεία εισόδου του ΣΕΙΞΟΥ από το Πανόραμα μέχρι και το Παπα-Νικολάου, το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Υπάρχουν είτε αστυνομικές δυνάμεις, είτε πυροσβέστες που κλείνουν τον δρόμο και ενημερώνουν τον κόσμο από πού μπορεί να μετακινηθεί. Όσον αφορά το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, από το δασικό δρόμο από το Φιλίππε μπορούν μόνο να το χρησιμοποιήσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Η απαγόρευση ισχύει μέχρι και αύριο το πρωί 8 η ώρα. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ βαριά για όποιον εντοπιστεί μέσα στο δάσος του ΣΕΙΞΟΥ. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο πολύ δύσκολες πυρκαγιές και έχουμε απαγορευτικό και σε Κασάνδρα και σε Θωνία, εκεί σε δασικές περιοχές, και εκεί ισχύει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Να πούμε με αφορμή αυτό ότι στις 7 το απόγευμα θα έχουμε συγκέντρωση εργατικών σωματείων στο άγαλμα Βενιζέλου, καθώς είχαμε τις πρόσφατες πυρκαγιές εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη και ζητούν να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας. Να πάμε τώρα στον μετεωρολόγο της ΕΡΤ3, τον Χρυσόστομο Παρανό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Χρυσόστομο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, σήμερα στην κεντρική Μακεδονία είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Μοναδική περιοχή στη χώρα με τόσο υψηλό κίνδυνο. Αρκετές περιοχές βέβαια έχουν υψηλό κίνδυνο στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά της χώρας. Στην κεντρική Μακεδονία πνέει ένας βορειοδυτικός άνεμος μέχρι 6 μποφόρ. Οπότε και γι' αυτό έχουμε υψηλό κίνδυνο. Ωστόσο, μέσα στο Αιγαίο έχουμε ακόμα και 7-8 μποφόρ βόρειους ανέμους. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει η εβδομάδα, θα έλεγα ότι είναι μια τυπική καλοκαιρινή εβδομάδα. Με ισχυρά μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ, χρειάζεται αρκετή προσοχή σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα από αύριο και μετά, ιδιαίτερα στην Κρήτη που θα φτάνουν οι άνεμοι και τα 10 μποφόρ κατά τόπους. Στην υπόλοιπη χώρα θα σταματήσουν οι τόσο ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι θα απασχολούν μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα, δηλαδή κυρίως Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο θέμα. Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, βέβαια, θα έχουμε σταδιακή άνοδο μέρα με την ημέρα. Θεωρώ πως η άνοδος θα κορυφωθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με 39-40 βαθμούς κατά τόπους μέγιστες τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά την βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε αυτή την εβδομάδα κάποιο θέμα με βροχή. Ίσως την Πέμπτη κάποια τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα, αλλά θα είναι πολύ τοπικά αυτά τα φαινόμενα. Επόμενη
0: σε αυτά σαν τα χθεσινά που είχαμε κάποια τοπικά μπουρίνια.
6: Τα χθεσινά ήταν κατά τόπους ισχυρά, ήταν μπουρίνια το απόγευμα. Δεν φαίνεται την Πέμπτη να υπάρχει αυτή η δυναμική, θα είναι πιο τοπικού χαρακτήρα. Αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα, δείχνει τουλάχιστον, είναι λίγο μακριά, αλλά φαίνεται ότι θα πάμε σε πτώση της θερμοκρασίας και κάποια αστάθεια, αρκετές βροχές δηλαδή, φαίνεται να μας επισκέπτονται από την επόμενη εβδομάδα.
0: Α, μάλιστα, δεν μου αρέσει πολύ αυτό, γιατί εγώ θα φύγω την επόμενη εβδομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Στις Έρες τώρα είχαμε ένα επεισοδιακό Σαββατοκύριακο, αφού από τη μια είχαμε μια μεγάλη φωτιά και από την άλλη είχαμε και ένα πολύ δυνατό μπουρίνι, σαν αυτά για τα οποία μόλις μιλούσαμε χθες το απόγευμα, που δημιούργησε και μεγάλα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Γέλη, καλό μεσημέρι, και πραγματικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και πυρκαγιά και μπουρίνι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Χρονικά ξεκινήσαμε με την πυρκαγιά στην περιοχή της Συνούσας, εκεί όπου ένας κύριος με το γιο του για κάποιο λόγο πήγαν σε κάποιο χωράφι, δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν το αυτοκίνητο γιατί κόλλησε και οι σπινθήρες προκάλεσαν τη φωτιά. Μια φωτιά που παραλίγο να έκαιγε ένα ολόκληρο χωριό, την Ινούσα, που είναι ένα μικρό χωριουδάκι 7 χιλιόμετρα από την πόλη των Σερών, σε υψόμετρο έτσι 500 μέτρων. Εκεί λοιπόν να πούμε ότι η φωτιά πλησίασε, είχε πάρα πολύ δυνατό άνεμο, πλησίασε απειλητικά το χωριό, αλλά υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων από Σέρες, Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς. Είχαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου Σερών, αλλά και οι υδροφόρες, Δήμο Σερών, Δήμο Ηράκλειας, Δήμο Βυσαλτίας, ο Δήμος Ομούλου Παπά, όλοι βοήθησαν έτσι ώστε να μην καούν σπίτια, γιατί πραγματικά, Αγγέλη και κυρίες και κύριοι, θα καιγώ τα σπίτια.
0: Ήταν πολύ επικίνδυνη η φωτιά αυτή.
7: Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έκαναν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Και ουσιαστικά να φανταστείς ότι υπάρχει σπίτι το οποίο το έσωσε κυριολεκτικά ελικόπτερο που έκανε ρήψη στοχευμένη πάνω από το σπίτι που ήταν έτοιμο να ανάψει. Mm-hmm. Να πούμε ότι σήμερα οι κάτοικοι της Συνούσας δεν είχαν πολλές καταστροφές. Μόνο σε αυλές σπιτιών παρατηρήθηκαν καταστροφές, σε κάποιες αποθήκες μαχυρόμπαλες και βέβαια ένα γεωργικό μηχάνημα. Οι κάτοικοι της Συνούσας σήμερα προσέρχονται στην πυροσβεστική υπηρεσία Σερών για να αναφέρουν τις ζημιές που έχουν υποστεί από την πυρκαγιά. Έχει γίνει προσαγωγή και συνέχεια σύλληψη ενός άντρα με το γιο του, που όπως είπαμε από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, σήμερα οδηγείται στο γραφείο του εισαγγελέα, δεν θα κατηγορείται για μπρισμό από ανέλεια. Τον σώζει λίγο ότι έμεινε εκεί όταν ξεκίνησε η φωτιά. Και ενώ λοιπόν την Παρασκευή τα είδαμε όλα αυτά και πραγματικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις έμειναν όλο το βράδυ, γιατί υπήρχαν πολύ δυνατοί άνεμοι τα ξημερώματα του Σαββάτου, για να μην είχαμε αναζωπηρώσεις. Είχαμε χθες ένα ξαφνικό μπουρίνι που έπιασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του νομού, ιδιαίτερα στο Δήμο Συντικής. Δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Ο δυνατός αέρας με πτώσεις κλαδιών και δέντρων, όλα αυτά δημιούργησαν πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση. Για πολλές ώρες δεν είχαν ρεύμα τα χωριά του Δήμου Συντικής από την Καστανούσα μέχρι το Βαβακόφυτο. Είναι μια τεράστια περιοχή. Και μάλιστα να πούμε το πρωί αποκαταστάθηκε το ρεύμα, τα ξημερώματα στις περισσότερες περιοχές. Και πριν από λίγο αποκαταστάθηκε και στα δύο τελευταία χωριά που υπήρχε πρόβλημα. Όπως πρόβλημα υπήρξε και στα χωριά, σε χωριά της Νέας Δείχνης. Ήταν ένα πολύ ξαφνικό μπουρίνι. Πήραν έτσι και κάποιες κολόνες που υπάρχουν πυλαργοί επίσης φωτιά. Έπεσαν κολόνες, έπεσαν κλαδιά. Δεν είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Ήταν άμεση επέμβαση πυροσβεστικής υπηρεσίας και όλο το βράδυ τα συνεργεία του ΔΔΕ ήταν αυτά τα οποία ουσιαστικά προσπαθούσαν να διορθώσουν τις πολλές μεγάλες ζημίες. Πάντως για πολλές ώρες, Γέλκη, κυρίες και κύριοι, έμειναν πολλά χωριά χωρίς ρεύμα. Και επίσης να πούμε, να ολοκληρώσουμε, ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το συντονιστικό όργανο στην περιφέρεια, εκεί που έχουν κληθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία Σερών όλοι οι αρμόδιοι, δηλαδή η πολιτική προστασία των Δήμων, γιατί ο νομός Σερών είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά, είναι στη θέση 3. Βέβαια να πούμε ότι πιθανότατα το ότι έριξε τόσο πολύ βροχή χθες, αυτό λίγο να απομακρύνει τον κίνδυνο. Αυτή την ώρα συνεδριάζουν στην περιφέρεια για να δουν τι μέτρα θα πάρθουν, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποια περίπτωση πυρκαγιά σήμερα στο νομό Σέρων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, είχαμε νωρίτερα συνάντηση για το μείζον θέμα των έργων χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας και το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ύδατα του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου με τον Υφυπουργό Μακεδονίας Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής Εξωτερικού Δικτύου Ίδρυυσης σε Πεύκα και Χορτιάτη. Ο Γιώργος Γεωργιάδης θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. 13 εκατομμύρια ευρώ είναι τα έργα στο Δήμο Πυλάς Χορτιάτη, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον κύριο Παπασταύρου στη συνάντηση που είχε στο Δημαρχείο. Παρουσία του Δημάρχου του κ. Καραγιαζίδη, της Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σαϊδονά, τον κ. Γκιουλέκα και άλλων εκπροσώπων από την ΕΙΑΘ και από την τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτές του νομού. Ο κ. Παπασταύρου είχε νωρίτερα συνάντηση με τον κ. Γκιουλέκα στο Υπουργείο. Αναφέρθηκε γενικά στη μεγάλη τομή και μεταρρύθμιση σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του υδατικού και της λειψιδρίας. Η μεταρρύθμιση έχει θεσμικό και πολιτικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι θα υπάρξει συνένωση 70 οργανισμών ίδρυψης σε δύο, στην περιοχή Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, που έχουν το μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι 735 στο σύνολο. Δεν θα γίνει άμεσα η ενσωμάτωση όλων αυτών. Η συγχώνηση όλων αυτών των οργανισμών θα γίνει σταδιακά με την πρώτη συγχώνηση, όπως σας είπα, που θα οι 70 οργανισμοί Αθηνών Θεσσαλονίκης Χαλκιδικής, μια που η Χαλκιδική έχει 120.000 περίπου πληθυσμό το χειμώνα και πάνω από 1.000.000 το καλοκαίρι, έχει πολύ σοβαρά ζητήματα. Ακριβώς αυτό τέθηκε και στη συζήτηση. Γι' αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα για τη Χαλκιδική, την Περία και άλλες τουριστικές περιοχές, οι οποίες έχουν μεγάλες ανάγκες στην περίοδο. Και υπάρχει και το ζήτημα της χρηματοδότησης και από τις περιφέρειες, από τα διάφορα προγράμματα, αλλά και κεντρικά, από το Υπουργείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τα έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με τους εξωτερικούς Ελλήνες ίδρυψης, όπως έχουμε στην περίπτωση της Πυλαίας Χορτιάτη, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 13 εκατομμύριων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα καλύψει και το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, που και εκείνο θα έχει πολύ, πολύ αυξημένες ανάγκες σε νερό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Τώρα να πάμε στην περιοχή της Λαψίστας, όπου εκεί έχει σημαίνει συναγερμός για τη ρήπανση του αρδευτικού νερού και αυτή την ώρα πραγματοποιείται έκτακτη συνέλευση του ΤΟΕΒ. Οι πρόσφατες αναλύσεις καταγράφουν εξαιρετικά υψηλή μικροβιολογική επιβάρυνση και συγκεκριμένα τις 5 δειγματοληψίες που έγιναν από τις 2 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου στο αντλιοστάσιο Α1 αμέσως μετά την έξοδο του βιολογικού καθαρισμού των Ιωαννίνων καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Η Βασογκόρου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στην τελευταία δειγματοληψία, την 1η Ιουλίου, μετρήθηκαν 450.000 μονάδες κολοβακτηριδίων έναντι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου 100, δηλαδή μια συγκέντρωση 4.500 φορές μεγαλύτερη από το επιτρεπτό όριο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση πολύ έντονης ανησυχίας των ΤΟΕΒ Κρίας και Λαψίστας του νομού Ιωαννίνων. Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι η άδεια χρήσης του νερού χορηγήθηκε στις 3 Ιουνίου, επιτρέποντας την άρδευση περίπου 13.000 στρεμάτων, κυρίως με καλαμπόκι και μυδική που προορίζεται για ζωοτροφές. Λίγες εβδομάδες λοιπόν αργότερα, τα αποτελέσματα των αναλύσεων επαναφέρουν σοβαρά ερωτήματα για την καταλληλότητα του νερού, καθώς υπάρχει και η εμπειρία της περσινής χρονιάς, όταν δεν χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου λόγω της ρήπανσης, μια απόφαση που βέβαια είχε σοβαρές επιπτώσεις στους παραγωγούς. Ακολούθησε διαδικασία αποζημιώσεων, η οποία εξελίχθηκε με σημαντικές καθυστερήσεις και όπως λένε οι παραγωγοί, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα Μέχρι σήμερα ο κάμπος της Λαψίστας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ζώνες του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων και τροφοδοτεί την τοπική κτηνοτροφία με ζωοτροφές, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή της άρδευσης θα προκαλούσε βέβαια σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους παραγωγούς της περιοχής. Την ίδια ώρα η αποκεντρωμένη διοίκηση Πύρου Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει το θέμα σε καθεστώς κατεπίγουσας διαχείρισης. Εξετάζεται πλέον ακόμη και το ενδεχόμενο ανάκλησης της άδειας χρήσης νερού, εφόσον τα διαθέσιμα στοιχεία το επιβάλλουν, και έχει ζητηθεί από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας επίσημη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Το θέμα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία και για τη Θεσπρωτεία, καθώς η τάφρος της Λαψίστας καταλήγει στον ποταμό Καλαμά και από εκεί βέβαια και τα χωράφια που αρδεύονται μέσω από τον ποταμό στη Θεσπρωτεία. Μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Θεσπρωτείας ο κ. Γιώργιακας είχε κάνει και αντίστοιχη ερώτηση προς τους υπουργούς περιβάλλοντος και αγροτικής ανάπτυξης, ζητώντας να ληφθούν μέτρα προστασίας. Αυτό που έχει σημασία και αυτό που τόνιζαν σε σχετική ανακοίνωσή τους και οι εργαζόμενοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι επιτέλους πρέπει να εντοπιστούν και να κλείσουν οι πηγές της ρύπανσης, ούτως ώστε το θέμα να αντιμετωπιστεί οριστικά, χωρίς συνέπειες για τους παραγωγούς, για την τοπική οικονομία, αλλά και για τη δημόσια υγεία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υλοποιείται στη Δράμα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για παροχή κινήτρων στέγασης και σύτησης στον πρώτο ειδικό παθολόγο που προσλήφθηκε στο νοσοκομείο της πόλης. Η απόφαση αφορά παροχές σε 4 συνολικά νεοπροσληφθέντες παθολόγους. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι τώρα μαζί μας. Ρένα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Οικονομικά κίνητρα στο νεοπροσληφθέντα ειδικό παθολόγο του νοσοκομείου της Δράμας παρέχει ο Δήμος της Δράμας. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς παλιότεροι διαγωνισμοί για προσλήψεις του Υπουργείου Υγείας δεν είχαν ανταπόκριση από γιατρούς. Έτσι, η ανάγκη αυτή προέκυψε μετά από αιτήματα του νοσοκομείου αλλά και της τοπικής κοινωνίας, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στην κάλυψη των θέσεων και να διασφαλιστεί η κρίσιμη λειτουργία της παθολογικής κλινικής. Η οικονομική ενίσχυση δεν αποτελεί μισθολογική παροχή, αλλά αποζημίωση για τα έξοδα διαμονής και διατροφής των γιατρών. Έτσι, προκειμένου να γίνει το νοσοκομείο ελκυστικό για το ιατρικό προσωπικό, ο Δήμος Δράμας εφαρμόζει ένα δραστικό πλάνο στήριξης, το οποίο περιλαμβάνει επιδότηση στέγασης και σύτησης ύψους έως και 1.500 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του γιατρού. Αν θα επιλέξει δηλαδή να έρθει με την οικογένειά του εφόσον έχει, τότε προσαυξάνεται η παροχή, αλλά δεν ξεπερνάει τα 1.500 ευρώ. Η παροχή μάλιστα δεν καλύπτει μόνο έναν, αλλά έως 4 παθολόγους που θα επιλέξουν να εργαστούν στο νοσοκομείο της Δράμας σε επόμενες προκηρύξεις, με ανώτατο προϋπολογισμό 72.000 ευρώ. Ο Σύλλογος των Γιατρών επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπραχτη απάντηση στο διαχρονικό αίτημα για ουσιαστικά κίνητρα στελέχους στο νοσοκομείο της Περιφέρειας και απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε παθολόγους να εξετάσουν σοβαρά την προοπτική εργασία στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Να πάμε τώρα στην Αναστασία Παπαντώνη και στην περιοχή των Αγρεβενών, όπου οι σκηνές που εκτελήσονται σε χωριά των Αγρεβενών θυμίζουν σκηνές από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με σμήνη ακρίδων να περνούν από χωράφι σε χωράφι και να εξαφανίζουν ολόκληρες παραγωγές τριφυλίου, σπρίων και δημητριακών. Μάλιστα, το πρόβλημα υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αναστασία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκε και νέα σύσκεψη στην περιοχή των Αγρεβενών και συγκεκριμένα στη Δεσκάτη για το συντονισμό των ενεργειών κατά πολέμησης της ακρίδας. Η προστασία της αγροτικής παραγωγής αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Αγρεβενών και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και τη στήριξη των παραγωγών. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης των Γρεβενών Ιωάννης Παναγιωτίδης μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προγραμματισμένων συσκέψεων με αντικείμενο το συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της ακρίδας με στόχο τι άλλο την προστασία της αγροτικής παραγωγής. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση, την έκταση του φαινομένου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος καταπολέμησης της ακρίδας. Παράλληλα, εξετάστηκαν τα διαθέσιμα δεδομένα και συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Τώρα ο κ. Παναγιωτίδης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ Κοζάνης, τόνισε ότι έχουν απευθυνθεί πλέον σε επιστήμονες, σε πανεπιστήμια, κυρίως στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου οι επιστήμονες να βρουν μια πιο αποτελεσματική λύση, και επίσης θα ζητηθεί συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να τεθεί το θέμα και να αναζητηθούν λύσεις. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Μείωση του αριθμού των μαθητών για μια ακόμη χρονιά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τα στοιχεία από τις φετινές εγγραφές. Μιλώντας στον 102 FM, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Κόπτσης ανέφερε ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση την τελευταία πενταετία έχουμε μείωση γύρω στο 8% και στην δευτεροβάθμια γύρω στο 4%.
12: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην τελευταία πενταετία, γενικότερα από τον νηπιαγωγείο μέχρι και την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου, έχουμε μία μείωση γύρω στο 8% στο μαθητικό δυναμικό. Στη δευτεροβάθμια είναι μικρότερο, είναι γύρω στο 4%. Δηλαδή έχουμε μία συνολική μείωση, θα έλεγα, γύρω στο 6,5% στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Που μιλάμε για έναν αριθμό κοντά στις 14 περίπου και κάτι χιλιάδες μαθητές λιγότερους την τελευταία πενταετία. Και αυτό αποτυπώνεται ίσως και στην πρώτη τάξη δημοτικού, όπου έχουμε την τελευταία πενταετία, ξαναλέω, μία μείωση μεγαλύτερη από 10%. Δηλαδή πάνω από 1.500 μαθητές λιγότερους από το 25-26, από το 21-22 θα έλεγα. Άρα υπάρχει μια μείωση αισθητή θα έλεγα, η οποία όμως πρέπει να σας πω δεν μειώνει καθόλου τον αριθμό των σχολικών μονάδων. Εμείς φροντίζουμε ο αριθμός των σχολικών μονάδων ανεξάρτητα από τη μείωση του μαθητικού δυναμικού να διατηρείται στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή υπάρχει ένας οσκελισμός, θα έλεγα, της δυναμικής των ιδρύσεων, συγχωνεύσεων, υποβασμών. Ιδρύουμε νέες μονάδες, δεν κλείνουμε σχολεία, μόνο αναστέλουμε. Ξέρετε ότι σε κάποιο σχολείο, για παράδειγμα, έχει ένα μαθητή ή δύο μαθητές και σε 3 χιλιόμετρα υπάρχει σχολική μονάδα εξαφέσεως σχολείο που είναι αναβαθμισμένη εκπαίδευση κατά τα ψέματα. Φροντίζουμε να γίνει αναστολή λειτουργίας, γιατί το θέλουν και οι γονείς και η κοινότητα η τοπική, αλλά ποτέ δεν το καταργούμε. Εάν θα κυκλοφορήσουμε σε 2-3 εβδομάδες, επειδή κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο χάρτης των αναστολών, εάν δείτε τις αναστολές που θα υπογράψουμε φέτος που γράφει ο Περιφερειακός Διευθυντής, όντως θα είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός, από τις οποίες οι περισσότερες λειτουργούν έτσι σε αναστολή, βρίσκονται τουλάχιστον 10 χρόνια, 20 χρόνια, δεν έχουν από την ίδρυσή τους ποτέ δεν λειτουργήσαν και είναι κάποιες πιθανόν 5 νηπιαγωγεία, 4, 2 δημοτικά που είχαν 4-5 μαθητές και δεν τα κλείνουμε, δεν τα καταργούμε, τα αναστέλουμε γιατί οι μαθητές, οι γονείς ζητούν να πάνε τα παιδιά τους στο διπλανό σχολείο.
0: Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επενδύει στον τομέα της εκπαίδευσης. Τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Φτούχος που επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας του Δήμου Πύλου Νέστορος, η Μάρια Τομαρά. Από την ΕΡΤ Καλαμάτες είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
13: Καλό μεσημέρι. Εκεί λοιπόν, στην χώρα του Δήμου Πύλου Νέστορος, θα υλοποιηθεί ένα από τα σημαντικότερα έργα σχολικής στέγης στην περιφέρεια. Πρόκειται για την ανέγερση νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος προϋπολογισμού 7.650.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-27. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή 2 νέων σχολικών κτηρίων για τη στέγαση του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου της χώρας, με σύγχρονες υποδομές, αύλιους χώρους, στέγαστρα και αθλητικές εγκαταστάσεις, Προβλέπονται μεταξύ άλλων γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης για κάθε σχολική μονάδα, καθώς και ανακατασκευή του υφιστάμενου γηπέδου 5x5. Να σημειωθεί πως ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επισκέφθηκε το χώρο όπου θα ανεγερθεί το νέο σχολικό συγκρότημα, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πύλου Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα, από αντιπεριφερειάρχες, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου, αλλά και τις προοπτικές που δημιουργεί για τη σχολική κοινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
14: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Συναγερμός σήμερα στην Καστοριά, όταν ένα τετράχρονο παιδί ξέφυγε από την προσοχή των συγγενών του και έπεσε σε πισίνα με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του πριν το επαναφέρουν οι διασώστες. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το μικρό παιδί 4 ετών, το οποίο βρέθηκε από τη Ρωσία στην Καστοριά για διακοπές με τη μητέρα του σε συγγενικά πρόσωπα, φαίνεται να ξέφυγε για μια στιγμή από το οπτικό πεδίο των δικών του και να πέσει, με αποτέλεσμα να πέσει με στην πισίνα. Δυστυχώς το παιδί το έβγαλαν οι γονείς του από το νερό χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς είχε ήδη υποστεί ανακοπή και το μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Εκεί εκτελήθηκαν αγωνιώδεις στιγμές, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλουν υπεράθρωπες προσπάθειες. Μετά από παρατεταμένη καρδιοπνευστική αναζωογόνηση, οι γιατροί κατάφεραν το ακατόρθωτο και επανέφεραν το τετράχρονο αγγελούδι στη ζωή, δεδομένης της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης. Κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διασωλήνωσή του και παράλληλα στήθηκε ένας πραγματικός αγωνός στον Μουγγέλη, μια γέφυρα ζωής, όπως λένε, σε απόλυτο συντονισμό μεταξύ του ΕΚΑΒ και της ελληνικής αστυνομίας. Με αστραπιές κινήσεις, το παιδί διακομίστηκε με ασφάλεια στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτου Νοσοκομείου κανονικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές το βράδυ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας έκανε περίπου 15 λεπτά τη διαδρομή από τα Μάλγαρα μέχρι το Ιπποκράτιο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αγώνα δρόμου έδωσε το ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο το Αγγελούδι αυτό. Η Γκέλη.
0: Να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι, είναι τουλάχιστον σε σταθερή κατάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Να πάμε τώρα στην Πάτρα και την Αθανασία Σταμοπούλου. Εκεί είχαμε άλλο ένα ατύχημα με πυροβολισμό. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Ωστόσο, ένας νεαρός τραυματίστηκε από τα πυρά ηλικιωμένου που ήθελε να διώξει πουλιά. Αθανασία Σταμοπούλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, το είδαμε, το ακούσαμε. Έγινε και αυτό στην κάτω Αχαΐα, όταν ο ηλικιωμένος, ενοχλημένος από τα πουλιά που βρέθηκαν στην περιοχή εκεί κοντά στο σπίτι του, πήρε το αεροβόλο του, τα χτύπησε για να φύγουν, όπως λέει, με αποτέλεσμα εκεί να βρίσκεται νεαρός, ο οποίος και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του, διακομίστη στο κέντρο υγείας της περιοχής, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Τέλος, καλό, όλα καλά, αλλά να αναλογιστούμε τι θα γινόταν εάν ήταν σοβαρότερο το τραύμα του.
0: Βέβαια, και στο κεφάλι, ένα εκατοστό πιο εκεί να ήταν, θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ χειρότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία Σταμοπούλου. Τώρα, ένα περίεργο και φρικιαστικό ατύχημα είχε ένας αγρότης σε χωριό της Χίου. Ευτυχώς όμως η παρέμβαση των πυροσβεστών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο Θοδωρής Πιλιώτης θα μας πει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και αποτυχίο. Τύχη βουνό και με φύλακες αγγέλους και τους πυροσβέστες είχε ένας 60χρονος αγρότης από το χωριό Ζηφιά της Δημοτικής Ενότητας των Καμποχώρων. Χθες το πρωί πήγε για εργασίες στο χωράφι του, έπεσε όμως από δέντρο και μια μπετόβεργα από περίφραξη καρφώθηκε στην κοιλιακή χώρα, βγαίνοντας στο ύψος του στήθους για να χρειαστούν οι πυροσβέστες να αντικόψουν πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χίου. Πράγματι ήταν ένα πολύ δύσκολο περιστατικό. Το γεγονός, το θετικό είναι ότι όχι μόνο έδρασαν οι πυροσβέστες πάρα πολύ επαγγελματικά και κατάφεραν να ξεπεράσουν, φαντάζομαι, και το σοκ που θα αντιμετώπισαν βλέποντας τον άνθρωπο αυτό να έχει καρφωμένη μια μπετόβεργα στο σώμα του, αλλά και το γεγονός ότι δεν πήραξε κανένα ζωτικό όργανο. Οι πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο της Χίου ήταν ότι μονάχα το έντερο σε κάποιο σημείο το χτύπησε και μάλιστα χρειάστηκε και φτάνοντας στο νοσοκομείο με την βοήθεια του ΕΚΑΒ, βέβαια, που πρέπει να πούμε και εδώ έγινε ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν όσο γινόταν πιο γρήγορα στο σκυλί της νοσοκομείου με συνοδεία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Χρειάστηκε για δεύτερη φορά να επέμβουν οι πυροσβέστες, όπου οι γιατροί αιτήθηκαν τη συνδρομή τους και υπό την καθοδήγησή τους κόπηκε ακόμα ένα κομμάτι της μπετόβεργας. Ευτυχώς, όπως είπαμε, η επέμβαση πήγε πολύ καλά. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας του σκυλί του Γενικού Νοσοκομείου Χίου. Θα σε ευχηθούμε να έχει αίσιο τέλος αυτή η περιπέτειά του.
0: Βεβαίως, να ευχηθούμε και εμείς με τη σειρά μας και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ακόμη κέριο πλήγμα στο εμπόριο κατάλληλων τροφίμων πέτυχαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχων Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ, που κατέσχεσαν 2 τόνους επικίνδυνων για την υγεία γαλακτοκομικών προϊόντων πριν εισαχθούν παράνομα στη χώρα μας από τη Βουλγαρία. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε. Ναι, περισσότερο από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε ένα εισαγάκι στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάτζα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυχτικό θάλαμο, παρακαλώ. Άκουσον, με ξένες πινακίδες. Όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεκτρών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συνταγών, ΔΕΟΣ, το ακρονίμιο, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, της ΑΔΕ δηλαδή, έτσι. Με τη συνεργασία κατόπιν ελεκτών της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα προφανώς ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προλοεπόμενες κυρώσεις τόσο για την επικίνδυνοτητα των τροφίμων, όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν και υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Ακόμη να σου πω, Κέλλη, για ένα περιστατικό που είχαμε σήμερα στην Ροδόπη. Ένας ηλικιωμένος 73 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Κρυονερίου της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. 10 παρά 10 έγινε το συμβάν, 10 λεπτά δηλαδή πριν πιάσει η υπηρεσία ο ναυαγωσός της ακτής. Τον βοήθησαν, τον έβγαλαν από το νερό και του έκαναν κάρπα ένας βούλγαρος τουρίστας, συνταξιούχος, διασώστης και ο ιδιοκτήτης του beach bar της ακτής. Δεν έφερε αποτέλεσμα η προσπάθειά του να τον επαναφέρουν. Σε 16 λεπτά ήρθε ασθενοφόρο, τον παρέλαβε, του κάναν κάρπα και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Τον πήγαν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Κομωτινής, στο θάλαμο αναζωογόνησης, με απεινιδωτή. Δυστυχώς όμως ο άνθρωπος κατέληξε. Αύριο, γιατί πρέπει να περάσουν 24 ώρες, ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κυφνίδης, θα διενεργήσει νεκροψία, νεκροτομή για να αποσαφινιστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του άτυχου ηλικιωμένου. Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Απομακρύνθηκε η πλωτή καντίνα που επιχειρήθηκε να εγκατασταθεί στην παραλία Ιταλίδα στα Κοφονήσια, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού. Μετά την άμεση κινητοποίηση του λιμενικού, του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, το σκάφος απομακρύνθηκε από την περιοχή. Η Λίνα Θεολογίτου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Λίνα.
5: Καλησπέρα από τις Κυκλάδες. Και στη σύλληψη του κυβερνήτη της πλωτής Κατίνας προχώρησαν τα στελέχη του λιμενικού σώματος Νάξου μετά τον κατάπλου του σκάφου στην παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια. Η πλωτή φορτηγίδα είχε μετατραπεί σε καντίνα, προκαλώντας τις αντιδράσεις κατοίκων και φορέων του νησιού, οι οποίοι καταδίκασαν την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση. Μετά από σχετική ενημέρωση, στο σημείο μετέβησαν στελέχη του λιμενικού, ενώ το λιμεναρχείο Νάξου κινητοποίησε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου. Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι το πλωτό μέσο δεν διέθετε άδεια για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του στην περιοχή δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική συναλλαγή. Με εντολή της αγγελίας Νάξου, αποφασίστηκε τελικά η άμεση απομάκρυνση πλωτής καντίνας από την παραλία, ενώ ο κυβερνήτης συνελήφθη, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Για το περιστατικό διενέργεται προανάκριση από το λιμεναρχείο Νάξου. Ο Σύλλογος τώρα τουριστικών επιχειρήσεων Κοφονησίων, με ανακοίνωσή του, καταδίκασε συγκεκριμένη ενέργεια, η οποία, όπως αναφέρει, έρχεται σε πλήρη με τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας για την προστασία των παραλίων και με τις δημόσια εκφρασμένες θέσεις του Συλλόγου υπέρ της δίκαιας και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να παραπέμψει τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι μέλος του Συλλόγου, στη Γενική Συνέλευση με πρόταση τη διαγραφή του. Παράλληλα, ο Σύλλογος αναφέρει ότι επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μελών του, καθώς και τη διαφύληξη του φυσικού και τουριστικού χαρακτήρα του Κοφονησίου απέναντι σε πρακτικές που αντιστρατεύονται το κοινό συμφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αποτύχει, δεν είχαμε χθες θύματα στη Χερσόνησο όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε με ηλικιώδη ταχύτητα ένας μεθυσμένος τουρίστας εξφενδονίστηκε στον αέρα και χτύπησε 6 αυτοκίνητα. Ο Ιάσον Ταπλάς είναι τώρα μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά αποτύχει, σώθηκαν άνθρωποι, γιατί παρακολουθήσαμε το βίντεο που φαίνεται να εξφενδονίζει το αυτοκίνητο, να περνά σε αντίθετο ρεύμα και να πετάει πραγματικά. Εκεί, λίγα δευτερόλεπτα πριν περνούσε ο κόσμο σε αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν έπεφτε πάνω σε κόσμο αυτό το αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν χτύπησε ουσιαστικά 4 σταθμισμένα οχήματα, εξαντονίστηκε αμέσως μετά, δεν σταμάτησε η τρελή πορεία, χτύπησε σε μια μάντρα άλλα 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έπεσε ουσιαστικά ντουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου. Αποτύχει σώθηκαν και οι επιβαίνοντες, και ο οδηγός και ο συνοδηγός. Ο συνοδηγός συνελήφθηκε με τη διαδικασία του αυτοφόρου, πέρασε σήμερα το καθόλου και ο εισαγγελέα Ηρακλείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Στην Πιερία θα πάμε για τη συνέχεια και να δούμε πώς εξελίσσεται η φετινή καλοκαιρινή σεζόν για τη τουριστική κίνηση της περιοχής με τη βοήθεια του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ηρακλή Τσιτλακίδη, που μίλησε στον 102 FM.
7: Διανύουμε ένα καλοκαίρι που έχει, ας πούμε, αρκετές εναλλαγές στη διάθεση. Το ποιοτικό στοιχείο που διαφοροποιεί είναι η ισχυρότερη ζήτηση η οποία υπήρχε, ας πούμε, κατά την περσινή χρονιά. Ο κόσμος έρχεται, κρατήσεις έρχονται στα συστήματα, απλά όλη αυτή η ιστορία λίγο με το ενεργειακό, λίγο με τις τιμές των καυσίμων, ας πούμε, ουσιαστικά. Υπάρχει μια ανασφάλεια στον καταναλωτή. Οι τιμές δεν έχουν διαφοροποιηθεί, δηλαδή μπορεί ο επισκέπτης της περιοχής ακόμα τελευταία στιγμή να βρει το τίκλινο έτσι στα 65-70 ευρώ και παραπάνω φυσικά.
0: Πάμε όμως τώρα στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Φλόρινας, που είναι μια άλλου είδους πρόταση για τουρισμού. Μια πανέμορφη πόλη, βέβαια, αλλά και τέσσερις λίμνες στην ευρύτερη περιοχή να φτιάχνουν το δικό τους μικροκλίμα και ταυτόχρονα να συνθέτουν μοναδικές εικόνες φυσικής ομορφιάς. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
8: Στην ουσία, έξι λίμνες, από τις οποίες βέβαια οι δύο είναι μόνο που μπορείς να κολυμπήσεις και να απολαύσεις τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες, παίρνοντας ανάσες δροσιάς τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες στη λίμνη Βεγορίτιδα στο Αμίντο, αλλά και στην Μεγάλη Πρέσπα. Στην περιοχή της Πρέσπας, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν όχι μόνο τα δροσερά νερά των λιμνών, αλλά και να ξεναγηθούν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία της περιοχής και να απολαύσουν μοναδικές γεύσεις τόσο σε κρασιά που φημίζεται η περιοχή του Αμιντέου, όσο και σε τοπικά προϊόντα όπως τις κόκκινες πιπεριές, τα λιμνήσια ψάρια, τις καραβίδες του γλυκού νερού, αλλά και τα γευστικά γρυβάδια και πέστροφες μαγειρεμένα πάνω στη βάρκα και στα αρβαβημένα εστιατόρια της περιοχής. Εκτός των άλλων, βέβαια, μπορούν να απολαύσουν και την λίμνη Ζάζαρη και Χυμοδίτιδα με κανό, αλλά και ψαρεύοντας, αλλιεύοντας εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου, αλλά και της Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας. Είναι δύο περιοχές που πραγματικά προσφέρουν ανάσες δροσιάς, τόσο με τους ορεινούς όγκους, όσο βέβαια και με τις λίμνες εκεί της περιοχής.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμίδα μου. Δύο πολύ σημαντικά έργα για τη Λέσβο παραδόθηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Πρόκειται για τον αποκατεστημένο βόρειο περίβολο του κάστρου της Μυτιλίνης, που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα κάστρα της Μεσογείου, και το δεύτερο, το επίσης αποκατεστημένο Οθωμανικό Ιεροδιδασκαλείο. Η Δήμητρα Λαχωρή θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δήμητρα.
9: Το κάστρο της Μυτιλίνης όχι απλώς έχει αλλάξει μορφή, έχει αναγεννηθεί πλήρως και μαζί με την αναγέννηση τη δική του αναγεννάται και ο αστικός ιστός της πόλης. Τόνισε στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη. Η αποκατάσταση των οχυρώσεων του βορείου και βορειοανατολικού τμήματος του κάστρου Μυτιλίνης θα πρέπει να σας πω ότι αποτέλεσε ένα πολυετές και συνεχτικό πρόγραμμα τεσσάρων διαδοχικών έργων συνολικού ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ. Εξίσου σημαντική είναι και η αποκατάσταση του Οθωμανικού Ιεροδιδασκαλείου, του Μεντρεσέ, ενός από τα σπουδαιότερα σωζόμενα δείγματα της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στη Λέσβο. Το μνημείο οικοδομήθηκε σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές στα μέσα του 18ου αιώνα και συνδέεται με τον Βαρβαρόζα, τον άβαρχο του Οθωμανικού στόλου, ο οποίος καταγόταν από τη Λέσβο. Εκεί διδασκόταν στους σπουδαστές το Κοράνι, η αραβική γλώσσα, η νομική και η αστρονομία. Κατά τους νεότερους χρόνους, μετά τη μικρασιατική καταστροφή, χρησιμοποιήθηκε και για τη στέγαση προσφύγων. Επίσης, χθες παραδόθηκε και το έργο της αποκατάστασης των στεγών του Αγίου Θεράποντα Μυτιλίνης, αλλά και το πρωί της Κυριακής.
0: Ναι.
9: Μουσείο Ρητίνης, που είναι και το μοναδικό μουσείο στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Σήμερα εγκαινίασε τις θεραπευτικές εργασίες, παρακολούθησε τις θεραπευτικές εργασίες στο κάστρο της Μύθυνας, αλλά και στον βράχο της Παναγίας στην Πέτρα. Την ίδια ώρα σήμερα την Λέσβο επισκέπτεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, ο κύριος Αλέξη Τσίπρα, συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μυτιλίνη στον Περιφερειάρχη, αλλά και τώρα αυτή την ώρα συναντάται με τους φθινοτρόφους του νησιού. Στο επίκεντρο μπαίνει το θέμα του αυθόδους πυρετού και των αποζημιώσεων, το θέμα της αναστήσασης, αλλά και πολλών άλλων θεμάτων που απασχολούν τους κτηνοτρόφους. Το απόγευμα θα συζητήσει με πολίτες στον δεξιό λιμένο Βραχίωνα και αμέσως μετά θα κάνει μια παρέμβαση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η λειτουργία της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ήταν το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή του Δημάρχου, της Αστυνομίας και 16 φορέων της τοπικής κοινωνίας. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας, Στέφανου Πουλημένου, και τη συμμετοχή των αστυνομικών αρχών, της εφορίας αρχαιοτήτων και πολλών εμπλεκόμενων υπηρεσιών, καθώς και πλήθους φορέων και συλλογικοτήτων της πόλης. Οι κάτοικοι έχουν αναδείξει επανειλημμένα ζητήματα που αφορούν την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο, τις δυσκολίες στην τροφοδοσία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πεζών και επισκεπτών, αλλά και τη συνολική υποβάθμιση της καθημερινότητας μέσα στον προστατευόμενο οικισμό της UNESCO. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή την πόλη και ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο είναι τα τραπεζοκαθίσματα και η εξαπλωσή τους, η παράνομη στάθμευση και τα εκθέματα των καταστημάτων, ιδίως αυτών με τα τουριστικά είδη που καταλαμβάνουν χώρο έξω από τις βιτρίνες. Καθυστέρηση δημιουργία δημοτικής αστυνομίας αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης, αφού οι δυνατότητες της ελληνικής αστυνομίας, ιδίως κατά την καλοκαιρινή περίοδο, κατευθύνονται σε άλλους τομείς. Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι δυνατότητες άμεσων παρεμβάσεων για την κυκλοφορία, την πρόσβαση των κατοίκων και επαγγελματιών, καθώς και τον καλύτερο συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στη βάση της κοινής θέλησης για εύρυθμη λειτουργία της πόλης.

0: προκειμένου να καταφέρει η ΔΕΙΑΣ να εισπράξει αυτά τα ποσά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι στις 31 Ιουλίου συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο θα ενημερωθεί αναλυτικά για τα αποτελέσματα και για το πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, και για να αποφασίσει από εκεί και πέρα τις περαιτέρω ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους δεν το κάνουν.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Το κορυφαίο καναδικό πανεπιστήμιο McGill University δημοσίευσε ένα άρθρο όπου παρουσιάζει επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη σχέση του ελληνικού καφέ με την υγεία και τη μακροζωία των κατοίκων της Ικαρίας. Ο Γιώργος Πιτσαράς θα μας πει για τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Μια μελέτη που είχε ολοκληρωθεί πριν από λίγα χρόνια, ήταν του καρδιολόγου και τότε ερευνητή του Πανεπιστημίου Αθηνών του Γεράσιμου Σιάσου, στην οποία συμμετείχαν 142 κάτοικοι του νησιού, ηλικίες άνω των 65. Και τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν συστηματικά ελληνικό καφέ, παρουσίαζαν μια καλύτερη ενδοθυλιακή λειτουργία, δηλαδή μια καλύτερη λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, που είναι ένα σημαντικό δείκτη καρδιακή υγεία. Το ίδιο άρθρο, βέβαια, διευκρινίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν αποδεικνύουν πως ένα ελληνικό καφέ από μόνο του αυξάνει το προσδόκιμο τη ζωή. Ίσα-ίσα υπογραμμίζεται ότι η μακροζωία των Ικαριωτών αποτελεί ένα αποτέλεσμα ενός συνολικού τρόπου ζωής που περιλαμβάνει μεσογειακή διατροφή, αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, χόρτων και ηρωολάδου, καθημερινή φυσική δραστηριότητα, μεσημεριανή ανάπαυση, έντονη κοινωνική ζωή και ισχυρούς δεσμούς μέσα στην κοινότητα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, και θα φύγουμε τώρα από τα νησιά. Θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας ταξίδι ανεβαίνοντας στον Εύρο και θα πάμε στην Μαρία Μανάκα, η οποία θα μας ενημερώσει για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των αρχείων των διευθύνσεων μεταφορών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ξεκινάει από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Και σε εσάς, καλό μεσημέρι. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε το Σάββατο, μας πέρασε, από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δαλμεντζόπουλο, και τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένα σημαντικό βήμα, όπως σχολιάστηκε, στον ψηφιακό εξυγχρονισμό των υπηρεσιών. Ξεκινάει από τον Εύρο, από τις υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας. Θα ψηφιοποιηθούν περισσότεροι από 600.000 φάκελοι και σχεδόν 20 εκατομμύρια έγγραφα των διευθύνσεων μεταφορών και επικοινωνιών στο νομό. Έτσι, οι εργαζόμενοι θα ανακουφιστούν και με σύγχρονα εργαλεία θα εξυπηρετούν ταχύτατα πλέον τους πολίτες. Βέβαια, το έργο αυτό έχει σκοπό να διευρυνθεί σε όλους τους νομούς περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σιγά-σιγά. Είναι απαιτητικό, όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης ο κ. Τοψίδης. Πρόκειται να γίνει διαχείριση ενός τεράστιου διοικητικού αρχείου που περιλαμβάνει περίπου, όπως είπε ο ίδιος, 2 εκατομμύρια φυσικούς φακέλους και σχεδόν 68 εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία σήμερα καταλαμβάνουν 1.700 τετραγωνικά μέτρα αποθηκευτικών χώρων στις υπηρεσίες μεταφορών στη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα. Πάντως, η δέσμευση, όπως τουλάχιστον υπόθηκε το Σάββατο στην συνέντευξη τύπου, είναι το έργο να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2027.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Από τη Σύρο έρχεται η σημερινή μας πολιτιστική πρόταση. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα συναυλιών, η Σύρος φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κυκλάδων. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα.
1: Καλή εβδομάδα.
4: Μια γιορτή της μουσικής στην καρδιά του Αιγαίου. Αποτελεί αυτός ο σπουδαίος θεσμός το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σειραίο, που διοργανώνεται για 22η χρονιά στη Σύρο, το οποίο άνοιξε αυλαία χθες Κυριακή και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Η μουσική ξεδιπλώνεται σε κάθε γωνιά του νησιού, μεταμορφώνοντας κάθε βραδιά σε μια διαφορετική μουσική εμπειρία και κάθε συναυλία σε μια ξεχωριστή συνάντηση. Το Φεστιβάλ Σειραίο είναι το παλαιότερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής στη Σύρο και είναι ένα από τα παλαιότερα στην Ελλάδα, έχοντας συνδέσει επί 2 και πλέον δεκαετίες το νησί με τη λυρική τέχνη, τη μουσική δωματίου, την εκπαιδευτική δράση και τη σταθερή πολιτιστική εξωστρέφεια. Ένα φεστιβάλ που πρέπει να πούμε ότι επιμένει ιδιαίτερα στη σύνδεση του πολιτισμού με την κοινωνία. Η φετινή διοργάνωση λοιπόν ξεκίνησε ήδη από την Άνοιξη με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τοπικά μουσικά.

0: μουσικά σχήματα, δίνοντας τα παιδιά της Σύρου τη δυνατότητα να γνωρίσουν την ορχήστρα και να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια. Στις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος συγκαταλέγεται η επετειακή συναυλία για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης σε σύμπραξη με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ απόψε στις 9 στο Θέατρο Απόλλων το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια βραδιά με άριες και ντουέτα από γνωστές και αγαπημένες όπερες με τη σοπράνο Άννη Φασέα, τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα και στο πιάνο τη Μαριλένα Σουρή. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Φεστιβάλ Σειραίο συνεχίζει να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία πολιτισμού, αποδεικνύοντας ότι η κλασική μουσική δεν είναι απρόσιτη, αλλά μπορεί να αγγίξει τους πάντες όταν παρουσιάζεται με αλήθεια και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά και τις ποράδες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Προβλέπεται για αύριο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα Πελάγη 6 και τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά μέχρι και τους 36.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Night News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις τώρα. Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Από τη Βρετανία και την υπόθεση της Μαρφίν μέχρι τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Η 46χρονη που κατηγορείται για τον εμπρισμό του 2010 συνελήφθη και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο στον Περσικό κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν στο Ιράν και η Τεχεράνη απάντησε με χτυπήματα στην περιοχή. Με το βλέμμα όλων στραμμένο στα στενά του ορμού και τις αγορές να ανησυχούν. Και ενώ η διεθνή σκηνή φλέγεται, μια νέα τραγωδία συγκλονίζει την Μπαγκόγκ, όπου η φωτιά σε παμπ γεματικό μα άφησε πίσω τις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Φωτιά όμως και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται με την παρέτηση του Σημεών και Δίκοκλου από τη βουλευτική έδρα, ενώ η πολιτική γραμματεία συνεδριάζει σε μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν και αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη κοινής τάσης απέναντι στη βία και τη διχόνοια με αφορμή και τις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα. Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα πλήγματα κατά του Ιράν με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις αμερικανικού στόχου στον κόλπο. Η κατάσταση στα στενά του ορμού παραμένει ασαφής, καθώς Ουάσιγκτον και Ιράν δίνουν διαφορετικές εκδοχές, ενώ η ένταση προκαλεί νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, εκείνος ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών και Δίκογλου. Τραγωδία στην Μπαγκόγκ με νεκρούς και δεκάδες τραυματίες από πυρκαγιά σε παμπ γεμάτη κόσμο. Επικράτησαν σκηνές πανικού καθώς οι θαμώνες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ καταγγελίες κάνουν λόγο για κλειδωμένες εξόδους κινδύνου. Και πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: από μια σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Το Μάιο του 2010 ξεκινά το σημερινό μας δελτίο. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας στη Σίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Για όλες τις τελευταίες πληροφορίες, ο Σπύρος Δαρσινός βρέθηκε νωρίτερα στην Οδοσταδίου στο κέντρο της Αθήνας. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του.
8: Στο χώρο που εργάζεται στο αεροδρόμιο του Gatwick συνελήφθη η 46χρονη γυναίκα η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση του εμπρισμού του καταστήματος της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 εδώ στην Οδό Σταδίου. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα και τα στελέχη των ανθρωποκτονιών ενημερώθηκαν για αυτή την εξέλιξη. Η 46χρονη νωρίτερα είχε ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές αλλά και τη συνηγορό της πως είχε σκοπό να μεταβεί στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί αυτοβούλος προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποδείξει την αθωότητά της. Ωστόσο, το ένταλμα σύλληψης είχε ήδη μετατραπεί σε διεθνές από τις ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές ανταποκρίθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην ταυτοποίησή της αλλά και στον εντοπισμό της και τη σύλληψή της και αναμένεται να ακολουθηθεί η διαδικασία για την έκδοσή της στη χώρα μας. Σύμφωνα με πληροφορίες σε οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της η ελληνική αστυνομία, η 46χρονη, φέρεται να βρίσκεται στο πλευρό ενός εκ των δύο 42χρονων που έχουν ήδη συλληφθεί κατά την επίμαχη στιγμή του εμπρισμού. Πηγές πάντως του Earth News υπογραμμίζουν πως η εν λόγω φέρεται να κρατούσε ένα σακίδιο με βόμβες μολότοφ κατά την επίμαχη στιγμή και μέσω αυτού οι συνεργοί της λάμβαναν τις βόμβες και τις προχωρούσαν στη ρήψη στο εν λόγω υποκατάστημα με αυτό το ολέθριο αποτέλεσμα. Αυτό σημειώνουμε πως περιλαμβάνεται σε κατάθεση μάρτυρα ο οποίος είχε προχωρήσει σε αυτή την κατάθεση ενώπιον των αστυνομικών της κρατικής ασφάλειας. Σημειώνεται πως η 46χρονη απεικονίζεται και στο οπτικό υλικό που βρέθηκε σε γιάφκα αποθήκη γνωστού αντιεξουσιαστή το 2020.
7: Επιστρέφουμε στο στούντιο. Κατηγορηματικά διέψευσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
9: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI όπως λένε, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
7: Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε την βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
10: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
7: Συνδεόμαστε τώρα με την Σπυριδούλα Κακλατζή για τις δικές της πληροφορίες. Σπυριδούλα, η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση αριθμεί 5 άτομα, με 3 εξ αυτών να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και συλληφθεί. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα 2 πρόσωπα που παραμένουν στο μικροσκόπιο των αρχών? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Οι υπόλοιποι δύο δεν έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, όμως τα έμπειρα στελέχη των ανθρωποκτονιών έχουν δύο άτομα στο κάντρο των υπόπτων. Ο ένας, σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός, ο κουκουλοφόρος δηλαδή που πέταξε τη βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας, και ο άλλος εκείνος που περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό του κτηρίου και έτσι τυλίχθηκε στις πλόγες, και θυμόμαστε τις εικόνες και τον καπνό του που έβγαινε εκείνη τη μέρα. Την περασμένη Παρασκευή, όταν έγινε η έφοδος από το κλιμάκι του ανθρωποκτονιών, συγγνώμη, στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, έγινε έφοδος και στα σπίτια των υπόπτων, παρουσία των ιδίων. Έρευνες σε Πειραιάκια και Σαριανή, και εκεί εντοπίθηκαν και καταθέθηκαν ψηφιακό υλικό και κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, έτσι ώστε να εντοπιστούν στοιχεία που πιθανότητα θα τεκμηριώνουν τη συμμετοχή των δύο στην δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν.
7: Αναμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα των ερευνών που βρίσκονται εν εξελίξει. Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυρία Μαρία Καραγιάννη είναι μία από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Βασίλειο Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Η ίδια περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
12: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
13: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
12: Εκείνη η δίκη απλιάγησαν
13: τελώς. Δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
12: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
13: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
12: Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεμπλώδησε η πυροσβεστική.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Με κατέρωθεν επιθέσεις κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Καθώς, Έλενα, οι δύο πλευρές στέλνουν αντιφατικά μηνύματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να επιμένει ότι είναι κλειστά. Τι ακριβώς γίνεται, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα για τις επιθέσεις. Καθώς τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς αλλά και στο νησί Κέσμ, τα οποία δέχτηκαν πλήγματα και εχθές από αμερικανικούς βομβαρδισμούς, όπως και άλλες περιοχές κατά μήκος των στενών, όπως η πόλη Σιβίκ, αλλά και οι Ιρανοί λένε ότι χτυπήθηκε και ένα αντλιοστάσιο νερού που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Συνολικά, οι Ιρανοί λένε ότι έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι στις τελευταίες επιθέσεις. Μένει να δούμε γιατί ακριβώς πρόκειται όσον αφορά τις τελευταίες εκρήξεις. Από την πλευρά του, το Ιράν έπληξε, σύμφωνα και με την ανακοίνωση των Βουλών της Επανάστασης, αμερικανικές βάσεις στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, ενώ και η Ιορδανία ανέφερε ότι αναχέτησε τουλάχιστον 4 πυράβλους ενώ για πρώτη φορά επισήμως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν και δύο φορές και το Ομάν. Και το επισημαίνουμε αυτό γιατί το Ομάν είναι από τις κύριες χώρες που μεσολαβούν ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και μάλιστα είναι η κύρια χώρα με την οποία συνομιλεί το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα το Ομάν, η κυβέρνηση κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, ενώ σύμφωνα με το Ιράν η Μουσκάρ, το Ομάν, δέχεται αμερικανικές πιέσεις, χωρίς να διευκρινίζει ωστόσο ποιες είναι αυτές, και η Τεχεράν υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να αμήνεται, υποστηρίζεται στο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα. Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης. Να θυμίσουμε τις δηλώσεις δύο φορές μάλιστα του Αμερικανού Προέδρου ότι η εκεχηρία έχει τελειώσει, ενώ και η Τεχεράνη λέει ότι έχουν παραβιαστεί πολλά από τα άρθρα του μνημονίου κατανόησης.
7: Πάντως, Έλενα, η μεγάλη μάχη είναι η μάχη ελέγχου για τα στενά του Ορμούζ. Εκεί πέρα τώρα τι ακριβώς γίνεται?
15: Μα εκεί επικεντρώνεται και το όλο θέμα, και αυτό έχει προκαλέσει, σύμφωνα και με όλες τις πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, και τον εκνευρισμό και το θυμό του Αμερικανού Προέδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τα στενά είναι ανοιχτά για την αυσιπλοεία και το Ιράν να λέει ότι είναι κλειστά. Τις τελευταίες ημέρες οι Αμερικανοί λένε ότι πέρασαν το τελευταίο 24ωρο 20 πλοία. Πάντως, σύμφωνα με την Βρετανική υπηρεσία που παρακολουθεί την διέλευση από τα στενά, είναι σχεδόν μηδενική η διέλευση σήμερα, καθώς είναι προφανής η ανασφάλεια και των πλοιοκτητών για να αφήσουν τα πλοία τους να περάσουν τα στενά. Να θυμίσουμε ότι το Ιράν θέλει τα πλοία μετά από συνεννόηση να περνούν από το δικό του ναυτικό διάδρομο, δηλαδή κοντά στις δικές του ακτές, ενώ οι Αμερικανοί να προτιμούν το διάδρομο κοντά στις ακτές του Ομάν. Εκεί λοιπόν δέχτηκαν και τις επιθέσεις τα πλοία τις τελευταίες ημέρες από τους φρουρούς της Επανάστασης, και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση των Αμερικανών. Είναι μια κατάσταση...
7: Ναι, πάντως, όπως μας περιέγραψες και εσύ, Έλληνα, νωρίτερα, βλέπουμε και όλος και ότι η διπλωματία δοκιμάζεται εν μέσω των ενεργειακών ανησυχιών. Παρ' όλα αυτά, οι διπλωματικές, οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για να αποφευθεί μια γενικευμένη σύγκρουση συνεχίζονται.
15: Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι και το Πακιστάν και το Κατάρ και οι χώρες του κόλπου συνεχίζουν να κάνουν διπλωματικές προσπάθειες ώστε να συνεχιστεί αυτός ο έμεσος διάλογος. Απλώς αυτή τη στιγμή, όπως έχει η κατάσταση και με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη, φαίνεται να είναι αρκετά μακριά από αυτό το γεγονός της διπλωματικής οδού, χωρίς βεβαίως, όπως έχουμε δει και σε προηγούμενες περιπτώσεις, να αποκλείεται αυτό.
7: Έλενα, θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η εύθραυστη εκεχηρία ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και οι νέες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, επαναφέρουν, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, την αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Η εξελίξη στην περιοχή αλλά και η πορεία της τιμής του πετρελαίου και οι κίνδυνοι για την παγκόσμια αγορά βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Δημήτρης Τάκης με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Συρίγος σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις.
16: Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
17: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
16: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
17: Το οποίο δηλαδή, βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
16: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
17: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
16: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση, στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες, θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
7: Και όπως καταλαβαίνουμε, όλες αυτές οι εξελίξεις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αντανακλώνται και στις τιμές του πετρελαίου. Ισχυρή άνοδο, λοιπόν, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι προχωρά στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Βέβαια, ανωδική είναι και η τάση και στην εγχώρια αγορά. Περισσότερες λεπτομέρειες όμως θα μας δώσει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
18: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Βαρύ λοιπόν το κλίμα, όπως ακούσαμε, στη σκιά της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών στον Περσικό κόλπο, συνοψίζοντας ανασφάλεια, βεβαιότητα, είναι αυτό το οποίο επικρατεί στην διεθνή αγορά πετρελαίου. Να ξεκινήσουμε όμως από την ελληνική αγορά. Έχει ήδη ανακοινωθεί, να πούμε, η επιδότηση των 10 λεπτών για την αμόλυβδη και 5 λεπτών για το πετρέλαιο κίνησης. Αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών, πώς θα λειτουργήσει τεχνικά και ουσιαστικά έως το τέλος της εβδομάδας και πώς θα αποτυπωθεί στην Αντλία. Προς το παρόν πάντως έχουμε άνοδο σε σύγκριση με τις αρχές του μήνα, που προκύπτει τόσο από την άνοδο στη διεθνή τιμή, όσο και από το γεγονός ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει η προηγούμενη επιδότηση των 16 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαμορφώνεται στα 1,98 ευρώ ανά λίτρο, μία ανάσα τόνα από τα 2 ευρώ. Ακριβώς, 5 λεπτά υψηλότερα από τις αρχές του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι σε πρατήρια στην νησιωτική χώρα αλλά και στην περιφέρεια η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα 2 ευρώ το λίτρο. Το πετρέλαιο κίνησης, εδώ βλέπουμε σημαντική άνοδο της τάξης των 19 με 20 λεπτών μαντόνα σε διάστημα περίπου 2 εβδομάδων, στα 1,84 η μέση τιμή για το ντίζελ, τα δηληστήρια τώρα. Οι τιμές εκεί, δηλαδή οι χοντρικοί, οι τιμές που δίνουν τα δηληστήρια στα πρατήρια, δίνουν και το στίγμα για μια μικρή άνοδο και τις επόμενες 2 ημέρες, αν και σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς χοντρικής, περιμένουμε μια μικρή πτώση από Τετάρτη όμως και μετά. Βλέπουμε και εδώ μια αύξηση στην αμόλυβδη περίπου 2 λεπτών σε διάστημα 10 ημερών και μεγαλύτερη των 10 λεπτών για τον ντίζελ κίνησης, ενώ στη μεγάλη εικόνα που λίγος πολύ έχει διαμορφώσει αυτή την εικόνα και στην Αντλία, στην ελληνική δηλαδή αγορά, το Brent επέστρεψε δυναμικά σήμερα. Φαίνεται ότι οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο πεδίο των συγκρούσεων, αλλά βεβαίως και στο στενό του Ορμούς, αυτή την πολύ κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία που, όπως ακούσαμε, για μία ακόμα φορά οι διελεύσεις έχουν παγώσει. Το Brent διαπραγματεύεται στην περιοχή των 78 δολαρίων. Νωρίτερα είχε πλησιάσει μία ανάσα από τα 80 δολάρια. Φλερτάρει, πρέπει να πούμε, με αυτό το ψυχολογικό όριο από την προηγούμενη εβδομάδα. 10% υψηλότερα το τελευταίο δεκαήμερο, 8 δολάρια επάνω αναβαρέλει. Κύρια ανησυχία των επενδυτών, των αγορών και της ναυτιλιακής αγοράς, Ντόνα, είναι ότι η νέα αυτή κρίση θα προκαλέσει και νέα διαταραχή στον ενεργειακό εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς σε μία πολύ κρίσιμη όμως περίοδο, που είναι αυξημένη ζήτηση στον Ευρωπαϊκό Νότο λόγω τουριστικής περιόδου και φυσικά οι χώρες και τα δηληστήρια έχουν άμεση ανάγκη να αναπληρώσουν γρήγορα και με φθηνό κόστος, με φθηνό καύσιμο τα αποθέματά τους μετά από 4 μήνες κρίση.
7: Και
18: Ντόνα,
7: αυτό ακριβώς παρατηρούμε, Κωνσταντίνα, ότι πλέον απομακρύνεται και η προοπτική της επιστροφής των τιμών στην Αγγλία στα επίπεδα προ της έναρξης προπολέμου. Και παρόλα αυτά, παρόλο που το Brent μπορεί να κυμαίνεται εκεί στα 70 με 80 λίγο παραπάνω, η τιμή της βενζίνης καλά κρατεί κοντά στα 2 ευρώ.
18: Πρέπει να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι πλέον πέρα από το Brent, το οποίο επηρεάζει την τελική τιμή της Αντλίας, επηρεάζουν την τελική τιμή της Αντλίας εδώ τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Νότο και οι τιμές δηληστηρίων, οι τιμές πλάτς ουσιαστικά, είναι οι τιμές των δηληστηρίων, οι οποίες επηρεάζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την προσφορά και τη ζήτηση. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι τα δηληστήρια ουσιαστικά αποζητούν γρήγορα φορτία, αλλά και με φθηνό καύσιμο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο εφόσον έχουμε κλειστεί την αρτηρία αυτή του περσικού κόλπου των στενών του Ομάν.
7: Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε για όλες τις λεπτομέρειες. Όπως μας είπε και η Κωνσταντίνα Δημητρούλη, μέσα στη εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από την αρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τα καύσιμα. Αυτό ανέφερε και νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
19: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
20: Α, το έχετε οριστικό, το έχετε δηλαδή θα προγραμματίσει,
19: ναι. Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
7: Γυρνάμε σελίδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το σύνολο του λεκανοπεδίου. Συνολική συμβατική δαπάνη, Γιώργο Κοβέ, 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Πρόκειται για ένα έργο που ουσιαστικά αναμένεται να αλλάξει όλη την εικόνα της Δυτικής Αττικής, δεδομένου ότι θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος που όλοι μας έχουμε αντιμετωπίσει.
7: Και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, το βιώνουμε.
21: Στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Το έργο λοιπόν περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Εγάλεο στο τελευταίο τμήμα της, μήκους 1,5 χιλιόμετρου μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την κατασκευή του ανισόπεδου ημικόμου Σκαραμαγκά για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου της Χιστού και επίσης την κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου ναυπηγείων επί της λεωφόρου Χιστού στο ύψος των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, με τον οποίο αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος με ανισόπεδο κόμβο. Άρα μιλάμε πλέον ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για καθυστερήσεις πολλών λεπτών στο συγκεκριμένο τμήμα. Με την ολοκλήρωση του έργου του, το έργο θα βελτιώσει τη σύνδεση της Δυτικής Αττικής με τον Πειραιά και την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, ενώ τη σύμβαση υπογράφουν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την ανάδοχο κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ και Δομική Κρήτης. Πρέπει να τονίσουμε, Δόνα, ναι, ότι η περιοχή Σκαραμαγκά αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν 20.000, το 1/5, είναι βαριά οχήματα. Βαριά οχήματα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση.
7: Πρέπει να υπάρξει η αποσυμφόρηση και σίγουρα με την ολοκλήρωση του έργου θα είναι μία ανάσα για το κυκλοφοριακό. Αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός και στις δηλώσεις του που παρακολούθησες εσύ στην τελετή, ουσιαστικά διορθώνονται ασθένειες πολλών δεκαετιών και έτσι δίνεται μία ανάσα στους δρόμους με όλο αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που βιώνουμε όλοι καθημερινά, όπως είπες και εσύ, Γιώργο.
21: Έτσι, και πρέπει να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε μόνο στο συγκεκριμένο έργο, αναφέρθηκε και σε ένα άλλο, σε μια άλλη παρέμβαση η οποία γίνεται επάνω στο κόμβο της μεταμόρφωσης. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός το χαρακτήριζε ως το μοναδικό κατασκευαστικό λάθος της Αττικής Οδού και πρόκειται ουσιαστικά για την παρέμβαση εκεί που ενώνονται τα δύο ρεύματα, το ρεύμα της Αττικής Οδού από Ελευσίνα με εκείνο που έρχεται από Μαρκόπουλο, και τα οχήματα από τα δύο ρεύματα βγαίνουν σε μια κοινή λωρίδα στην Εθνική Οδό για τη ρεύμα προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά με την παρέμβαση αυτή θα υπάρχουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για κάθε ρεύμα που θα βγαίνουν επάνω στο ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Λαμία. Άρα ουσιαστικά θα υπάρξει εκεί μία αποσυμφόρηση. Πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι το συγκεκριμένο έργο, το σημερινό πάντως, επανέρχομαι στο τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, θα λέγαμε ότι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπιση κυκλοφοριακού προβλήματος μετά από το 2004. Βλέπαμε όλα αυτά τα χρόνια σταδιακά να αυξάνονται τα αυτοκίνητα στην Αττική. Κάθε χρόνο είναι σημαντικό να πούμε ότι 60.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στην Αττική, άρα καταλαβαίνουμε πώς επιβαρύνονται οι δρόμοι της περιφέρειας Αττικής. Άρα καταλαβαίνουμε κιόλας πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση για άλλη μια φορά.
7: Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Κοβός. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε όμως στο αστυνομικό δελτίο. Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες απολογούνται αύριο οι τρεις συλληθέτες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύθυρας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 72χρονη μητέρα της. Στο μεταξύ, κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγιζαν πεζοί τα σπίτια, τον Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν εν οι αρχές. Εξετάζεται μάλιστα αν υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κρητικού.
1: Εκεί στρέφονται οι έρευνες, έχουν ξεκαθαρίσει ότι για τις άλλες δύο επιθέσεις είναι τρεις αυτοί που τοποθέτησαν πεζοί τους εμπριστικούς μηχανισμούς σε απόσταση 20 λεπτών τον έναν από τον άλλον, σε Τούμπα και Πηλαία αντίστοιχα, στα σπίτια των Ζήση Ιωακίμοβιτς και Σάβα Αναστασιάδη, και εξετάζεται αν πίσω από τις τρεις επιθέσεις υπάρχει ηθικός αυτουργός που κινούσε τα νήματα και έδινε τις εντολές για αυτές τις επιθέσεις. Στις κατοίκων έρευνες οι αρχές βρήκαν σημειωμένη την οδό που στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης και γίνεται έρευνα για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο υπήρχε αυτός ο δρόμος εκεί, αν υπήρχε περίπτωση να κάνουν κάποια ενέργεια εκεί. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της έρευνας των αρχών είναι η ομπρέλα που, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ, είχε χρησιμοποιηθεί από τους δύο συλληφθέντες στις κατοπτεύσεις που έκαναν στην περιοχή γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, για να δουν πού υπάρχουν και πού δεν υπάρχουν κάμερες για να κάνουν το δρομολόγιο τους. Φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί, εξετάζεται να έχει χρησιμοποιηθεί και στις προγενέστερες επιθέσεις. Επίσης, ερευνάται αν οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται πίσω από προγενέστερες επιθέσεις του παρελθόντος με γκαζάκια. Οι τρεις συλληφθέντες που κρατούνται στο αστυνομικό μέγαρο περνούν αύριο στις 12 το μεσημέρι το κατόφλι της ανακρίτριας για να απολογηθούν με 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρισμό και παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή εκρηκτικών in rem μέχρι τώρα. Οι ποινικές διώξεις ενδεχομένως να προσωποποιηθούν αύριο από την ανακρίτρια.
7: Ακούσαμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News η Δέσποινα Κρητικού. Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα επίσης στο Air News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, που έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
2: Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τους δολοφόνους της γυναίκας μου, οι οποίοι είναι, ας το πω, οι εγκληματίες, και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες από το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρυτιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μισθοδοξία και σοδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Αυτοί που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν, με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο αθώος αυτός, να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
22: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
2: Ήταν πραγματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα, γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και να μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη.
7: Η έρευνα πάντως της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, τόνισε στο Air News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
23: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
7: Τρία άτομα τώρα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα θάνατο στη Νέα Δημοκρατία. Γκαζάκια στα σπίτια σας έξω από το κτίριο που βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιου είδους απειλές. Αν Ανδρή, θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι. Το μήνυμα της κυρίας Βολουδάκη μέσω του Ερνιούς 105,8.
3: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένοχοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
7: Η κυρία Βολουδάκη μίλησε το πρωί εδώ στον Βασίλη Αδαμόπουλο. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα απειλητικά συνθήματα που γράφτηκαν έξω από το σπίτι της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται, σημειώνοντας πως όσοι προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες του νόμου.
10: Χθες σημειώθηκε ακόμα μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού. Κάποιοι θρασίδηλοι έγραψαν απειλητικά συνθήματα στο σπίτι της οικογένειας της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, και στο πολιτικό της γραφείο. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε υποχωρεί απέναντι σε φαινόμενα απειλών, βίας ή εκβιασμών. Όσοι επιχειρούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου, θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.
7: Σαφή θέση για τους χειρισμούς των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο Άργος πήρε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ξεκαθαρίζοντας ότι όλα θα κριθούν από την ποινική δικαιοσύνη και η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει παιδιά. Ο 20χρονος, υπενθυμίζουμε, υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από τον πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ενώ οι δύο αστυνομικοί έχουν προφυλακιστεί. Μιλώντας σήμερα το Πρεσοσκάι, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.
4: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
7: Από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται η πλήρης διερεύνηση των συνθήκων κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε και στη διαδικασία που ακολουθείται για τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς. Πάντως, οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, υποστήριξαν ότι ενήργησαν υπό συνθήκες απειλής, κάνοντας λόγο για πυροβολισμούς εκφοβισμού και όχι με πρόθεση να προκαλέσουν θανάσιμο αποτέλεσμα. Ο συνήγορός τους, Πέτρος Κουκούλης, ανέφερε ότι οι εντολές του δεν είχαν όλο και ότι η απόφαση της προφυλάκησης δείχνει πως οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν δεκτοί από τις δικαστικές αρχές.
5: Δεν είχαν κάποιο δόλο στη συγκεκριμένη πράξη.
6: Δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.
5: Προφανώς δεν έπεισαν. Όταν κρίνεσαι προφυλακιστέως δεν έπεισες.
7: Από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, η δικηγόρος Μαρία Σφέτσου χαρακτήρισε αναμενόμενη την εξέλιξη, σημειώνοντας ότι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
24: Εν όξει του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
7: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Σφροδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης και Αλέξη Τσίπρα με αφορμή της δηλώσης του πρώην Πρωθυπουργού για τα F-35. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στον κύριο Τσίπρα, κατηγορώντας τον ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησής του.
10: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
7: Πάμε να βρούμε τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάννο, ο οποίος παρακολούθησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Άγη. Καλώς. Ο κύριος Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση, ακούσαμε λοιπόν, στον πρώην Πρωθυπουργό, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει εθνική ήττα την εξέλιξη γύρω από τα F-35.
0: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή, είπε ο κύριος Μαρινάκης, επιτιθέμενος στον Πρωθυπουργό για τις σχετικές αναφορές του. Μάλιστα, αντιπαρέβαλε τα προγραμμένα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Και όπως είπε, από το 19 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχτεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο 0. Περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83 F-35. Έχει εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεση ακόμα. Και μιλάμε για την απόλυτη διαφορά 180 μοιρών διαφορετικής εικόνας μέσα σε λίγα χρόνια. Και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έχουμε συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Επέκταση τα 12 μίλια σε Ιόνιο, θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα και εξόριξη υδρογονανθράκων. Όλα αυτά, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έγινε πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα άλλο από αυτά δεν τα θυμάται ούτε καν στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αφισβητείται λοιπόν τίποτα από όλα αυτά. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία. Ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει το κόμμα του και δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Μάλιστα, σε ερώτηση για το Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάδας και τα μέλη του, τα οποία ανακοινώθηκαν από το κόμμα, ανέφερε πως πάνω από τους μισούς ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τα στελέχη πρόσφατα μέσω ΣΥΡΙΖΑ τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστε και εκτός πολιτικού γηπέδου. Το διαφορετικό λοιπόν πλασάρι τους βασίζεται σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε πως ακούγοντας στελέχη που βγαίνουν στα κανάλια και μιλούν για τις επιτυχίες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα θέλει να είναι τα στελέχη της πρώτης γραμμής, γιατί πολύ απλά μιλάμε για παταγώδη αποτυχία επί της διακυβέρνησής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
7: Άγι, να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από αυτά που μας περιέγραψες και την κριτική που άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και επιστρέφουμε ξανά σε σένα.
10: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
7: Άγιο, ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ο κ. Ζωρέφη, πρέπει να πούμε πως σημείωσε πως αν η Νέα Δημοκρατία θα συνομιλούσε με τον κ. Σαμαρά για κυβέρνηση συνεργασίας με επίμαχο ζήτημα μια πιθανή αλλαγή στην Πρωθυπουργία. Ανέφερε πως είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση, προτρέποντας πρώτα στο να δούμε αν θα, τα αποτελέσματα των εκλογών και για το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Ο σεβασμός, ωστόσο, σημείωσε στην ετοιμιγωρία των πολιτών είναι αυτονόητος. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες και κανείς άλλος δεν επιλέγεται πρωθυπουργός πίσω από κλειστές πόρτες, είπε χαρακτηριστικά, ενώ στέλνοντας και το μήνυμα για τις κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε πως στόχος μας είναι η αυτοδυναμία και είναι ένας ρεαλιστικός, όπως είπε, στόχος να δώσουμε όσες περισσότερες απαντήσεις μπορούμε και να παρουσιάσουμε πρόγραμμα που θα πείσει τους πολίτες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών, και κατέληξε λέγοντας πως διαβάζουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, όπως είναι η τιμιγορία των πολιτών και το πρόσημο που θα επιλέξουν.
7: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κ. Μαρινάκη.
10: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
8: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
10: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγωρία, ο σεβασμός στην ετοιμιγωρία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγωρία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
7: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου η επόμενη μέρα μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για τη μάχη της διαδοχής στην ηγεσία του κόμματος. Νέες ισορροπίες, Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου, τα πρόσωπα που διεκδικούν ρόλο στην επόμενη φάση. Είχαμε σήμερα και τον Νίκο Παπά να επαναλαμβάνει ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές. Κρίσιμη εβδομάδα η αυτή που ξεκίνησε, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, και σε λίγη ώρα έχουμε και την πολιτική γραμματεία σε μια προσπάθεια να πέσουν και λίγο οι τόνοι, γιατί είχαμε και τις καταγγελίες του Χρήστου Γιαννούλη για φαινόμενα ανοχής σε περιστατικά άσκησης, όπως είπε, σωματικής βίας. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μία ακόμα κρίσιμη εβδομάδα ξεκινάει από σήμερα για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγη ώρα έχουμε συνεδρίαση, υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, να δούμε αν θα διεξαχθεί, με ποιους και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι να εκλεγεί, θα γίνει συνεδρίαση νέας Κεντρικής Επιτροπής το ερχόμενο Σάββατο. Αυτό με όσους έχω συνομιλήσει μου λένε ότι θα γίνει ανεξαρτήτως το τι θα γίνει σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Μέλη βέβαια να το δούμε. Οι παρετήσεις βουλευτών συνεχίζονται. Σήμερα παρετήθηκε και ο κύριος Κεδικογλου, ο οποίος είπε ότι φεύγει από χωρία του ΣΥΡΙΖΑ και εντάσσεται στην προσπάθεια υποστήριξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ο νέος γύρος στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μόνο η σύγκρουση μεταξύ της κυρίας Δούρου και του κύριου Πολάκη, γιατί μέχρι χθες, χθες αργά το βράδυ, όλοι γνωρίζαμε ότι η κυρία Δούρου προαλήφεται ή διαφαίνεται ότι θα είναι νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος. Εάν ο κύριος Πολάκης θελήσει να διεκδικήσει και αυτό στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδος, εκεί θα υπάρξει μια νέα διαμάχη εντός των κόλπων του ΣΥΡΙΖΑ, πέραν όλων των άλλων των οποίων υπάρχουν.
7: Πάντως τα θολά νερά συνεχίζουν. Μένει να δούμε και σε λίγη ώρα τι θα γίνει και με την πολιτική γραμματεία. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι ρόλο διεκδικεί η κυρία Δούρου. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Νίκο Παπά. Τη δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του για το μοντέλο συλλογικής λειτουργίας του κόμματος μέχρι να γίνουν οι εκλογές.
11: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
7: Στην επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ, μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου, τις εσωκομματικές διεργασίες αλλά και την προοπτική συνεργασιών, αναφέρθηκε και ο βουλευτής του κόμματος Χρήστος Γιαννούλης.
12: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
13: Α, ναι.
12: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
7: Και όπως μας είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της συνοχής της κοινοβουλευτικής ομάδας, καθώς συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η παρέτηση του Σημεών και Δίκλογλου από την βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευτεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση, όπως ακούσαμε, και για τις επόμενες αποχωρήσεις. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κι εμείς τι δήλωσε ο κύριος Κεδίκλογλου εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη.
14: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
7: Το προβάδισμα τώρα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει και η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr, με το κυβέρνον κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με ραγωγή στα έγκυρα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με 16,6%. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 10,8% και ακολουθούν ελληνική λύση και ΚΚΕ με 9,1%. Ελπίδα για τη δημοκρατία με ποσοστό 7%. Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%. 1,6% Φωνή Λογικής με 3,2%, Νίκη και Μέρα 25 με 1,7% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,6%.

0: Συνέβη γύρω στις 11 και 4 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα βίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
1: Ώρες αγωνίας για ένα 4χρονο παιδί που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Για το πώς συνέβη αυτό το περιστατικό θα μας ενημερώσει η Λία Χριστάρα. Καλό μεσημέρι, Λία.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Από όσο γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παιδί βρισκόταν με την μαμά του, τα αδέρφια του και τον παππού του σε σπίτι στην Καστοριά όταν διέφυγε της προσοχής και βρέθηκε στον πάτο της πισίνας. Τον έβγαλε από την πισίνα ο παππούς του και στη συνέχεια το πήγαν στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Εκεί οι γιατροί πραγματικά έκαναν τετάνια προσπάθεια και τον απανέφεραν, τον διασωλήνωσαν και μεταφέρθηκε χθες το βράδυ με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, στήθηκε και μια γέφυρα ζωής με τη συνδρομή της ελληνικής αστυνομίας από τα Μάλγαρα μέχρι και το Ιπποκράτειο για να φτάσει ταχύτατα, όπου υπάρχει εκεί στο Ιπποκράτειο ειδική μονάδα εντατικής θεραπείας για παιδιά. Εκεί λοιπόν βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο 4χρονος, είναι διασωληνωμένος, είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι θα πάει καλά. Οι γιατροί έχουν κάνει κάποιες πρώτες εξετάσεις, αξονική και κάποιες άλλες εξετάσεις, και ελπίζουν το παιδί, αφού σταθεροποιηθεί, αργότερα να δουν και πώς είναι η εγκεφαλική του λειτουργία. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά για το παιδάκι.
1: Λία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ και δύο μεγάλες αναμετρήσεις προέκυψαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης μετά τα αποτελέσματα στη φάση των οκτών. Γαλλία-Ισπανία Τάσο Επιτρόπου και Αργεντινή-Αγγλία φαντάζουν με πρόωρους τελικούς. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από μένα, έτσι όπως θα λες είναι τα πράγματα. Το παζλ της ημιτελικής φάσης των οκτώ του Μουντιάλ έχει συμπληρωθεί. Σήμερα, μάλλον χθες τις πρώτες πρωινές ώρες, Αγγλία-Νορβηγία 2-1 στην παράταση, κανονικός αγώνας 1-1. Αργεντινή-Ελβετία 3-1 επίσης στην παράταση, κανονικός αγώνας. Έτσι, πλέον την Τρίτη στις 10 η ώρα Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη επίσης την ίδια ώρα, 10 η ώρα, πάντα το βράδυ, έτσι να μην σας μπερδεύω με τις ώρες, Αγγλία-Αργεντινή. Και για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη από την επίσημη λίστα κατάταξης της FIFA. Δηλαδή η Γαλλία πρώτη στον κόσμο, εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη, και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής που είναι δεύτερη και της Αγγλίας που είναι στην τέταρτη στο λεγόμενο ranking της παγκόσμιας.
1: Μιας που είπες τώρα, Τάσο, για κατάταξη, φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
3: Σωστό, γίνεται ένας πραγματικός χαμός εκεί, καθώς όλοι περιμέναν τον Έρλινγκ Χάλαντ να κάνει το ξεπέταγμα. Ο Χάλαντ έμεινε στα 7 γκολ για πρώτη φορά, δεν σκόρε έπειτα από 634 ημέρες, και αποκλείστηκε και η Νορβηγία, οπότε έμεινε στα 7 γκολ και παραμένουν πρώτοι σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Λιονέλ Μέση με 8 γκολ, με τη διαφορά ότι ο Γάλλος σούπερστάρ, ο Εμπαπέ, υπερτερεί στις ασίστ από το Μέση, 3-2. Στο παιχνίδι βρίσκεται πάντα ο Γάλλος Ντεμπελέ με τα 5 τέρματα, ενώ πάντα υπολογίσιμος είναι ο Ισπανός Αγιορθάμπαλ με 4 γκολ. Γίνεται και εκεί μια έτσι σημαντική μάχη για την κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσίου, το λεγόμενο Χρυσού Παπουτσίου.
1: Τώρα έχουμε και προβλέψεις για το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, αυτές βέβαια που δίνουν οι υπερυπολογιστές.
3: Σωστά, οι υπολογιστές μέσω του τεχνικής νοημοσύνης ή αν θέλετε και βάσει στοιχείων που δίνουν επισήμως και η FIFA, είναι το Football Match Data και η Opta, ανανέωσαν τις πιθανότητες τώρα για την κατάκτηση του τροπαίου μετά και την πρόκριση των ομάδων στα ημιτελικά. Η Γαλλία παραμένει το φαβορί, ενώ η Ισπανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και στις δύο περιπτώσεις. Τρίτο φαβορί είναι η Αγγλία, ενώ η τετράδα κλείνει η Αργεντινή. Και στις δύο περιπτώσεις η Αργεντινή έχει τέταρτη πιθανότητα για να κατακτήσει, δηλαδή η Γαλλία με το 34,05, η Ισπανία στο

0: 45, η Αγγλία στο 21,94 και η Αργεντινή στο 20,55. Το πιο πιθανό ζευγάρι του τελικού είναι αυτό μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας με ποσοστό 28,2%, ενώ υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες κοντά 25,9, δηλαδή 26% πιθανότητες για επανάληψη του προηγούμενου τελικού, το Κατάρ, το 22, μεταξύ της Γαλλίας και της Αργεντινής.
1: Τώρα μπορεί να μην έχει τελειώσει το Μουντιάλ, αλλά ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, έριξε τη βόμβα του για το επόμενο Μουντιάλ.
0: Σωστά, γιατί τον πιέζανε συνέχεια για να δουν τι θα γίνει και αν θα αποκαλύψει κάτι. Δεν ήταν σφίγγα, δεν έλεγε τίποτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Όμως η πίεση που του ασκείται είναι μεγάλη, καθώς του χρόνου έχουμε εκλογές στη FIFA και θέλει να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ σπουδαίο το επίτευγμα των 48 ομάδων σε παγκόσμιο κύπελο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Βορειοαμερικής και καταλαβαίνετε ότι έριξε τη βόμβα για 64 ομάδες, ότι είναι υποσυζήτηση, είπε, αλλά όταν λέει υποσυζήτηση τώρα η Φαντίνο, σημαίνει ότι έχουν δρομολογηθεί οι εξελίξεις για όλη την ιστορία. Είναι 64, πάμε για 64 ομάδες, αν όχι το 30, το 34, λογικά από το 30, το λέω αυτό με κάθε επιφύλαξη, δεν είπε κάτι περισσότερο η Φαντίνο πάντως, είπε ότι απλά θα συζητηθεί το θέμα και τίποτα περισσότερο. Και αυτό γιατί θα γίνει, γιατί το τουρνουά του 2030 είναι εντελώς ξεχωριστό. Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη θα αναλάβουν τη διεξαγωγή των πρώτων αγώνων, ενώ στη συνέχεια οι αγώνες θα εξελιχθούν στα γήπεδα της Ισπανίας, Πορτογαλίας και του Μαρόκου. Είναι το επαιτειακό παγκόσμιο κύπελο 1932-2030 και καταλαβαίνετε ότι θέλουν να δώσουν τον πανηγυρικό. Είναι μια διοργάνωση δηλαδή που θα ταξιδέψει σε τρεις διαφορετικές ηπείρους για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
1: Θα
0: είναι μια προσέγγιση διαφορετική και ενδιαφέρει άμεσα και την ευρωπαϊκή ζώνη και την εθνική μας ομάδα, καθώς θα αυξηθούν λογικά.
1: Αυτά βέβαια είναι λίγο μελλοντικά. Ας παραμείνουμε λίγο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει και αυτό το Μουντιάλ. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε γρήγορα ξανά στην Έλενα Λεβίζου για δύο ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Έλενα.
2: Θα ξεκινήσουμε από την τραγωδία στην Ταϊλάνδη με τους 27 νεκρούς και τους τουλάχιστον 60 τραυματίες από τη φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια. Πιθανότερο θεωρείται δυσλειτουργία σε κλιματιστικό που βρισκόταν στην οροφή. Το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ τραγικό θάνατο βρήκαν πολλοί άνθρωποι γιατί δεν μπορούσαν να βγουν από αυτό, καθώς οι έξοδοι κινδύνου ήταν κλειστές, δεν υπήρχε πρόσβαση.
1: Και είχαμε και μία απώλεια από τον καλλιτεχνικό χώρο.
2: Ακριβώς, ο σπουδαίος ηθοποιός Σαμ Νίλ με μεγάλη γκάμα ρόλων από το Jurassic Park και το The Piano ως τους Peaky Blinders πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ο Νεοζηλανδός ηθοποιός είχε αντιμετωπίσει μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του. Τον Απρίλιο το είχε ανακοινώσει με μια σπάνια μορφή καρκίνου του αίματος. Είχε αναρρώσει και η οικογένειά του χαρακτηρίζει απρόσμενο το θάνατό του και ανακοίνωσε ότι θα δώσει λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.
4: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλιδρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Σοφία Γιαννοπούλου με το δελτίο ειδήσεων στις 3 και αμέσως μετά ο Γιώργος Πικούλας.
3: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις. ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική λύση της, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να ανακοινώνει ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον δύο πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του Ορμούς στο πλαίσιο της κλιμακούμενης αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν, κοντά στο Αμπαντάν. Στο μεταξύ, υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Ιεμένης, ανακοίνωσε σήμερα ότι στόχευσε το αεροδρόμιο Σανά της πρωτεύουσας της χώρας, που ελέγχεται από τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη, για να αποτρέψει την προσγείωση ενός ιρανικού αεροπλάνου. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Ορκίστηκε βουλευτής ο Ιωάννης Σαμανατίδης, που καταλαμβάνει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ στην Α Θεσσαλονίκης μετά την παρέτηση της Κατερίνας Νοτοπούλου. Στο μεταξύ, την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παράδοση της κοινοβουλευτικής έδρας προαναγγέλει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής του κόμματος Σιμεών Κεδίκογλου, γνωστοποιώντας τη συμπόρευσή του με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χτες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Πρόταση για τον περιορισμό της πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το καλοκαίρι, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρός της, Ουρσούλα Φόντερ Λάιεν. Η πρόταση προβλέπει σταδιακή πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες αναηλικιακή ομάδα, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων. Τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο όρισε ως ειδικό αντιπρόσωπο για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, θα συμβάλλει στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία με την προσωπική επεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στη Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

παραμ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μετά από έτσι ένα διάλειμμα που είχαμε με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και την Ντόνα Δρούτσα. Είμαστε πάλι εδώ να προσεγγίσουμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα την επικαιρότητα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Τι γίνεται, τι συμβαίνει, έχουμε τις υπογραφές για το ξεκίνημα ενός πολύ μεγάλου οδικού έργου, τον τριπλό κόμβο στο Σκαραμαγκά, όπου έγινε η σχετική τελετή, το σχετικό event που λένε και στο χωριό μου, για την υπογραφή της συμφωνίας, για να ξεκινήσει η όλη διαδικασία. Ένα έργο με το οποίο θα συνδεθεί πολύ καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο Logistic στο Θριάσιο πεδίο. Ένα πολύ πολύ σημαντικό έργο, στο οποίο στις υπογραφές παραβρέθηκε και στην όλη διαδικασία παραβρέθηκε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε λόγο, είπε ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες 10 αιτιών. Το χαρακτήρισε ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο για ολόκληρη την Αττική. Έτσι κι αλλιώς η Αττική έχει θέματα με το κυκλοφοριακό, ειδικά στους περιφερειακούς της, ειδικά στην Αθηνών Λαμίας, ειδικά στον Κηφισό, ειδικά στην Κατεχάκη. Έχουμε θέματα και κάθε σημαντικό οδικό έργο οφείλουμε να πούμε ότι προσφέρει, αποφορτίζοντας από λίγο ως πολύ την κυκλοφορία. Τώρα βλέπουμε και στην Αττική Οδό τα τελευταία χρόνια να παρατηρείται το αδιαχώρητο, να έχεις πληρώσει κιόλας και να πηγαίνεις κάποιες φάσεις σημειωτών και να νευριάζεις ακόμα πολύ περισσότερο. Τέλος πάντων, πάσα βοήθεια δεκτή, ανάδοχη του έργου η ΜΕΤΚΑ και η Δομική Κρήτης ΑΕ, για ένα έτσι σημαντικό οδικό έργο που θα αποφορτήσει έτσι τον Πειραιά και προς τη Δυτική Αθήνα. Μια δυσάρεστη είδηση στην Καστοριά. Ένας τετράχρονος έπεσε σε πισίνα τον ανέσυρο παππούς του χωρίς τις αισθήσεις του και βρίσκεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε και προσευχόμαστε το παιδάκι αυτό να μπορέσει να παλέψει και να μπορέσει να νικήσει, να ξαναβρει τις αισθήσεις του και να μην είναι μοιραίο αυτό το περιστατικό για εκείνο. Να πούμε κάτι χρηστικό, ότι υπάρχει ήδη, λειτουργεί μια νέα υπηρεσία μέσω της οποίας επιτρέπεται να κατεβάσει στο wallet, όπου είναι κατεβασμένα οι ταυτότητες και το δίπλωμα. Τώρα μπορεί να κατέβει και το διαβατήριο, το οποίο η νέα υπηρεσία αυτή που έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία επιτρέπει τη χρήση του τόσο για σκοπούς ταυτοποίησης όσο και ως ταξιδιωτικό εγγράφου εντός της ελληνικής επικράτειας. Προφανώς για το εξωτερικό φαντάζομαι ότι να θέλει έτσι να το έχεις μαζί σου το διαβατήριο. Μέγας Γιώτης Τσαλουχίδης έδωσε συνέντευξη πως έπιασε το Μαραντόνα τότε. Δεν τον έπιασε, τετράμπαλο φάγαμε. Δεν νομίζω να τον έπιασε, αλλά λέει ο Μέγας Γιώτης Τσαλουχίδης: είχα μελετήσει πολύ το Μαραντόνα, αλλά δεν τον φοβόμουν. Θάνο Τσιμέκα, πώς το βλέπεις αυτό? Δεν ήταν και πολύ ντελικάτος ως ποδοσφαιριστής, γιατί εμείς το ζήσαμε ως Ολυμπιακοί. Ήταν λίγο, πώς βλέπεις, νταλίκαμε πίσω με καρότσα να προσπαθεί να παρκάρει ή να κάνει όπισθεν. Έτσι κάπως ήταν ο Γιώταρος. Βέβαια ψυχάρα, ωραίος. Και το Μαραντόνα πέρασε, αλλά δεν πολύ άγγιξε γενικώς. Δεν τον περιόρισε, γιατί αφενός φάγαμε τον... Νομίζω και σκοράει και ο Μαραντόνα σε εκείνο το μάτς.
Είχαμε φάει το τετράμπαλο. Λοιπόν, τώρα αυτά τα λέμε εν ώψη δύο πολύ δυνατών ημιτελικών που θα γίνουν αύριο και μεθαύριο το βράδυ. Γαλλία-Ισπανία αύριο και Αγγλία-Αργεντινή μεθαύριο. Αν κάποιος παρήγγελνε, νομίζω ο φίλαθλος, ο οποίος να μην ήταν, να μην είχε έτσι φανατισμό, πώς θα ήθελες να είναι η ημιτελική, κάπως έτσι θα τους περιέγραφε. Θα απολαύσουμε έτσι πολύ ωραίο και δυνατό ποδόσφαιρο για μία θέση στον τελικό της Κυριακής. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε γραμμούλα. Να πούμε, είναι 18 λεπτά μετά τις 3, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα. Όχι όπως κάθε μέρα, αντικαθιστούμε την αρετή μπίτα. Πήγαμε τώρα στα κλισέ, δεν πάμε στα κλισέ. Λοιπόν, αντικαθιστούμε λοιπόν την αρετή μπίτα, θα πάμε μαζί μέχρι τις 4, θα το κάνουμε όλη την εβδομάδα. Η αρετούλα θα ξεκουράζεται αυτή την εβδομάδα, το κάνουμε να αλλάξει με τον Στέλιο Βραδέλη. Και είναι ο Θάνος Τσιμέκας στα κουμπιά των ήχων. Η Βούλα Κολυσοπούλου λοιπόν είναι στην παραγωγάρα της εκπομπής και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις όμορφες μουσικές που μας χαϊδεύουν την ψυχούλα και μας κάνουν πολύ πολύ καλύτερους ανθρώπους. Λίγο μουσικούλα και επανερχόμαστε στον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην απασχολεί όλο τον κόσμο, όλους τους πολίτες. Έχουμε το θέμα του νερού, της ΕΙΔΑΠ και πώς μέσω ενός νομοσχεδίου η ΕΙΔΑΠ φαίνεται να εξυγχρονίζεται, αλλά να δούμε, επειδή πάντα και σε όλες τις συμβάσεις και στις κάρτες και στα πάντα στα μικρά γράμματα κρύβονται οι παγίδες, να δούμε αν αυτός ο εξυγχρονισμός και αυτό το νομοσχέδιο που κατεβάζει το αρμόδιο Υπουργείο προς διαβούλευση, αν κρύβει και τι κρύβει. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Λιμπέρη, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ, σχετικά με το νομοσχέδιο αυτό για τη διεύρυνση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι, κύριε Λιμπέρη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τα ψηλά γράμματα θέλω να μας πείτε. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, προσπαθήσαν επί 15 χρόνια από τα μνημόνια και μετά με την νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση να μας πείσουν ότι πρέπει να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, μεταξύ των οποίων και το νερό.
0: Ξεκινήσαμε δυνατά.
1: Με το νερό δεν τα κατάφεραν.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι, τα κινήματα του νερού, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τέσσερες μέχρι σήμερα. Και η καθολική θέληση του ελληνικού λαού για αποκλειστικά δημόσια διαχείριση έχουν αποτρέψει μέχρι στιγμής την πλήρη ιδιωτικοποίηση του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Προσπαθούν λοιπόν γι' αυτό να μας πείσουν ότι έχουμε λειψιδρία, δεν έχουμε νερό και ας ρέχει μανιωδώς από τον Νοέμβριο μέχρι τον Ιούλιο στην Ελλάδα και στην Αττική, και μέσω αυτού του φόβου να μας πούνε ότι θα περάσουν ένα νομοσχέδιο που θα αλλάξουν το θεσμικό.
0: Τώρα τελευταία δεν διάβασα το τελευταίο 1-1,5 μήνα ότι είχαμε επαρκή αποθέματα με τις βροχές. Ή ισχύει αυτό ότι το θέμα των αποθεμάτων δεν υπάρχουν, είναι μειωμένα?
1: Όχι, υπάρχουν επαρκή αποθέματα στην Αττική για το υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια αλόγιστη διαχείριση του κύκλου του νερού.
0: Τίποτα δεν είναι ατελείωτο.
1: Ακριβώς. Η λογική είναι ότι πρέπει να γίνεται μια συνετή, φιδωλή, ορθολογική διαχείριση του κύκλου του νερού και στην Αττική και παντού στην Ελλάδα. Και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βαρθούν μέτρα. Το θέμα είναι ότι ενώ επικαλείται αυτά η κυβέρνηση, κάνει τα ανάποδα στην πραγματικότητα. Πάει να αντιμετωπίσει το νερό
0: σαν δεν σας ακούσαμε.
1: Σαν εμπόρευμα πάει να αντιμετωπίσει το νερό, σαν να έχουμε άπειρο νερό, να φέρνουμε, να πουλάμε, να εισπράττουμε και να δίνουμε έργα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς διαφωνούμε αυτό το μοντέλο.
0: Τι λέει αυτό το νομοσχέδιο, τι αλλάζει? Αυτός η διεύρυνση, η ΕΙΔΑΠ και η ΑΘ, ποια είναι ακριβώς?
1: Ναι, ναι. Επεκτείνει τα όρια ευθύνης, ας πούμε, της ΕΙΔΑΠ, μιλώντας για την Αττική, στη Βιωτία, την Φωκίδα και την Εύβοια, και επεκτείνει και την ευθύνη σε όλα τα είδη χρήση νερού, δηλαδή ίδρευση, άρδευση, λίμματα, αποχέτευση και όμβρια.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλο τον κύκλο του νερού. Αυτό είναι το τυπικό, ας πούμε, της υπόθεσης. Το ουσιαστικό είναι ότι αναθέτει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ΕΙΔΑΠ και στη ΡΑΗ, στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλή των Ενέργειας και Υδάτων, στην οποία έχει εντάξει τις εταιρείες τους παρόχους νερού, μεταξύ των οποίων και την ΕΙΔΑΠ.
0: Μάλιστα. Αυτό για ποιο σκοπό το κάνει, με τι όφελος?
1: Υποτίθεται ότι το όφελος είναι η τεχνογνωσία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, η οποία θα μεταφερθεί μέσω αυτού του νέου οργανωτικού σχήματος και στην διαχείριση των νερών των υπόλοιπων περιοχών. Η άλλη αλήθεια είναι ότι αποσπά από την ευθύνη των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών την ευθύνη του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και της τιμολόγησης μεταξύ αυτών, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η διείσδυση μέσω ενός κεντρικού οργανισμού των ιδιωτικών συμφερόντων και των εργολάβων στα έργα που θα ανατίθονται.
0: Εμείς που είμαστε λίγο χαροκαμένοι από τη γενιά των μνημονίων, όπου ακούμε αναδιάρθρωση ή εξυγχρονισμός, κάτι πληρώνουμε παραπάνω.
1: Εκεί καταλήγει.
0: Θα υπάρχει πρακτικά και με ποιο τρόπο? Θα υπάρχει κάποια αύξηση στα τιμολόγια του νερού?
1: Άμεσα ίσως.
0: Διαβάζω
1: όχι,
0: έτσι και δημοσιεύματα και ότι θα υπάρχει, αλλά και κάποια άλλα που λένε, δεν είναι ξεκάθαρο. Και ότι θα ακολουθεί η ίδια τιμολογιακή πολιτική για το επόμενο διάστημα. Αλλά διαβάζω και για 3,5-4 ευρώ στο λογαριασμό αύξηση. Τι ισχύει?
1: Δεν είναι ξεκάθαρο, δεν αποσαφηνίζεται με το
0: ούτε για εσάς, φαντάσου για εμάς.
1: Σίγουρα όμως ανατίθεται στη ΡΑΕ η ευθύνη της τιμολόγησης, και και αναφέρεται στο νομοσχέδιο, τουλάχιστον έτσι όπως είναι διατυπωμένο μέχρι αυτή τη στιγμή που το έχουμε δει, ότι τα έργα ή εν πάση περιπτώσει ζημιές που θα προκύπτουν κτλ. Θα προστίθονται, θα χρεώνονται τελικά στο τιμολόγιο που θα πληρώνει ο τελικός καταναλωτής. Άρα καταλαβαίνετε ότι στείνεται ένας μηχανισμός και γι' αυτό είναι και ο λόγος που έχουμε προσφύγει ήδη εδώ και 1,5 χρόνο και περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ ενάντια στην κοινή υπουργική απόφαση για την τιμολόγηση και την κοστολόγηση των νερών όλων των χρήσεων. Προσέξτε, εδώ δεν αφορά μόνο την ίδρυψη, αφορά και την άρδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί ναι, πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στην άρδευση και στον τρόπο που χρησιμοποιείται τα αποθέματα για το πότισμα των καλλιεργειών κτλ. Αλλά πρέπει να πάνε με μια λογική και εξοικονόμησης αλλά και διατροφικής επάρκειας της χώρας και διατροφής του πληθυσμού. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα έτσι, και της τιμολόγησης και το ποιος έχει την ευθύνη της τιμολόγησης. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που έχουμε προσφύγει και περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια, το νομοσχέδιο λειτουργεί σαν να μην υπάρχει η προσφυγή στο ΣΤΕ και σαν να μην υπάρχουν οι προηγούμενες αποφάσεις που ακύρωναν καλύτερες, σε εισαγωγικά καλύτερες, και η ατιμολόγηση από την υπάρχουσα.
0: Μάλιστα. Προχωράει κανονικά, λέτε, παρά την τη δικαστική διαδικασία.
1: Επιχειρεί να κάνει, εμείς λέμε να μην γίνει το νερό σαν το ρεύμα ακριβό.
0: Ναι.
1: Επιχειρεί να κάνει το νερό σαν το ρεύμα, το πρότυπο.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο το αναφέρουν οι διοικούντες.
0: Και αυτό σε τι ορίζοντα χρόνου πιστεύετε, έτσι που πάνε τα πράγματα?
1: Το νομοσχέδιο αναφέρει ότι από τη στιγμή που θα ψηφιστεί πρέπει μέσα σε ένα χρόνο, ένα ημερολογικό έτος, να έχει γίνει η αναδιάρθρωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό αναφέρει.
0: Άρα εκεί
1: βιάζονται
0: μέσα. Σχετικά είπαμε με την επάρκεια των αποθεμάτων τώρα εν ώψη και μιας περίοδου η οποία οπωσδήποτε καταναλώνεται περισσότερο νερό.
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Είμαστε κομπλέ.
1: Έτσι, ούτε την προηγούμενη στιγμή υπήρχε, αλλά βάζοντας τώρα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι
1: πρέπει να γίνουν, το ξαναλέω έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε και να μην καταλαβαίνουμε λάθος πράγματα. Όχι ότι δεν πρέπει να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στον τρόπο που διαχειρίζεται ο κύκλος του νερού. Έτσι, στα δίκτυα, στις διαρροές, στο μοντέλο λειτουργίας, στο μοντέλο του ότι συγκεντρώνουμε υδροφόρες χρήσης στην Αττική, επεκτείνουμε την πόλη, φτιάχνουμε data centers, έχουμε υπερτουρισμό και μάλιστα υπερτουρισμό συγκεκριμένου μοντέλου με την πισίνα του, με την ατομική ας πούμε πισίνα σε κάθε διαμέρισμα κλπ. Δηλαδή όλα αυτά είναι υπό μελέτη και υπό, πρέπει να αλλάξουν σαν λογική. Πρέπει να πάμε σε μια πιο οικολογική, πιο φιλοπεριβαλλοντική, πιο φιδωλή διαχείριση του νερού. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, για να μην λέμε, να μην παρεξηγούμαστε.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και πολύ κοντά να ξανασυζητήσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς το εν λόγω νομοσχέδιο είναι σε φάση διαβούλευσης, θα πάει και στη Βουλή και θα ανάψει η συζήτηση ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Λιμπέρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΙΔΑΠ και συζητήσαμε περί του νομοσχεδίου, το οποίο βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης για τη διεύρυνση της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παίρνουμε τον έλεγχο στο στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News, συνδέοντας την εξέλιξη με το Ιράν και τις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου Θεσσαλονίκης, τετράχρονο αγοράκι έπειτα από πτώση σε πισίνα στην Καστοριά. Συναγερμό στη Λαμία έπειτα από κρούσματα σαλμονέλας. Πάνω από 20 άτομα πέρασαν από τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας. 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Ξεκινούν έλεγχοι από τον ΕΟΔΗ σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: θυμάμαι τώρα, ήταν στα καλύτερά του ο Τόμο Κρούζ, έτσι. Ο Τόμο Κρούζ στο κοκτέιλ έφτιαχνε να βγούμε τα κοκτέιλ, τα πέταγε πάω τα μπουκάλια. Γινότανε πανικός. Και είχε πει το εξής, Στάνο, θυμάσαι, μία τάκα που είχε πει, που λέει: αυτό το ξυλαράκι με το ομπρελάκι που έχει πάνω το κοκτέιλ, το ξέρεις ότι αυτός που το βγάζει είναι δισεκατομμυριούχος, γιατί βγάζει, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια τέτοια ομπρελάκια τη μέρα για όλο τον πλανήτη και είναι δισεκατομμύρια. Έχει πιάσει, λέει, την ιδέα. Τιά, τώρα ομπρελίτσα στο κοκτέιλ. Μάγκας, ωραίος. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς σας δίνουμε, έτσι σας μεταφέρουμε το κλίμα, το οικονομικό κλίμα της εποχής, μέσω του Παντελή Μάνου, για να έχετε κι εσείς να σας καρφωθούν ωραίες ιδέες, για να ξεφύγετε, να μην ανοίγετε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και έχετε τρέμουλο. Λοιπόν, έλα Παντελή.
1: Έλα, καλό μεσημέρι Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Η επιφυλακτικότητα είναι το κυρίαρχο συνέστημα.
0: Και εκεί επιφυλακτικά είναι τα πράγματα, παντού ρε φίλε, τι να κάνω.
1: Ναι, υπάρχει επιφυλακτικότητα, έχουμε αναζωοπήρωση της διένεξης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες είναι αντιφατικές μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι περισσότερο για το αν
0: το σύμμα θυμάμαι...
1: είναι ανοιχτά ή κλειστά.
0: Και... τι μέρα είναι σήμερα? Τι είναι, Δευτέρα? Κλειστά θα είναι σήμερα. Είναι τις μονές είναι κλειστά.
1: Ναι, λοιπόν, και επειδή είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς, γι' αυτό και ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα σχεδόν κατά 3% σήμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 79 δολάρια το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου, πλησιάζει τα 80 δηλαδή, και έχει ανέβει επίσης κατά 3% περίπου και το αμερικανικό αργό που πλησιάζει τα 74,60 δολάρια το βαρέλι, είναι το αμερικανικό αργό στην αγορά της Νέας Υόρκης. Και στους χρηματιστηριακούς δείκτες, αυτό που σου είπα, η επιφυλακτικότητα απεικονίζεται στις κινήσεις των δικτών που έχουν μικρές μεταβολές, μικρές αυξομοιώσεις, 0,22% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, λίγο χαμηλότερα οριακά 0,10% ο CAC 40 στο Παρίσι. Επίσης οριακά χαμηλότερα 0,03% ο FTSE 100 στο Λονδίνο. Και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο μια ανάλογη κίνηση του γενικού δείκτη 0,05-0,10. Σχεδόν στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 2.510 μονάδες ο γενικός δείκτης αυτή τη στιγμή. Και στις υπόλοιπες αγορές, εκεί που πρέπει λίγο να το προσέξουμε, είναι η αύξηση του κόστους δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που ανεβαίνει σιγά σιγά, δηλαδή η απόδοση των δεκαετών ομολόγων στις χώρες της Ευρωζώνης έφτασε στο 3,10% ξανά. Το δεκαετές γερμανικό ομολόγο είναι στο 3,85% το γαλλικό, στο 3,83% το ιταλικό δεκαετές ομολόγο, και η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων ανέβηκε και αυτή στο 3,73%. Δανειζόμαστε συγκριτικά βέβαια καλύτερα από τη Γαλλία και η Ιταλία. Και αυτό είναι το παρήγορο αυτής της υπόθεσης.
0: Δεν με πολύ παρηγορεί να ξέρεις εμένα αυτό, αν σε παρηγορεί εσένα.
1: Όχι, πάντως, με τόσο κόστος,
0: ξέρεις τι διαπιστώνω, λες 79 δολάρια το βαρέλι, πάει 80, βενζίνη είναι 2.
1: Ναι.
0: 79 δολάρια το βαρέλι πριν τον πόλεμο, η βενζίνη ήταν 1,60. Λοιπόν, δυόμιση θα πάει η βενζίνη μέσα στο αυτό, γιατί είδα μια φωτογραφία στην τηλεόραση το πρωί από βενζινάδικο στην Άξο, 2,24.
1: Είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Ωραία.
1: Έχει λίγο αυξημένη κίνηση. Με κάτι να κρατήσουμε λίγο τις τιμές υψηλότερα, γιατί το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμπειρικά σας το λέω ότι όταν είναι γύρω στα 80 ή στα 70 το Brent, πρέπει να είναι αντίστοιχα στο 1,70-1,80. Η τιμή εδώ στην Αγγλία. Δεν φαίνεται αυτό. Είναι λίγο ψηλά, πιο ψηλά. Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές.
0: Τι να κάνουμε, γιατί υπάρχει κερδοσκοπία, αδερφέ. Αυτό νομίζω εγώ.
1: Η κερδοσκοπία δεν είναι κακό, να το πούμε και αυτό.
0: Δεν είναι κακό η κερδοσκοπία.
1: η εσχροκέρδη είναι κακό, Γιώργο μου. Ναι. Όχι η κερδοσκοπία, γιατί το κίνητρο του καθενός είναι
0: φάση,
1: το κέρδος.
0: Ναι, φίλε, είμαστε σε φάση εσχροκέρδειας όμως.
1: Νομίζω και εγώ δεν ξέρω τώρα.
0: Και στα τρόφιμα και στα, στην ενέργεια.
1: Κάτι πρέπει
0: κάτι
1: να
0: πάει
1: το
0: καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παντελή Μανώ. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι.

Κάθε φορά που θα'ρθω, θα'ρθω στο νησί που ανέμοιτον χτυπούν σκληρά όλο το χρόνο. Υπάρχει κάτι πάντα τόσο τόσο απλό που μόνο εδώ το βρίσκω πάλι εδώ μόνο. Τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι, ναι στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνοι.

0: σ' αυτή τη γη που έχει χωρίσει από τη φύση. Ποια λάμψη να έχει, έλα πες και ποια αντοχή, που να μπορεί τον ψεύτη χρόνο να νικήσει. Πάνω στην τρεις φορές καμένη ετούτη γη, που του ουρανού ούτε μια θάλασσα δεν βλέπει. Ποια αγάπη περιμένεις να καθρεφτιστεί, που προσευχή και θαύμα θαύμα να επιτρέπει. Ναι, προσευχή και θαύμα θαύμα να επιτρέπει. Στη μεγάλη την πόλη, την απάνθρωπη όλη, δεν τα βλέπουμε πια τα στεράκια ψηλά. Με σκυμμένα κεφάλια να βάγει στα μπουκάλια. Πες μου που τρέχουμε τρελή.
1: Ωραίος ο Νιόνιος, ωραίος ο Νιόνιος. Πάω να δω τα αστέρια, λέει ο Νιόνιος. Ωραίος. Λοιπόν, είχαμε μία φωτιά, καλά τα νέα από το μέτωπο αυτό, είχαμε μία φωτιά στην νέα κερασιά του Δήμου Θερμαϊκού. Σύμφωνα με το δήμαρχο τον κύριο Θεόδωρο Τζέκο, είναι υπό έλεγχο η φωτιά αυτή. Ευτυχώς, τώρα έχουμε στην καθημερινή ειδησιογραφία δυστυχώς φωτιές. Είδαμε και στο Μπάμιντον τι έγινε στο Κουδί χθες. Ήταν έτσι ένα πολύ, πολύ άσχημο περιστατικό, μια πολύ άσχημη ιστορία. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, το οποίο εγώ διαβάζοντάς το έτσι μου έκανε τεράστια εντύπωση, όχι δεν το περίμενα, αλλά άλλο έτσι να βλέπεις το εύρος μιας κατάστασης και άλλο να το σκέφτεσαι ή να υπολογίζεις γενικά το τι συμβαίνει. Αναφέρομαι στο δημογραφικό και αναφέρομαι σε μία μελέτη του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, το οποίο ήταν τα συμπεράσματά της σοκαριστικά, θα έλεγα. Όχι μη αναμενόμενα, αλλά το εύρος τους σοκάρει. Πάμε να συναντήσουμε και να μιλήσουμε με τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών και Ερευνών και Μελετών, τον κύριο Βύρον Κοτζαμάνη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλημέρα και εσάς, ο Κροτές και η κρατεία σας.
1: Τι κάνετε?
2: Τι σας παραξένεψε τώρα?
1: Δεν μας παραξένεψε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, ότι έχει πρόβλημα το δημογραφικό, αλλά μέσα σε μια 20ετία 44% λιγότερες γεννήσεις είναι ναι, δύσκολη η κατάσταση.
2: Είναι δύσκολο, αλλά πιστεύω να είναι κατανοητό γιατί γίνεται αυτή η υπόθεση.
1: Για δώστε μας τα αίτια.
2: Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Οι γεννήσεις κάθε χρονιά συνάρτησαν σε δύο παραμέτρων. Πόσοι είμαστε σε ηλικία να κάνουμε παιδιά και ναι, πόσα παιδιά κάνουν κατά μέσο όρο. Σα το απλοποιώ πάρα πολύ, είναι λίγο συνδέτο, αλλά σα το απλοποιώ για να το καταλάβετε κιόλα. Επομένως, αν είστε 100 άτομα και κάνετε δύο παιδιά, θα έχετε 200 γεννήσεις. Αν μετά από 10 χρόνια δεν είστε 100.000 λόγου, θα ζουν πια αυτοί οι λόγοι, και είστε 80 και συνεχίσετε να κάνετε τον ίδιο αριθμό παιδιών, δύο παιδιά, θα έχετε 160, θα έχει 40 λιγότερο. Συμφωνούμε?
1: Ωραία.
2: Τώρα, αν φυσικά μετά από 20 χρόνια αντί να κάνετε 2, κάνετε 1,5. Ναι. Θα κάνετε όχι 140, θα κάνετε ακόμα λιγότερο. Συμφωνούμε?
1: Τα νούμερα είναι αμήλικτα.
2: Παράδειγμα, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά η λογική είναι αυτή. Επομένως, τι έγινε στη χώρα μας? Τα τελευταία 20 ετία έχουμε δύο φαινόμενα, δύο γεγονότα ταυτόχρονα, δύο καταστάσεις. Πρώτον, το πλήθος των ατόμων που έχετε στην ηλικία να κάνει παιδιά μειώνεται συνεχώς.
1: Επειδή μειώνεται ο πληθυσμός, εννοείται. Ο ενεργός πληθυσμός.
2: Ο πληθυσμός σε ηλικία να κάνει παιδιά.
1: Σε ηλικία να κάνει παιδιά.
2: Το εργό αυτό που λέμε οικονομικά παραγωγικό σε παραγωγικές και αναπαραγωγικές ηλικίες. Δηλαδή 25-45, αυτοί κάνουν βασικά
1: οικονομικά. Γερνάει ο πληθυσμός.
2: Ωραία, αλλά πριν από το πέρα μειώνονται από το πλήθος των ατόμων που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά. 25-45. Γιατί μειώνονται αυτοί οπέρα? Γιατί αυτοί προέρχονται από τι? Από αυτούς που γεννήθηκαν πριν από 25-45 χρόνια. Συμφωνούμε?
1: Ναι.
2: Ναι, ωραία. Επομένως προέρχονται από γεννήσεις που έχουν γίνει πριν από 25-45 χρόνια. Συμφωνούμε? Ναι.
1: Δεν είναι καμία από τις ερωτήσεις σας, δεν είναι ερώτηση παγίδα.
2: Όχι. Είναι γεννηθεί πριν από το 2000 μέχρι το 1980. Επομένως, τα άτομα που γεννήθηκαν πριν από 25-45 χρόνια, εντάξει, είναι λιγότερα από αυτά που γεννήθηκαν πριν από 25-45 χρόνια το 2000. Δηλαδή, τα λάβατε σε αυτό. Δηλαδή, η μείωση των γεννήσεων δεν ξεκίνησε τώρα, ξεκίνησε το 80. Επομένως, έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, ποιοι? Οι μειωμένες γεννήσεις τη δεκαετία του 80 και του 90. Συμφωνούμε, γιατί οι γεννήσεις μειώθηκαν. Δεν είναι πρώτη φορά που μειώνονται.
1: Οπότε η εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στη μείωση των.
2: Η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος οδηγεί σήμερα στη μείωση των ανθρώπων σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ένα.
1: Το γεγονός ότι πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσες να κάνεις παιδιά μέσω εξωσωματικής τόσο εύκολα ή διευρύνθηκαν οι ηλικίες που μπορούν να κάνουν παιδιά δεν βοήθησε. Δεν εξισορρόπησε προφανώς.
2: Βοήθησε. Επομένως, αν δεν υπήρχαν και οι πρόοδες εξωσωματικής, με το γεγονός ότι κάνουμε τα παιδιά μας και όλο μεγαλύτερη ηλικία εκτός των άλλων, θα είχαμε λιγότερες γεννήσεις σήμερα.
1: Ακόμα
2: από, αν δεν είχαν αλλάξει τα πράγματα. Όπως επίσης, οι γεννήσεις μειώθηκαν όχι μόνο γιατί είμαστε λιγότεροι στην ηλικία 25-45 τώρα, γιατί έχουμε γεννηθεί, είμαστε λίγοι που έχουμε γεννηθεί πριν από 25 χρόνια, γιατί ένα τμήμα από αυτούς των λίγων, των λιγότερων, έφυγε στο εξωτερικό. Το ξέρετε, είχαμε μετανάστευση. Επομένως, ήμασταν λιγότεροι από τους γονείς μας σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ένα τμήμα από αυτούς έφυγε στο εξωτερικό, μείνει ακόμα λιγότερο.
1: Brain drain. Και γεια σας.
2: Το ξέρετε. Και ταυτόχρονα κάνουμε, οι νέοι κάνουν λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν οι γονείς τους.
1: Λόγω οικονομικών.
2: Λόγω μια σειρά παραμέτρων. Εντάξει, είναι οικονομική παράγοντα, δεν είναι μόνο οικονομική.
1: Κυρίως.
2: Είναι μόνο και οικονομική, αλλά κυρίως είναι οικονομική. Είναι βασικά και ταυτόχρονα είναι μια, αυτό που βλέπετε σε όλες τις έρευνες, το ευρωβομόν και τα υπόλοιπα. Η αίσθηση που έχουν οι νέοι μας, αυτοί που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά το 25-35-40 χρονών, είναι ότι το μέλλον είναι. Γκρίζο, δεν είναι ρόδινο. Εντάξει, είναι και αυτό. Δηλαδή, μπορεί να έχετε σήμερα ένα παράδειγμα. Να έχετε ένα σπίτι από τους γονείς σας και να μην θέλετε ένα στεγαστικό πρόβλημα. Και να έχετε μια δουλειά αξιοπρεπή, η οποία να σας δίνει, όχι το βασικό, να σας δίνει το διπλάσιο βασικό. Εντάξει, παραδείγματος χάρη. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, αν δεν βλέπετε το μέλλον, δεν το βλέπετε αισιόδοξα, εντάξει, και φοβάστε τι θα γίνει, ωραία. Παρόλο που έχετε μια. Αυτό που σας λέω το παράδειγμα είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία των νέων, να ξέρετε. Έτσι. Δεν είναι η πλειοψηφία. Αυτό το παράδειγμα που δούμε, έχετε σπίτι και μια σταθερή δουλειά σήμερα.
1: Βέβαια. Εντάξει,
2: είναι μια μικρή μειοψηφία. Αλλά ακόμα παίρνω παράδειγμα το ακραίο. Μια μικρή πλειοψηφία, η οποία είναι πολύ κατά τους υπόλοιπους. Ακόμα και αυτή η μικρή μειοψηφία πιστεύει ότι το μέλλον δεν είναι ρόδινο και ομοίως δεν θα φανε όλο και καλύτερα. Έχει επιπτώσει και σε διάφορα πράγματα, αλλά και στην οικογένεια και στα παιδιά. Πόσο μάλλον οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν ούτε σπίτι, ούτε έχουν αυτό το εισόδημα. Δεν έχουν το διπλάσιο από το βασικό. Εντάξει. Ταυτόχρονα, καταρχάς υπάρχει, δεν ξέρω πού είναι στη Θεσσαλονίκη, λιγότερο περισσότερο στην Αθήνα.
1: Διάβασα ότι έχει ανέβει και ο μέσος όρος ηλικίας που κάνουν τα παιδιά. Έχει ξεκινήσει κάτω από 30 και έχει πάει στο 32-33.
2: Φυσικά έχει. Γιατί τι γίνεται τώρα, οπότε όλες αυτές τις δυσκολίες που έχετε, τι κάνετε. Μένετε μεσότερο, όλο και μεγαλύτερη ηλικία από τους γονείς σας, δεν είναι. Ωραία. Όλο και μεγαλύτερη ηλικία. Μόνο είμαστε στη χώρα, ανάμεσα στις χώρες μαζί με την Κροατία, όπου τα παιδιά φεύγουν, εγκαταλείπουν τη γονεϊκή κατοικία, αυτό που λέμε, σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εντάξει, επομένω μένετε σπίτι με τους γονείς σας. Δεύτερο, δεν μπορεί να φύγετε γιατί δεν έχετε εισοδήματα, δεν έχετε σπίτι. Και δεν βλέπετε. Ή επομένω τι κάνετε, φεύγετε κάποια στιγμή, θα κάνετε κάποια στιγμή οικογένεια, αλλά δεν θα κάνετε στον αριθμό το οποίο μου θέλετε. Αντί να κάνετε ένα, αντί να θέλετε να κάνετε δύο, θα κάνετε ένα. Θέλετε να κάνετε δύο, θα κάνετε δύο. Ανάμεσα στα άλλα. Δεν έχετε και το, δεν υπάρχει.
1: Καλά, δεν είναι τυχαίο ότι πλέον βλέπει οικογένειες με πολλά παιδιά και μένει άναυδο. Λες πόσα παιδιά έχει, τρία. Κατευθείαν. Το φυσιολογικό είναι ένα, άντε δύο για.
2: Το φυσιολογικό, μιλάμε φυσιολογικό.
1: Όχι φυσιολογικό, σε καμία περίπτωση. Για όλους τους λόγους που αναφέρατε.
2: Δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι ζημαθή. Δεν είναι η φύση που θα αποβαρεύει να κάνει τα δύο και τα τρία παιδιά. Είναι οι συνθήκες στο περιβάλλον. Το οποίο σου αρκεί να περιορίσει και ταυτόχρονα μην ξεχνάμε. Είναι το ένα βασικό. Η χώρα μας έχει τα ψηλότερα ποσοστά ατεκνίας, ξέρετε τι σημαίνει αυτό.
1: Ατεκνίας, ε.
2: Ατεκνίας, δηλαδή στις νέες γενιές. Έχουμε γύρω στα 22 με 24%. Δηλαδή ένας 5 με ένας 4 νέους που είναι τώρα 45 χρονών και δεν θα κάνει παιδιά τώρα 45. Ένα μικρό κόμμα θα κάνει 45 με 50 χρονών παιδιά. Ότι κάτι θα κάνουν. Εντάξει, θα μείνει χωρίς παιδιά. Δεν έχει κάνει παιδιά. Επομένως, όταν ξεκινάτε με ένα τέταρτο του πληθυσμού σας που είναι σε ηλικία να κάνει παιδιά. Σε μια γενιά. Εντάξει, αυτή που είναι το 85, μάλλον. Εντάξει, το 80.
1: Υπάρχει μετρήσιμο αναλογία του πληθυσμού που είναι άτεκνο.
2: Σας το λέω. Με τις βάσεις αναλύσεις που κάνουμε, ένα 22% σχεδόν, 22 με 23% στα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 80, ναι. Και είναι 45 σήμερα. Ναι. Δεν έχει κάνει παιδιά.
1: 22%. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
2: Μα φυσικά σε σχέση με τους γονείς.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό.
2: Με σχέση με τους γονείς που γεννήθηκαν το 60, όπου ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό αυτό, ήταν 12 με 14%.
1: Μάλιστα. Και αυτό προφανώς βαίνει αυξανόμενο, έτσι δεν μειώνεται.
2: Από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να ανακοπήσει, σας παραπάνω, γιατί στη χώρα μας δεν υπάρχει καταρχάς ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια.
1: Δεν μπορεί να φτάσουμε, ξέρω εγώ, σε 20 χρόνια εμείς θα είμαστε.
2: Μην κάνουμε προβολές τώρα, δεν πάει γραμμικά, ξέρετε.
1: Δεν πάει.
2: Αλλά σας παραπάνω είναι δεικτικό του γενικότερου περιβάλλοντος που υπάρχει όσον αφορά τις νεότερες γενιές σε σχέση με τους γονείς τους. Εντάξει, οι γονείς τους κάναν δύο στα δύο παιδιά, ένα μονάχα 12-14% έχει μείνει άτεκνο. Εντάξει, παρόλο που παραλαμβάνω και πολύ καλά το επισημάνατε, σήμερα η υπογοητευμένη αναπαραγωγή Βοηθάει πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 20-30 χρόνια. Βέβαια. Για να κάνεις παιδιά, αν έχεις καθυστερήσει να κάνεις.
1: Δεν βοηθάει στην τσέπη, αλλά βοηθάει στην παραγωγή. Όποιος έχει τη δυνατότητα.
2: Όποιος έχει τη δυνατότητα, έχει περισσότερα παιδιά, αν έχεις καθυστερήσει να κάνεις.
1: Δεν βοηθάει στην τσέπη, αλλά βοηθάει στην παραγωγή. Όποιος έχει τη δυνατότητα.

0: Όταν κλείνεσαι και μέσα, μπορείς να δημιουργήσεις και πιο στενές σχέσεις. Αλλά...
1: Πώς θα γνωρίσει κόσμο με το ίντερνετ?
0: Ναι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Όχι, λέω για την αναπαραγωγή και τα ζευγάρια που κλεινόντουσαν μέσα.
1: Μην νομίζετε αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μύθο που τα γιώδη. Αν θυμάστε, είστε νέο, δεν θυμάστε. Έχει μια φασαρία που κάποια στιγμή έπεσε στη Νέα Υόρκη το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Μια μέρα.
0: Ναι.
1: Πολύ παλιά. Ωραία. Κάναμε μια υποθέση δημοσιογράφη. Κοιτάξτε, δεν αφού έπεσε το ρεύμα και έπεσε και
0: ένα βράδυ ολοκληρό.
1: Θα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν έγινε τίποτα.
0: Τίποτα. Ούτε αυτό έπιασε. Ούτε αυτό έπιασε.
1: Δεν έπιασε. Το βασικό είναι επαναλαμβάνω. Πρέπει να έχετε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί.
0: Άρα επιβάρυνε την ήδη βεβαρημένη κατάσταση η πανδημία.
1: Δευτερεύουν αυτό που σα λέω. Δεν είναι αυτό το βασικό. Το βασικό είναι το εξής, ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Ένα, και ταυτόχρονα η νέα μας βία από το μέλλον απεσιόδοξα. Εντάξει, τώρα γιατί δεν υπάρχει ευνοϊκό περιβάλλον, είναι μια σύνδεση παραμέτρων. Είναι το παιδί μας κοστίζει πάρα πολύ σχέση με άλλες χώρες. Όχι απόλυτες τιμές, λέω, σε αναλογίες.
0: Σαν σπουδές, σαν.
1: Αυτό, όλο αυτό. Γιατί είμαστε μόνο χώρα που το παιδί για να μπει στο πανεπιστήμιο μας κοστίζει όπως κοστίζει ο κούκος Αιδώνη. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει σε άλλες χώρες.
0: Σε μένα το λέτε. Πάει τρίτη ηλικία ο κόσμο του χρόνου.
1: Το ξέρετε, εντάξει, είναι αυτό. Δεύτερον, έχετε πια αυτή.
0: Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε νεφρό.
1: Το βλέπετε αυτό.
0: Είμαστε στο όριο.
1: Επόμενο. Θα το δώσετε, ας πούμε, ενδεχομένως. Δεν μπορώ να δώσετε 4 νεφρά. Εντάξει.
0: Όχι, 2 έχουμε, φίλε μου. Πόσο να δώσουμε πια.
1: Δεν μπορώ να δώσετε παραπάνω από 2. Μεταφορικά συζητάμε. Επόμενος, αυτά δεν τα δούμε. Δεν καταλάβουμε τι γίνεται. Δεν καταλάβουμε γιατί γίνεται και αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Τι μπορεί να ανασχέσει αυτή την ιστορία ή τέλος πάντων να στρώσει, να δημιουργήσει κάποια δεδομένα.
1: Η ερώτηση είναι τι μπορεί να επιβραδύνει τη μείωση των γεννήσεων.
0: Έστω, ναι, σωστά, σωστά το λέτε.
1: Και κάποια στιγμή οι γεννήσεις να αρχίζουν να αυξάνονται από το χαμηλότερο επίπεδο που θα βρεθούν. Το χαμηλότερο
0: ή να μειώνονται οι απώλειες, τέλος πάντων.
1: Να μειώνονται οι απώλειες. Αυτό, παραλαμβάνω, πρώτον πρέπει η μετανάστευση να γίνει θετική, η ζυγαριά να γίνει θετική. Να μην φεύγουν άνθρωποι που είναι σε ηλικία παραγωγή και να παραγωγή σε ηλικία, όπως έγινε. Δεύτερον, πρέπει όχι μόνο να μην είναι αρνητική, πρέπει να γίνει θετική. Ένα μεγάλο τμήμα αυτών που έχουν φύγει πρέπει να πιστέψει. Και ταυτόχρονα πρέπει να έχουμε, κατά τη γνώμη μου, και μια λογισμένη μετανάστευση εισρωή αλλαγών, οι οποίοι να είναι ισορροπημένοι ένα φύλλο, όχι δηλαδή μόνο άνδρες ή μόνο γυναίκες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια. Ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον, όχι απλώς ευνοϊκό. Εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μειώσουμε συνταχτικά το κόστος του παιδιού, που είναι το κόστος εκπαίδευσης και δευτερεύοντος υγείας. Πρέπει να μειώσουμε τις συμβατότητες που έχουν εργασιακή οικογενειακή ζωή, που στο μεγάλο ρόλο αυτό παίζει προσχολική εκπαίδευση. Δηλαδή τα 2 μέχρι τα 4 μέχρι τα 3 μέχρι τα 5 σχολείο, το δημοτικό. Πρέπει να λύσουμε άμεσα το
0: θέμα. Είναι πολύ παραγωγικό, έτσι.
1: Φυσικά, δεν είναι το στεγαστικό. Είναι μια σειρά. Πρέπει να κάνουμε τα ρυθμίσει στην αγορά εργασία μα. Τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να έχετε να διαβρύνετε συνεχώ οι επισφαλεί θέσει εργασία στην οικονομία.
0: Δεν το βλέπω, κύριε Κοτζαμάνη μου, να σα πω τη μαύρη αλήθεια.
1: Ναι, αν δεν το βλέπουμε.
0: Έτσι θα πάμε.
1: Άμα το πάμε έτσι και μετά θα φανάζουμε μετά από 10 χρόνια φάνημα γιατί είναι καταστροφή και μετά από 20 χρόνια φάνημα.
0: Θα πάμε, νομίζω, με την κλασική ατάκα των ζευγαριών που λέει: έκανα ένα καβάτσο σαν μια χαρά είμαι. Έκανα το χρέος μου στην ανθρωπότητα. Προχωράμε. Για λόγους οικονομικούς, βιοποριστικούς.
1: Δεν έχουμε στη χώρα μας ένα κίνημα το οποίο υπάρχει σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες τώρα.
0: Ναι.
1: Η οποία είναι το εξής, γιατί αρχίζει και τώρα. Δεν είναι μειοψηφικό, είναι και δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει. Είναι το εξής, σε μια σειρά χώρες που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή το περιβάλλον είναι ευνοϊκό για την οικογένεια και το παιδί. Δεν είναι ζήτημα εσωτερικό.
0: Ναι.
1: Αρχίζει και φανά, έχετε τμήμα των νέων, οι οποίοι λέει σε ποιο κόσμο θα φέρω το παιδί μου. Όχι έτσι στη χώρα του
0: ταυτόχρονα. Τι κάνουνε, τι κίνημα.
1: Σε ποιο κόσμο θα φέρω τον κόσμο.
0: Αυτό το έχει πει και στο Νίκο Ευαγγελάτο, το θυμάστε. Σε ποιο κόσμο θα φέρουμε το παιδί μας, Νίκο Ευαγγελάτο. Τα έχουμε κάνει εμείς, ο πολιτισμός της χώρας μας είναι.
1: Και σε αυτές τις χώρες.
0: Ναι, δεν είναι και απαγορευτικό.
1: Είναι περισσότερο γιατί σου λένε το εξής: τι θα γίνει με τον πλανήτη, με τον πληθυσμό, με το περιβάλλον, καταστρέφει το περιβάλλον, έχει συνεχώς κρίσεις, επιδημίες, κρίσεις και τα υπόλοιπα.
0: Δεν υπάρχει κλιματική κρίση, κύριε Κοτζαμάνη, το έχει πει ο Τραμπ, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Αφού το έχει πει ο πλανητάρχης, τέλος.
1: Πάντως, αυτοί που το πιστεύουν, επομένως, αυτές τις χώρες έχουν λάθος πρόσδεση της πραγματικότητας. Παρά όλα αυτά, η λάθος πρόσδεση της πραγματικότητας οδηγεί πάλι να σκέφτονται τι θα κάνουν. Ακόμη και λάθος πρόσδεση της
0: πραγματικότητας. Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δυσίωνο μεν, αλλά πρέπει να το συνέχεια να το επισημαίνουμε για να μπας και μπορέσουν αυτοί που μπορούν και αυτοί που περνάει από το χέρι τους να βρουν κάποιες λύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Βύρον Κοτζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, αναφερόμενο στην πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου για τον αριθμό των γεννήσεων την τελευταία 20ετία, μειωμένος κατά 44%. Τρομερό ποσοστό. Λοιπόν, και κλείνουμε σιγά σιγά. Ακολουθούμε

ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, καλυμπραρισμένοι στην ώρα μας, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, από τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στο Δήμο Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά καίει κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες με το πυροσβεστικό σώμα να παρακολουθεί την εξέλιξή της και μέσω ντρόουν. Τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα το Ιράν δήλωσε ότι οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης έριξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον 2 πλοίων που σύμφωνα με την Τεχεράνη επιχείρησαν να διέλθουν παράνομα από τα στενά του ορμούς. Παράλληλα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 3 τραυματίστηκαν από αμερικανικά πλήγματα στην επαρχία Χουζεστάν στο νοτιοδυτικό Ιράν κοντά στο Αμπαντάν. Πάνω από τα 78 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λουκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει. Στρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμή στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι η πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική της λύση, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευτούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας, ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Τουλάχιστον μισοί Έλληνες συμμετείχαν το 2025 σε τουλάχιστον ένα τυχερό παιχνίδι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων που κατατέθηκε στη Βουλή. Η έκθεση καταγράφει ότι στα μία διοδοτημένα τυχερά παίγνια Επέχτηκαν συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ με μέση δαπάνη 2.027 ευρώ ανά παίκτη, ενώ σχεδόν οι μισοί παίκτες παράνομου τζόγου είναι ηλικίας έως 44 ετών. Παράλληλα, το 54,5% των πολιτών δήλωσε ότι συμμετείχε σε τουλάχιστον ένα νόμιμο τυχερό παιχνίδι, με τη μεγαλύτερη συμμετοχή να καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 34 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.

Γεια σας, καλή εβδομάδα. Με τον αγαπημένο της εκπομπής Jack White ξεκινήσαμε. Αφού όπως γνωρίζετε, όσοι παρακολουθούν τα πράγματα, βγήκε το άλμπουμ του πριν από 3 μέρες. Έχουν παίξει και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ, από το Frozen Charlotte. Να πούμε ότι το εξώφυλλο του άλμπουμ απεικονίζει ένα γλυπτό κούκλας που το είχε κατασκευάσει ο White στα πλαίσια μιας έκθεσης που είχε γίνει. Επικαιρότητα σήμερα. Ένα ακόμα πρόγραμμα μέσα στον Ιούλιο του 2026 που θα παρακολουθήσει αυτά που έγιναν τις τελευταίες ημέρες και θα ακούσουμε αυτά που θα ακούγονται ίσως τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, Instagram, email και X από τις 4 στις 5 με τις παρατηρήσεις. Θα ακούσουμε ένα καλλιτέχνη που τον πρόσεξα γιατί διάβασα μια καλή κριτική που ήταν κάπου σε ένα από τα έντυπα στην Αμερική και μετά άκουσα το άλμπουμ και είναι αυτό εδώ από τον Jelly Napkins. Ανήκει στον χώρο της ανεξάρτητης σκηνής, με συγχωρείτε. Έχει από μπαλάντες το άλμπουμ μέχρι προοδευτικά metal. Έτσι είναι η μουσική του. Με πολύ καλές κριτικές στην Αμερική. Η καταγωγή του είναι από την Πολωνία. Jelly Napkins. Το άλμπουμ λέγεται Coma.

Jelly Napkins από το άλμπουμ Coma, το Medicine. Αυτές οι μέρες είναι των Rolling Stones. Παντού, ιδιαίτερα στη Βρετανία και την Αμερική, βρίσκονται οι τρεις τους και ιδιαίτερα οι δύο τους να μιλούν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Guardian έχει πάρει πάρα πολλές καλές κριτικές, τις περισσότερες που έχω διαβάσει, και ο Guardian έγραψε μεταξύ άλλων ότι αντί να είναι μια νοσταλγική επανάληψη, έχει ένα εντελώς μοντέρνο στυλ αυτό το άλμπουμ. Είναι ότι κρατάει τον ήχο τους, αλλά είναι 2026. Ακούμε το τραγούδι από το άλμπουμ με την συμμετοχή του Paul McCartney.

Discovered in You, ο Mick Jagger, οι Rolling Stones, το 2026, με την συμμετοχή του McCartney, που όπως είδα σε συνέντευξη που έδωσε ο Mick Jagger, λέει, μπήκε στο στούντιο, γεια σας παιδιά, τι γίνεται, αυτό είναι το κομμάτι, το έπαιξε όπως ξέρει μοναδικά εκείνος να παίζει. Αυτά είπε ο Mick Jagger, που επίσης σε μία άλλη συνέντευξή του είπε πράγματα που δεν τα έχω ακούσει μέχρι τώρα να τα πει ένας από τους Rolling Stones για τους Beatles. Είπε ότι είναι οι μεγαλύτεροι συνθέτες όλων των εποχών. Τώρα τα λένε, μετά από 40 χρόνια, είναι επόμενο αυτό. Είναι ότι Χατζηδάκης Θοδωράκης αυτοί οι δύο. Και ότι εκτός από τα αριστουργήματα που έχουν γράψει τα δικά τους, που ήταν σε μια σύντομη χρονική διάρκεια, έδωσαν σε δεκάδες άλλους τραγούδια και τους έκαναν διάσημους, ακόμα και σε εμάς, μια και ξεκίνησαν με τραγούδι των Beatles, οι Rolling Stones. Ποια να είναι η τελευταία φορά που βρέθηκε ο Mick Jagger με τον Paul McCartney? Αν υπολογίσουμε μια live εμφάνιση, τότε είναι στις 4 Ιουνίου του 2012 στην συναυλία για το Diamond Jubilee της Βασίλισσας Ελισάβετ, έξω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ, που τραγούδησαν πάρα πολύ, και δίπλα-δίπλα ήταν ή σχεδόν κοντά ο McCartney με τον Mick Jagger. Όμως η τελευταία φορά που ήταν σε δίσκο, το ίδιο έχει συμβεί και από τους Stones για τους Beatles, έγινε το 1967. Ηχογραφήθηκε στις 21 Ιουνίου του 1967 το τραγούδι και βγήκε τον Αύγουστο του 1967. Είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια των Rolling Stones, αρκετά πρωτοποριακό, με ηχητικά εφέ και με το μέλλοντρον από τον Brian Jones. Και δεν είναι μόνο ότι είναι ο Paul εκεί, είναι και ο Lennon. John Lennon και Paul McCartney των Beatles, σε αυτό εδώ των Rolling Stones.

Να ακούσουμε όμως και λίγο από την δεύτερη πλευρά αυτού του δίσκου των 45 στροφών, γιατί και σε αυτό τον Dandelion συμμετέχει ο Λένον και ο Μακάρνεϊ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάει το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, 4χρονο παιδί έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Ξεκινάει ελέγχου σε οδή σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το δημοφιλέστερο άλμπουμ αυτή την εβδομάδα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού είναι από την τραγουδίστρια που άλλαξε τα πάντα στη μουσική και που ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80. Είναι φοβερό ότι η Μαντόνα, κρατώντας το δικό της στυλ πάντοτε, παίζοντας χορευτική μουσική, χωρίς να αλλάζει το στυλ καθώς μεγαλώνει όπως όλοι μας, καταφέρνει με τους δικούς της όρους και με το ταλέντο που έχει κάθε φορά να βρίσκει και σωστούς παραγωγούς, αλλά και ίδια. Τι σημαίνει, δεν μπορεί να σε κάνουν μόνο η παραγωγή αν δεν είσαι μόνος και εσύ, αν δεν έχεις ταλέντο. Να κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ που έχει και θετικές κριτικές και την ανέβασε στο νούμερο 1 και Βρετανίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Βρετανία ιδιαίτερα είναι η τραγουδίστρια που έχει για 4 συνεχόμενες δεκαετίες από ένα νούμερο 1 άλμπουμ. Στην Αμερική έφτασε τα 10 νούμερο 1 άλμπουμ στην καριέρα της, κάτι που ελάχιστες τραγουδίστρες το έχουν πετύχει από το 50 και μετά. Το τραγούδι που θα παίξω μας πάει πίσω στην εποχή της Donna Summer, γιατί από εκεί είναι οι ρίζες του τραγουδιού που θα ακούσουμε, λίγο από το πώς ήταν το Love to Love You Baby, το I Feel Love 75-77, πρώτη εποχή της δίσκο. Η δίσκο που, όπως λέμε συνέχεια, τόσο πολύ κατηγορήθηκε τότε, αλλά είναι παντού. Είναι παντού, όχι μόνο από τη Μαντόνα, αλλά και από όλες τις νέες τραγουδίστριες και τραγουδιστές. Ο Guardian έγραψε για το τραγούδι αυτό διακριτικά ελκυστικό, εξαιρετικά καλοφτιαγμένο και έργο ανθρώπων που πραγματικά κατανοούν και αγαπούν την house μουσική.

Μαντόνα το 2026, που όμως συνεχίζουν να βγαίνουν, όπως είναι φυσιολογικό, νέες φωνές. Έχουμε το ντεμπούτο άλμπουμ μιας Αγγλίδας τραγουδοποιού που το όνομά της είναι Σιένα Σπάιρο. Είχε ξεκινήσει με 2-3 σίγγλ, κυκλοφόρησε το άλμπουμ στις αρχές του μήνα και κατάφερε να έχει επιτυχία και στην Βρετανία, που είναι η πατρίδα της, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά για να δούμε τι θα περιμένουμε από την Σιένα Σπάιρο. Από το άλμπουμ λοιπόν, που έχει τίτλο The Visitor. Είναι κάπως επηρεασμένο από τη soul και την συμφωνική pop.

Great Expectation από την νεοφερμένη Σιένα Σπάιρο. Θα την προσέξουμε τους επόμενους μήνες για τη συνέχεια που θα έχει. Δεν έχει κακή φωνή. Πέθανε από πτώση στο σπίτι του ο Calvin Hayes, από τους ιδρυτές του συγκροτήματος Johnny Hay Jazz. Και φαντάσου τώρα, από ένα τέτοιο ατύχημα έφυγε από τη ζωή, ήταν 63 ετών, έπαιζε όργανο, drums στο συγκρότημα, ήταν γιος του Mickey Most, μεγάλος παραγωγός στην Βρετανία ιδιαίτερα αυτός και στην Αμερική. Αυτός είχε φτιάξει το συγκρότημα ο Hayes μαζί με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος Johnny Hay Jazz. Ήταν 1986-87 όταν ακούγατε από αυτήν την εκπομπή αυτό εδώ.

Johnny Hayes Jazz από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Και το επόμενο είναι από τη δεκαετία του 80, από έναν άλλο μουσικό από το χώρο της jazz είναι αυτός, που έφυγε από τη ζωή προχθές, ο Rodney Franklin. Ήταν ένας από τους πολύ δημοφιλείς πιανίστες της jazz στη δεκαετία του 80. Ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που έπαιξε ρόλο στην άνοδο της jazz στα χρόνια του και του R&B. Κάτι ανάλογο ήταν μεταξύ αυτών των δύο η μουσική του στα χρόνια της δεκαετίας του 70 και του 80. Είχε γεννηθεί στο Berkeley της Καλιφόρνια το 58. Ήταν παιδί θαύμα. Είχε παίξει με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στα νεανικά του χρόνια, όπως Freddie Hubbard και Marlena Shaw, και μετά ηχογράφησε μια σειρά από άλμπουμ στις δεκαετίες του 70, 80 και 90. Ένα από αυτά τα τραγούδια του μπήκε στα 10 πρώτα της Αγγλίας και πούλησε πάνω από 300.000, πολύ μεγάλο νούμερο για ανάλογο τραγούδι. Ο Rodney Franklin.

Gab. Ας μου στείλει κάποιος μήνυμα αν τους ξέρετε, τους Gary Packett and the Union Gap. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα σημερινά μηνύματα. Ιδιαίτερα ευχάριστο ήταν ένα μήνυμα που ήρθε από έναν φίλο που έχουν περάσει τώρα, έρχονται πολύ, πολλά καινούρια, που άκουσε στο Air Techo το αφιέρωμα της περασμένης εβδομάδας για το Μόρισε. Αν δεν το έχετε ακούσει, καλό είναι να το ακούσετε. Λοιπόν, ένας από τους Gary Packett and the Union Gap έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών στις 6 Ιουλίου λόγω επιπλοκών και νεφρική ανεπάρκεια και νόσο του Alzheimer, 80 ετών βέβαια. Ήταν drummer του συγκροτήματος Gary Packett and the Union Gap. Ήταν στο προσκήνιο αυτό το συγκρότημα για πάρα πολύ καιρό. Συνεχόμενες επιτυχίες μετά στο δεύτερο, κυρίως στα δεύτερα, στο δεύτερο μισό, με συγχωρείτε, της δεκαετίας του 60. Woman, Woman, Over You, Lady Will Power, και άλλα και άλλα, πάρα πολλά. Ένα από τα καλύτερά τους ήταν αυτό εδώ, το Young Girl.

Gary Packet and the Union Gap. Και βέβαια τους θυμόσαστε, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Άλλοι ξέρουν το τραγούδι αλλά δεν ήξεραν το συγκρότημα, αλλά οι περισσότεροι ξέρουν το συγκρότημα. Ο Ιωάννης μάλιστα έχει πάρει και το άλμπουμ τους, από ό,τι μου λέει. Μάλλον μπορεί να είναι εκείνο το άλμπουμ που είχα κυκλοφορήσει εγώ με ένα περίεργο πολύ ψηλό εξώφυλλο όταν ήμουν στη Music Box εκεί προς το τέλος της δεκαετίας του 60. Ο Θάνος Τζιμέκας ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγκρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Αύριο είναι 60, αλλά δεν είναι τα συνηθισμένα του 60.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση ήταν η απάντηση της Τεχεράνης που διεμήνησε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του ορμούς. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας στην απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν αποτελούν πια αυτά που μάθαμε και πάλι κάποια εφευρήματα προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα, αλλά να είναι πραγματικά ευρήματα και να είναι οι πραγματικοί δολοφόνοι του εγκλήματος της Μαρφίν, ώστε να τιμωρηθούν και να ησυχάσουμε εν μέρη και εμείς. Να φτάσει αυτή η υπόθεση στην οριστική λύση της, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήσασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, εκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμό, στο οποίο ενεπλάκησαν στελέχη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων στην πόλη Μπίντενφορντ στο Μέιν. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα επιβραβεύσουν το σχέδιο του κόμματος για πολιτική αλλαγή, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παρουσιάζοντας τις 17 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις, υποστήριξε ότι είναι πλήρως κοστολογημένες και δημοσιονομικά εφαρμόσιμες, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν υλοποίησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν οι αναπληρώτριοι γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα εξής στελέχη κάνουν λόγο για νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτειου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και επανήλθε στο νοσοκομείο Καστοριάς πριν διακομιστεί χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το 4χρονο αγόρι είχε έρθει για διακοπές από τη Ρωσία μαζί με τη μητέρα του. Συναγερμός για κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, καθώς περισσότεροι από 20 άνθρωποι προσήλθαν από την Παρασκευή στα επίγοντα του Γενικού Νοσοκομείου με συμπτώματα γαστρετερίδιδας. Οι 12 χρειάστηκε να νοσηλευθούν και παραμένουν στην παθολογική κλινική και στη μονάδα βραχίας νοσηλείας. Το νοσοκομείο επιβεβαίωσε εργαστηριακά την παρουσία σαλμονέλας. Ενημερώθηκε ο ΔΥΚ και ξεκινούν έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, ασθενείς τοπικές βροχές στη νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Βόρεια ανεμοί που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

Ναι, γιατί και σε μια ηλιόλουστη μέρα μπορεί να έρθει η βροχή. Καλώς σας βρίσκουμε. Δεν λέω καλώς ήρθατε, ακόμη και αν τώρα συντονιστήκατε, γιατί έτσι κι αλλιώς λείπαμε εμείς. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το απολύτως σχετικό. Που άφησε τα ωραία νερά του Ιωνίου και ήρθε στα ωραία γαλαζοπράσινα νερά της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το Earth News Radio 105,8. Και εδώ ξέρω ότι έχουν περάσει μέρες και έλειπε η εκπομπή όταν έφυγε η Bonnie Tyler, αλλά πάντα της είχαμε μια δυναμία. Πάντα είχαμε, μας προκαλούσε μια ιδιαίτερη συγκίνηση αυτό το σε εισαγωγικά τραυματισμένο ηχόχρωμο, αυτή η βραχνάδα που, ξέρετε, αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα που το απέκτησε μέσα από μια ατυχία. Γιατί χρειάστηκε κάποια στιγμή η Bonnie Tyler να κάνει μια επέμβαση στις φωνητικές χορδές και αυτό της άφησε αυτό το υπέροχο γρέζι που έγινε όμως μετά το σήμα κατά τεθέν της φωνής της, αυτό που ίσως και να την ξεχώρισε. Ένα μεγάλο μάθημα που δείχνει ότι ποτέ μια ατυχία, ένα εμπόδιο, μη σε κάνει να το βάζεις κάτω, γιατί μπορεί αυτό που τη συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζεται ως το πρόβλημα και η δυσκολία να είναι ακριβώς το μεγάλο εφόδιο για να πας κάπου πολύ πολύ καλύτερα. Και επειδή μέχρι τις 16 του μηνός τα παιδιά συμπληρώνουν μηχανογραφικά και επειδή κάποια παιδιά δεν μπορούν ίσως να συμπληρώσουν γιατί δεν τα πήγαν καλά ή δεν μπορούν να πάνε εκεί που ήθελαν και τα σχετικά, είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα αυτό. Μπορεί, δεν λέω, μπορεί να έκανε έτσι κι αλλιώς μια καταπληκτική καριέρα η Bonnie Tyler, αλλά αυτό που τότε, καταλαβαίνετε πως θα νιώσε μια τραγουδίστρια όταν της είπαν ότι έχεις πρόβλημα στις χορδές και όταν μετά είδε ότι η φωνή της έχει αλλάξει. Για τους τραγουδιστές είναι μεγάλο δράμα αυτό. Και όμως αυτό, χωρίς να το ξέρει τότε, ήταν ακριβώς το βουλεβάρτο της μεγάλης της επιτυχίας. Και επειδή την αγαπούσαμε πάντα και επειδή παίζαμε τραγούδια της και όταν ήταν στη ζωή, δεν περιμέναμε να αποδημήσει, διάλεξα ένα, έχω πολλά αγαπημένα από την Bonnie Tyler, αυτό που το λένε πολύ ωραία οι Creedence, το Have You Ever Seen The Rain, το άκουγα μάλιστα από τους Creedence στις διακοπές, ήθελα να το ακούσουμε με τη φωνή της Bonnie Tyler. Είμαστε εδώ λοιπόν, ένα απολύτως σχετικό σε δίωρη έκδοση για αυτή και μην τρομάξετε την άλλη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν πρώτη μέρα της επιστροφής μας, σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, που ο ήλιος θα κάτσει μέχρι τις 8:49 πάνω κάτω μαζί μας να μας ζεστάνει, γιατί λέει μην κρυώσουν τα παιδιά. Σήμερα λοιπόν στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Δέσποινα Σαρκύρη με τα καλοκαιρινά της και την καλοκαιρινή της διάθεση θα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, αν και εφόσον καλέσετε, στο 210-6009-604 ή στο 210-6009-605. Η Βούλα Κουλισοπούλου είναι ο δημοσιογραφικός βράχος της εκπομπής για να σπάνε πάνω της τα ενημερωτικά κύματα. Γενικών καθηκόντων πλένει κατά στρώματα και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα δηλαδή, 13 Ιουλίου του 1930, εκεί στο Μοντεβιδέο στην Ουρουγουάη, ξεκινάει το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις μέρες μας είναι σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε φτάσει στη φάση που όλα είναι, ξέρετε, ένα παιχνίδι ή προχωράς λίγο ακόμα, γιατί λίγο έμεινε μέχρι τον τελικό, ή λες εντάξει έφτασα μέχρι εδώ. Πάντως το πρώτο ο αγώνας ήταν Γαλλία-Μεξικό. Εκείνη έτσι ξεκίνησε. 4-1 κέρδισε η Γαλλία και ο Λισιέν Λοράν πέτυχε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων.
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα ξαναπώ το τηλεφωνικό κέντρο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνετε και No Radio, δεύτερη, και μπαίνετε στη δική μας σελίδα για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν τυχόν είστε στο Facebook που έχετε διάφορες εργασίες, διεργασίες κτλ., η σελίδα της εκπομπής έχει τον τίτλο «Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες» και με το Messenger στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Επειδή μαθαίνω ότι έχουμε και κάποιες εξελίξεις που αφορούν το ΣΥΡΙΖΑ, που δεν νομίζω ότι είναι και για να ευνηδιάζεται βέβαια κανείς. Θα δούμε λίγο αργότερα τι έχει γίνει εκεί και τι μπορεί να σημαίνουν όλες οι πρόσφατες εξελίξεις. Αν και η γενική πορεία έχει δείξει, δεν θέλω να πω ποια είναι, δεν θέλω να σας προκαταλάβω, εσείς ξέρετε. Έτσι κι αλλιώς, εκτός από μια μεγάλη ομάδα συμπολιτών μας που δεν μπορεί να κάνει διακοπές, δεν κάνουν διακοπές και οι δημοσκοπήσεις. Πάνε πουθενά, ρε πηγαίνετε, είναι ωραία το καλοκαιράκι, όχι εκεί, δημοσκόπηση, σήμερα, αύριο, κάθε μέρα, τις αυγουστιάτικες. Ωραίο θα είναι να πηγαίνουν να τους βρίσκουν όμως στην παραλία, παιδιά. Γιατί εκεί χαλαρωμένος ο άλλος μπορεί να σου πει και άλλα πράγματα. Πριν από οτιδήποτε άλλο όμως και πριν προχωρήσουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει απόλυτη σχέση με τον ήλιο, έχει απόλυτη σχέση με την ενέργεια, έχει απόλυτη σχέση με τα φωτοβολταϊκά, έχει απόλυτη σχέση με τα μικρά μπαλκόνια που τραγουδάει ο Σαββόπουλος, πριν πάμε εκεί, επειδή ακούω πολλά όλες αυτές τις μέρες και επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο αιχμής σε σχέση με συλλήψεις και να δούμε αν θα τους βρούμε όλους με τις επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη και βέβαια με ξαφνικά μετά από 16 χρόνια μαθαίνουμε ότι στην τρίτη ή τέταρτη νομίζω απόπειρα να λυθεί το θέμα της Μαρφίν. Έχουμε ένα email που όμως είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης δεν ήταν το email που έλεγε τα ονόματα που το ανακοίνησε αλλά οι νέες μέθοδοι επεξεργασίας και επειδή είμαστε σε μια τέτοια φάση θέλω να θυμίσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι κάτι που έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και νιώθω ασφαλής να το πω και εγώ γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι και νομικός. Ισχύει για όλους στο νομικό μας πολιτισμό το τεκμήριο της αθωότητας. Θα μου πείτε το είπε για τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν έχει σημασία. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι βάση του νομικού μας πολιτισμού. Μέχρι λοιπόν να δούμε ποιος, τι, πώς και αυτό να στοιχειοθετηθεί και να έχουμε και καταδικαστική απόφαση. Εγώ δεν τα λέω εγώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα λέει. Όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και προσεκτικές. Το δεύτερο είναι η μεγάλη παραδοχή ότι εκτός από την ηλιθιότητα υπάρχει μια ειδική κατηγορία, η πολιτική ηλιθιότητα. Αυτή λοιπόν είναι δολοφονική. Γιατί δεν πιστεύω ότι κάποιος, όποιος, αν είναι αυτοί που πιάσαν, έχει καλός, αν είναι άλλοι, έβαλε τα γκαζάκια σε μια πολυκατοικία, στην Πιλωτή, κάτω από ένα αυτοκίνητο. Τα αυτοκίνητα έχουν μέσα βενζίνη. Μέχρι και εγώ το ξέρω που δεν είμαι μηχανικός. Αν αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν ότι έτσι χτυπάνε ας πούμε αυτό που θεωρούν, αυτοί μπορούν να θεωρούν ότι θέλουν αυτό, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Πίστευαν ότι, πώς να το πω τώρα, αυτό έχει ένα πολιτικό αποτέλεσμα, πρέπει το IQ τους να μην υπάρχει, όχι να είναι αρνητικό, να μην υπάρχει. Αυτό είναι καθαρός χουλιγανισμός. Είναι δε σε χωνεύω τσιμέκα, λέω εγώ, και έρχομαι να σου κάνω κακό. Όχι να πιστεύεις ότι θα χτυπήσεις ένα σύστημα καίγοντας αμάξια και διακινδυνεύοντας, δυστυχώς απεδείχθη. Τι φρικτό. Μια γυναίκα, μια μάνα που δεν ξέρουμε ποτέ, μπορεί να φτιάχνε πολύ ωραία σουτζουκάκια. Τι, πώς πέρναγε τα καλοκαίρια όταν ήταν μικρά τα παιδιά της. Ένας άνθρωπος 72 χρόνων να χαθεί από τη ζωή, μια ολόκληρη ιστορία για τον κύκλο της, για τους ανθρώπους. Επειδή εγώ στο κεφάλι μου, τώρα τι έχει μέσα το κεφάλι μου, θεώρησα ότι θα τρομάξω ας πούμε την κόρη, την κυρία Νέστορα, βάζοντα, δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να το σκεφτούν όσοι το έχουν κάνει και όσοι είναι επίδοξοι
να το κάνουν, και καλό θα ήταν και ο αναρχικός αντιεξουσιαστικός χώρος να συζητήσει πέντε πράγματα με δικούς του ανθρώπους. Γιατί είναι άλλο είμαι χούλιγκαν και εκτονώνομαι γιατί μου βάλε γκόλ η ομάδα του αντιπάλου μου, και άλλο πράγμα ότι με αυτούς τους τρόπους που συκοφαντούν τα κινήματα, τα οτιδήποτε, εγώ το κάνω μόνο για να εκτονωθώ. Μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή ότι μπορεί να είναι και κάτι άλλο.

0: Εκτός από τιμόνια, που αυτό μόνο ο ποιητής, νομίζω, σαν η Μπαλτζή έχει γράψει τους στίχους. Η πίτρια, εν προκειμένου, μπορεί να το φανταστεί. Η τεχνολογία όμως φαντάζεται και άλλες προοπτικές. Μπορεί να έχουν και ηλιακούς συλλέκτες, διότι θα δίνεται η δυνατότητα σε μας που έχουμε μικρό, μεγάλο, μεσαίο μπαλκόνι, να παίρνουμε φωτοβολταϊκά plug-in, για να το πω στην ομυρική διάλεκτο. Δηλαδή μικρό φωτοβολταϊκό που συνδέεται κατευθείαν με μια μπρίζα, στην οποία βάζεις μια ενεργοβόρα συσκευή και αυτή παίρνει μόνο από τον ήλιο. Βέβαια ακούγεται ιδανικό, ακούγεται υπέροχο, μπορεί όμως να μην είναι και συμφέρον σε κάθε περίπτωση. Έχει και κάποιους περιορισμούς, έχει όλα τα σχετικά, αλλά επειδή ακούγεται πάρα πολύ ελκυστικό, ζητήσαμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, που είναι σύμβουλος συνδέσμου εταιριών φωτοβολταϊκών, να το κουβεντιάσουμε λιγάκι, να μας ανοίξει λιγάκι τα μάτια και να σας δώσουμε και χρήσιμες πληροφορίες. Κύριε Ψωμά, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Καλό απόγευμα. Περασμένη Παρασκευή δόθηκε για διαβούλευση μια υπουργική απόφαση, αρκετά μεγάλη. Να φανταστείτε το σώμα της απόφασης είναι 80 σελίδες και τα παραρτήματα 200. Καταλαβαίνει κανείς ότι ό,τι και να λέει αυτό το κείμενο είναι ευχάλτης για τον κοινό καταναλωτή.
0: Γι' αυτό το διαβάζετε εσείς, να μας δώσετε μας τις πληροφορίες.
1: Μέσα σε αυτό λοιπόν το κείμενο που αφορά συνολικά την αυτοκατανάλωση ενέργειας από τους καταναλωτές, οικιακούς και εμπορικούς, και που εφαρμόζεται σε συστήματα κανονικά, ας το πούμε έτσι, μεγάλα, για να καλύπτουν τις ανάγκες ενός σπιτιού ή μιας επιχείρησης. Εκεί κάπου ανάμεσα υπάρχει και ο όρος του plug-in, όπως είπατε, ή όπως χαριστικά τα λέμε, φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, αν και επικράτησε αυτό ο όρος, παρόλο που δεν περιορίζεται η τοποθέτησή τους στο μπαλκόνι, αλλά μπορούν να μπουν και σε άλλα σημεία
0: του σπιτιού, αρκεί βέβαια να είναι ηλιόλουστα πολλές ώρες.
1: Προφανώς η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει επαρκής ηλιοφάνεια. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η ρύθμιση δεν αφορά τους πάντες. Σχεδόν οι πάντες μπορούν να εξυπηρετηθούν από το σύστημα της αυτοκατανάλωσης που ρυθμίζει ευρύτερα η υπουργική απόφαση.
0: Αυτό των μπαλκονιών, γιατί δεν αφορά τους πάντες?
1: Πρώτα απ' όλα γιατί δεν όλα τα σπίτια κατάλληλα. Δηλαδή αν σκιάζεται μια πολυκατοικία, αν το διαμέρισμα είναι βορεινό, καλύτερα να το ξεχάσουμε.
0: Βασική λοιπόν προϋπόθεση, για να πούμε τα βασικά, να έχει πολλές ώρες ήλιο το συγκεκριμένο σημείο. Γιατί είναι, αφού είναι φωτοβολταϊκό.
1: Επίσης μπορείτε να φανταστείτε ότι οι χαμηλότεροι όροφοι συνήθως σκιάζονται από την απέναντι πλευρά.
0: Είναι οι αδικημένοι, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Τώρα, στην περίπτωση που κάνει το μπαλκόνι μας, μπορούμε να τοποθετήσουμε μέχρι 800 βατ. Τι σημαίνει 800 βατ? Μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο πανέλα συνήθι του εμπορίου στο μπαλκόνι μας, και αυτά, αφού βέβαια μετατρέψουμε το ρεύμα με ένα μικρό μετατροπέα που συνοδεύει το σύστημα, να βάλουμε μια απλή μπρίζα σε μια οποιοδήποτε μπρίζα του σπιτιού μας.
0: Η οποία θα συνδέεται με το συγκεκριμένο σύστημα, μία μπρίζα.
1: Ρίχνει το ρεύμα στο δίκτυο του σπιτιού μας.
0: Μάλιστα.
1: Με την ανάλογα με την κατανάλωση ξυπηρετείται η όποια κατανάλωση έχουμε εκείνη την ώρα.
0: Αυτό το μέχρι 800 τι μπορεί να καλύψει, δηλαδή, για να καταλάβουμε, και τι θα μπορούσαμε να βάλουμε σε αυτή την μπρίζα?
1: Όχι, δεν μπορεί να καλύψει, επειδή το σπίτι μας είναι συνδεμένο με το δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει, ας το πούμε, περιορισμός στο ποια συσκευή μπορούμε να καλύψουμε.
0: Ναι.
1: Συνολικά μέσα στο χρόνο θα μας καλύψει κατά μέσο όρο ένα 15% των αναγκών μας. Και επειδή το σύστημα αυτό απευθύνεται είτε σε πολύ φτωχά νοικοκυριά που δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν ένα κανονικό σύστημα,
0: μια μεγάλη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, μάλιστα.
1: Είτε
0: αυτά τι κόστος έχουν πάνω κάτω,
1: επειδή το πατέ. Και γενικιαστές, οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν μόνιμο σύστημα.
0: Σωστό.
1: Επίσης θα καταφύγουν αναγκαστικά σε αυτό. Το κόστος, εδώ είναι ένα λεπτό σημείο, το κόστος κανονικά του φωτοβολταϊκού είναι γύρω στα 500 με 600 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και η λογική, αυτό λέει η κοινοτική οδηγία,
0: ναι,
1: και αυτό εφαρμόζεται σε άλλες χώρες, είναι do it yourself, δηλαδή τα αγοράζουμε από το κατάστημα και το τοποθετούμε μόνοι μας με πολύ απλή εγκατάσταση, το βάζουμε στην πρίζα και από εκεί και πέρα τελειώνουμε. Δυστυχώς όμως,
0: ναι,
1: η υπουργική απόφαση που αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση βάζει μια σειρά από...
0: Σου λέει ειδικό εγκαταστάτη για να μην υπάρξει πρόβλημα και τα λοιπά.
1: Αποτέλεσμα είναι ότι διπλασιάζει το κόστος.
0: Πάει πάνω από χιλιάρικο πάντως, από όσο ξέρω εγώ.
1: Και σε χιλιάρικο δεν συμφέρει, για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζήτηση με το Υπουργείο για να εφαρμοστεί το σύστημα των φωτοβολταϊκών μπαλκονιών όπως εφαρμόζεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αρκεί να σας πω ότι μόνο η Γερμανία έχει περίπου 1.200.000 καταγεγραμμένα συστήματα.
0: Τέτοια,
1: ναι.
0: Απ' την άλλη, δεν θέλω να δικήσω το Υπουργείο μας, άμα έχει κάνει λάθος, έχει κάνει. Δεν είναι και επικίνδυνο όμως εγώ?
1: Όχι, δεν είναι επικίνδυνο. Να σας πω γιατί δεν είναι επικίνδυνο. Για να τα απαντήσουμε...
0: Έχουμε 2,5 λεπτά ακόμα.
1: Το Βρετανικό Υπουργείο Ενέργειας μόλις τον περασμένο μήνα τέλειωσε μια μελέτη που εξέτασε όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Δηλαδή παλιά κτίρια με παλαιωμένα δίκτυα κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Για να δει αν εφαρμόζοντας ένα τέτοιο σύστημα με αυτή την ισχύ που σας ανέφερα, το 800 βατ, δημιουργεί πρόβλημα ή όχι. Και η απάντηση είναι όχι.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης αποδεικνύει το θέμα της ασφάλειας ότι έχουν μπει εκατομμύρια συστήματα και δεν είχαμε ούτε ένα συμβάν. Και μάλιστα το Υπουργείο προτείνει της Βρετανίας ότι δεν χρειάζεται εγκαταστάτης επαγγελματίας για την εγκατάσταση, πρόκειται για μια πολύ απλή εγκατάσταση, ελεύθερα κάτω.
0: Γι' αυτό το λέμε και plug-in, για όσους ξέρουμε από τους υπολογιστές. Δουλεύει, δεν θέλει ρυθμίσεις.
1: Δεν είναι
0: και...
1: τα συνήθη συστήματα που είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος, που συνδέονται στην κεντρική εγκατάσταση του σπιτιού και που πρέπει να παρέμβει επαγγελματίας, σαφώς. Είναι, ας το πούμε έτσι, μια συσκευή.
0: Μάλιστα.
1: Μια
0: κύριε Ψωμά, επειδή πάμε για τους τίτλους και δεν θα το προλάβουμε, αυτό πότε ξεκινάει να εφαρμόζεται?
1: Με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης. Η υπουργική απόφαση είναι σε διαβούλευση ως τις 20 του μηνός.
0: Οπότε να σας ενοχλήσουμε ξανά σε καμιά εβδομάδα, να μας πείτε και τα υπόλοιπα.
1: Ας ελπίσουμε να έχω καλύτερα, ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ψωμά, ευχαριστούμε.
1: Γεια σας, να είστε καλά. Qui vicino a me, a Saint-Tropez.
0: Ma la stella tua più bella non è cielo qui vicino a me. Προς το παρόν πάμε διακοπές στο Σαντροπέ, εκεί να χορέψουμε κανένα twist, να δυνατήσουμε, να μαυρίσουμε, όχι με φωτοβολταϊκά. Προσοχή βέβαια, θέλει αντιλιακό. Προχθέσε, ναι, έφυγε στα 87 του ο περίφημος Πεπίνο Ντικάπρι. Τζουζέπε Φαγγέλα ήταν το όνομά του, αλλά ήταν από το Κάπρι και αυτό ήταν το καλλιτεχνικό του. Έχει κάνει πολλές τέτοιες χορευτικές επιτυχίες. Ήταν, λέει, από τους εκπροσώπους της γλυκιάς ιταλικής ροκ επανάστασης.

κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ να παρασύρουμε τους συναδέλφους που έχουν όλο αυτό το καιρό αναλάβει το θεάρεστο ενημερωτικό έργο, να τους βγάλουμε από αυτή την ατμόσφαιρα, να τους πάμε σε τέτοιο διακοπών. Όχι, λέει, δεν είναι σωστό. Έχουμε και μια δουλειά να κάνουμε. Όχι, ήρθες εσύ με το αντιλιακό ακόμα πάνω και θα μας χαλάσει εδώ τη σειρά. Οπότε θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων όπως πρέπει και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών τορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών τορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ΆΕΣΥ στο Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ένα πληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Ήταν μια τέτοια μέρα που λέτε, 13 Ιουλίου. Πότε? Το 1975. Και εκεί έχουμε το περίφημο Live Aid. Αυτή ήταν μια τεράστια συναυλία που έγινε ταυτοχρόνως και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Από τη μία ήταν, το παρακολούθησαν λέει 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε 150 χώρες. Στις 12:01 λεπτό, status quo, ξεκινούν το Live Aid που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του σταδίου Wembley του Λονδίνου και του JFK Stadium στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αφρόκρεμα των rock star πήρε τότε μέρος σε αυτή την συναυλία. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Phil Collins έπαιξε στη μία, έφυγε με αεροπλάνο, ελικόπτερο, δεν ξέρω με τι, και πήγε και έπαιξε και στην άλλη. Γι' αυτό τον προτιμήσαμε, γιατί τι να πρωτοπαίξει από όλους αυτούς που συμμετείχαν τότε. McCartney, Phil Collins που ακούμε, The Who, U2, David Bowie, Mick Jagger, Queen, Tina Turner, The Cars, Neil Young, Tom Petty, Bob Dylan, Brian Adams, Lionel Richie, Led Zeppelin. Against the Lodge τραγουδάει ο Phil Collins, κόντρα στις πιθανότητες και τα λοιπά. Εδώ έχουμε εξελίξεις που κάποτε θα λέγαμε ναι ότι είναι ενάντια σε κάθε πιθανότητα, τώρα όμως φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ειδήσεις, όχι από αυτές που θεωρούνται καλές για τα στελέχη και τους οπαδούς του κόμματος. Για να μην σας κουράσω εγώ, να πάμε στον καλό μας συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να μας πει τι προέκυψε από αυτό το εκρηκτικό κλίμα. Γεια σου Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και σε εσένα Αντρέα. Παρετήσεις λοιπόν μελών της πολιτικής γραμματείας, έκλειβε η έναρξη της συνεδρίας της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ όσο είχε οριστεί από την προηγούμενη εβδομάδα. 6 μέλη λοιπόν της πολιτικής γραμματείας, με ένα κείμενο που παρέδωσαν στην Κουμουνδούρου, δήλωσαν ουσιαστικά ότι αποχωρούν. Δεν θέλουμε να είμαστε μέρος ενός νέου διχασμού, λέμε. Δεν μπορούμε όμως και να συνεχίσουμε να δρούμε σε ένα κόμμα όπου η μειοψηφία, χρησιμοποιώντας κατά το δοκούν το καταστατικό του κόμματος, επιδιώκει να καταστρατηγήσει τις δημοκρατικά ελλειμμένες αποφάσεις και να μας οδηγήσει μέσω συγκρουσιακών διαδικασιών σε ένα νέο σχίσμα. Επιλέγουμε τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Κρατάμε στην καρδιά μας τις μάχες που δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα σε συντρόφους που μας τίμησαν και στήριξαν με την ψήφο τους. 6 μέλη λοιπόν, μεταξύ των οποίων και η αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, η κυρία Σαπούνα.
0: Η οποία έχει αναλάβει μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Δηλαδή αυτή.
1: Μέχρι την
0: είχε την ηγεσία μέχρι
1: νέου
0: τώρα.
1: Γραμματέα, νέου Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας, νέου Γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή θα συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
0: Ναι.
1: Η οποία καλείται να εκλέξει νέο γραμματέα.
0: Που θα δούμε πόσα ομάδας μέλη θα έχει μέχρι την Παρασκευή. Γιατί είχαμε
1: για να
0: και.
1: Δούμε, ναι, αυτό λέω. Γιατί μάλλον η δεύτερη πληροφορία που έχω είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες πρόκειται να υπάρξει μαζική έξοδος βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Τώρα παρέτηση ανεξαρτοποίηση θα φανεί. Ο νέος γραμματέας λοιπόν που θα εκλεγεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Όχι του κόμματος. Θα ορίσει η ημερομηνία εκλογής Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Μάλιστα.
1: Και το δεύτερο που έχει να κάνει ο γραμματέας εκ του κοινοβουλευτικού κανονισμού,
0: ναι,
1: άμα τη εκλογή του, είναι το πρώτο πράγμα η επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Στη συνέχεια θα ορίσει, όπως είπαμε, ημερομηνία εκλογής νέου Προέδρου. Όσοι βουλευτές θα παραμείνουν στην κοινοβουλευτική ομάδα,
0: μάλιστα,
1: του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατά τις δικές μου πληροφορίες θα παραμείνει όσοι είναι, 9-10 όπως εκτιμούν πολλοί, θα παραμείνει μέχρι και την ημέρα προκήρυξης των εθνικών εκλογών.
0: Σε επίπεδο Προέδρου του Κόμματος, που η διαδικασία δεν πρέπει να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή.
1: Το καταστατικό, σωστά το ρωτάς, το καταστατικό ορίζει για την εκλογή Προέδρου του Κόμματος συνέδριο.
0: Α,
1: που
0: μάλιστα.
1: Αυτό δεν προβλέπεται να γίνει μεσούντος του Θεούς, το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ, και δεν νομίζω ότι θα γίνει πριν από τις εκλογές.
0: Γι' αυτό είπε και ο κύριος Παπάς μια συλλογική ηγεσία για να προχωρήσουμε, γιατί αυτό φαίνεται ως και αδύνατο να πραγματοποιηθεί.
1: Έχουμε
0: συνέδριο, εκλογή από τη βάση, έτσι δεν είναι πια το νέο σύστημα.
1: Σωστά, σωστά το λες, αυτό φαίνεται ότι πάει να ληφθεί ως απόφαση. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί το ερχόμενο Σάββατο, σε 5 μέρες από σήμερα, σε μια νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μάλιστα.
1: Στην οποία θα αποφασιστούν τα πάντα και κυρίως ο οδικός χάρτης του κόμματος μέχρι την ημερομηνία των εκλογών.
0: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της πολιτικής γραμματείας?
1: Ουσιαστικά όχι, τυπικά ναι. Αλλά και η συμπλήρωση των μελών και της πολιτικής γραμματείας και όσων έχουν παραιτηθεί εκ της μελών Κεντρικής Επιτροπής,
0: ναι,
1: θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Δηλαδή, όσο ορίζει το καταστατικό, θα αναπληρωθούν και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν ήδη παραιτηθεί. Μέχρι τότε όμως θα έχουμε τη συγκρότηση ενός νέου οργάνου στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλή συνέχεια. Θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και στα μηνύματά σας, και λέω γρήγορη γιατί έχω αφήσει πάντα αυτό το σχεδιασμό, κάνουμε όταν είναι 2 ώρες μετά τις 6 το εισαγωγικό σημείωμα της εκπομπής, δεν είναι δικό μου, είναι δικό σας, γιατί σωρεύονται, ξέρετε, παρατηρήσεις, μηνύματα, απόψεις, σχόλια κτλ. Οπότε τα πηγαίνουμε εκεί. Ζητώ συγγνώμη από όσες και όσους έστειλαν πάρα πολύ πολύ νωρίς, όπως ο Γιάννης με το καλώς ήλθες, ο Στάθης που δεν έχει βάλει κάποιο μήνυμα αλλά συνδέθηκε με το Earth News Radio, η Ευδοξία με την ωραία της υποδοχή, ο Μιχάλης, ο Σπύρος, ο Σταύρος, Angel, το Angel Dustless, Dustless μάλιστα. Είναι άγγελος ή αγγελική? Θα μου βάλεις ένα μικρό ονοματάκι μετά που θα τα διαβάσω όλα. Ο Γιάννης, άλλος Γιάννης, ο Πέτρος και τα λοιπά. Θα το πάμε λίγο μετά για να προλάβουμε να κάνουμε τώρα και τις δουλειές και τις συνεντεύξεις. Αυτό με την πολιτική γραμματεία δεν το είχαμε κανονίσει. Θα μου πεις ότι αυτοί δεν το ξέρανε. Εντάξει. Και μπήκε και μας άλλαξε λίγο το χρονοδιάγραμμα. Αλλά λέω σιγά σιγά να πηγαίνουμε σε μια μεγάλη αποκάλυψη. Το θέμα που θα συζητήσουμε το είχα κατά νου πριν φύγω, αλλά αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον μου όταν τι συνάντησα, ρε παιδιά, εκεί στον Κούταβο, στο Αργοστό. Λέω, όχι, πείτε μου. Τρεις από τους πιο βασικούς θηρευτές, προσέξτε, του Λαγοκέφαλου. Τους είδα με τα μάτια μου. Που είναι η Καρέτα Καρέτα. Είδα το Θανάση που έχει μαρκαρισμένο το νούμερο 10 πάνω στο καβούκι του, και 2 φίλες του, οι άλλες 2 ήταν θηλυκές. Τις αναγνωρίζεις και είναι και άνθρωποι εκεί που τις προσέχουν και τις παρακολουθούν και τις μαρκάρουν. Και είχα από πριν φύγω, πριν πάω να συναντήσω το Θανάση και τις φίλες του, λέω το Θανάση και τις φίλες του γιατί δεν ξέρω τα ονόματα των κοριτσιών. Δεν είναι ότι είναι ο Θανάση επειδή είναι αρσενικό. Απλώς αυτόν είχα πρωτογνωρίσει πριν από μερικά χρόνια. Λοιπόν, και είχα το δημοσίευμα, το έβγαλα εκείνη την ώρα που ήμουνα στη γέφυρα του Δεβοσέτου και είδα αυτό. Ότι οι παραλίες οτοκίας της Καρέτα Καρέτα δεν είναι, λέει, σε καθόλου καλή κατάσταση εξαιτίας πιανού του ανθρώπου. Που μετά φωνάζει, αχ, θα με δαγκώσει ο Λαγοκέφαλος κτλ. Πάμε και σε ένα άλλο αγαπημένο είδος, τα δελφίνια. Σαν σήμερα το 2017 έφυγε από τη ζωή αυτός ο εξαιρετικός και πολύ συμπαθής Έλληνας τραγουδιστής, ο Γιάννης Καλατζής.
2: Καβάλα στο δελφίνι, τον κόσμο γύρισα.
0: Ποιητική αδεία, έτσι δεν τα καβαλάμε τα δελφίνια.
2: Ξεχάσω.
0: Αν και άμα θέλουν αυτά, επειδή είναι παιχνιδιαρό τέτοια, μπορεί.

Τη δεκαετία του 60 ξεκίνησε ο Καλατζής, ήταν μέλος των Τρίο Μορένο, οι οποίοι έκαναν και μια απόπειρα, αυτό που λέμε διεθνούς καριέρας. Ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, έγινε γνωστό στην Ελλάδα, πέρασε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κάποια στιγμή.

το Μιτσάκι έκανε πολύ δυνατό, δυνατή ίσοφα, μην πω δυνατό μπάσιμο, στη λαϊκή κυρίως δισκογραφία, αλλά η δημοφιλία του τον έφερε και σε άλλους συνθέτες, όπως ο Λοΐζος, να, καλή ώρα, Σταύρος Κουγιουμτζής, Κατσαρός, Πλέσας, Σπανός.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι το άρθρο το είχα κρατήσει έτσι κι αλλιώς, ήξερα όμως ότι θα φύγω για διακοπές. Όταν πήγα και συνάντησα τους εκπροσώπους της Καρέτα Καρέτα εκεί στο Αργοστόλι, αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον μου. Διάβασα και κάτι πάλι από αυτές, ξέρετε, τις τρομολαγνικές ειδήσεις. Α, και μένα με δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος. Α, και μένα, όπως σας είχα πει πριν φύγω για διακοπές, και μένα εδώ στο Φανάρι στην Αγία Παρασκευή, δύο λαγοκέφαλοι να φανταστείτε. Αν και στο δρόμο, ιδιαίτερα όταν οδηγείς δίκυκλο, τους κουφιοκέφαλους πρέπει να προσέχεις, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, αρκεί να μην είσαι εσύ. Για να μην βλέπουμε μόνο σ' άλλους το κακό. Όταν λοιπόν είδα το Θανάση και τις άλλες δύο ωραίες αυτές χελώνες, θυμήθηκα ότι το είδος αυτό, το υπέροχο, η Καρέτα Καρέτα, ίσως αν γίνει δημοφιλές σε σχέση με το τι είναι θηρευτής του λαγοκέφαλου και εμείς, αυτό το κορυφαίο θηλαστικό άνθρωπος, προσέξουμε λίγο παραπάνω τη συμπεριφορά μας. Διαβάζοντας λοιπόν για το σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παραλίες οτοκίας, γιατί αν δεν μπορέσουν να βγουν να γεννήσουν, να κάνουν τα αυγά τους, να κάνουν τα χελωνάκια, μετά δεν θα έχουμε. Και δεν είναι θέμα folklore, είναι θέμα φυσικής ισορροπίας. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Άρη Τσίρογλου, που είναι ο υπεύθυνος προγραμμάτων Δυτικής Πελοποννήσου του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας, Αρχέλων, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτή την έκθεση που νομίζω έγινε σε συνεργασία με το WWF Ελλάς. Κύριε Τσίρογλου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και για τη δουλειά που κάνετε, να σας πω την αμαρτία μου. Δηλαδή, η δουλειά που κάνουν σύλλογοι και οργανώσεις σαν τη δικιά σας, δεν νομίζω ότι, παρόλο που λέμε «Α, μπράβο» και τέτοιο, ίσως δεν εκτιμούμε το μέγεθος της προσφοράς αυτών των συλλόγων. Μόνο να μου πείτε γιατί το Αρχέλων το γράφετε με ένα λάμδα στο σύλλογο, ενώ έψαξα εγώ και βρήκα ότι ήταν μια αρχαία χελώνα. Βέβαια ήταν περίεργη αυτή, δεν είχε ακριβώς καβούκι. Πρέπει να είναι ο πρώτος πρόγονος των χελωνών. 2 τόνους, 2, κάτι. Εντυπωσιακό πλάσμα. Αυτή μας χρειαζόταν, έτσι που έχουμε γίνει εμείς. Την είδαμε 2, αλλά δεν έχει σημασία. 1 λάμδα, 2 λάμδα. Η έρευνα που έγινε έδειξε ότι συνεχίζουμε να καταπατούμε περιοχές που είναι και επίσημα έτσι οριοθετημένες ως χώροι οτοκίας της Καρέτα Καρέτα.
1: Πράγματι, αυτή η δράση, η οποία καταρχάς πραγματοποιήθηκε τώρα το 2024 και το 2025 σε πολλά χιλιόμετρα παραλίων, έδειξε όντως κάποια ανησυχητικά προβλήματα σε σχέση με την τουριστική χρήση των παραλίων και κάποιους πιεστικούς παράγοντες που μπορεί πράγματι, όπως είπατε, να αποθαρρύνουν τις Καρέτα-Καρέτα από το να κάνουν τις φωλιές τους. Για παράδειγμα, πολλά επίπλα θαλάσσης στις παραλίες, φωτορύπανση, έντονη ανθρώπινη παρουσία τις βραδινές ώρες είναι κάποια από τα σημαντικότερα προβλήματα που καταγράφηκαν. Ένα από τα θετικά βέβαια είναι ότι οι παραλίες στην Natura ήταν σε μια κάπως καλύτερη κατάσταση, αλλά γενικότερα ήταν δεν ήταν και καλύτερη.
0: Εγώ διάβασα ότι πραγματικά ιδανική, ας πούμε, για οτοκία, παραλίες ιδανικές για οτοκία, είναι το 12% από αυτές. Μου φαίνεται πάρα πολύ λίγο.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό. Ναι, το ιδανικό είναι σίγουρα κάτι δύσκολο να το πετύχουμε και σίγουρα όχι χωρίς την προσπάθεια και τη βοήθεια του κόσμου. Δηλαδή, εμείς αυτό παρατηρούμε, ότι παρότι η θαλάσσια χελώνα είναι ένα εμβληματικό είδος για την χώρα μας. Mm-hmm. Πολλοί από εμάς ακόμα δεν γνωρίζουμε ακόμα και ότι σε ποιες παραλίες γεννάει, τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για να μην ενοχλήσουμε το είδος.
0: Αυτές οι παραλίες δεν έχουν κάποια σήμανση, κύριε Τσίρογλου?
1: Πολλές έχουν, αλλά μπορεί να μην έχουν ακόμα ή μπορεί να μην έχουν ξεκάθαρη σήμανση του πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι είναι κάποιες ιδανικές πρακτικές για να μην ενοχλήσουμε. Καλά, συγχρόνω και άλλα προστατευόμενα είδη που μπορεί να βρίσκονται συγκεκριμένους βιοτόπους.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Μια ερώτηση εμβόλυμη, γιατί ήρθε τώρα ένα μήνυμα που είναι όμως σχετικό. Αν ισχύει, λέει, αυτό που ακούγεται στο Λαγανά, ότι από εκεί που νομίζω έχει ένα μέρος της παραλίας είναι ο Τοκίας, δεν είναι της Καρέτα-Καρέτα, τουλάχιστον κάποτε που είχα πάει εγώ έτσι είχα δει.
1: Ναι, φυσικά.
0: Αν θα φύγει, λέει, από εκεί ο Αρχέλων ή δεν είναι ευκρινής η διατύπωση. Αν εσείς ασχολείστε εκεί και κάνετε πράγματα ως Αρχέλων, αν θα φύγετε από την περιοχή αυτή ή εξακολουθείτε να την έχετε υπό την υποψία σας, που λέγε κάποτε και ο... ποιος το λέγε, ένας Έλληνας το οποίος, ναι.
1: Ναι, όχι, ο Αρχέλων να πραγματοποιεί δράσεις προστασίας και καταγραφής των φωλιών και των νεωστών σε όλη την παρέλεια του Λαγανά, σε όλο τον κόλπο του Λαγανά. Ο κόλπος του Λαγανά, σε συνδυασμό και με τον κυπαρισιακό κόλπο που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό φωλιών καρέτα-καρέτα όλης της Μεσογείου, περίπου το 50%.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικές για το είδος. Οπότε ναι, η παρουσία μας εκεί, σίγουρα και ότι ο Αρχέλων δραστηριοποιείται εκεί σχεδόν πάνω από 40 χρόνια, είναι πολύ σημαντικό για το
0: είδος. Κάτι. Ναι. Είναι εύκολο να βγάλεις άδεια για να βάλεις ξαπλώστρες και ομπρέλες σε μια παραλία που αυτές έχουν, πώς έχουμε ας πούμε τη γαλάζια σημαία ή τις περιοχές Natura, αυτές έχουν πιστοποιηθεί κάποιες παραλίες, δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί εκ του νόμου στην ανθρώπινη δραστηριότητα ή εναπόκειται στην καλή θέληση, ας πούμε, των ανθρώπων?
1: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι σε περιοχές Natura και άλλες προστατευόμενες περιοχές για όσους επιθυμούν να νοικιάσουν κάποιο χώρο για να βάζουν εξαπλώστρες, επιχειρήσεις δηλαδή, που προβλέπει στην ουσία το να αφήνει αρκετό χώρο για τις καρέτα-καρέτα. Και αν γίνεται κάπως έτσι με μια περιορισμένη χρήση, ώστε να μην χρησιμοποιείται όλος ο χώρος της παραλίας και να υπάρχει διαθέσιμος.
0: Από ό,τι βλέπω όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ τα όρια για τις ομπρέλες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, είναι μέχρι ένα σημείο, επεκτείνονται αυτά. Αυτό δεν γίνεται μόνο στις παραλίες με την καρέτα-καρέτα, αλλά εκεί έχει άλλη, πώς να το πω, άλλη επίπτωση αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι... σε όλη την Ελλάδα αυτό είναι ένα πρόβλημα, με το ότι μπορεί να μην χωρέσει κανείς χωρίς να μην μπορέσει να πάει σε επιχείρηση που να έχει ομπρέλα. Ναι.
0: Και τώρα αυτά τα αποτελέσματα, πέρα από το ότι χτυπάνε ένα καμπανάκι, έχουν κάποια, δηλαδή υπάρχει μια ενημέρωση των τοπικών αρχών, είναι θέμα εθελοντών και συλλόγων των περιοχών, πώς δουλεύει? Δηλαδή πάω εγώ τώρα σε μια παραλία που βλέπω ότι, γιατί πολλές φορές έχουν σήμανση και οι φωλιές, έχω δει,
1: που
0: βάζουν γύρω-γύρω για να το βλέπεις και εσύ, μην πας και πατήσεις μέσα, ξέρω εγώ. Και πάρω εγώ, όχι μόνο επιχειρηματίας, και εγώ ιδιώτης, και βάλω και την ξαπλώστρα μου, γιατί έτσι μου αρέσει, ρε παιδί μου. Τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση? Υπάρχει μια διαδικασία και με βλέπει, ας πούμε, κάποιος, τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, εμάς το σύνθημά μας είναι ότι καταρχάς ότι μπορούμε να ζήσουμε μαζί με τις χελώνες και σίγουρα δεν στηρίζουμε το να υπάρχουν μόνο χελώνες και όχι ο άνθρωπος. Οπότε πολύ ευχαριστώ, ή το ανάποδο φυσικά. Οπότε πολύ ευχαριστώ σε όποιος θέλει να βάλει την ομπρέλα του την παραλία, φυσικά αποφεύγοντας τις προστατευόμενες φωλιές που είναι και σηματοδοτημένες. Αρκεί να μην αφήνονται εκεί το βράδυ, ώστε να μπορεί μετά, επειδή το βράδυ βγαίνουν οι θηλυκές χελώνες για να κάνουν τις φωλιές τους, αρκεί να μην αφήνονται εκεί το βράδυ, ώστε να μπορεί μετά, επειδή το βράδυ βγαίνουν οι θηλυκές χελώνες για να κάνουν τις φωλιές τους,

0: Με έτσι για να αρχίσουμε να τις βλέπουμε με συμπάθεια.
1: Ναι, πράγματι έχει καταγραφεί κάποια περιστατικά θύρευσης λαγοκέφαλου από χελώνας. Βέβαια, οι επιστήμονες που το κατέγραψαν αυτό επισημαίνουν και ότι φυσικά δεν αρκεί και η καρέτα από μόνη της για να μειώσει τον πληθυσμό.
0: Οπότε... Να μην τα αφήσουμε πάνω της, αλλά όσο πράγματι, περισσότερες, ναι. Γιατί νομίζω επειδή έχουν πολύ δυνατό ράμφος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και έχουν και κάποια αντοχή, νομίζω, σε αυτή την τετραδοτοξίνη, πώς τη λένε, που κουβαλάει ο λαγοκέφαλος. Για κάποιο λόγο αυτές μπορούν να τον δαγκώσουν και αυτά και να μην έχουν επιπτώσεις.
1: Πράγματι, έτσι φαίνεται. Όπως έχουν αντοχή και στις τσούχτρες, φαίνεται, έχουν αντοχή και στο λαγοκέφαλο. Και σίγουρα έτσι φαίνεται και το σημαντικός οικολογικός ρόλος της χελώνας, δηλαδή για τις θάλασσές μας.
0: Μάλιστα. Επειδή ζούμε λοιπόν σε μια εποχή επικοινωνίας και μαζών που ακολουθούμε έτσι διαφημιστικά τέτοια, βάλτε και στις παραλίες μαζί με την καρέτα να φάμε το λαγοκέφαλο. Γιατί έτσι μπορεί, ξέρετε, να συγκινηθούμε όλοι εμείς που τα λέμε τώρα έτσι αυτά και να έρθουμε και θελοντές στον Αρχέλωνα και να κάνουμε και διάφορα πραγματάκια. Είναι μια καλή ευκαιρία. Ναι, χρειάζεται, αλλά είναι ένα τόσο σημαντικό πλάσμα για όλη την οικονομία της θαλάσσιας ζωής η καρέτα-καρέτα. Που ας κάνουμε και δύο επικοινωνιακά τρίκ υπέρ της. Δεν πειράζει, δεν πρόκειται να. Ίσα-ίσα για καλό θα είναι. Εδώ με τα υπερβολικά δίχτυα, με όλα αυτά που πετάμε, με τις παραλίες Οτοκίας, την έχουμε στριμώξει την καημένη. Άμα τη δούμε σαν σύμμαχο, καλό θα της κάνει. Και σε αυτήν και σε εμάς βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσίρογλου, και καλή συνέχεια στο έργο το δικό σας και φυσικά και του Συλλόγου, ο Αρχέλων, να κάνει την ωραία δουλειά που κάνει.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ επίσης. Καλή συνέχεια και σε
0: γεια σας. Γεια σου και εσύ Μαρία, γεια σου και εσύ Άρη, γεια σου και εσύ Αντώνη, γεια σου και... Λοιπόν, και άλλα. Μιχάλης, Γιώργος, Νικόλαος, Θανάσης, Τζον, Βόλβι... Βάλβι, συγγνώμη, δεν το είδα καλά το άλογο λόγω απόστασης. Νίκος, Ανδρέας, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε έτσι... Στην ουσία και με Bonnie Tyler ήταν στιγμή όταν τραγούδησε εδώ με τους δικούς μας και με τη Σοφία Αρβανίτη. Οπότε πάμε με Bonnie Tyler να κλείσουμε τη διαδρομή και θα επιστρέψουμε αμέσως στο Δελτίο Ειδήσεων με σας. Α, και τραγούδι του Ρακιντζή επίσης, έτσι. Έφερε και τον Ιαν Γκίλαν, ο Ρακιτζής, έφερε και την Bonnie Tyler. Είχε κάνει δουλειά αξιοπρόσεκτη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναύσης πλοίες των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή, ενώ ανέφερε ότι η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσει άμεσα. Νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνησε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν στο πλαίσιο του διεθνούς εντάλματος που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η γυναίκα, η οποία μένει μόνιμα στο Μπράιτον, φέρεται να είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με την αρμόδια υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, δηλώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία, δεν αναζητείται, είναι αθώα και επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στη χώρα προκειμένου να καταθέσει. Η πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων και στους οικείους τους, να μην αφήσει τις υποθέσεις αυτές στο σκοτάδι, συμβάλλοντας την απόδοση δικαιοσύνης και αποτείοντας με τον τρόπο αυτό φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, τόνισε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου, επισημένοντας πως απαιτείται συνδυασμός νέων οδικών έργων, επεκτάσεων του μετρό και ενίσχυσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Οι παραιτήσεις υποβλήθηκαν με την έναρξη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας. Στην κοινή επιστολή τους, τα 6 στελέχη κάνουν λόγο για νέο κύκλο εσωστρέφειας και απαξίωσης στο ΣΥΡΙΖΑ και καταγγέλουν απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτιου στη Θεσσαλονίκη το 4χρονο αγοράκι που έπεσε χθες σε πισίνα στην Καστοριά και υπέστη ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 4χρονος είναι σε καταστολή και η κατάστασή του είναι σταθερή. Σε φυλάκιση 3 ετών με αναστολή μέχρι την έφεση καταδικάστηκε 70χρονος που προκάλεσε από αμέλεια τη μεγάλη φωτιά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο τον έκρινε ένοχο για εμπρισμό από αμέλεια. Σε βάρος του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο σχεδόν 6.000 ευρώ. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χωράφι του και επεκτάθηκε σε 2 γειτονικές επιχειρήσεις προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές που οι ιδιοκτήτες τους αποτιμούν συνολικά σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια ευρώ. Στην απολογία του 70χρονου ζήτησε συγγνώμη αναλαμβάνοντας την ευθύνη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμού στο οποίο ενεπλάκησαν στελέχη της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνίων στην πόλη Μπίντενφορντ του Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ οι αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριο στένο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, στενείς τοπικές βροχές στη Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία, βόρεια νεμή που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία. Έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.
9: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Από το άλτρο σέντρο πηγαίνω στο Μαρκανέ, φτάνω στο Κουέτο, πηγαίνω στο Μαγιαρί. Ξεκίνησαν η Χουανίκα, η Χουανίτα και ο Τσαν Τσαν, ξεκίνησαν μια ωραία διαδρομή, έρωτα και πάθους, και χτίζοντας εκεί με την άμμο, προσπαθώντας να χτίσουν μια ωραία καλύβα στη παραλία, φούντωσε ο ερωτάς του και αυτό έγινε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μια τέτοια μέρα, 13 Ιουλίου δηλαδή, όπως σήμερα το 2003, έφυγε από τη ζωή ο Μάξιμο Φρανσίσκο Ρεπιλάδο Μουνιός Τέλες. Ο περίφημος Κομπάι Σεγκούντο. Κομπάι είναι το χαϊδευτικό του κομπάντρε, του σύντροφε, φίλε, αδερφέ, μπάρμπα, το χρησιμοποιούν και έτσι αυτό. Σεγκούντο γιατί έκανε πάντα τις διφωνίες στα συγκροτήματα και έπαιζε και τις δεύτερες φωνές στην κιθάρα του.

έπαιζε διάφορα όργανα, έπαιζε και κλαρινέτο στη δημοτική μπάντα εκεί στη Χαβάνα, έπαιζε κιθάρα, έπαιζε τρες που είναι η κουβανέζικη κιθάρα, και κάποια στιγμή πήρε αυτή την χαβανέζικη και την έκανε 7 χορδή, πρόσθεσε άλλη μια χορδή για να έχουν μεγαλύτερη πληρότητα οι συγχορδίες, τα ακομπανιαμέντα που λέμε. Έτσι συνδύασε την ισπανική κιθάρα, αυτή που ξέρουμε εμείς που λέμε κλασική. Τι κιθάρα πήρες? Μια κλασική, όχι ακουστική κτλ. Που έχει δηλαδή τις νάιλον χορδές. Την ισπανική που είναι η πασίγνωστη σε όλο τον κόσμο, με την κουβανέζικη, και έφτιαξε ένα δικό του συνδυασμό. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, τη Βίβια Νικολοπούλου, που είχαμε να τη δούμε πολλά τέρμινα πριν, ενώ πριν τις διακοπές. Η Δέσποινα Σαρκίρη όμως παραμένει ακάματη στο τηλεφωνικό κέντρο, ακάματη επιδίω στη δημοσιογραφική παραγωγή, επιμέλεια, υποστήριξη και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, η Βούλα Κουλισοπούλου. Καθαρισμός καταστρωμάτων, γενικές εργασίες και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου.

Σήμερα Δευτέρα 13 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, υπό 8 και 49 πάνω κάτω. Ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί, το απολύτως σχετικό εδώ στο Earth News Radio 105,8 σε δύο ώρη έκδοση για αυτή και την άλλη εβδομάδα. Πάνω που θα το συνηθίσουν, τουλάχιστον να πάει λίγο ακόμα, μην πάει στράφη η προσπάθεια. Θα είμαστε λοιπόν μαζί, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα σας πω τις μεθόδους επικοινωνίας και μετά θα διαβάσω τα δικά σας μηνύματα, που είναι το εισαγωγικό σημείο μας στην ουσία της δεύτερης ώρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio, πρέπει να γράψετε και τις δύο, και ανοίγει η πόρτα για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μια στιγμή να τα βάλω σε μια σειρά, γιατί έχουν τρέξει πάρα πολύ εδώ και μετά θα μπερδευτούμε. Αν όμως είστε στο Facebook και θέλετε μέσω Messenger να στείλετε μήνυμα, μην αλλάζετε τώρα εφαρμογές, πλατφόρμες και όλα τα σχετικά. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, όπως και ο τίτλος της, που είχαμε φοβερή έμπνευση και πρωτοτυπία, με ελληνικούς χαρακτήρες, και στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Πάμε λοιπόν σε αυτή την πρώτη τη σημαντική δουλειά. Ο Κώστας: μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι μας κυβερνάει ένα κόμμα που χρωστάει τώρα αυτά τα εκατομμύρια, είναι 500, Κώστα μου, είναι παραπάνω παρακάτω. Αυτό δεν είναι, λέει, ούτε ισονομία ούτε ισοπολιτεία. Εντάξει, δεν ξέχασα, δεν θα το έλεγα, το λέμε κάθε μέρα, αλλά αφού το έγραψες, καλώς τον, πάρ τον ξύλο και δώσ' τον. Η Πέπη που μας άφησες μόνα το, όχι μόνα, 700 εξαιρετικοί συνάδελφοι και συναδέλφισες εδώ στο Earth News Radio 105,8, σας ενημερώνουν, σας ψυχαγωγούν, όχι και μόνους. Πιστεύω να πέρασε καλά, γράφει η Πέπη. Δυστυχώς πέρασα πολύ καλά, Πέπη. Αυτό είπατε ένα θέμα με τις διακοπές. Δεν περνάς καλά, λες, κρίμα, πήγανε στράφη, αλλά γυρίζεις άνετα. Περνάς καλά και λες τώρα γιατί. Γιατί τώρα, αφού είναι καλά, να μην πάει λίγο παραπάνω. Θα γλιτώνατε κι εσείς, αλλά είναι εδώ, έχουμε και υποχρεώσει. Καλή εβδομάδα, ο Τζον, κύριε Παπασταματίου. Μας αναφέρουν το πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς. Έχει κολλήσει μια στιγμή, γιατί έχει κολλήσει εδώ και ο ήχος. Λόγω συστημικού προβλήματος εδώ και πάνω από μία εβδομάδα. Θα το δούμε, Γιάννη, από την όμορφη Χαλκίδα, όπως το υπογράφεις. Θα διαφυβάσω στη Βούλα την παρέμβασή σου και θα το κοιτάξουμε, ενδεχομένως και αύριο να έχουμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Κάτσε να πάμε τώρα στο Viber, γιατί οι οθόνες έχουν γεμίσει. Τι λέει ο Γιάννης? Σαν σήμερα 1942 γεννήθηκε Roger McQueen των Birds, που νομίζω κάπως θα το καλύψουμε αυτό. 64, οι Animals κατακτούν την κορυφή του Ηνωμένου Βασιλείου με το The House of the Rising Sun. Σωστό. Καλά, σωστά είναι όλα. Θέλω να πω ότι και αυτό μάλλον θα το βολέψουμε. 1985 για το Live Aid, την περίφημη αυτή η διπλή συναυλία, παίξαμε κιόλας. Οι Duran Duran το 85 γίνονται οι πρώτοι καλλιτέχνες που γίνουν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με τραγούδι από ταινία του James Bond. Α, το View to a Kill ήταν, κατέκτησε την κορυφή του Billboard Hot 100. Ωραία. Άμα βάλεις kill μέσα, η επιτυχία. Άμα βάλεις αγάπη, όχι, θα μου πεις, εντάξει, μην είσαι τώρα υπερβολικός, και τα τραγούδια με αγάπη και αυτά. Αγαπητή Ευδοξία, με το ωραίο και ελπιδοφόρο όνομα, ζούμε τώρα και προεκλογική περίοδο, μην πείτε όχι, δεν έχουν προκηρυχθεί επισήμως, αλλά μην πείτε τώρα, κάθε μέρα 2,5 με 3 δημοσκοπήσεις, δεν είναι προεκλογική περίοδος, κάτι δίνει η κυβέρνηση, κάτι παίρνει η αντιπολίτευση, κάτι αυτό, ζούμε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, το προήμιό της δηλαδή. Ο Μιχάλης, μια στιγμή. Α, καλή εβδομάδα, όλα καλά εύχεται σε μένα και σε εσάς. Ο Σπύρος: νέο τραγούδι από Μανώλη Φάμελο και Φίβο Δελιβοριά, που περιγράφει τέλεια την παρακμή μας και αναφέρεται στα νότια προάστια, νομίζω είναι ο δισκός ή είναι το τραγούδι, Σπύρο. Για κάνε μου τη διευκρίνηση.
γιατί νομίζω έχει και ένα άλλο. Δεν είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή τι λέει ο Σταύρος. Σας ευχαριστώ για τον τρόπο ενημέρωση και λόγο που εκφράζεται. Σταθερή παρέα και ενημέρωσή μου. Εγώ σε ευχαριστώ, Σταύρο, όχι εσύ. Καλώς επανήλθατε. Εύχομαι να περάσατε όμορφα και να ξεκουραστήκατε. Ο Σταύρος από την Ηλιούπολη. Τι είναι, βροχούλες είναι και ψαράκια? Δεν πιστεύω, δεν έχει βρέξει ακόμα. Επηρεάστηκες από το Have You Ever Seen The Rain που βάλαμε την Bonnie Tyler, ή αυτό είναι γενικός? Ο Γιάννης: καλό απόγευμα, με υγεία το Σάββατο σας περιμένουμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδία, στο πανηγύρι μας. Για να δούμε, βρε Γιάννη, θα αξιωθούμε. Ο Πέτρος: είσαι ο πιο κατάλληλος, λέει, για αυτό το θέμα και τα πάνελ. Μακάρι να ασχοληθεί στο μέλλον με αυτό το θέμα. Για να δούμε, γιατί το έχει γράψει από πάνω. Τα πάνελ που βάζουν στις ταράτσες για ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μπορούσες, λέει, αλλά δεν το έκανες. Κρίμα. Θα το δούμε και αυτό με τις εγκαταστάσεις. Άλλωστε κάποιες μεγάλες εταιρείες όπως η ΔΕΗ αρχίζουν και προσφέρουν τέτοιες δυνατότητες. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά θέλω να πω, μπαίνουν δυναμικά σε αυτό το κομμάτι. Κάτοικος Κυκλάδων, ο Αλέξανδρος. Και αυτή η χελώνα κινδυνεύει. Έχει μια φωτογραφία. Αυτή είναι αλή, δεν είναι καρέτα-καρέτα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και ειδικός να τις ξεχωρίσω. Ο Άλεξ: άκουσα, λέει, από ντόπιους ότι η προστασία στο Λαγανά θα έρθει και θα χτιστούν όλα όπως θέλει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω, εγώ γι' αυτό ρώτησα και το καλεσμένο μας πριν από τον Αρχέλωνα και είπε ότι δεν έχει κάποια πληροφορία για άρση της προστασίας. Ο κύριος Άρης Τσίρογλου, που μιλήσαμε πριν, ο υπεύθυνος προγραμμάτων Δυτικής Πελοποννήσου του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Αρχέλων. Κατερίνα: είμαι και εγώ εδώ. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε, αγαπητή Κατερίνα. Πάμε παρακάτω. Μάρθα: καλά, θα αφήσουμε αν μπορέσουμε και κάτι για μετά τους τίτλους. Καλώς όρισες, μας έλειψες πολύ. Κασυγγενής μου θα είναι η Μάρθα. Ευχαριστώ, Μάρθα μου. Πέρασε ωραία στην άδειά σου, ναι, όπως προείπα, πολύ ωραία. Αυτό είναι πάντα ένα μεγάλο θέμα. Ο Νίκος από Κατερίνη: σαν σήμερα πίνω και πάλι καφέ στην αυλή μου και σας ακούω. Ευχαριστούμε, εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ Νίκο. Ο Φίλιππος: πιστεύω, λέει, να πήγες με τη μηχανή διακοπές. Όχι, δεν πήγα με τη μηχανή. Για να μπαίνει φουριόζα η Δέσποινα θα έχουμε από το τηλεφωνικό κέντρο. Σωστό. Α, ναι, θα έχω να διαβάσω κι άλλα. Περίμενε. Όχι, δεν πήγα. Πήγαμε με τη μία συγκάτοικό μου και με την άλλη συγκάτοικό μου. Και έτσι τρεις, δεν μπορούσαμε να πάμε τρικάβαλο. Πήγαμε με το αυτοκίνητο τη μηχανή. Την έβγαλα βόλτα με το που γύρισα. Τώρα θα είναι μαζί στην καθημερινότητα με τη δουλειά. Δεν πήγαμε τη μηχανή. Αχ, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γιώργος από Ξάνθη, χαιρετισμούς. Το άλλο δεν το διαβάζω, είναι πολύ γενναιόδωρο και δεν κάνει να δικήσουμε τους άλλους. Και ο Παναγιώτης από Κομωτινή, που δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει ο ποιητής. 150 χώρες, λέει, ή 150 ευρώ χώρες. Δεν το... Αν κάποιος ή κάποια που ακούει καταλαβαίνει αυτό το δίλημα, ίσως η Δέσποινα έχει κάποια... Όχι ευρώ. Το έψιλον τι είναι? 150 έψιλον σκέτο χώρες. Χώρες. Το τι είναι? Είναι ή αγγλικό? Είναι... ναι. Ηλεκτρικές. Σου το είπε. Αλλά δεν το είπες κι εσύ. Ρε Παναγιώτη, δώσε μας και δύο διευκρινήσεις. Θα πάω σε έναν άνθρωπο μετρίας νοημοσύνης. Άμα ξαναπάρει, γιατί πού να καταλάβω εγώ τι θέλει να πει ο ποιητής Παναγιώτης. Έτσι, μην πυροβολείτε ούτε το σερίφι, ούτε τον άνθρωπο στο μικρόφωνο, ούτε τον Παναγιώτη βέβαια. Μην πυροβολείτε γενικώς. Κι άλλη μια θερμή παράκληση. Τα οπαδικά, ακόμα και στο ποδόσφαιρο, που είναι, ρε παιδί μου, μέσα, είναι μέρος του. Προσπαθήστε όσο μπορείτε σε σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας. Διάβαζα ανάρτηση τώρα, λέει, δημάρχου για τον 20χρονο που σκότωσαν οι αστυνομικοί στο Άργος.
να υπερασπιστεί, λέει, τους αστυνομικούς. Η άλλη ανάρτηση να υπερασπιστούν τον 20χρονο. Το ζήτημα δεν είναι, παιδιά, να διαλέξουμε μια ομάδα και να δούμε τη μία ή την άλλη. Δηλαδή, τους αστυνομικούς που κάνουν, δεν φαντάζεστε πόσο δύσκολο είναι το λειτουργήμα τους. Τους τιμούμε και τους υποστηρίζουμε όταν υπηρετούν αυτό το λειτουργήμα. Και όταν οι αντιξιότητες που αντιμετωπίζουν τους βάζουν σε κίνδυνο, είμαστε μαζί τους και τους στηρίζουμε. Όταν όμως ο άλλος ανεβαίνει σε μια μάντρα και ρίχνεις, δεν μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά της αστυνομίας. Δηλαδή, αυτό το είμαι με αυτή την ομάδα, είμαι με την άλλη, είμαι με τον 20χρονο. Με τον 20χρονο είμαστε όλοι, ενώ σε σχέση με το ότι δεν θέλουμε να χάσει τη ζωή του. Τώρα τράκαρε, λέει, εμβόλιστα τα. Ναι, αλλά δεν σκοτώνουμε επειδή μας εμβόλισε το περιπολικό. Και δεν είναι άλλο να έχει γυρίσει με ένα όπλο να μας σημαδεύει τι να κάνουμε, ρίξαμε κι εμείς. Και άλλο ανεβαίνει μια ταράτσα και ρίχνουμε, λέει, για εκφοβισμό. Αν ρίχνεις για εκφοβισμό και πετυχαίνεις τον άλλο στο κεφάλι, όχι αστυνομικός δεν κάνεις, ούτε για να παίζεις με αεροβόλο δεν κάνεις. Δεν είναι δηλαδή σοβαρά πράγματα αυτά. Όταν λοιπόν λέμε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε, δεν είμαστε κατά της αστυνομίας. Αυτό το ότι πρέπει να είναι το ένα ή το άλλο άσπρο μαύρο, είμαστε με τη ζωή των ανθρώπων και αυτοί που παραβιάζουν τον νόμο και τα λοιπά, να πάρουν αυτό που ο νόμος προβλέπει και τους αναλογεί. Να τον πιάσετε, να τον βάλετε μέσα, δεν επαμίζω, α παιδί μου δεν πειράζει. Αλλά όχι τώρα έριξες στο κεφάλι του αλλού, έριχνα, λέει, στον αέρα για πυροβολισμό. Εντάξει, έχουμε ρίξει και εμείς 5 βολές στο στρατό, 10-15. Έχουμε μια αίσθηση δηλαδή και με το περίστροφο τι γίνεται και με τα στρατιωτικά όπλα. Δεν είναι, αλλά όχι αναρτήσεις οπαδικού τύπου, γιατί δε η μεν, που το παιδί, η δε, που η καημένη αστυνομία. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Καθένας και κάθε μία από εμάς πρέπει να υπηρετεί το ρόλο του και το ρόλο της στο πλαίσιο αυτού του ρόλου. Είναι τόσο απλό. Και μετά να είμαστε ό,τι ομάδα θέλουμε. Στο Μουντιάλ, όπα ρε Γαλλία, πάνω τους Αργεντινοί. Αλλά και αυτό όχι να μας χωρίζει να σκοτωνόμαστε. Γιατί έχετε δει και τα οπαδικά τι άλοθη είναι για διάφορους τύπους να βάζουν και αυτοί γκαζάκια, να παίζουν με διακίνηση ναρκωτικών κτλ. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη από τον Έρικ Κλάπτον, αλλά ήταν αυτή η συνάφεια του τραγουδίου που με οδήγησε. Διότι όπως μας ενημέρωσε νωρίτερα και ο Γιάννης, το 1974 ο Έρικ Κλάπτον κυκλοφόρησε τη δική του εκδοχή, το I Shot the Sheriff. Το είχε πρωτοηχογραφήσει Απρίλιο του 1973 ο Bob Marley. Μετά είχε πάρα πολλές εκδοχές. Αυτή του Κλάπτον θεωρείται από τις πιο επιτυχημένη εμπορικά. Έχει φτάσει στην πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Δηλαδή ακόμα στο τραγούδι να ακούσετε πυροβόλησε, λέει, το Σερίφι, αλλά δεν έριξα στο βοηθό. Εντάξει τότε, εντάξει. Ωραία, πλησιάζοντας προς τους τίτλους, κοιτάμε εδώ και την επικαιρότητα πώς εξελίσσεται και να σας πω ότι στο επόμενο ημιωρό, πέρα από τα αθλητικά μας, γιατί τώρα έχουν αρχίσει οι μπάλες, τα φιλικά των ομάδων, έχουν γίνει μεταγραφές, πέρα δηλαδή από το Μουντιάλ που είναι ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής στο χώρο του ποδοσφαίρου, έχουμε σε όλα τα εσωτερικά μέτωπα και κάποιες κινήσεις στο μπάσκετ πολύ εντυπωσιακές. Όχι όμως από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που κάνανε φοβερές μεταγραφές ή και ΑΕΚ που ανεβάζει επίπεδο. Βλέπουμε κινήσεις από Βορρά που θα είναι μεγάλες εκπλήξεις, παιδιά. Θα έχουμε ένα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Αλλά έχουμε και τα άλλα τις μπάλες μας, οπότε εκτός από τη στήλη των αθλητικών να υποδεχτούμε και τον Επιτρόπου. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και μάλιστα στην ανάρτηση στο Facebook υπογράμμισα ότι ο καλεσμένος μας δεν είναι γιατρός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το θέμα μας αφορά την χαρτογράφηση των επιπτώσεων της υπέρτασης. Σιωπηλός δολοφόνος θεωρείται αυτή, ακόμα εξελικές που δεν το περιμένεις.
Αλλά για αυτό το θέμα δεν θα μιλήσουμε με κάποιο διακεκριμένο καθηγητή ιατρικής κτλ. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Χατζηλεοντιάδη, ο οποίος είναι καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, το Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μου πεις πώς θα μας πει για την υπέρταση. Εντάξει, δεν θα μας πει ακριβώς για την υπέρταση, αλλά το Αριστοτέλειο έχει κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική σύμπραξη σε ένα, σε ένα δρόμενο, σε ένα σχέδιο, σε ένα, να το πω, project, να το καταλάβουμε όλοι και όλες καλύτερα, δυστυχώς, που αφορά... Όχι, άμα το πω έτσι θα χαλάσει η έκπληξη. Δεν θα πω τι ακριβώς αφορά. Αλλά είναι μια καινοτόμο συμμετοχή ελληνικού εργαστηρίου, πανεπιστημίου και επιστημόνων σε ένα θέμα που μπορεί να λύσει πραγματικά τα χέρια πάρα πολλών γιατρών.

Και για να κοιτάζω αν ο Γιώργος Τσούκαλος είναι σε πλήρη ετοιμότητα να πει τους τίτλους των ειδήσεων, παραλίγο να χάσω τα δικά σας μηνύματα, γιατί μετά θα στριμωχτούμε και θα λέω «Αχ, με συγχωρείτε, δεν τα πρόλαβα». Ο Δημήτριος διάβασα, λέει, σε άρθρο της εφημερίδας των συντακτών ότι η συλλήψη για τη Μαρφίν στηρίζεται σε ένα απλό mail ανώνυμο. Κοίταξε να δεις, ο κύριος Χρυσοχοΐδης διαψεύδει ότι στηρίζονται εκεί. Βέβαια αυτό έχει δημοσιευθεί σε όλα τα σοβαρά μέσα ενημέρωσης και δεν είχε διαψευστεί μέχρι τώρα. Εντυπωσιακό είναι ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια να βρεθεί η προέλευση, ρε παιδί μου, του email με τις δυνατότητες που έχουμε πια τις ηλεκτρονικές. Γι' αυτό σας έλεγα όταν ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα το τεκμήριο αθωότητας, πώς το είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο νομικό μας πολιτισμό, και έχει δίκιο γιατί είναι και νομικός ο κύριος Μαρινάκης, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Το είπε για τον κύριο Αβραμόπουλο, δεν έχει, λέει, καταδικαστεί κτλ. Αλλά αυτό δεν αλλάζει κάτι, δεν ισχύει μόνο για έναν, δεν ισχύει για τον Τζούκαλο, για τον Παπασταματίου, ισχύει για όλους. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Ο Θεόδωρος, από Κόκλα Μεσσηνία, σας ακούμε και απολαμβάνουμε. Είστε γενναιόδοροι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο πάμε για τίτλους ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ισπανικά πλοία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ICA στο Maine σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έφριος ο καιρός αύριο, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

μέλησα να σας πω πριν τους τίτλους ότι το τραγούδι που ακούσαμε ήταν των Supremes, το Come See About Me. Και μια τέτοια μέρα, το 1964, μπήκαν στο στούντιο και το έγραψαν. Πήγε καλά, κυκλοφόρησε Οκτώβριο βέβαια του ίδιου χρόνου, αλλά έφτασε μέχρι την πρώτη θέση του πίνακα επιτυχιών. Και τέτοια μέρα, 13 Ιουλίου του 1968, στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες, βρέθηκε το άλμπουμ των Simon & Garfunkel με τίτλο Bookends. Απρίλιο είχε κυκλοφορήσει, μέσα σε Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, ούτε 3 μήνες έφτασε στην πρώτη θέση. Είχε μέσα και το Mrs. Robinson που ακούμε. Τηλεφώνησε ένας φίλος μας από την Πάτρα, ο Λεωνίδας, που έχει υπηρετήσει στην αστυνομία πόλεων, όπως τη λέγαμε, και μας δίνει μια πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Ο Λεωνίδας μας είπε λοιπόν ότι στη σχολή διδαχθήκαμε ότι οι πυροβολισμοί προς εκφοβισμό γίνονται υπογωνία 45 μοιρών χειρός και εδάφους.

0: λίγο δεν είναι το 45 Λεωνίδα. Μήπως είναι 90. Θέλω να πω να είναι προς τα πάνω το χέρι, γιατί ένα όπλο κλωτσάει, κάνει και τα λοιπά. Δεν ξέρω, για να το λες βέβαια εσύ. Ο Μουράτης μπήκε στο Viber, δεν ξέρω αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα ή απλώς για να έχει κάνει την είσοδο, γιατί βλέπω εδώ την απάντηση νομίζω που στέλνει πάντα το πρόγραμμα Earth News Radio, αλλά μήνυμα δεν περιέχει η σύνδεσή του με το Viber. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι το Μουντιάλ, καλά τα προγνωστικά δίνουν και παίρνουν, αλλά έχουν αρχίσει τα φιλικά, προχωράνε τα μεταγραφικά, ποδόσφαιρο και κυρίως το ποδόσφαιρο. Έχω δει και κάποια παιχνίδια. Α, μπράβο, να το στείλω Μουράτης. Ιόνιος ακούγεσαι ή κάνω λάθος? Λες να έχει πάρει κάτι προφορά μου? Δεν νομίζω, Μουράτη μου, ακόμα. Αυτό νομίζω θα ήτανε. Νομίζω ότι κρατάω το πιο τυπικό, το αθηναϊκό. Πάντως τώρα δεν κρατάω τυπικό, κρατάω μια μπάλα και είμαι έτοιμος να την πετάξω στο γήπεδο.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και με το πέταξα την μπάλα στο γήπεδο, έτρεξε ο μικρός Τάσος Επιτρόπου, έριξε ένα φοβερό σουτ και έβαλε γκολ. Γεια σου Τάσο, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα.
2: Καλώς μας ήρθες. Τι έγινε, όλα εντάξει?
0: Όλα πιο πολύ και από εντάξει. Απολύτως. Απολύτως, χωρίς σχετικό.
2: Είσαι δικός μας εσύ.
0: Ναι, χάρημα, δεν χάνεται. Και ειδικά όταν έφτασε στη φάση, ξέρεις, μονά παιχνίδια και προχωρώ, δεν μπορεί να το χάσεις. Έχω βγάλει εγώ και ποιος θα το πάρει, αλλά δεν μπορώ να το πω στον αέρα, γιατί θα πούνε οι στοιχηματικές ότι επηρεάζω τον κόσμο, καταλαβαίνεις.
2: Εντάξει, οκ. Είμαστε κοντά σε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
2: Πραγματικά πολύ σπουδαία μεταγραφή. Αναφέρομαι στον Καρέτσα, έτσι. Αυτό το παιδί φαίνεται ότι...
0: Α, Έλληνα ποδοσφαιριστή, αλλά όχι σε ελληνική ομάδα, φαντάζομαι.
2: Όχι σε ελληνική ομάδα, ναι. Σύμφωνα και με το Sky Germany, η διοίκηση της Dortmund είναι διατεθειμένη να καταθέσει στη Genk 35 εκατομμύρια ευρώ στις επόμενες μέρες. Κοίταξε, το παιδί είναι...
0: Όχι, είναι αυτό το... Η μεγάλη προοπτική, ναι, μετά μπορεί να πουληθεί και στα διπλά, δεν το συζητάμε.
2: Έτσι κι αλλιώς η συγκεκριμένη ομάδα, η Dortmund, έχει και παράδοση στις μεταπωλήσεις. Τώρα στην επικαιρότητα να του
0: πει. Απλώς ξέρεις, το ποδόσφαιρο λέει με αυτά τα ποσά, λες και είναι στραγάλια. Δηλαδή, όταν όλη η κουβέντα γίνεται, αν θα μειωθεί 10 λεπτά, ας πούμε, η βενζίνη, και μετά λες τριδίνω 35 εκατομμύρια για να έρθει ένα παιδί καταπληκτικό να παίξει μπάλα. Ναι. Λίγο ξέρεις, χάνεσαι λίγο και με λίγο, τα νούμερα, ναι, και τα λοιπά.
2: Ζαλίζουν αυτά, ναι, τα νούμερα, είναι αλήθεια.
0: Αλλά αφού τα δίνει η ομάδα, τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, και επειδή έχει και παράδοση ντόρμου στο να καλλιεργεί αυτά τα ταλέντα που τα παίρνει, τα πληρώνει, δεν είναι ότι δεν τα πληρώνει, στο επίπεδο το δικό της.
0: Αλλά μετά τα ανεβάζει κιόλας, μάλιστα.
2: Βέβαια, πολύ μεγάλη μεταγραφή. 18 χρονών ο Καρέτσας, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη μεταγραφή, για να είμαστε, να ακριβολογούμε, αλλά μόνο πέρσι που είχε 3 γκολ και 18 ασίστ. 18 ασίστ δεν κάνουν εύκολα κάποιος, όποια θέση και να παίζει. 18 ασίστ είναι πάρα πολλές. Κωνσταντίνος Καρέτσας, το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατά την άποψή μου. Λοιπόν, χθες είχαμε, και χθες προχθές, δεν έχει σημασία, είχαμε αρκετά φιλικά. Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το φιλικό της ΑΕΚ, επειδή το παρακολούθησα.
0: Ναι.
2: Επί Ντρεκαράφτ, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι και όλα αυτά που, εντάξει, λίγο πολύ τα έχουμε δει.
0: Α, το είδες το παιχνίδι, ήταν ωραίο.
2: Παρακολουθώ παιχνίδια γιατί για να
0: έχω. Ναι, γιατί έτσι.
2: Όχι ότι θα πάρω ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί κάτι άλλο μπορεί να δούμε στη συνέχεια από την
0: άκρη.
2: Από όλες τις
0: ομάδες. Από αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι, ναι. Όπως και με τον Παναθηναϊκό που το είδαμε με τις Κόπερς.
0: Ήταν η κάλυψη, βέβαια, ξέρεις, αυτή η κάλυψη που είναι μια κάμερα χαμηλά κτλ.
2: Με κοντές εξέδρες.
0: Ναι, δεν μπορείς να δεις τίποτα. Ναι,
2: από γερανό μόνο πρέπει να φέρουν γερανό και σκοστίζουν αυτά. Εν πάση περιπτώσει, μου έκανε φοβερή εντύπωση η ένταση που έβγαλαν η ομάδα της The Crafts.
0: Λες και έπαιζαν τη σωτηρία του στην κατηγορία.
2: Έτσι, και επειδή υπήρχε ένα σχεδιάσει ένα πολύ σκληρό φάουλ στο Μάνταλο, δεν υπήρχε και λόγος καν να γίνει αυτό. Και δεν έχει να κάνει με την αφέλεια ενός ποδοσφαιριστή.
0: Όχι, ήταν κακή η νοοτροπία της ομάδας και πολύ κακός διαιτητής επίσης.
2: Όμως
0: δηλαδή
2: θεωρώ ότι αντέδρασε σωστά η ΑΕΚ. Τι εννοώ?
0: Έδειξε ότι και στη σκληράδα αντέρε, παιδί μου. Δεν είμαστε μπλάζε.
2: Ναι, και σε ένα παιχνίδι το οποίο. Πώς να το πω,
0: δεν είχε καμιά τρομερή σημασία.
2: Δεν είχε νόημα καν να ασχοληθεί και περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, αντέδρασε και αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Το λέω γιατί θυσιάζουν και οι ώρες των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.
0: Σωστό. Καλά, η ΑΕΚ έχει πολλά φιλικά ακόμη. Ο Παναθηναϊκός δείχνει ένα πρόσωπο, λες και δούλευε καιρό. Μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό με τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, στα είναι φιλικά. Και ο προπονητής που παίζει ρόλο. Ναι. Είναι και, γιατί οι επιλογές είναι του προπονητή με τη λογική, όχι ότι άλλες φορές δεν είναι, αλλά. Προφανώς έχει γίνει συζήτηση με τους παίκτες ότι θα παίζουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό θέλουμε.
0: Ναι, αλλά
2: και
0: πολύ γρήγορα το παίζουν αυτό το πράγμα. Κατάλαβες, αυτό είναι το.
2: Εντάξει,
0: ο Ολυμπιακός ακόμη δεν ξέρει ποιοι, αν θα παίζουν αυτοί οι άλλοι.
2: Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχνεται. Ναι. Γιατί ψάχνει και για άλλους παίκτες. Δεν έχει.
0: Σωστό. Καλά, όλοι ψάχνουν για άλλους παίκτες. Εδώ και ο προπονητής ΑΕΚ είπε. Θέλουμε 2-3 παίκτες ακόμα.
2: Ναι, θέλει 2-3 παίκτες, αλλά το σκεφτόμαστε.
0: Αφού έχω αρχίσει και προπονούμε, είμαι σε τέτοια φάση.
2: Αλλά και ο Ολυμπιακός. Να πούμε για τον ΠΑΟΚ, ήρθε και ο Σάντα Μαρία, πάρα πολύ καλός φόδος.
0: Μάλιστα, σωστό. Πες μου και ένα τελευταίο ό,τι θέλεις, για να σε διώξω, ναι, όποιο θες εσύ.
2: Να πω ότι αυτός ο Τάχα Άλλη, ή Άλλη τέλος πάντων, ναι, που παίρνει ο ΠΑΟΚ από την Μάλμε, είναι ένα παιδί το οποίο έπαιζε ποδόσφαιρο σάλας. Είναι φοβερά γρήγορος, ίσως ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής.
0: Εκεί είναι πολύ, πολύ εκρηκτική είναι η αλήθεια για να παίξει, είναι όπως και στο μπάσκετ. Είναι δηλαδή έκρηξη, αλλά σε κοντινές αποστάσεις. Θα δούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, ο Κλοπ, να πούμε ότι αναλαμβάνει εντός των επόμενων ημερών και την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας, της Γερμανίας. Αλλά το λέω αυτό διότι είναι και αντίπαλοι μας οι Γερμανοί στο Nations League που ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Έτσι, γι' αυτό το αναφέρω έτσι.
0: Θα πάρουμε ιδέες τώρα από πράσινα ακροτήρια και τέτοια και θα τους νικάμε όλους αυτούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Ο Λεωνίδας διευκρινίζει, αν πυροβολήσουμε λέει με 90 μοίρες λόγω βαρύτητας, μπορεί μετά η σφαίρα να επιστρέψει και μην νομίζετε, όταν έχει πάει εκεί που έχει πάει, μπορεί όντως να τραυματίσει, να πέσει στα κεφάλια των ίδιων. Σωστή η παρατήρηση. Εδώ ο Αλέξανδρος λέει, θεωρείται βάση της γωνίας η πλάτη και άκρη το όπλο στις 45 μοίρες. Ναι, όπως και να έχει πάντως, εκφοβισμός είναι όταν νιώθουμε απειλή. Όχι όταν ο άλλος πάει να σκαρφαλώσει τη μάτρα. Εντάξει, να τον τρομάξουμε, αλλά είναι περίεργη αυτή η ιστορία. Όπως μας είπε νωρίτερα και ο Γιάννης, 13 Ιουλίου του 1964 οι Animals βρέθηκαν στην πρώτη θέση του βρετανικού singles chart με το τραγούδι The House of the Rising Sun. Και φαίνεται ότι ο ανερχόμενος ήλιος της γνώσης πια περνάει, παιδιά, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη. Όχι περνάει, είναι ο ανερχόμενος ήλιος στο συγκερασμό των γνώσεων και στην αξιοποίησή τους.

0: και το σπίτι του ήλιου που ανατέλει, που ανεβαίνει, όταν αυτό είναι ένα τέτοιο επιστημονικό εργαλείο, είναι φυσικά ο χώρος που διδάσκονται και προχωράνε οι επιστήμες. Με χαρά διαβάσαμε λοιπόν ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αλλά και το Καλίφα, το Πανεπιστήμιο Καλίφα, κατάφεραν να βρουν ένα τρόπο να αλλάξουν, λέει, ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται κατανοητή και αξιολογείται η υπέρταση. Η υπέρταση είναι πραγματικά ένα επικίνδυνο υπόβαθρο για την υγεία των ανθρώπων και, από ό,τι λένε οι γιατροί, έχει πολλαπλές επιπτώσεις και πολυοργανικές μάλιστα, ακόμη και σε όργανα με τρόπους που δεν τους ξέραμε ή δεν μπορούσαμε να τους βρούμε με ασφάλεια. Γι' αυτό σας είπα νωρίτερα ότι ενώ η υπέρταση είναι ο εχθρός, ας το πούμε έτσι, ο καλεσμένος μας που θα μιλήσει για τα όπλα που παρέχει η επιστήμη δεν είναι γιατρός. Είναι ο κύριος Λεόντιος Χατζηλεοντιάδης, είναι ο καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου, για να μας πει πώς συμβάλλει η τεχνητή νοημοσύνη και στην ουσία υποστηρίζει το έργο της ιατρικής επιστήμης, γιατί ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι μόνο ο διευθυντής του Ιδρύματος του Αριστοτελείου που συνέβαλε της Μονάδας Επεξεργασίας Σήματος και Βιοιατρικής Τεχνολογίας, αλλά συμμετέχει και μέσω του Καλίφα University. Να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, γιατί ο ίδιος τα ξέρει, να μην κάνω εγώ γενικές περιγραφές. Κύριε καθηγητά, κύριε Χατζηλεοντιάδη, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και για τις δουλειές που, δηλαδή, αυτά τώρα τα επιτεύγματα είναι κορυφαία και μας είναι χαρά μας και εμείς αλλά και οι ακροατές και οι ακροάτριες να μιλάμε με ανθρώπους που έχουν τέτοιο πρωταγωνιστικό ρόλο σε κορυφαίο επιστημονικό επίπεδο. Εσείς είστε στη Μονάδα Επεξεργασίας Σήματος και Βιοιατρικής Τεχνολογίας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είμαι ο διευθυντής της Μονάδας.
0: Είστε, καλά το είπα.
1: Είναι 30 χρόνια μέσα στο εργαστήριο τηλεπικοινωνιών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Αριστοτελείου. Και ασχολούμαστε με την περιοχή της επεξεργασίας σήματος και της βιοιατρικής τεχνολογίας πολύ εντατικά όλα αυτά τα χρόνια.
0: Και τι δουλειά έχουν οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στην ιατρική? Θα αρχίσουμε να διαμαρτυρόμαστε τώρα, οι καθηγητές.
1: Ναι, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει ένα ψηφιακό αποτύπωμα της λειτουργίας του ανθρώπου, ναι, πάνω στον χώρο του ψηφιακού φαινότυπου, θα έλεγε κανείς. Και μέσα από αυτό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πληροφορία που τη βλέπουμε σαν ένα σήμα, όλα τα όπλα και τα εργαλεία που ξέρουμε εμείς, για να μπορέσουμε να αποκαλύψουμε μηχανισμούς που δεν είναι προφανείς από μία απλή παρατήρηση.
0: Μάλιστα. Αυτό το εργαλείο, πρώτα απ' όλα, από ό,τι βλέπω, έχετε συνεργαστεί με την Οξφόρδη και το Καλίφα University, και αυτό είναι μία έρευνα? Είναι ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούν οι γιατροί να αξιοποιούν στο διαγνωστικό επίπεδο, στο θεραπευτικό?
1: Ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, εμείς με αυτή την εργασία προσπαθήσαμε, είναι ένα ερευνητικό έργο το οποίο προσπαθεί να δει να κατανοήσει την υπέρταση και πώς επηρεάζει συνολικά τον άνθρωπο. Γιατί κυρίως την αρτηριακή πίεση να αξιολογούμε σαν έναν αριθμό, και μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν την ίδια πίεση αλλά μπορεί να έχουν την εντελώς διαφορετική βλάβη στα όργανα τους. Οπότε ναι, η επίδραση της υπέρτασης μπορεί να είναι συστηματική και να επηρεάζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, τους νεφρούς, τα αγκία και το μεταβολισμό. Οπότε εμείς πλέον φέρουμε στο τοπίο μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή, σαν να σας λέω ότι βλέπετε την ταχύτητα ενός αυτοκινήτου, ενώ εμείς αναλύουμε τα πάντα που συμβαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και όχι μονάχα τον αριθμό που βλέπετε της ταχύτητας. Αυτό γίνεται γιατί ακριβώς βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε εκπροσώπηση αυτού του διαφορετικού χαρακτήρα σε πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ορίσαμε δηλαδή ένα υπερscore, όπως ονομάζεται, hyperscore, ο οποίος ουσιαστικά μας δείχνει τη συνολική βλάβη που έχει προκαλέσει η υπέρταση στον οργανισμό. Δεν μετράει την πίεση, αλλά το μετράει το πραγματικό βιολογικό φορτίο της νόσου. Και με αυτόν τον τρόπο φτιάξαμε 6 διαφορετικές τροχές εξέλιξης, τα ονομάσαμε hyper trajectories, οι οποίες έχουν καρδιακή, μεταβολική, αθυροφροτική, εγκεφαλική, καρδιονεφρική και μια σπανιότερη συμμετοχή του ύπατος. Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε ασθενείς με την ίδια πίεση, αλλά πολύ διαφορετικό hyperscore και πολύ διαφορετική πορεία της νόσου. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάναμε μια ανάλυση του χρόνου μέχρι να συμβεί το γεγονός και δείξαμε ότι ουσιαστικά οι ασθενείς που έχουν υψηλότερο τέτοιο σκορ εμφανίζουν σημαντικά νωρίτερα καρδιακά επεισόδια από ότι έχουν χαμηλότερο σκορ. Έτσι, μάλιστα, αυτό μας διευκολύνει πολύ για να μπορούμε πώς να εκτιμήσουμε την εξέλιξη της νόσου και να έχουμε καλύτερη προγνωστική απόδοση. Το συγκρίναμε αυτό με άλλα σκορ και είδαμε ότι έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Τα βασικά στοιχεία πώς τα λαμβάνετε, κύριε καθηγητά?
1: Αυτά τα πήραμε από, μελετήσαμε στην ουσία 27.000 άτομα από μια πολύ μεγάλη βάση που ονομάζεται UK Biobank.
0: Μάλιστα.
1: Και αναλύσαμε 560 μεταβλητές.
0: Ναι.
1: Και με βάση αυτό όλη η ανάλυση που κάναμε εξετάστηκε επίσης και επαληθεύθηκε σε άλλες 5.500 άτομα από μια άλλη μελέτη στην Αμερική.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: εσείς ταΐσατε δηλαδή, και με συγχωρείτε για τη λαϊκότροπη έκφραση, την αυτά τα προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης με αυτά τα στοιχεία και τη ζητήσατε να μάθει να συνδέει αυτές τις διαδρομές που μας περιγράψατε με τα αποτελέσματα.
1: Δεν τα δώσουμε σε ένα μαύρο κουτί. Εμείς φτιάξαμε όλο τον αλγόριθμο της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτόν τον τρόπο αναλύσαμε ουσιαστικά τα δεδομένα. Απλά είχαμε πρόσβαση σε όλα αυτά τα δεδομένα και είδαμε ότι ένα άτομο μπορεί να έχει μαγνητική τομογραφία, εγκεφάλου καρδιάς, περιχογράφημα, σπυρομέτρηση, καρδιογράφημα, βιομηχημικές εξετάσεις. Όλα αυτά είναι δεδομένα τα οποία έρχονται γύρω από ένα ασθενή. Επειδή ακριβώς υπάρχει πολύ μεγάλος όμως δεδομένων, μέσα από την τεχνική που αναπτύξαμε, που ουσιαστικά στηρίζεται σε μια μορφή αντιθετικής μηχανικής μάθησης, εντοπίσαμε τις αλλαγές που σχετίζονται μόνο με την υπέρταση και όχι τις φυσιολογικές διαφορές μεταξύ των ανθρώπων.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε επίσης μειώσαμε μέσα από μια αντιθετική ανάλυση κυρίων συνιστοσών, μειώσαμε τις εκατοντάδες μεταβλητές σημαντικότερες. Και έτσι ορίσαμε δύο άκρα. Ένα άκρο είναι αυτό το οποίο είναι εντελώς υγιής.
0: Μάλιστα.
1: Και ένα άκρο είναι αυτός ο οποίος είναι ο πολύ σοβαρά ασθενής. Και με αυτή τη λογική δημιουργήθηκε ένας πολυδιάστατος χάρτης της υπέρτασης, όπου κάθε ένας άνθρωπος αποκτά μια θέση ανάλογα με το επίπεδο της πολυοργανικής του βλάβης.
0: Άρα, για να κάνω την ερώτηση που είναι η κρίσιμη στο κεφάλι μου. Έχοντας αυτό το εργαλείο, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε όχι πια στατιστικά ή οτιδήποτε, αλλά όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, να διαγνώσουμε προς τα πού στον συγκεκριμένο θα έχουμε τις βασικές επιπτώσεις.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η λογική, ότι βγάζουμε το αντίστοιχο σκορ το οποίο έχει αυτός ο ασθενής με βάση τα δεδομένα που παίρνουμε και μπορούμε να τον εντάξουμε σε μία από αυτές τις διαφορετικές τροχές εξέλιξης, οι οποίες θα σχετίζονται είτε με το καρδιακό αποσύρμα, μεταβολισμό, είτε νεφρούς κλπ. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ακολουθήσει μια προσωποποιημένη θα λέγει, ιατρική κατάσταση.
0: Σε μια Ιπποκράτεια διάσταση δηλαδή, ότι ο γιατρός μετά ξέρει ότι ο συγκεκριμένος πρέπει να κοιτάξουμε αυτό το κομμάτι περισσότερο.
1: Ακριβώς, γιατί η επίδραση στην υπέρταση έρχεται για παράδειγμα στο συγκεκριμένο ασθενή περισσότερο από την καρδιά ή από τους νεφρούς και όχι από τους πνεύμονες ή τον εγκέφαλο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο ουσιαστικά είναι διαθέσιμο, εξετάζουμε και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συμβαίνουν στις έγκυες γυναίκες, γιατί η υπέρταση είναι σημαντικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να οδηγήσει σε προεκλαμψία.
0: Γιατί είναι μεγάλη η φόρτιση του οργανισμού από αυτή
1: ακριβώς,
0: τη διαδικασία την αναπαραγωγή.
1: Ακριβώς, και μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή και επίσης μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη τύπου 2. Οπότε αυτή τη στιγμή αναλύουμε δεδομένα από γυναίκες που γεννήσανε και τις παρακολουθήσαμε και άλλα 20 χρόνια μετά. Οπότε βλέπουμε ακριβώς πώς συνδέεται.
0: Τεράστιος όγκος. Αυτό δεν μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.
1: Θα
0: το κάναμε σε κάνα δύο αιώνες μετά, όταν δεν θα
1: ακριβώς. Οπότε μας ενδιαφέρει αυτή η ανάλυση, γιατί έχει σχέση, συνδέονται χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, αν έχει γεννήσει. Έτσι, αν έχει γεννήσει δίδυμα, υπάρχουν δηλαδή παράγοντες που και εμείς που τους αναπτύσσουμε και τους βλέπουμε ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντες.
0: Και η άλλη επίσης τότε κρίσιμη ερώτηση, πριν σας ευχαριστήσω και σας ευχαριστήσω και για το έργο που κάνετε και εσείς και το Αριστοτέλειο, Αυτό τώρα είναι, πώς να το πούμε, ξέρετε, ευχαριστήσω και για το έργο που κάνετε και εσείς και το Αριστοτέλειο. Αυτό τώρα είναι, πώς

0: Είναι διαθέσιμος ανοιχτός για όλους. Βρίσκεται ακριβώς και η εργασία είναι ανοιχτή για όλους, οπότε όποιος ενδιαφέρεται
1: μπορεί να το κάνει. Μπράβο κύριε Χατζηλεοδιάδη. Συγγνώμη τώρα που. Αλλά μπράβο. Δηλαδή είναι συγκινητική η επιστήμη όταν κάνει τέτοιο έργο για τη χρήση όλων των ανθρώπων. Δηλαδή μπορεί ένας καρδιολόγος, ένας άλλος γιατρός να έχει αυτή την διεπαφή στην δική του ας πούμε χρήση.
0: Ναι, αν και την εργασία που είναι δημοσιευμένη, θα δει και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, οπτικοποιούνται όλα αυτά τα πράγματα και ο κώδικας ο οποίος τα οπτικοποιεί. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να εισάγει σε αυτόν τα δεδομένα που έχει.
1: Μάλιστα. Θα ήταν ενδιαφέρον. Δεν θα έπρεπε τώρα και οι ιατρικές σχολές και τα λοιπά να το κάνουν αυτό μέρος της εκπαίδευσης. Θέλω να πω γιατί η διάδοσή του είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
0: Γι' αυτό το στείλαμε σε αυτό το περιοδικό, το οποίο είναι πολύ σκληρό θεωρητικό για αποδοχή εργασίων. Μόνο το 7% περνάει.
1: Μάλιστα.
0: Και θεωρώ ότι όλοι οι γιατροί που βρίσκονται.
1: Το circulation
0: στο
1: πόρο, είναι αυτό.
0: Ναι,
1: ε?
0: Το circulation. Μάλιστα. Είναι το πολύ ψηλό περιοδικό. Θεωρώ ότι όλοι οι γιατροί που βρίσκονται σε αυτό το χώρο θα το δούνε και είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε συνεργασία και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Και σε επίπεδο σχολών φαντάζομαι, ναι, και σε πιο κεντρικό και μετά κατά μόνας, αφού όπως είπατε είναι ανοιχτός ο κώδικας. Σε αυτές τις διαδικασίες συμμετέχουν και φοιτητές ή είναι μόνο διδακτικό προσωπικό?
0: Όχι, συμμετέχουν και φοιτητές και στην ουσία ο πρώτο συγγραφέας είναι ένας φοιτητής που το παρακολουθούσαμε παράλληλα και από το Αριστοτέλειο και από το Καλίφα University και από την Οξφόρδη,
1: ναι.
0: Και είναι μέρος του διδακτορικού του. Οπότε στην ουσία υπάρχει συνεργασία από ερευνητές και από καθηγητές και από υποψήφιους διδάκτορες.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Μερικά πράγματα ίσως δυσκολευόμαστε να τα παρακολουθήσουμε, αλλά νομίζω ότι πήραμε τη γενική αρχή για το πόσο χρήσιμο εργαλείο είναι αυτό, γιατί ξέρει, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο, αλλά όσο πιο καλό είναι ένα εργαλείο, τόσο και πιο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί. Αλλά αυτές οι πτυχές της νομίζω μας πηγαίνουν, κάνουμε άλματα όχι δεκαετιών, εκατονταετιών στην επιστήμη. Εσείς φαντάζομαι.
0: Βασικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε είναι ότι μέχρι τώρα αντιμετωπίζουμε την πίεση με έναν αριθμό. Εμείς θέλουμε να δούμε τον άνθρωπο από πίσω, το σύστημα που υπάρχει. Οπότε αυτή είναι η αλλαγή στην οτροπία.
1: Και είναι πολύ πολύπλοκο αυτό. Εδώ τη χρειαζόμαστε δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χατζηλεοδιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, μιλάμε για επιτεύγματα κορυφαία. Κάποτε ίσως. Ναι, γιατί λέει αμέτρησα, έχω τόσο μεγάλη, λέει τόσο μικρή αυτό, α, μπορεί εκείνο. Εδώ μιλάμε τώρα για μια χαρτογράφηση που θα ήταν πραγματικά ανέφικτη χωρίς να έχεις ένα τέτοιο εργαλείο. Τους χαιρετισμούς του στέλνει ο Αλέξανδρος από τις Σέρες. Ο Κωνσταντίνος δεν ξέρω γιατί θέλει να βάλει μεδέν σε μαθηματικά και φυσική. Επειδή δεν σκέφτηκα ότι άμα πάει πάνω θα είναι, να ρίχνουμε τότε τι, να ρίχνουμε προς τα πίσω θα πάει αλλού. Ναι, βάλε το τραγούδι εκεί, να παίξει εκεί το ταμπουρίνο του. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πριν έρθει ο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως μας είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, το 42 τέτοια μέρα γεννήθηκε ο τραγουδοποιός και κιθαρίστας ο Ρότζερ Μαγκουίν στο Σικάγο του Ιλινόης, στους The Birds. Συμμετείχε πολύ δημοφιλής. Οι The Birds κάνανε πολύ ωραίες διασκευές γνωστών τραγουδιών. Αυτό είναι του Dylan, το είπαν πολύ ωραία ίδιοι. Και έτσι με αυτά τα ανορθόγραφα πουλιά, γιατί το έγραφαν το όνομά τους με Y, όχι με I, σας αφήνουμε να πετάξετε στους χώρους της ενημέρωσης με ασφάλεια. Με το Earth News Radio 105,8. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Ευχαριστούμε πολύ. Angel, σαν τον τεχνητό ήλιο που ανεβάζουν. Ναι, δεν ξέρω. Ξέρω ότι αύριο μετά τις 5 θα τα πούμε. Ελπίζω. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο Gatwick. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Στο κάδρο των ερευνών, δύο ακόμη άτομα τα οποία θεωρούνται φυσικοί αυτούργοι. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά η υπόθεση θα λυθεί οριστικά, δηλώνει στο Earth News Radio η επιζήσας από την τραγωδία της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Οι συνάδελφοί μου είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους δράστες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Εξετάζεται αν υπάρχει ηθικός αυτουργός. Δεν με φόβησαν, με θύμωσαν, λέει στο Earth News Radio η Σέφη Βολουδάκη. Δεν θα γίνουμε οι ίδιοι με αυτούς, δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια, είπε η υφυπουργός μετανάστευσης για τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν στο σπίτι της στα Χανιά. Κλιμακώνεται η ένταση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Θα γίνουμε οι φύλακες των στενών και θα πληρωθούμε γι' αυτό, θα βγάλουμε λεφτά, λέει τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Έπεσαν οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Εξαιρετικά σημαντικό έργο για όλο το λεκανοπέδιο. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μέσα στην εβδομάδα το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Ανοίγει ως τις 20 Ιουλίου η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις. Πέφτουν βροχή οι παραιτήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ και ανοίγει ο δρόμος για την εσωκομματική αντιπολίτευση. Εφιάλτης για την 14χρονη σε εμπορικό κέντρο της Αθήνας, 19χρονος Αιγύπτιος αποπειράθηκε να τη βιάσει στις τουαλέτες. Πάνω από 20 κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Γίνονται έλεγχοι σε καταστήματα της περιοχής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 4χρονο παιδάκι μετά από πτώση σε πισίνα στην Καστοριά. Και τέλος, πύρινος εφιάλτης σε παμπ στην Μπανκόγκ. Δεκάδες θαμώνες βρήκαν φρικτό θάνατο στις φλόγες. Στη Βρετανία συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση σε εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που είχαν εκδώσει οι ελληνικές δικαστικές αρχές έπειτα από την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ίντερπολ. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για τις προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν. Ο Γιώργος Γεραφέντης μας ενημερώνει.
3: Η σύλληψη της 46χρονης έγινε στις 4 τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Gatwick μετά την την ενεργοποίηση Ερυθράς Αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Οι αστυνομικοί του αεροδρομίου της πέρασαν χειροπέδες όταν περνούσε από τον έλεγχο διαβατηρίων για να ταξιδέψει με προγραμματισμένη πτήση της Ryanair. Ήταν στις 5:20 τα ξημερώματα η πτήση αυτή προς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στην ταυτοποίηση στοιχείων της διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος της το διεθνές ένταλμα και έτσι συνελήφθη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κρατείται στην αρμόδια υπηρεσία για τις εκδόσεις διοκόμενων ατόμων στο Λονδίνο. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές θα αιτηθούν στις αντίστοιχες βρετανικές ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας. Εφόσον, λένε αστυνομικές πηγές, η 46χρονη συνενέσει να εκδοθεί, η διαδικασία θα είναι σύντομη. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να χρειαστούν και 2 μήνες για να εκδοθεί στην Ελλάδα. Όταν βγει η απόφαση, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να την συνοδέψει στο ταξίδι στην Αθήνα και στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να απολογηθεί.
2: Κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email απετέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
4: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
2: Λοιπόν, για αφηγήματα και μυθεύματα έκανε λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Τον ακούσατε. Τώρα να δούμε πώς εξελίσσονται οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση της Μαρφίν. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Νίκο Κουντούρη, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Καλησπέρα, Φάνο, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι αστυνομικοί, θα αρχίσουμε από αυτό, προσπαθούν να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία από τα βίντεο και από άλλα υλικά, από φωτογραφίες, μαρτυρίες, που να σχετικά με 2 άνδρες είναι, να σου θυμίσω, τα πρόσωπα που συμπληρώνουν την πεντάδα που σύμφωνα με τις αρχές εξαπέλυσε την επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010 με αποτέλεσμα το θάνατο 3 εργαζομένων.
2: Φυσική αυτούργική αυτή.
5: Ακριβώς. Φέρεται οι 3, να πούμε ότι είναι οι 2 άντρες που έχουν συλληφθεί και η γυναίκα που συλληφθεί στο Λονδίνο. Φέρονται ο ένας από αυτούς να έριξε στο εσωτερικό της τράπεζας μπουκάλι με έφλεκτο υδρό και ο άλλος να είχε και αυτός παίξει κάποιο ρόλο στην επίθεση. Να έχει παίξει, με συγχωρείτε, να πέταξε τη μολότοφο ένας και το άλλο στο έφλεκτο υδρό. Έχουν προκύψει κάποια στοιχεία για αυτούς. Έγιναν και έρευνες στα σπίτια τους. Πήραν κάποια αντικείμενα από εκεί οι αστυνομικοί, στον Πειραιά και στην Κεσαριανή διαμένουν τα 2 αυτά πρόσωπα. Έχουν σταλεί αυτά τα ευρήματα, είναι κυρίως ψηφιακά, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, για ανάλυση στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Αν και μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι τόσα χρόνια μετά, 16 χρόνια μετά, να έχουν κρατήσει κάποια στοιχεία ενδεχομένως που μπορεί να τους ενοχοποιούν, είναι απίθανο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι επαρκή σε αυτή τη φάση τα στοιχεία για τα 2 αυτά πρόσωπα για να είναι κατηγορούμενοι. Γι' αυτό και δεν βγήκαν σε βάρος τους εντάλματα σύλληψη. Θεωρούνται ύποπτα αυτά τα πρόσωπα για συμμετοχή.
2: Είναι στο κάδρο των ερευνών, έτσι, ας το πούμε έτσι.
5: Σωστά, σωστά. Θεωρούνται ύποπτα, έγιναν έρευνες στα σπίτια τους, δεν έχουν προκύψει υπολογιστικά στοιχεία ικανά να τους στείλουν στη δικαιοσύνη. Φυσικά στις επιθέσεις ενδέχεται να πήραν μέρος στο Μαρφίμενο και άλλα πρόσωπα. Συνεχίζεται, όπως μαθαίνουμε, η εκτέταση του υλικού, όπως και του υλικού που βρέθηκε στα σπίτια των δύο ανδρών, των δύο 42χρονων που συνελήφθησαν στα Ανολιώσια και στην περιοχή της Κυψέλης. Μήπως βγει κάτι και από εκεί. Μένει να το δούμε αυτό. Κατά τα άλλα, αύριο είναι προγραμματισμένες οι απολογίες των ανακτητή των δύο 42χρονων ανδρών που έχουν συλληφθεί.
2: Μάλιστα, Νίκο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Κουντούρη για το ρεπορτάζ. Εμείς συνεχίζουμε. Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στην τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
6: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
2: Η κυρία Μαρία Καραγιάννη, που έζησε από κοντά την τραγωδία της Μαρφίν, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση. Περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα τα νέα στοιχεία να οδηγήσουν στην αποκάλυψη των πραγματικών δραστών, κρατώντας ωστόσο επιφυλάξεις μετά από 16 χρόνια αναμονής.
7: Σαφώς. Είμαι αρκετά επιφυλακτική. Mm-hmm. Με ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
8: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
7: Εκείνη η δίκη απειλάγησαν τελώς
8: οι
7: φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
8: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
7: Πιστέψτε με, θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, κλιμακώνεται η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν με βασικό επίδικο τον έλεγχο των στενών του Ορμούς, ενώ σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνει επιστροφή 20% επί όλων των φορτίων που διακινούνται μέσω των στενών, αφού η Τεχεράνη ισχυρίστηκε ότι έχει κλείσει τα στενά. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Δημήτρη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
2: Από πού να αρχίσουμε? Να αρχίσουμε από το θρίλερ κατασκοπίας ή από αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα βγάλουμε πολλά λεφτά από τα στενά?
9: Ναι, να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο Τραμπ, καθότι είναι πιο επίκαιρη τη ζωγραφία, το άλλο είναι δημοσίευμα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα το δούμε στη συνέχεια. Ο κύριος Τραμπ δήλωσε μέσα στο Truth Social ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει αμέσως χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και επανέλαβε ότι τα στενά είναι και θα παραμείνουν ανοιχτά. Όλες οι χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο στενό. Οι ΗΠΑ θα είναι εφ' εξής γνωστές ως ο φύλακας των στενών του Ορμούς, αλλά ως τέτοιες και για λόγους δικαιοσύνης θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων για κάθε κόστος που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της παροχής ασφάλειας. Και πρόσθεσε βεβαίως ότι θα βγάλει πολλά χρήματα χρήματα από αυτό. Ωστόσο, τώρα, από πλευρά Τεχεράνη, το Σώμα των Φρόνων της Επανάστασης του Ιράν απάντησε χαρακτηρίζοντας τα στενά ως δικό μας έδαφος και συμπλήρωσαν ότι δεν θα επιτρέψουν σε καμία χώρα να συνεχίσει την παράνομη παρέμβασή της σε αυτό. Στο διπλωματικό πεδίο, τώρα, το Ιράν δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες με τους διαμεσολαβητές από το Κατάρ, το Πακιστάν και το Ομάν σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου την ώρα που η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούζ απειλεί να επηρεάσει εκ νέου την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, Θάνο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα το New York Times, το οποίο επικαλείται 4 ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους και σύμφωνα με το οποίο ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ, έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό από την Υπηρεσία Πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, αφού οι Ιρανικές αρχές φέρονται να αποκάλυψαν εκτεταμένες επαφές του με το Ισραήλ και τη Μοσάντ. Η έρευνα της Αμερικανικής Εφημερίδας επισημαίνει ότι το Ισραήλ διεξήγαγε επί σειρά ετών μυστική επιχείρηση με στόχο τη στρατό. Ολόγησε το Αχμαντινετζάντ ως πηγής πληροφοριών και σε μεταγενέστερο στάδιο μάλιστα φέρεται να εξετάστηκε το ενδεχόμενο να στηριχθεί ως νέος ηγέτης του Ιράν σε περίπτωση ανατροπής του υφιστάμενου καθεστώτος. Να θυμίσουμε ότι χθες οι New York Times έκαναν λόγο ότι η ηγεσία του Ιράν είναι βαθιά διχασμένη μεταξύ μετριοπαθών, τους οποίους εκπροσωπεί ο πρόεδρος της Βουλής Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκάλιμπαφ και από την άλλη σκληροπυρηνική φρουρή της Επανάστασης.
2: Οι οποίοι σκληροί δεν αναγνωρίζουν την εκεχηρία, το μνημόνιο εκεχηρίας, ούτε θέλουν εκεχηρία και πιστεύουν ότι αν πιέσει και κλιμακώσει το Ιράν, ότι στο τέλος θα γονατίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι το Ιράν θα κερδίσει τον πόλεμο. Αυτό έγραφε το δημοσίευμα των New York Times.
9: Έχεις δίκιο.
2: Αλλά έχει μεγάλη αξία όμως αυτό. Έχει ξανακουστεί, αλλά όχι με, με τέτοιες λεπτομέρειες. Αυτό το thriller κατασκοπίας, δηλαδή ουσιαστικά αναφέρονται στον πρώην πρόεδρο ως κατάσκοπο, ως πράκτορα δηλαδή του Ισραήλ.
9: Ως άνθρωπο ο οποίος είχε στενές επαφές με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα είναι δικά σας για το αν τελικώς ήταν ένας πραγματικός κατάσκοπος ή απλώς ένας πληροφοριοδότης, Θάνο.
2: Μάλιστα. Κάποιο άλλο καινούριο στοιχείο έχουμε πάνω σε αυτό, γιατί και το στοιχείο της επιβολής δασμού και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι.
9: Ναι, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί. Θα είναι 20% επί της αξίας του φορτίου, θα είναι 20% ποσοστό επιπίου θα είναι αυτό το 20%. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, όπως δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα ποιος τελικά ελέγχει το Ορμούζ. Έτσι, μπορεί ο κ. Τραμπ να το λέει αυτό. Οι Ιρανοί λένε τα αντίστοιχα. Και εδώ και 4 μέρες έχουμε συγκρούσεις χωρίς να ξέρουμε ποιος πραγματικά ελέγχει. Μάλιστα. Αυτό το εξαιρετικά μεγάλη σημασία θαλάσσιο πέρασμα.
2: Παρόντος, σε ευχαριστούμε και πάμε να ακούσουμε. Για αυτά τα θέματα μίλησε στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Άγγελος Ιρίγος.
10: Ισχύει και δεν ισχύει. Θα βλέπουμε το επόμενο χρονικό διάστημα διαρκώς αψιμαχίες γύρω από αυτό το ζήτημα.
11: Μάλιστα. Τώρα υπάρχει περίπτωση να καταλήξουμε, κύριε Συρίγο, σε μια τελική συμφωνία ή θα έχουμε όλη αυτή την ιστορία? Δηλαδή κάθε τρεις και λίγο χτυπήματα, άνοιγμα, κλείσιμο των στενών, ανεβοκατέβασμα της τιμής του πετρελαίου.
10: Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα κινούμαστε έτσι κατά πάσα πιθανότητα.
11: Το οποίο δηλαδή βλέπετε να είναι πόσο, ας πούμε, κάποιους μήνες, ένα μήνα, δύο μήνες.
10: Όχι, ένας μήνας αποκλείεται. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μέσα σε ένα μήνα. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Για να συμφωνήσουν πρέπει να καταλήξουν συμφωνία για τα πυρηνικά. Και η συμφωνία πρέπει να είναι για την Αμερική καλύτερη από τη συμφωνία που είχε υπογράψει ο Ομπάμα.
11: Κατά αυτή την έννοια η ασάφεια επιστρέφει και η ανασφάλεια.
10: Ακριβώς. Οπότε μπαίνουμε σε μια φάση, όχι μπαίνουμε, έχουμε μπει σε μια φάση στην οποία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα γίνονται αψιμαχίες. Θα προσπαθεί το Ιράν, είναι διατεθειμένο να το τραβήξει στα άκρα για να ελέγξει τα στενά του Ορμούζ. Και το ερώτημα είναι ποιος θα γονατίσει πρώτος, η παγκόσμια οικονομία ή η οικονομία του Ιράν. Ένα από τα δύο.
2: Αναμενόμενο, η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει και πάλι τα 80 δολάρια το βαρέλι. Ανωδική είναι η τάση και στην εγχώρια αγορά, ωστόσο μέχρι τέλος της εβδομάδας αναμένεται η εξειδίκευση της Συμφωνίας Κυβέρνησης Διελιστηρίων για μείωση τιμών σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλησπέρα, Κατερίνα.
12: Καλησπέρα. Αναμενόμενα, δεν περνάει τίποτα από το ορμού. Στην Κυριακή περάσανε 6 ουσιαστικά εμπορικά πλοία. Πεξαμενόπλια, όχι LNG, δεν πέρασε τίποτα, μόνο αυτά που μεταφέρουν πετρέλαιο και αυτά με κλειστά συστήματα. Σήμερα δεν υπάρχει πληροφορία ότι πέρασε κάτι. Όποιος και αν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, το ζήτημα είναι ότι δεν κινείται τίποτα και άρα έχουμε ζήτημα με τον ενεργειακό ανεφοδιασμό. Ως εκ τούτου και όπως συμβαίνει κάθε φορά, αυτό επηρεάζει και τη χρηματιστηριακή τιμή του πετρελαίου που έφτασε σήμερα, τώρα κουμπάει τα 80 δολάρια το βαρέλι. Γενικά φτάνει, το ξεπερνάει, ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Πάντως, οι γενικές γραμμές από 3 Ιουλίου που το αφήσαμε στα 71 δολάρια το βαρέλι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει φτάσει στα 80, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία και φυσικά και για μας εδώ. Να πούμε ότι σήμερα η αμόλυβδη μέση τιμή τη βρίσκουμε στο 1,98, το πετρέλαιο κίνησε στο 1,84, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η τιμή, πάντως όλοι αναμένουν την εξειδίκευση της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και διελιστηρίων για μείωση κατά 10 λεπτά στην αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Να δούμε αν θα είναι προ ή μετά το ΦΠΑ, έχει μια σημασία γιατί σε μια περίπτωση θα είναι η μείωση κατά 12 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε τις εξειδικεύσεις που θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα, να δούμε και το χρονοδιάγραμμα από πότε μέχρι πότε δηλαδή θα ισχύσει αυτό το μέτρο και να δούμε πώς θα ανταποκριθεί και η αγορά. Η διαβεβαίωση που έχουμε από τους προτηρίουχους είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία θα επισημοποιηθεί και θα ξεκινήσει, άμεσα με τις πρώτες παραλαβές οι οδηγοί θα δούνε τη μείωση αυτή στην τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου κίνησης αντίστοιχα θάνα.
2: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα. Η Κατερίνα Χριστοφιλίδου είχε το ρεπορτάζ, μας ενημέρωσε αναλυτικά για το ζήτημα αυτό. Τώρα μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει σαφής ενημέρωση από τα συναρμόδια Υπουργεία σχετικά με τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
13: Επόμενες μέρες έχουμε συνάντηση, ναι. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της εβδομάδας.
14: Α, το έχετε δηλαδή προγραμματίσει, ναι.
13: Θα βάλουμε όλες τις λεπτομέρειες κάτω και θα δούμε και κυρίως το φορολογικό κομμάτι, αλλά και ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών και τις σχέσεις. Ναι. Θα εξειδικευτούν, έχει γίνει η πρώτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή. Θα υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα.
2: Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, κατά την οποία συζήτησαν για τα έργα χρηματοδότησης κατά της λειψιδρίας, καθώς και για την εθνική στρατηγική για την διαχείριση των υδάτων, ενώ βρέθηκε και στο ωραίο καστρό που επλήγει πρόσφατα από πυρκαγιά, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα τοποθετηθούν εκεί ανεμογεννήτριες. Έπεσαν σήμερα οι υπογραφές για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για ένα σημαντικό έργο για όλο το λεκανοπέδιο. Διορθώνουμε ασθένειες δεκαετιών, υπογράμμισε. Για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο ώστε να αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Γιώργος Κοβός. Γιώργο, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Θάνο. Πρόκειται για έργο συνολικής σημαντικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος σε μια ιδιαίτερα επιβαρημένη περιοχή. Όλοι μας έχουμε βιώσει ταλαιπωρία στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πρέπει να
2: αναλάβουμε. Ειδικά το σημείο είναι στο κόκκινο, πραγματικά στο κόκκινο, με τεράστια οχήματα πυκνά συχνά, που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κίνηση και χρειάζεται, απαιτείται τεράστια υπομονή από τους οδηγούς.
15: Βέβαια, βέβαια, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι εδώ και αρκετά χρόνια είναι το πρώτο ουσιαστικό έργο αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού που γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη μας ότι κάθε χρόνο 60.000 καινούργια αυτοκίνητα μπαίνουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνουμε πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το έργο. Τώρα από εκεί και πέρα το έργο αυτό περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δυτικής περιφερειακής λεωφόρου Εγάλεο σε τμήμα μήκους 1,5 χιλιόμετρου που έχει απομείνει μέχρι την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εκεί που ενώνεται δηλαδή. Παράλληλα περιλαμβάνει την κατασκευή του ανισόπεδου Νικόβους Καραμαγκά για τη σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεο με την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, την αναβάθμιση του υφιστάμενου ανισόπεδου κόμβου Σχιστού, αλλά και την κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στα ναυπηγεία, στο ύψος των ναυπηγείων επί της λεωφόρου Σχιστού, με τον οποίο κόμβο αυτό αντικαθίσταται ο ισόπεδος σηματοδοτούμενος κόμβος. Άρα μιλάμε ότι ουσιαστικά ότι καταργείται ένα φανάρι το οποίο ήταν υπεύθυνο για αρκετών λεπτών ταλαιπωρία των οδηγών. Άρα έτσι καταργείται το φανάρι αυτό με αποτέλεσμα να μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος διέλευσης. Τώρα η περιοχή του Καραμαγκά, να τονίσουμε ότι αποτελεί καθημερινό σημείο διέλευσης περίπου 100.000 οχημάτων, από τα οποία σχεδόν τα 20.000 είναι βαρέα οχήματα.
2: Βαρέα οχήματα, ναι.
15: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό.
2: Το 1/5.
15: Αυτό που προανέφερες, είναι αυτό που προανέφερες, ότι βλέπουμε συχνά μεγάλα οχήματα. Άρα το 1/5, το 20% είναι βαρέα οχήματα. Με αποτέλεσμα αυξημένη κίνηση να προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης κάτι άλλο, σύμφωνα με μελέτη, μια μικροπροσωμείωση που έγινε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προέκυψε ότι από τα 28 χιλιόμετρα την ώρα που είναι η μέση ταχύτητα αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο δρόμο, πλέον με το νέο έργο πάει στα 47 χιλιόμετρα με αυτή την παρέμβαση, ενώ όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του, είπε ότι θα δώσει μεγάλη ανάσα αυτό το έργο στο λιμάνι του Πειραιά, δεδομένου ότι θα μπορούν να εξυπηρετούνται βαρέα οχήματα τα οποία κατευθύνονται από το λιμάνι προς την Αττική Οδό, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει και στην ανάπτυξη της περιοχής του Ασποπύργου, που ουσιαστικά μετατρέπεται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics, όπως τόνισε ο ίδιος, με παγκόσμια εμβέλεια.
2: Γιώργο,
15: διάρκεια του έργου 36 μήνες.
2: Αυτό θέλω να είναι το βασικό. Πότε αρχίζει το έργο και πότε ολοκληρώνεται το έργο?
15: 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Μετράμε πλέον αντίστροφα 36 μήνες. Ελπίζουμε σε 3 χρόνια ότι θα έχει ολοκληρωθεί και θα υπάρξει αυτή η σημαντική βελτίωση. Να τονίσουμε ότι υπάρχει παράλληλα και η παρέμβαση στη μεταμόρφωση στο ύψος της Αττικής Οδού, όπου εκεί υπάρχει ένα άλλο σημείο, το οποίο εκεί σε αυτό το σημείο είναι τα οχήματα που έρχονται από την Ελευσίνα επάνω στην Αττική Οδό και τα άλλα που έρχονται από Μαρκόπουλο. Και από τα δύο ρεύματα, όταν πρόκειται να βγουν στην Εθνική Οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βγαίνουν σε μία λωρίδα.
2: Και μπλοκάρει ο κόσμος.
15: Μπλοκάρει απίστευτα. Πλέον έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία για μία παρέμβαση, μέσα από την οποία θα προκύψουν δύο ξεχωριστές λωρίδες για αρκετά μέτρα, ούτως ώστε να αποσυφορηθεί η κατάσταση εκεί.
2: Ωραία.
15: Με αυτά τα σύντομα έργα να μένεται μία μικρή αποσυφόρηση και μέχρι να ολοκληρωθούν κάποια μεγαλύτερα, όπως η ένωση Ινοφύτων με την Φιλή.
2: Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
16: Το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Θεσσαλονίκη. Απολογούνται αύριο οι τρεις συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις, οι οποίες κορυφώθηκαν με τη φωνική έκρηξη στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της η μητέρα της. Κοντά στην ταυτοποίηση των άλλων τριών που φέρονται να προσέγγισαν πεζή τα σπίτια των Αθανασιάδη και Ιωακίμοβιτς, δείχνουν να είναι οι αρχές και μάλιστα εξετάζεται αν υπάρχει και ηθικός αυτούργος πίσω από τα τρία χτυπήματα. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει σχετικά.
17: Στις 12 το μεσημέρι στην τρίτη τακτική ανακρίτρια για να δώσουν τις απολογίες τους για τα κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού και της παράβασης του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 29χρονος και οι 26χρονοι δεν έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα με τις αρχές. Αντίθετα, ο 24χρονος διαμήνει σε διαμέσω των δικηγόρων του ότι θα πει όλη την αλήθεια στην ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί με υπόμνημα και να δεχτεί ερωτήσεις. Επιμένει ότι έδωσε το κλειδί του σπιτιού σε κάποιον φίλο του και δεν ξέρει πώς έφτασε στην 26χρονη και στον 29χρονο. Αύριο, ενώπιον της ανακρίτριας, θα ονομάσει και τον φίλο του που έδωσε το κλειδί για να ξεκινήσει και μια νέα έρευνα για την τυχόν εμπλοκή του σε σχέση με τα δύο άτομα τα οποία φέρεται να έβαλαν τον καζάκι, τον εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Να πούμε ότι για τον εντοπισμό της δεύτερης υποομάδας, οι 300 κάμερες που αξιοποιούνται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας και όσα έχει στα χέρια της η ανακρίτρια είναι στοιχεία για να φτάσουν γρήγορα στην ταυτοποίησή τους για να γίνουν νέες έρευνες στην Θεσσαλονίκη.
2: Ιδιαίτερα φορτισμένος μίλησε σήμερα στο Earth News ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της από επίθεση με καζάκια στο σπίτι της κόρης της Αφροδίτης.
18: Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την ελληνική αστυνομία που κατάφερα σε σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν τον δολοφόνο στη γυναίκα μου, η οποία είναι, ας το πω, οι εγκληματίες. Και χωρίς να περάσουν 2-3 μέρες το γεγονός αυτό, άλλοι πιο βρυτιάδες και φρασίες πήγαν και γράψανε στην Υφυπουργό τα σχετικά για μισθοδοξία και σοδομούς. Ειλικρινά σας λέω ότι είναι μια, ας το πω, εν μέρη ικανοποίηση. Mm-hmm. Αυτή που βρεθήκα και σύμφωνα με τη δικαιοσύνη μας στην ελληνική δημοκρατία θα δικαστούν. Mm-hmm. Και να πάρουν τις ποινές αυτές που τους αρμόζουν με την ευχή ο θάνατος της γυναίκας μου, ο Θεός αυτός να είναι τελευταίος σε τέτοια γεγονότα μίσους και μισοδοξίας. Και εύχομαι σε κανέναν άλλο να μην συμβεί τέτοια πράγματα.
19: Εκείνες τις δραματικές ώρες τι έγινε, κύριε Νέστορα?
18: Ήταν πραγματικά δραματικά λεπτά τα οποία ούτε ο νους ενός καλού, ας το πω, σκηνοθέτη μπορούσε να γυρίσει άλλα πράγματα. Γιατί τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι γνωστά, να μην τα επαναφέρω και να μην τα αναφέρω, γιατί πραγματικά όσο τα σκέφτομαι πιο πολύ με προβληματίζουν και με στεναχωρούν, γιατί η απώλεια είναι πολύ πολύ μεγάλη. Πάντως ευχαριστώ όλους για τη συμπαράθεση, επώνυμους και ανώνυμους, την κυβέρνηση και την κυρία Μητσοτάκη που από την πρώτη στιγμή μας συμπαραστέθηκαν, είμαστε παραστέκονται και τώρα. Και σιγά σιγά και η υγεία της πόλης μου βελτιώνεται.
19: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, η Αφροδίτη πώς είναι τώρα, πηγαίνει καλύτερα?
18: Καλύτερα πηγαίνει, είναι το τμήμα αυτό το πιο καλό στη Θεσσαλονίκη, τμήμα εγκαφμάτων, οπότε σκύψτε από τώρα για 2-3 μέρες να βγει, αλλά φυσικά εντάξει έχει τις αλλαγές και τις παρακολούθησε πάνω από το τμήμα των γιατρών. Για να επανέλθω και πάλι όπως ήταν και πριν, έχει βγάλει μια ανακοίνωση η Αφροδίτη, η οποία και εγώ συμμερίζομαι και ασπάζομαι. Είναι αυτή που αναφέρει προχθές ότι δεν θέλουμε άλλους θανάτους και δεν θέλουμε αυτός. Τέλος πάντων, αυτά που αναφέρει στην ανακοίνωση με βρίσκει εμένα σύμφωνο και σαν πατέρας και σαν γονιός και σαν σύζυγος. Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και άλλους τραυματισμούς. Και τα μυαλά των ανθρώπων αυτών όσο γίνεται να οριμάσουν εντός εικών και να φύγουν από τις τηλεφωνικές τους επιθέσεις και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν άλλα μέσα να κάνεις τον αγώνα που θέλεις. Η κουβέντα είναι το καλύτερο παρά ο πόνος και το καζάκι. Το καζάκι είναι μια σφαίρα που για μένα όποιος την κατέχει αυτό σε πορείες είναι σφαίρα και κανονικά πρέπει να πάει στα, πώς να είμαι νομικός, στα κακοβλήματα.
2: Σημαντικά λόγια από το σύζυγο της Βάγιας Νέστορα. Τον ακούσαμε, τον ακούσατε. Η έρευνα της αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται με στόχο να εντοπιστούν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση. Τόνισε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου.
20: Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του, δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι εναντίον των αστυνομικών. Άλλωστε, γι' αυτό και η ποινική δίωξη αφορά τον ενδεχόμενο δόλο, πλέον ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή.
2: Τρία άτομα κατέγραψε η κάμερα να γράφουν απειλητικά συνθήματα. Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας, έξω από το κτίριο όπου βρίσκεται το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Αυτό αποκάλυψε η ίδια η Υφυπουργός και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται τέτοιες απειλές. Άνανδροι θρασίδηλοι έφτασαν μέχρι την πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου μου. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι, δήλωσε στο Earth News και τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η κυρία Βολουδάκη.
21: Δεν φοβάμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά μου. Η στάση η δική μας είναι να μην υποχωρούμε, να είμαστε όρθιοι και να προσπαθούμε για το καλό και για το δίκαιο. Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας, θα πω εγώ. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Δεν πρόκειται τώρα τέτοιου είδους συμπεριφορές να με φοβήσουν. Με θύμωσαν, είναι η αλήθεια, αλλά δεν με φόβησαν. Και το άλλο, το οποίο είναι επικίνδυνο, είναι να γίνεις ίδιος με αυτούς. Δεν θα γίνουμε ίδιοι με αυτούς. Δεν θα στήσουμε λαϊκά δικαστήρια. Δεν θα φτάσουμε στο αντίθετο άκρο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στην ελληνική αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Είμαι σίγουρη ότι αυτοί οι ένωσοι θα βρεθούν, θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και θα τιμωρηθούν όπως ορίζουν οι νόμοι.
2: Αλλάζουμε θέμα. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Μακρόν έχει συγκαλέσει τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν δίνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η απεσταλμένη του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, μας ενημερώνει. Γεωργία, καλησπέρα. Τι μαγειρεύει η γαλλική κουζίνα?
22: Σε πολύ λίγο ξεκινάει η σύνοδος με τη Συμμαχία των Προθήμων για τη στήριξη στην Ουκρανία. Ολοκληρώθηκαν οι αφήξεις των ηγετών. Τελευταίος έφτασε εδώ ο πρόεδρος Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πριν από λίγο βγήκε και η αναμνηστική φωτογραφία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, υποδέχτηκε μια θερμή υποδοχή και στον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, είχαν και μια μικρή συνομιλία, καθώς βρισκόμαστε εδώ όπου θα γίνει η σύνοδος. Σε πολύ λίγο ξεκινά στο Μέγαρο των απομάχων και από ό,τι κατάλαβα ρώτησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ακριβώς προκειμένου αυτό το ιστορικό συγκρότημα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή. Είχα αυτή σύντομη συνομιλία, θα ξεκινήσει η σύνοδος αυτή. Επί της ουσίας επικεντρώνεται σε, θα έλεγα, τρεις στόχους. Ο ένας είναι η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Μάλιστα, πριν από λίγο, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ της Ουκρανίας και 9 χωρών προκειμένου να υπάρξει μια σύμπραξη για κοινό αεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα. Μεταξύ των χωρών Ουκρανία είναι και οι χώρες οι 9, είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Νορβηγία, η Ολλανδία και η Δανία, προκειμένου να υπάρξει κοινή παραγωγή και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνατοτήτων. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ ένα μέρος περαιτέρω στήριξης, όπως είπαμε, στρατιωτικής αλλά και οικονομικής, θέματα που θα συζητηθούν εδώ στη σύνοδο αυτή. Οι ευρωπαϊκές εγγύησεις ασφαλείας, ενώ και το να υπάρξει μεγαλύτερος συντονισμός, ευρωπαϊκός συντονισμός για τις επόμενες διπλωματικές κινήσεις.
2: Ακούσαμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε νωρίτερα η Γεωργία Σκιτζή. Μπορούμε όμως να συνδεθούμε ευθύς αμέσως ζωντανά τώρα με το Παρίσι. Γεωργία, καλησπέρα. Το ερώτημα είναι τι μαγειρεύει η γαλλική κουζίνα.
23: Καλησπέρα σας, και μόλις φτάσαμε στο Μέγαρο των Ηλθείων, εδώ να σου πω, Θάνο, αναμένεται να γίνει να παραθέσει το δείπνο προς τους ηγέτες, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, και όπως καταλαβαίνεις τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα, καθότι όπως είπες συμμετέχουν στην Συμμαχία των Προθήμων στη Σύνοδο αυτή, πάνω από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Βεβαίως εδώ βρίσκεται και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αλλά και επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τώρα στο ερώτημα που μάθετε τι μαγειρεύουν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό, πάντα εύστοχα. Αυτό που επί της ουσίας μπορεί να πει κάποιος ότι μαγειρεύουν είναι ότι στην δεδομένη στιγμή και αυτή τη στιγμή υπάρχει, είναι μικρό το διάστημα και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα τις προηγούμενες μέρες με θετικό πρόσημο ως προς την περαιτέρω στήριξη, οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, να μην χαθεί αυτό το, αν το θέλει, σαν το momentum. Mm-hmm. Και επί της ουσίας σε τρία επίπεδα, το ένα είναι το στρατιωτικό και βεβαίως το οικονομικό, το δεύτερο είναι αυτό που λέμε οι ευρωπαϊκές εγγύησεις ασφαλείας, που είναι και αυτό εξίσου σημαντικό, αλλά και στο να υπάρχει, το τρίτο, να υπάρχει αυτή η διπλωματική κινητικότητα να μην καταλαγιάσει. Αυτή είναι η στόχευση της σημερινής συνόδου. Παράλληλα, όπως άκουσες και στην προηγούμενη μετάδοση που έκανα εδώ, φαίνεται στο κομμάτι, δίνεται μεγάλη έμφαση στο στρατιωτικό, καθότι έχει αποφασιστεί 9 ευρωπαϊκές χώρες μαζί με την Ουκρανία να έχουν να δημιουργήσουν μια συμμαχία προκειμένου να υπάρχει από κοινού παραγωγή και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνάμεων. Άρα εδώ βλέπουμε πολύ πιο συγκεκριμένα και συνειδητοποιημένα βήματα προς το κομμάτι αυτό. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται η Γαλλία, βρίσκεται στο Παρίσι παραμονή της εθνικής ορτής της χώρας. Mm-hmm. Είναι η μέρα της Βαστήλης και το γεγονός ότι επέλεξε ο πρόεδρος Γαλλίας αυτή τη μέρα, καταλαβαίνεις ότι θέλει να στείλει ένα ευρύτερο μήνυμα ενότητας. Πρόκειται για μια στρατιωτική παρέλαση, γίνεται κάθε χρόνο μεν. Εδώ φαίνεται όμως ότι έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά η φετινή παρέλαση. Και αυτό το λέω γιατί και σε αυτή θα συμμετέχουν οι στρατιώτες από τις χώρες που βρίσκονται τώρα στην Σύνοδο. Θα υπάρχουν αύριο στην παρέλαση, θα παραστεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Θα υπάρχουν προκειμένου ο Εμμανουέλ Μακρόν να τιμήσει τις συμμετέχουσες αυτές χώρες και οι αντίστοιχες ελληνικές σημαίες. Δεν να πούμε σήμερα, ενώ ήρθε στη στρατιωτική παρέλαση να ρίχνουν τα πυροτεχνήματα, αναμένεται σήμερα αυτό να γίνει. Θα ρίξουν σήμερα και μετά το δείπνο πυροτεχνήματα. Ήδη εγώ τώρα που, όπως σας είπα, είμαι έξω από το Μέγαρο των Ηγετών, ήδη βλέπω τις προετοιμασίες για το δείπνο των ηγετών. Επί της ουσίας αυτό που θέλουν να στείλουν είναι ένα μήνυμα ενότητας, προκειμένου να γραφτεί, αν το θες, ένα ακόμα κεφάλαιο σε αυτό που λέμε να μην υπάρχει ένα θεωρητισμό.
2: Και με ουσία και με πολλούς συμβολισμούς από ό,τι μας είπες, Γεωργία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση και εμείς αλλάζουμε θέμα.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε θέμα λοιπόν, έντονο προβληματισμό και σοβαρά ερωτήματα για το πώς έδρασαν οι αστυνομικοί στη διάρκεια της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος προκαλεί ο θάνατος του 20χρονου. Σε αυστηρό τόνο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης δήλωσε ότι η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Πέγγι.
1: Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι ο 20χρονος, να θυμίσουμε, με αυτισμό και αναπηρία, κατέληξε μετά από 4 μέρες νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας των τραυματισμών από αιματηρή καταδίωξη στο Άργος. Υπάρχει μια σφαίρα στο κεφάλι του, που ήταν και η μοιραία ουσιαστικά. Θα ξέρουμε τις επόμενες ώρες, όταν και η δικηγόρος της οικογένειας λάβει στα χέρια της την δικογραφία για το τι ακριβώς έχει συμβεί και με τα στοιχεία βέβαια τα υπόλοιπα, να δούμε και με τη βαλιστική εξέταση κατά πόσο ήταν ευθεία βολή ή αν ήταν από εξωστραγισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες αυτές οι εξελίξεις. Να πω ότι έχουν κληθεί προφυλακιστές οι δύο ένστολοι. Αναμένεται μάλιστα το κατηγορητήριο να αναβαθμιστεί σε ανθρωποκτονία από απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Υπάρχει, έχει δει το φως δημοσιότητας και μια μαγνητική τομογραφία και ιατρικές γνωματεύσεις που επιβεβαιώνουν ότι η σφαίρα που σκότωσε τον 20χρονο ήταν αυτή και μάλλον ήταν από ευθεία βολή. Περιμένουμε και την τελευταία ταυτοποίηση. Και βέβαια είναι συγκλονιστικό πραγματικά ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δείχνουν ότι οι αστυνομικοί πυροβόλησαν τουλάχιστον 21 φορές, ξεπερνώντας κατά πολύ τους 13 κάλικες που βρέθηκαν στη σκηνή. Τώρα η μητέρα του θύματος,
3: Όπως καταλαβαίνουμε όλοι, ζει ένα δράμα. Η γυναίκα δεν ξέρει πραγματικά που βρίσκεται και τι συμβαίνει. Φρόντιζε το γιο της. Δήλωνε ότι ο γιος της δεν έφυγε επειδή φοβήθηκε, μόνο είχε και τα προβλήματά του το παιδί. Πάντως αυτό το καινούριο που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι πέρα από όλα τα υπόλοιπα εξετάζονται και σοβαρά επιχειρησιακά λάθη. Τώρα, οι επόμενες μέρες είναι σίγουρα κρίσιμες, γιατί αναμένεται να καταθέσουν εκ νέου, να απολογιστούν εκ νέου στην ανακρίτρια ναυπλίου οι δύο ένστολοι, αφού όπως είπα αναβαθμίζεται η κατηγορία τους.
2: Πέγγι, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
4: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού.
2: Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 14χρονη σε γνωστό εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, όπου έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού. Ένας 19χρονος Αιγύπτιος την ακολούθησε στις γυναικείες τουαλέτες, της επιτέθηκε και την ακινητοποίησε με χρήση βίας. Περισσότερα θα μας πει η Σπυριδούλα Κακλατζή.
5: Το περιστατικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συνέβη γύρω στις 11:15 το βράδυ της Κυριακής στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολύ γνωστού εμπορικού κέντρου των Βορείων Προαστίων, όταν μια 14χρονη κοπέλα πήγε στις τουαλέτες. Εκεί την ακολούθησε ένας 19χρονος αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος με τη βία προσπάθησε να την ακινητοποιήσει και στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του, προσπαθώντας να τη βιάσει. Εκείνη κατάφερε να τον αποθήσει, να ξεφύγει και άρχισε να τρέχει μέχρι μια ομάδα Δίας που βρήκε και τους ανέφερε το περιστατικό. Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 19χρονο, ξεκίνησε πεζή καταδίωξη, τελικά τον έπιασαν, τον ακινητοποίησαν στο πάρκινγκ του γνωστού εμπορικού κέντρου, τον οδήγησαν στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και τελικά συνελήφθη για απόπειρα βιασμού.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πίσω στην πολιτική επικαιρότητα, σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί εθνικής ήττας στο ζήτημα των F-35, άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία της περίοδου διακυβέρνησης του.
24: Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές. Και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός του, παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο. Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από εκεί πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κύριου Τσίπρα.
2: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική και στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, την οποία χαρακτήρισε ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2.
24: Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας, επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία. Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότερο τους μισούς, ήταν στελέχη, μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον. Ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον εξώστη και σε συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός γηπέδου, πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πάει να κάνει ένα ΣΥΡΙΖΑ 2, αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.
2: Τώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ρωτήθηκε και για τις δηλώσεις Γεωργιάδη για πιθανότητα συγκυβέρνησης με Αντώνη Σαμαρά.
24: Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία.
7: Θα συνομιλήσετε με τον κύριο Σαμαρά, εάν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί αυτό είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Εμείς συνομιλούμε, αλλά αν δεν δεχτεί να είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δεν συνομιλούμε. Υιοθετείτε αυτή την άποψη ότι μπορείτε να την προσεγγίσετε μετά τις εκλογές?
24: Καταρχάς, είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση. Να δούμε ποιο θα είναι πρώτον το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος από αρμόδιος να αποφασίσει γι' αυτό είναι ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετοιμιγορία, ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει και εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε, αυτονοήτως θα πω εγώ, ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε στη διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετοιμιγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος.
2: Τώρα, 17 κοστολογημένες και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, όπως υποστηρίζουν στο ΠΑΣΟΚ, για τους συνταξιούχους, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με στελέχη του κόμματος του. Ανάμεσα στις προτάσεις είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης, η επαναφορά του ΕΚΑΣ, αλλά και η αποκατάσταση αδικιών που έχουν πλήξει την κοινωνική ομάδα των συνταξιούχων. Η Λίνα Μπεθάνη μας ενημερώνει σχετικά. Λίνα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Θάνο. Σήμερα στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάστηκε, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης, το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με κοστολογημένες υπεύθυνες προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν για τους συνταξιούχους. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ότι είναι αυτός που δεν παρουσίασε ποτέ, όπως είπε, κοστολογημένα μέτρα. Υπογράμμισε δε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Ανέπτυξαν σήμερα αναλυτικά τις 17 προτεραιότητες που θέτει το ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους, μεταξύ των οποίων η 13η σύνταξη, η οποία, όπως λένε, θα δοθεί σε δύο δόσεις, και ΕΚΑΣ σε 380.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ο αρμόδιος τομεάρχης, ο Παύλος Χριστίδης, επεσήμανε την αξιοπιστία, όπως σημείωσε, του ΠΑΣΟΚ, τις ρεαλιστικές προτάσεις που προτείνουν. Ο Κώστας Τσουκάλα, ως εκπρόσωπος τύπου, μίλησε για συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Είπε ότι η κυβέρνηση εξαπάτησε τους συνταξιούχους και οι συντάξεις έχουν μειωθεί. Ενώ ο Γιώργος Κουτρουμάνης είπε ότι η κοστολόγηση που έκαναν είναι κοστολόγηση λεπτομερής και ακριβής. Η πραγματική σύγκρουση είναι μεταξύ δύο πολιτικών σχεδίων, του κοστολογημένου σχεδίου του ΠΑΣΟΚ με αυτό της ακοστολόγητης κοροϊδίας, όπως είπαν, της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα προεδρεύσει σε συνεδρίες των κύκλων πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για την προετοιμασία εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ραγδαίες και οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, νέες ισορροπίες φαίνεται ότι προκύπτουν στο κόμμα και από ό,τι φαίνεται η μειοψηφία εξελίσσεται σε πλειοψηφία. Να ακούσουμε τις δηλώσεις που έγιναν εδώ στο Earth News από κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Ένα μοντέλο συλλογικής λειτουργίας μέχρι τις εκλογές προτείνει ο κύριος Νίκος Παπάς.
9: Εγώ λέω ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για να ολοκληρώσουμε μια μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή να κάνουμε ένα και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Να πάμε σε μια συνενετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές.
2: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης.
10: Το ποιος παραμένει, το ποιος επιστρέφει, το ποιος διαγράφεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αποκλειστικό προνόμιο του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον οποίο θα εκλέξουμε σήμερα, αύριο, τις επόμενες ημέρες.
11: Α, ναι.
10: Λοιπόν, και κανείς άλλος.
2: Η παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου από τη βουλευτική του έδρα και η επιλογή του να συμπορευθεί με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί νέα συζήτηση για τις επόμενες αποχωρήσεις. Να ακούσουμε όσα είπε για την απόφαση να παραιτηθεί ο κύριος Κεδίκογλου μιλώντας στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Τάκη.
12: Για μένα ήταν μια πράξη συνέπειας λόγων και έργων. Είχα πει εξ αρχής ότι εγώ είχα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ με τη διεύρυνση τότε του Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό από τη στιγμή που κάνει αυτή την κίνηση που θεωρώ ότι δίνει μια ελπίδα στο προοδευτικό χώρο να συνταχθώ και εγώ στην Ελλάς και με τις δυνάμεις που μπορώ και να έχω για τους αγώνες που έρχονται. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσα να πατάω σε δύο βάρκες, να είμαι δηλαδή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάω υπέρ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι πλέον, όπως είπατε, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοιες που σε λίγες μέρες θα έπρεπε να κληθούμε να ψηφίσουμε για τον νέο πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι ηθικά σωστό, βάσει το δικό μου αξιακό κώδικα, να συμμετέχω και να αποφασίζω για το μέλλον ενός κόμματος που έχω αποφασίσει να αποχωρήσω.
2: Το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, όπως αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της GPO για το iEfemerida.gr με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 29,3%. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 10%. Δεύτερο κόμμα στη δημοσκόπηση όσον αφορά την εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,6%

0: Μας πει περισσότερα, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, έχουμε πολλά να πούμε Τάσο.
1: Βέβαια, το puzzle της ημιτελικής φάσης, το knockout πλέον έχει συμπληρωθεί. Έτσι, Γαλλία και Ισπανία θα κοντραριστούν την Τρίτη στον πρώτο ημιτελικό και την Τετάρτη στις 10 η ώρα, ο δεύτερος ημιτελικός του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου θα τεθούν αντιμέτωπες η Αγγλία με την Αργεντινή σε έναν πρόωρο τελικό, θα έλεγα με πολύ background, έτσι, καθώς θυμάστε όλοι τι είχε γίνει και το 86 και σε άλλες περιπτώσεις και με την αιώνια κόντρα που έχουν οι Άγγλοι με τους Αργεντινούς και η ιστορία με τα Falklands είναι ζεστή, πάντα την κρατούν ανοιχτή και οι δύο. Λοιπόν, να τονίσω εδώ ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου στα ημιτελικά θα παρακολουθήσουμε τις τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία στην κατάταξη, τέλος πάντων, και ο ranking που λένε και στο χωριό μου, στην κατάταξη της FIFA. Πρώτη είναι η Γαλλία εναντίον της Ισπανίας που είναι στην τρίτη σχετική θέση και μονομαχία μεταξύ της Αργεντινής, της δεύτερης Αργεντινής με την Αγγλία που είναι στην τέταρτη θέση. Οπότε καταλαβαίνετε, οι καλύτερες ομάδες και σύμφωνα με αυτήν την ειδική βαθμολογία της FIFA είναι και στα ημιτελικά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις μόνο.
0: Όχι. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Τάσο, για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο κάδρο, το κάδρο του κόσμου. Και δυστυχώς θα επιστρέψουμε με μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Τουλάχιστον 27 άτομα έχασαν την ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν στην Ταϊλάνδη. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει τις λεπτομέρειες αυτής της τραγωδίας. Δημήτρη.
2: Η οποία, Θάνο κυρίες και κύριοι, μας θυμίζει το Κραν Μοντανά πριν από λίγους μήνες, τη φοβερή πυρκαγιά που σκοτώθηκαν, κάηκαν ζωντανοί 41 άνθρωποι. Επιχειρήσεις έρευνας τώρα στην φωτιά που ξέσπασε στο pub στην Ταϊλάνδη, που έχουμε 27 νεκρούς και 63 τραυματίες, συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί. Πολλοί από τους νεκρούς εντοπίστηκαν κοντά στις τουαλέτες, στο πίσω μέρος της pub που είχαν καταφύγει, προσπαθώντας να απομακρυνθούν από τις φλόγες που είχαν εκδηλωθεί κοντά στην κεντρική είσοδο. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Μπανγκόνγκ, το κατάστημα διέθετε δύο εξόδους κινδύνου, ωστόσο η πρόσβαση σε αυτές ήταν περιορισμένη. Πυρκαγιά τέθηκε θάνο υπό έλεγχο περίπου μισή ώρα μετά την ειδοποίηση των αρχών. Οι πρώτες εκτιμήσεις των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών κάνουν λόγο για πιθανό βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό που βρισκόταν τοποθετημένο στην οροφή του καταστήματος.
0: Τώρα, στη Γαλλία είχαμε μια δυνατή σφοδρή πυρκαγιά η οποία ξέσπασε αργά χθες το βράδυ περίπου 60 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι. Αλλά ήταν μια σημαντική πυρκαγιά η οποία εμπόδισε εν μέρη την κυκλοφορία σε έναν βασικό αυτοκινητόδρομο νότια της γαλλικής πρωτεύουσας.
2: Ακριβώς. Στο Φοντενεμπλό, πάλι ποτέ βασιλικός κυνηγότοπος, δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα προερχόμενα για πρώτη φορά από την Νότια Γαλλία, Θάνο, εστάλησαν για την κατάσβεσή τους, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι της πυροσβεστικής. Και ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας είπε ότι η πυρκαγιά είχε καταστρέψει πολλά εκτάρια, περίπου 8.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προκαλώντας το μερικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Α6, της βασικής αρτηρίας της χώρας, που συνδέει το βορρά με τον νότο. Νωρίτερα, οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο μία ακόμη πυρκαγιά που είχε αποκλείσει έναν αυτοκινητόδρομο που εκτείνεται ανατολικά από το Παρίσι και είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας μιας γραμμής τρένων υψηλής ταχύτητας στα γνωστά TGV προς την Νότια Γαλλία.
0: Ο καιρός. Για τον καιρό, τον αυριανό καιρό μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
3: Την Τρίτη περιμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, ιδίως στα βορειοανατολικά, με πιθανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πιθανώς έως 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του ορμού για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός των διαδρόμων που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η Σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην ενίσχυση της στρατιωτικής υποστήριξης της Ουκρανίας, στην επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Μόσχας και στο σχεδιασμό μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Κατά Πολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους Άννη Παπαρούσου και Θανάση Καπαγιάννη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παρόν σε επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα, την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί η παραίτηση του Σιμεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη της βάρδιας προχωρούν αύριο οι νοσοκομιακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ξεκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα προπηλαία και πορεία προς τη Βουλή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό στα νότια του Παρισιού. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρισμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν στα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.

Μάλιστα. At the end of the day, από το musical Les Misérables, για μένα το καλύτερο musical που έχω δει ποτέ μου. Στο τέλος της ημέρας, λέει, είσαι απλώς μια μέρα γυρεότερος. Κάποτε τα καλοκαίρια μας ήταν ο παράδεισός μας. Θάλασσα και βουνό. Ο καλύτερος συνδυασμός. Τώρα δεν νιώθεις ασφαλής πουθενά. Μεγάλες πυρκαγιές κατακαίνε τεράστιες περιοχές στην κεντρική Ευρώπη. Πυροσβεστικά αεροσκάφη από διάφορες χώρες δίνουν μάχη με τις φλόγες. Το BBC μίλησε για άγριες φωτιές πρωτοφανούς κλίμακος. Στην Ισπανία, πυροσβέστες δίνουν δύσκολη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που απλώθηκε σε πάρα πολλά μέτωπα. Το πιο δύσκολο είναι εκείνο στο Λος Γκαλάρδος, στην επαρχία της Αλμέιρα, στη νότια Ισπανία. Περισσότεροι από 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα. Στην υπόλοιπη βόρεια και κεντρική Ευρώπη μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς από έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, αλλά και από πνιγμό έπειτα από ξαφνικές μπόρες, με τα νερά να κατεβαίνουν ορμητικά από τα βουνά. Η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε δασόδη περιοχή, όπου επέλεξαν να εγκατασταθούν εκεί Βρετανοί συνταξιούχοι, λάτρεις των δασών. Τέσσερις έχασαν τη ζωή τους από τα χυμαρόδη νερά που κατέβαιναν από την φωτιά. Η είδηση της ημέρας για μένα είναι η είδηση στην Financial Times του Σαββατοκύριακου με τίτλο «Οι τροπικές νύχτες έρχονται στην Ευρώπη». Συγκεκριμένα, στην Νάπολη της Ιταλίας, οι ζεστές τροπικές νύχτες είναι πιο συχνές και πιο θερμές πλέον. Η Αθήνα πάλι είδε και ένιωσε περισσότερες από 100 τροπικές νύχτες το 2024. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το φαινόμενο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων και στην οικονομία. Πρώτη εισαγωγή, σας μαύρισα τη ψυχή.

Την Ελλάδα επί του παρόντος δεν ξέρω ποιος θεός την προστατεύει. Μάλλον ο Αίολος, διορισμένος από τον Δία ως άρχοντας για να φυλάει τους ανέμους κλεισμένους σε μια σπηλιά ή σε ένα ασκό ή ασκή. Τους απελευθέρωνε, λέει, όποτε ήθελαν οι Ολύμπιοι θεοί ή όταν ήθελε εκείνος, ο Αίολος δηλαδή, να βοηθήσει τους καλούς ταξιδιώτες, όπως έκανε στην Οδύσσεια. Ας μην λησμονούμε όμως και το δικό μας το rescue. Το EU είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι ένα ευρωπαϊκό αποθεματικό πόρων πολιτικής προστασίας που δημιουργήθηκε το 2019 ως αναβάθμιση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει πυροσβεστικά αεροσκάφη, ιατρικό εξοπλισμό και είδη πρώτης ανάγκης. Λειτουργεί δηλαδή ως δίχτυ ασφαλείας για την παροχή άμεσης βοήθειας όταν οι εθνικές δυνατότητες μιας χώρας δεν επαρκούν.

0: είμαστε λοιπόν. Η υπόθεση της ενημέρωσης είναι δύσκολο φρούτο. Οι μεγάλοι τίτλοι υποψιάζουν υπερβολή. Τα έκτακτα τρομάζουν. Οι εικόνες και οι φωνές χρωματίζουν την είδηση πριν καλά-καλά την καταλάβεις. Γι' αυτό και πάω γυρεύοντας, καθώς ξέρετε. Η ανάρτηση της ημέρας τώρα. Προσέξτε, στο X βρίσκω σήμερα την καλύτερη είδηση, κατασκευασμένη από ανθρώπους που θέλουν να ξεχωρίσουν κάτι υπέροχο από τη μέχρι τώρα πορεία του Μουντιάλ. Αλλά δεν θέλουν να την πούνε με λόγια. Θα την χαλάσουν. Μακάρι λοιπόν το ραδιόφωνο να είχε και εικόνα. Θα προσπαθήσω να σας την περιγράψω. Ένας βράχος, μια θάλασσα από ομίχλη και ένα μικρό εστιοφόρο με πανί τη σημαία της Νορβηγίας. Επάνω στο βράχο ένα παιδάκι που φοράει τη στολή της Εθνικής Αγγλίας. Βλέπει απλωμένη κάτω στο βράχο, στο πόδι του, μια φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Στο επόμενο πλάνο το παιδάκι δεν φαίνεται. Από πίσω όμως βλέπεις έναν άντρα με κουβέρτα στον ώμο. Ομίχλη, κρύο, καταχνιά. Ο μικρός είναι εκεί μπροστά του και κρατά τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Βλέπουμε τον άντρα τώρα. Είναι ο Χάρι Κέιν, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Αγγλίας. «Γιατί τους άφησες να φύγουν», λέει το μικρό αγγλάκι. «Γιατί ήρθαν ως πολεμιστές και φεύγουν ως μύθοι, με τιμή», απάντησε ο Κέιν. Στο επόμενο πλάνο βλέπουμε μπροστά στην πλώρη τον Έρβινγκ Χάλαντ με την κόκκινη στολή του. «Καλή τύχη», φωνάζει στον Κέιν. Να λοιπόν πως πλάθεται αυτή η εκπομπή σαν να θέλει να μοιραστεί με τα φιλαράκια της κάτι που είδε, κάτι που ένιωσε, κάτι που πολλές φορές δεν μπορεί και να εξηγηθεί με λόγια. Αφήνοντας πολλές φορές τα έκτακτα και τα συμβαίνουν τώρα της επικαιρότητας να περιμένουν. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε το Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του, που σήμερα αντανακλά φλόγες και απελπισία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, πρωτίστως στην Ισπανία. Μπορείτε να ακούτε και όλες τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές και στο earth-echo.gr, όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που κάποτε ρώτησαν τον Γάλλο σπουδαίο αρχιτέκτονα Le Corbusier πώς είναι καλύτερο να ανεβαίνουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες στην Ακρόπολη, με τα πόδια ή με αυτοκίνητο. «Με τα γόνατα», απάντησε εκείνος. Δεν θα αναφερθώ τώρα στα δύο πολεμικά μέτωπα, διότι μας περιμένει η πρώτη μας καλεσμένη και δεν πρέπει, είναι ντροπή να έχουμε τον καλεσμένο να περιμένει. Εδώ είμαστε λοιπόν η ομάδα του καθρέφτη, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα ο Ομιλών που επίσης επιλέγει μουσικές και τραγούδια από το δικό του σύμπαν. Και με αυτή την νότα καλησπερίζω την πρώτη μου καλεσμένη. Είναι η Αλεξία Τασούλη, έμπειρη διπλωματική συντάκτρια, εργάζεται στην Αυτεμπορική, μια ιστορική εφημερίδα που χαίρομαι που έχει ανανεωθεί η ύλη της και με πολλούς καλούς συντάκτες. Θα ανοίξει για μας λοιπόν την πρώτη σελίδα του καθρέφτη, ξεχωρίζοντας όποια θέματα της σημερινής ειδησιογραφίας θεωρεί άξια λόγου και τα συζητάμε και μαζί. Αλεξία μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί.
1: Καλησπέρα Χρήστο μου, είναι χαρά μου και να μιλάμε στο τηλέφωνο αλλά και να σε ακούω, διότι νομίζω η εκπομπή σου ξεχωρίζει, πάντα ξεχώριζε όποια ώρα και να μεταδίδεται. Είναι εξαιρετική με την ποιότητα του λόγου σου, με την ποιότητα της μουσικής σου και το περιεχόμενο που κάθε φορά προετοιμάζεται και μας μεταφέρει.
0: Έλα Αλεξία, θα πούνε ότι σε πλήρωσα.
1: Καθόλου, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε, ναι.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα, εγώ είμαι ακόμα στον απόϊχο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, διότι είχα τη χαρά και τη τιμή να είμαι εκεί στην Άγκυρα και να το καλύψω. Νομίζω όλοι κινούμαστε, τουλάχιστον εμείς οι διπλωματικοί συντάκτες, οι πολιτικοί συντάκτες, όλο τον κόσμο νομίζω, γύρω από τον πλανήτη Τραμπ. Θέλω να πω ότι ο Τραμπ παραμένει πρωταγωνιστής. Και ξέρεις, επειδή πλέον η τεχνολογία έχει εισβάλει τόσο πολύ στη ζωή μας και επειδή ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος την αξιοποιεί συνέχεια, αυτό έχει επιταχύνει πάρα πολύ και τη δουλειά μας και τον τρόπο σκέψης μας και τα γεγονότα πως τρέχουν. Τι θέλω να πω, ο Τραμπ είναι ένας ηγέτης, ένας πρόεδρος ο οποίος χρησιμοποιεί τα social media, κάνει αναρτήσεις κάθε πρωί με το που ξημερώνει στις ΗΠΑ, κάνει και από μία ανάρτηση. Αυτή η ανάρτηση όμως που κάνει δεν είναι απλή. Είναι κάτι που θα έχει επιπτώσεις. Για παράδειγμα, πριν από λίγο έκανε μία ανάρτηση που αφορούσε τα στενά του Ορμούς, προκαλώντας έτσι ντόμινο εξελίξεων, επιπτώσεις στην αγορά, στις τιμές του πετρελαίου, την αντίδραση σε πολιτικό επίπεδο της Τεχεράνης. Και ξέρεις, επειδή πριν ανέφερε το Μουντιάλ και μας περιέγραψε μια ωραία εικόνα με την Αγγλία και την Νορβηγία. Σε αυτή την περίπτωση στο Μουντιάλ η τεχνολογία κάνει πάρα πολύ καλό, διότι έχει μεταφέρει σε εμάς, στο σπίτι μας, εικόνες από το παρασκήνιο και από τα παραλυπόμενα του Μουντιάλ. Όταν όμως μιλάμε για την πολιτική, πολλές φορές και με τον τρόπο που γίνεται τώρα στην εποχή μας, αυτό έχει επιτεχθεί πάρα πολύ τα πράγματα και έχει αλλάξει τον τρόπο της δουλειάς μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε λεπτόν να ησυχάζουμε και κυρίως να μεταφράζουμε και να δημιουργούμε νέα γεγονότα με μια απλή ανάρτηση. Ξέρεις, παλιά ήταν το κινητό που έχει επιτάχει τις εξελίξεις. Τώρα πλέον το social media έχει αλλάξει πάρα πολύ τα γεγονότα. Έχει τρέξει τα γεγονότα σε σημείο που λες, μα τι γίνεται τώρα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, θέλω να πω, έχει τρέξει πιο πολύ από ό,τι θα έτρεχε αν ήμασταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που δεν είχαμε τα social media, δεν είχαμε τα κινητά και δεν είχαμε αυτή την ευκολία στην πληροφόρηση και στην πρόσβαση, στην γνώση και στην εικόνα που θέλει να μεταδώσει ο εκάστοτε πρόεδρος.
0: Αλεξία μου, βοήθησε μας να καταλάβουμε αυτά τα στενά του Ορμούς. Γιατί ανοίγουν-κλείνουν, πότε τα ανοίγουν και πότε τα κλείνουν. Υπάρχει κάποια λογική πάνω σε αυτό. Προσπαθώ να το καταλάβω.
1: Τα στενά του Ορμούς είναι ένα πάρα πολύ καλό διπλωματικό εργαλείο που το Ιράν εφιώς το χρησιμοποίησε από την πρώτη μέρα από την έναρξη της Ισραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου. Yeah. Ήταν ένα εργαλείο, άνοιξε, τα έκλεισε και τα άνοιξε, τα χρησιμοποιούσε κατά το δικούν για να επηρεάζει και να πιέζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Το χρησιμοποίησε εφιώς. Υπάρχουν εκεί ακόμα και τώρα πάρα πολλά πλοία, αμερικανικά και όχι μόνο και από άλλες χώρες, η διέλευση των οποίων εξαρτάται από τις διαθέσεις των φρουρών της Επανάστασης. Και ξέρεις, αν οι ακροατές σου μπουν μέσα στο Marine Traffic, που είναι μια ιστοσελίδα που δείχνει σε ζωντανό χρόνο τι κινήσεις υπάρχουν, θα μπορεί να δει, γιατί με ρωτάς αν πότε ανοίγουν και πότε κλείνουν. Αυτό το αποφασίζουν οι φρουροί της Επανάστασης εκείνη τη στιγμή. Τώρα βέβαια και ο Τραμπ προσπαθεί να παίξει ρόλο, προσπαθεί να επηρεάσει. Προσπαθεί δια της βίας, δια της πίεσης που έχει ως μεγάλη αμερικανική δύναμη, να πιέσει τους Ιρανούς εκεί να του επιτρέψουν να αποχωρήσουν σε διέλευση τα αμερικανικά πλοία και το κάνει αυτό γιατί όποτε είναι κλειστά τα στενά και όποτε δεν μπορούν να περάσουν τα πλοία, αυτό έχει άμεση επίπτωση και σε εμάς, εδώ, στη γειτονιά μας. Διότι αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου και η βενζίνη που φτάνει σε εμάς, σε όποιους έχουμε αυτοκίνητο, πιο ακριβή η τιμή. Τα στενά του Ορμούς λοιπόν νομίζω ότι θα είναι το κυρίαρχο και αυτό θα αποτελέσουν μέχρι να σταματήσει και να έχουμε και τη κυρία. Αυτό θα είναι το σημείο κλειδί. Έχουμε φύγει από εκεί που είχαμε από τους πυρηνικούς σταθμούς και από τα πυρηνικά του Ιράν που ήταν η αρχή του πολέμου, η δικαιολογία που ξεκίνησε αυτό τον πόλεμο ο Τραμπ ότι να ελέγχει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τώρα έχουμε φτάσει στο άλλο σημείο, έχουμε μεταφερθεί στη θάλασσα. Και πλέον τα στενά του Ορμούς είναι το κυρίαρχο εργαλείο που και οι φρουροί της Επανάστασης το χρησιμοποιούν, αλλά και ο Τραμπ θέλει να το έχει υπό τον έλεγχό του. Δεν είναι εύκολο. Πολλά από τα πλοία αυτά με ρίσκο περνάνε τα στενά, με ρίσκο βέβαια για να μεταφέρουν τα προϊόντα και να μεταφέρουν και το πετρέλαιο. Επομένως, νομίζω είναι το σημείο κλειδί και στο ερώτημά σου, ποιος τα ελέγχει. Ναι, το ελέγχουν οι φρουροί της Επανάστασης, αλλά τι ώρα και πόσο συχνά είναι κατά το δικούν και νομίζω ο καθένας μπορεί μπαίνοντας στο Marine Traffic να το παρακολουθήσει.
0: Μάλιστα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio, μιλάμε με την Αλεξία Τασούλη, έμπειρη διπλωματική συντάκτρια στην Ναυτεμπορική. Εδώ στην δική μας την επικράτεια, τι ειδήσεις ξεχωρίζεις αυτές τις μέρες? Ξέρω ότι το εξωτερικό ρεπορτάζ και τα διεθνή οπωσδήποτε και τα διπλωματικά. Έχουμε κάτι σημαντικό? Εγώ έχω κολλήσει στην ιστορία με την Μαρφίν και παρακαλώ τον καλό Θεούλη να τελειώσει αυτό το βάσανο για τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει πάρα πολύ.
1: Νομίζω καλά κάνεις και επισημαίνεις αυτή την τραγωδία της Μαρφίν, όπως επίσης και η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Νομίζω όποτε έχουμε να κάνουμε με τραγωδία από κύριε θύματα τρομοκρατίας, γιατί και στη Μαρφίν και στη Θεσσαλονίκη το πρόσφατο περιστατικό με τα γκαζάκια, τρομοκρατία είναι. Νομίζω ναι, καλά κάνουμε και πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό και δεν έχει σημασία ανήκουν σε πολιτικά κόμματα. Σημασία έχει ότι πάντα είναι Έλληνες πολίτες. Και νομίζω είναι κάτι που πρέπει να μας ενώνει. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μάθει τόσα πράγματα να μας χωρίζουν. Βλέπουμε τώρα και το πολιτικό κλίμα είναι πάρα πολύ έντονο. Υπάρχει πολύ μεγάλη τοξικότητα. Νομίζω σε θέματα τέτοια, σε θέματα τρομοκρατία, σε θέματα επιθέσεων, πρέπει όλοι να τα καταδικάζουμε και να βρίσκουμε πράγματα που να μας ενώνουν και να υπάρχουν κοινές δηλώσεις και κοινή στάση απέναντι σε τέτοιες μορφές.
0: Έχει αλλάξει σχεδόν εδώ και κάνα μήνα περίπου. Αυτό που ονομάζουμε πολιτικό τοπίο, έτσι δεν είναι? Επέστρεψε ο Τσίπρας, έχουμε καινούρια κόμματα, δεν ξέρω πόσο τα παρακολουθείς εσύ.
1: Βεβαίως και τα παρακολουθώ, διότι έκανα και χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ, είναι πολιτική συντάξη πάρα πολλά χρόνια και σαφώς το παρακολουθώ. Σίγουρα το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας έχει προσπεράσει και το ΠΑΣΟΚ, έχει προσπεράσει και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την Πλεύση Ελευθερίας και σίγουρα έχει μια δυναμική. Αυτό εκ των
0: πραγμάτων. Θα έχουμε δράματα εκεί.
1: Θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις και σίγουρα αλλαγή στις θέσεις. Το πώς θα. Και τελική τους κατάταξη, νομίζω αυτό θα το κρίνουμε όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολλές αλλαγές και νομίζω ακόμα δεν τα έχουμε δει όλα. Θέλω να πω ότι όσο πλησιάζουμε πρόσφατα που θα προκηρυχθούν οι εκλογές, νομίζω τότε είναι περισσότερο που θα απολωθεί ακόμα το κλίμα και κυρίως θα πιεστούν πάρα πολύ τα κόμματα που τώρα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, πιέζουν να μπουν στη Βουλή. Αυτά τα κόμματα που τώρα είναι στο 4%, στο 3,5%, αυτά θα αναγκαστούν να έχουν πιο οξύ λόγο προκειμένου να πάρουν το κοινό τους. Και από ό,τι επίπτωση μπορεί να έχει αυτό και γενικότερα στην πολιτική κατάσταση. Αλλά σίγουρα η χρονιά που ξεκινάει η σεζόν από το Σεπτέμβριο και μετά, σίγουρα θα είναι, αν όχι εκλογική, σίγουρα προεκλογική, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη δουλειά μας και για τον κόσμο που θα πρέπει να ακούει τις διαφορετικές αντιπαραθέσεις και να διαβάζει τα διαφορετικά προεκλογικά προγράμματα.
0: Ξέρω πολύ καλά ότι έχεις πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετές φορές και παρακολουθείς βεβαίως και εκεί. Είναι η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και με τον συγκεκριμένο πρόεδρο ζούμε πρωτόγωνα πράγματα. Προσπαθούμε δηλαδή να τα χωνέψουμε. Επαναφέρει πάλι, νομίζαμε ότι ίσως το είχε αφήσει στην άκρη, το θέμα της Γροιλανδίας. Γιατί?
1: Το θέμα της Γροιλανδίας νομίζω το έθεσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.
0: Ναι.
1: Το έκανε επίτηδες νομίζω για το εσωτερικό του ακροατήριο. Ξέρει δηλαδή ότι έχει μπροστά του τις εκλογές της ενδιάμεσης του Νοεμβρίου και το θέμα της Γροιλανδίας είναι ένα θέμα που συζητιέται πάρα πολύ στην αμερικανική κοινή γνώμη. Είναι ένα θέμα που για ορισμένους Αμερικανούς πολίτες το ακούν ενδεχομένως και ευχάριστα, το να προσαρτηθεί δηλαδή η Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έχουν καταλάβει τι είναι η Γροιλανδία, το θέλουν δηλαδή έτσι σαν για τουρισμό?
1: Το θέλουν νομίζω γιατί είναι και για αυτούς ένα όπλο να έχουν παραπάνω έδαφος. Μην ξεχνάμε ότι η Γροιλανδία έχει πάρα πολλά μέταλλα στο υπέδαφός της. Επομένως βλέπουν ότι είναι ένα πεδίο το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν οικονομικά, να βγάλουν τις πρώτες ύλες και να τις εισάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενδεχομένως για Γάλλους το βλέπουν ότι είναι θέμα γοήτρου το να πάρουν τη Γροιλανδία. Δεν με εξέπληξε ότι ο υπουργός της Γροιλανδίας με το που έκανε αυτή η δήλωση ο Τραμπ στην Άγκυρα έσπευσε αμέσως να το απαντήσει. αλλά νομίζω ότι η δήλωση αυτή ήταν περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση, διότι ακόμα και όταν ξέσπασε το θέμα, όταν έκανε για πρώτη φορά τη δήλωση αυτή ο Τραμπ, δεν έδωσε συνέχεια. Ήταν μια δήλωση που απλά είχε για να το πει εκείνη την ώρα για να ανακατέψει την τράπουλα.
0: Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε τέτοια μέταλλα, νομίζω, στην Ελλάδα, οπότε λίγο θα είμαστε ήσυχοι.
1: Κοιτάξτε μακριά για την ώρα.
0: Αλεξία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Θα τα ξαναπούμε και καλό καλοκαίρι. Πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεών μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μη φύγετε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού του στενού του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο του στενού με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε διαχείριση των στενών στις ΗΠΑ. Η απάντηση του Ιράν. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με τη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Παρόν σε επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση πολιτικής γραμματείας. Την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν οι αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της μουσικής, πάντοτε με την κλασική μας μινιατούρα αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν ένα υπέροχο πρελούδιο από τον Ρώσο πιανίστα, τον Αλεξάνδρ Σκριάμπιν, έργο αριθμός 11. Ο Σκριάμπιν είναι Ρώσος συνθέτης και πιανίστας. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Φρέντερικ Σόπεν. Με αυτό λοιπόν θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου. Με πολύ μεγάλη χαρά, έχει καιρό να τα πούμε. Είναι ο Νίκος Στεφανίδης, θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού, ιδρυτής του θρυλικού μήλου, του πολιτιστικού χώρου που επί μια δεκαετία, από το 1991 ως το 2001, άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην πόλη. Εμπνευσμένος από την αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα Κριστιάνια στην Κοπενχάγη και γοητευμένος από τις μουσικάρες του συγκροτήματος Blues Wire που έπαιζαν στο παράρλαμα, αν τα λέω σωστά, θα μας διορθώσει ο Νίκος σε λίγο. Το πρώτο blues club της Ελλάδας που έφτιαξε ο ίδιος συνέλαβε την ιδέα του Μήλου. Την εποχή που μεσουρανούσαν τα μπουζούκια, ο Νίκος Στεφανίδης έφερε στη Θεσσαλονίκη από Σεζάρια Έβορα μέχρι και Nick Cave. Κατάργησε τα πρώτα τραπέζια και όταν έφτιαξε σκηνή για την τότε υποδιαμόρφωση έντεχνη μουσική, απαγόρευσε και τα λουλούδια. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ. Και με αγχώνουν όλα αυτά που θα μιλήσουμε στον ελληνικό.
0: Ναι.
1: Για όλα αυτά που έχεις πει.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα καταρχάς από απόψε. Ο Μήλος υπάρχει, εσύ με τι καταπιάνεσαι?
1: Ο Μήλος υπάρχει, αλλά διαφοροποιείται. Έχει εξαγοραστεί. Θα γίνει κάτι άλλο, ακόμα δεν είναι και γνωστό ακριβώς πώς θα είναι καινούργια του μορφή. Εμείς όμως μέχρι να ολοκληρωθεί το καινούργιο πλάνο παραμένουμε μέσα με τον συναυλιακό χώρο, το οποίο ονομάζουμε πρίνση πάλι, το χώρο στο οποίο κάνουμε τις συναυλίες μας, και έτσι συνεχίζουμε να υπάρχουμε. Μάλλον ήταν μια μικρή επιστροφή στον χώρο του Μήλου, αφού κάναμε ένα περιφερειακό ταξίδι ως principal στη Θεσσαλονίκη και μας έχει αυτή η ανάπτυξη, η οικοδομική ανάπτυξη που έχει προκύψει στην πόλη, μας έβγαζε από τον ένα χώρο για να πάμε σε έναν άλλον, και δημιουργούσε φυσικά, είχε μια αστάθεια και μια αγωνία για το τι θα γίνει στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό αφορά τις υποδομές μας πια, τις συναυλιακές, πολιτιστικές, που βλέπουμε να εξαφανίζονται μέρα τη μέρα.
0: Αυτό είναι λυπητερό. Η πόλη γενικά πώς είναι αυτή την εποχή?
1: Η πόλη, καταρχάς θα ήθελα να βάλω το κομμάτι από μια έρευνα που είχε κάνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και Μηχανικών Ερευνών, ναι, πέρυσι, μάλλον ίσως πρόπερση ήταν, στο οποίο έπαιρνε τα ποσοστά, παρουσίασε τα ποσοστά φτωχοποίησης στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη. Mm-hmm. Το οποίο το εθνικό ποσοστό που άγγιζε το 19%. Ενώ αυτό το 19%, αν το παίρναμε, να το δούμε το πώς συμβαίνει αναπεριφέρεια, θα διαπιστώναμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε στην Κεντρική Μακεδονία ένα 25-26%, 27% έχουμε στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική και Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Πάντοτε φτωχοποίηση αυτά τα ποσοστά.
1: Αυτό είναι φτωχοποίηση. Ναι, λέμε το ποσοστό των κατοίκων σε αναπεριφέρεια σε φτωχοποίηση. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Αττική είναι 13% και το στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο 10%. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή μια τεράστια ψαλίδα η οποία δεν υπήρχε εξ αρχής, αλλά διαφοροποιήθηκε μέσα σε όλη αυτή τη ροή του χρόνου. Που εγώ, λειτουργώντας στο κομμάτι αυτό πολιτισμού και τουρισμού, την είδα να διαμορφώνεται μπροστά μου.
0: Δεν υπάρχει ανάπτυξη, δηλαδή σε τι οφείλεται αυτό το μεγάλο ποσοστό της φτωχοποίησης? Δεν έχουν βγει, αναδειχθεί καινούρια πράγματα? Οι εταιρείες, οι μεγάλες που γνωρίζω ότι λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη, πού είναι το πρόβλημα?
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον γενικά ως χώρα εθνικά σε άλλες μορφές, δηλαδή βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα να πέφτει, που ήταν πολύ σημαντικός στην περιοχή επάνω. Το δευτερογενή που το 80 κυριαρχούσε, είχε το 60% στο ΑΕΠ, ο δευτερογενής τομέας στη Βόρεια Ελλάδα, και η μετατροπή πια της οικονομίας της χώρας στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα των υπηρεσιών έχει μετατοπίσει και τον πλούτο από την περιφέρεια προς το κέντρο.
0: Δηλαδή τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή καλά? Είναι η σίτιση, είναι η διασκέδαση, είναι οι καφετέρειες, τι είναι?
1: Η στοχοποίηση έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η διασκέδαση δεν είναι η ίδια με τίποτα. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες πάνω σε αυτό για να μεταφέρω μια τραγική εικόνα ή κατάσταση, αλλά και πολλά πράγματα έχουν συμβάλει στο να δημιουργηθεί αυτή η καινούργια κατάσταση, το τελευταίο χρόνο δηλαδή. Θα μπορούσα να πω ένα απλό, το 24% του ΦΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, και σε μια πόλη η οποία δεν έχει ψηλούς μισθούς, έτσι, δεν είμαστε Αθήνα, δεν έχουμε υψηλό βαθμό στελέχη στους τομείς, στους οργανισμούς.
0: Ικανά στελέχη όμως, υπάρχουν ικανά στελέχη, έτσι.
1: Υπάρχουν ικανά στελέχη. Υπήρχε και μια πολύ ωραία τηλεόραση, τρία, αλλά δυστυχώς η μη αυτονόμηση της, ο τρόπος με τον οποίο τον έχουν διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια, όχι τελευταία, γενικά έχει διαχειριστεί εδώ και πάνω από δεκαετία, την έχει δημιουργήσει σαν ένα παραπέδι της κεντρικής τηλεόρασης, και συγγνώμη για την στους οικοδεσπότες που με φιλοξενούν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι, είναι ελάχιστα πράγματα τα οποία παράγονται εδώ, γιατί δεν είναι οικονομικά, δεν μπορούν να στηριχθούν αξιοπρεπείς βιώσιμες παραγωγές.
0: Μάλιστα. Εργοστάσια υπάρχουν?
1: Εργοστάσια φυσικά δεν είμαστε. Είναι ενδεικτικό το ότι έχει, ο δευτερογενής τομέας έχει εξαφανιστεί. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Mm-hmm. Πολύ λίγα. Δεν υπάρχει. Αυτό που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει. Και τι να πω τώρα. Ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση σε ένα ταξίδι, στο Μπιλμπάο πρόσφατα, ήταν ότι ήταν όλος ο κόσμος Παρασκευή και Σάββατο έξω. Μικροί και μεγάλοι διασκεδάζανε στα μπαράκια, στους δρόμους Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Έτσι ήταν και η Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και ξέρετε γιατί ήταν ο κόσμος, ξέρετε, πάνω στο Μπιλμπάο έξω? Γιατί ένα ποτήρι κρασί κόστησε 2,5 ευρώ. Ένα πολύ ωραίο πίντσο, ένα πολύ ωραίο μεζέ, ένα σάντουιτς με χαμόν, ήταν 2,5-2,30.
0: Εδώ? Εκεί.
1: Εδώ δεν συζητάμε. Κάτω από 7 ευρώ δεν υπάρχει ποτήρι κρασί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο για να βρεθεί αυτό το πράγμα. Δεν στον καφέ, το πιο απλό πράγμα ακόμα, στον καφέ, στο μουσείο Guggenheim.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ πηγαίνουμε στα δικά μας μουσεία και πληρώνουμε πάνω από 5-6 ευρώ. Ήταν 2,20, όσο έκανε και στο πιο φθηνό μπαράκι της πόλης. Όχι σερβιρισμένα σε πλαστικό, όχι καφές τέταρτης διαλογής, από τις καλύτερες ποιότητας με τον καλύτερο τρόπο.
0: Λοιπόν, μιλάμε με τον Νίκο Στεφανίδη, είναι θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού. Εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, τις τελευταίες μέρες, εβδομάδες, υπήρχε και αυτό το γεγονός της βίας, που δεν είναι κάτι ξεχωριστό στην Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάτι που σπάνια συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Χάθηκε η μία ζωή. Όλα αυτά επηρεάζουν τον απλό άνθρωπο, τον μεσαίο άνθρωπο, ας τον πούμε έτσι. Φοβάται να κυκλοφορήσει κάποιος?
1: Δεν νομίζω. Αυτό καταρχάς δεν είναι φαινόμενα συχνά. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό το πράγμα. Μετά είναι ένα γεγονός που έχει μια ιδιαιτερότητα στην προκειμένη περίπτωση που δεν θα ήθελα να το σχολιάσω γιατί είναι πολύ λεπτό το ζήτημα. Γιατί πραγματικά χάθηκε μια ζωή. Άλλες οι προθέσεις ίσως των ομάδων που λειτουργήσαν με αυτόν τον τρόπο, άλλο το αποτέλεσμα. Τώρα φυσικά καλούνται να πληρώσουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Νομίζω όμως ότι πέρα από τον χώρο των συστηματικών των κομμάτων που γνωρίζουμε και των πολιτικών ρευμάτων που υπάρχουν, δυστυχώς όλο αυτό το κομμάτι του ανεξάρτητου χώρου, του αναρχικού χώρου, του αντιεξουσιαστικού χώρου έχει μείνει πάρα πολύ πίσω ιδεολογικά. Δεν έχει εξελιχθεί καθόλου.
0: Δηλαδή πώς το εννοείς αυτό?
1: Εννοώ ότι δεν έχει ακολουθήσει. Έχει μείνει σε πολύ παλιά στερεότυπα που δεν μπορούν να εμπνεύσουν και θεωρώ ότι αυτό το αδιέξοδο μπορεί να οδηγεί μερίδες τάσεις μέσα των παιδιών σε αυτές τις ανεξέλεκτες επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει η έμπνευση για κάτι δημιουργικό που θα αποσπάσει από τέτοιες κοινής απελπισίας.
0: Πάντοτε έχω την απορία πώς προετοιμάζεστε ψυχολογικά καταρχάς για την άνοδο των μυρίων, όπως λέω, μέσα στο Σεπτέμβρη στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θα έρθει όλη η κυβέρνηση, θα έρθει όλη η ΕΡΤ. Δεν έχω πάει ποτέ και δεν νομίζω να έχω και καμία επιθυμία να το κάνω, αλλά το βλέπετε σαν ένα ξένο σώμα εκεί?
1: Ναι, είναι οι μέρες που επιλέγουμε να φύγουμε για διακοπές, για ένα break από την πόλη. Γιατί η πόλη βέβαια βάφεται, έτσι, καμώνεται για εκείνη την περίοδο. Βλέπουμε τα πεζοδρόμια να είναι καθαρά, βλέπουμε τις διαγραμμίσεις των δρόμων που δεν υπάρχουν, εξαφανίζονται όλη την υπόλοιπη χρονιά, να γίνονται με ένταση στους δρόμους από όπου πρόκειται να περάσουν οι εκλεκτοί γαλλισμένοι. Αλλά δεν έχει κάτι άλλο. Θα είναι η κλασική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον, νομίζω. Και από σήμερα φυσικά και δεν ισχύει για όλους.
0: Καινούρια ταλέντα στον χώρο της διασκέδασης έχουν βγει στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω μόνο τα, δεν θα πω σκυλάδικτα, μπουζούκια, αλλά υπάρχουν καλά θέατρα, υπάρχουν παραστάσεις, προσπαθώ να τα παρακολουθώ. Ή έχουν λιγοστέψει?
1: Μια πόλη 1,5 εκατομμυρίου θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερα πράγματα. Θα έπρεπε να έχει δικά της κομμάτια να παρουσιάσει και να δείξει και να μεταφέρει. Δυστυχώς όμως η πόλη αυτή δεν μπορεί να στηρίξει, και εδώ ευθύνονται και η περιφέρεια και η Δήμη που δεν στηρίζουν τους τοπικούς καλλιτέχνες. Είναι άγνωστη λέξη «στηρίζω τους καλλιτέχνες μου». Έχοντας μια επαφή και συμμετέχοντας σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που κάνουμε ανταλλαγές, συνδιοργανώνουμε πράγματα, βλέποντας το πώς λειτουργούν οι άλλες χώρες, ντρέπομαι.
0: Πώς ήταν δηλαδή ο Μήλος στα καλά του? Μια εικόνα να δώσουμε στους ακροατές.
1: Ο Μήλος πώς ήταν στα καλά?
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, ερχόμουν, αλλά ας ακούσουμε. Δηλαδή είχε την ποιότητά του. Δεν ήταν κάτι κουλτουριάρικο απόμακρο, ήταν κάτι που σε αγκάλιαζε. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα.
1: Μιλάμε και πάμε να συγκρίνουμε τελείως διαφορετικές εποχές, όπου και οι άνθρωποι έχουν αλλάξει. Αυτό προσπάθησα να μεταφέρω συγκρίνοντας τον Μπιλμπάο με τη Θεσσαλονίκη σήμερα, και από άποψη τιμών και από άποψη διάθεσης, και γι' αυτό αναφέρθηκα και σε φτωχοποίηση. Οι άνθρωποι που θα θέλουν να διασκεδάσουν υπάρχουν. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα της συμμετοχής. Δεν μπορεί να στηρίξει πολιτιστικά γεγονότα η Θεσσαλονίκη όπως κάποτε.
0: Μάλιστα.
1: Όταν κάναμε τις συναυλίες που κάναμε, τις ποιοτικές συναυλίες, και εννοώ τις ποιοτικές με σχήματα τα οποία δεν ήταν ευρέως γνωστά, ήταν στα πρώτα τους βήματα, τότε ξεκινούσαν.
0: Ο Αλκίνος, θυμάμαι. Όσοι τι να πρωτοθυμηθούμε. Νίκο μου, ναι. Θα πρέπει να σταματήσουμε γιατί με κυνηγάει εμένα ο χρόνος. Θα έρθω επάνω πρώτον και δεύτερον θα έρθεις κι εσύ κάτω για μια εκπομπή μέσα στο στούντιο ολόκληρη δική σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που...
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να σε καλά. Ήταν ο Νίκος Στεφανίδης, θεσσαλονικιός επιχειρηματίας πολιτισμού και τουρισμού, ιδρυτής του θρυλικού πράγματι Μήλου, πολιτιστικός χώρος τη δεκαετία του 1991. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ένθετο μας για τα social media με την Βαγιούλα μας, τη Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα, οι εφημερίδες κατηγορούν την OpenAI, τεχνητή νοημοσύνη, ότι όχι μόνο χρησιμοποιεί τη δημοσιογραφική τους δουλειά χωρίς άδεια, αλλά και κρύβει τα ίχνη της αντιγραφής. Και ζητούν τώρα από το δικαστήριο κυρώσεις σε μια υπόθεση που μπορεί να καθορίσει ποιος θα πληρώνει τελικά για την ενημέρωση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Καλησπέρα Βάλια μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Χρήστο μου. Ναι, αυτή η σύγκρουση ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες και ειδικά την OpenAI από τη μία ως μεγαλύτερη και τους New York Times από την άλλη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γιατί οι New York Times και οι άλλες και οι άλλες, τα άλλα μέσα ενημέρωση λένε το εξής. Άμα βρε παιδιά, εσείς διαβάζετε εμάς και δίνετε δωρεάν μετά στους χρήστες το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα, εμείς πώς θα ζήσουμε.
0: Δεν φτάνει φαντάζομαι εκεί που βγαίνεις στο AI που να γράφει ότι αυτό είναι από το Βήμα ή αυτό είναι από το Wikipedia.
2: Όχι, γιατί δεν πατάει κανείς επάνω.
0: Δεν πατάει κανείς.
2: Και άμα δεν πατήσεις επάνω, δεν κάνει δουλειά. Παίρνει την πληροφορία που θέλει γρήγορα, έτσι. Να, ας πούμε, λες τώρα άκουσα εγώ τώρα αυτά που έλεγες εσύ και θέλω να δω περισσότερο για την Κριστιάνια. Ναι. Για το Μήλο ή γιατί ο Χρήστος Μιχαηλίδης δεν έχει πάει ποτέ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βάζω εγώ, ας πούμε, ερώτημα στην AI ναι. Και μου απαντάει κάνοντας μία σύνοψη και μου λέει μπορείς να διαβάσεις περισσότερα στο earthnews.gr. Δεν θα απαντήσω στο earthnews.gr γιατί έχω μια μικρή πληροφορία θέλω. Δεν θέλω να διαβάσω το ρεπορτάζ. Άρα λοιπόν οι εκδότες να είναι απ' έξω. Τώρα λοιπόν, ενώ οι New York Times έχουν κάνει εδώ και 3 χρόνια περίπου αγωγή, αυτό έγινε στην αρχή της τεχνητής νοημοσύνης και ακόμα τρέχουν αυτές οι αγωγές. Τώρα λοιπόν κάνουν καινούργιες αγωγές γιατί την κατηγορούν ότι, ειδικά την OpenAI, ότι όχι μόνο διαβάζει την παραγωγή του δημοσιογραφικού έργου και τη χρησιμοποιεί, αλλά κρύβει και τα ίχνη της.
0: Ναι, πώς το κάνει αυτό, πώς κρύβει τα ίχνη της αντιγραφής.
2: Τώρα με πιάνει λίγο προετοίμαση να το εξηγήσω με πολύ απλό τρόπο. Ναι. Εγώ μπορώ, αλλά δεν το έχω σκεφτεί πώς να το κάνω. Να το εξηγήσουμε αύριο.
0: Ναι, βέβαια, αλίμονο.
2: Ναι, απλώς.
0: Η ουσία είναι ότι τα κρύβουν, τα ίχνη αυτή.
2: Η ουσία είναι ότι μπορεί να τα κρύψουν. Και ότι. Πρόσεξε να δεις πώς γίνεται. Δεν παραδίδουν τα δεδομένα της εκπαίδευσης. Έτσι είναι η βασική, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε μοντέλο, τέτοιο chatbot, εκπαιδεύεται πάνω σε κάποια κείμενα. Έτσι. Mm-hmm. Και οι εφημερίδες ζητάνε να παραδώσουν και να πούνε με ποια εργαλεία εκπαιδεύτηκαν και αυτοί λένε όχι, δεν τα δίνουμε γιατί τα έχουμε καταστρέψει. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό, ας πούμε, να κρατήσουμε. Δεν χρειάζεται άλλη παραπάνω εξήγηση. Λοιπόν, τώρα το πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι νομική διαμάχη. Δεν κουβεντιάζουμε σήμερα για το καυγά, ας πούμε, το New York Times με την OpenAI. Είναι η επιβίωση. Μέχρι στιγμής το διαδίκτυο και τα social media έφεραν χτύπημα στον τύπο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα όμως το απειλούν εξαφάνιση.
0: Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και σήμερα. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Ήταν η Βάλια Καϊμάκη με το ένθετο για τα social media και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη. Βεβαίως στα πέλαγα αρμενίζει τώρα ο Δημήτρης, αλλά μας άφησε μία κάρτ ποστάλ περσινή.
3: Η είδηση. Πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακίνικο της Μήλου. Τοποθεσία μοναδικού φυσικού κάλους. Άσπρη λαξευμένη βράχη από χέρι αρχαίου γλύπτη. δημόσια η κατακραυγή, οι εργασίες αναστέλλονται. Το τραύμα από την εξκαφή παραμένει. Ο κάθε πιθανός αρμόδιος δηλώνει αναρμόδιος. Απεκδίεται της ευθύνης. Τέλος ή για λίγο καιρό ξαποσταίνουμε. Μια μικρή κλασική ελληνική ιστορία. Αυλαία. Νέο παιδί ήμουν και η θάλασσα μου μίλησε. Έλα, ταξίδεψε στην αγκαλιά μου, μη φοβάσαι, θα σε προστατεύω. Παράτολμα στην αρχή, το έχουν αυτό τα νιάτα. Με ό,τι επέπλε, μικρά φουσκωτά της εποχής, ζόντιακ τα λέγαμε όλα, τρεχαντήρια, μέχρι να αφαιθώ στην ανυπέρβλητη αίσθηση του πανιού. Περιπλανήθηκα στις γωνιές του Αιγαίου, παράστενα τον Οδυσσέα. Τις Κυκλάδες αγάπησα περισσότερο. Άραξα στο βαθύ της Σύφνου. Δεν έφτανε δρόμος, μια μοναχική ταβέρνα δίπλα στο εκκλησάκι. Τα παρθένα μαγικά νερά της Πολιέγου. Να, ο παράδεισος. Αυγά μάτια με λαχταριστές τηγανιτές πατάτες. Αυτά έχω μόνο, παλικάρι μου, απολογείται η γιαγιά στα σκαλάκια, στα μοριανά θολάρια. Δονούσα. Κάτσε να σε κεράσουμε ένα τσιπουράκι, καπετάνιε. Αχ, αυτό το καπετάνιε πολύ μου άρεσε. Σχοινούσα. Κατσικάκι στην κυραποθετή. Ουρά για το μοναδικό με τα μανιβέλας τηλέφωνο του νησιού. Την άλλη μέρα ψάρεμα, σκορπίνες σοβαρές. Αντίσκηνο στο Μιλοπότα. Ερημιά. Μια ταβερνούλα με απίθανα κεφτεδάκια. Αποχρώσεις νοσταλγίας. Εμείς οι παλιότεροι κουβαλάμε τις εικόνες, τις γεύσεις, τις μυρωδιές και φτεδάκια. Αποχρώσεις νοσταλγίας. Εμείς οι παλιότεροι κουβαλάμε τις εικόνες, τις γεύσεις.

0: γραφικά άλμπουμ, το βαθύ μπλε και το Αιγαίο του φωτός μπορούσαν να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Τα rooms του LED γίνονται Airbnb. Μα δεν φτάνουν, χτίζουμε στο χωραφάκι του παππού. Το πουλάμε αν δεν έχουμε τα απαιτούμενα. Να τα ξενοδοχεία με τα αστέρια, σε κάθε πρώην έρημη ακρογιαλιά. Οι τιμές σε ηλικιώδεις πτήσεις. Τι όμορφα τρεχαντήρια, μόνο που αντί για ψάρια στηβάζουν τουρίστες για fishing tours. Εισιτήρια για το γύρο του νησιού, σε κάθε κολπάκι υπερφορτωμένα καταμαράν. Μα πόσους πια χωράνε ρε παιδιά. Περήφανα υπερμεγέθη γιότ στην ταπεινή σχοινούσα, Μόντε Κάρλο. Τι να τα κάνεις τα λεφτά, μα δεν τα δείχνεις. Και η πανέμορφη νάουσα με τα καΐκια της ως ντεκόρ. Μάταια ψάχνουμε κι εμείς η ταπεινή μια θέση στο λιμάνι, τώρα πια που φυσάει βοριάς από το νοτιά. Αχ, και οι ταβερνούλες, ύμνο στη χαλαρότητα. Ρέστοραν πλέον, με σομελιέ, σερβίρουν σεβίτσε και ροφό παλαίωσης. Δηλαδή παγιάτικο, ρώτησα αστειευόμενο στο σερβιτόρο. Δεν γέλασε, με κοίταξε άγρια. Ωραίο ήταν, δεν λέω. Ο ροφός. Ξέρω, η γκρίνια δεν βοηθά. Πώς να αντισταθεί στην πρόοδο, και ας προειδοποιήσω ο ποιητής. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα. Δίπλα στο Σαρακίνικο, σχέδιο για μεγαθύριο. Στο ακατοίκητο νησί των θαυμάτων, την Πολύεγο. Νατούρα υποτίθεται. Και τι θα λέγατε για ένα πολυτελές ψευδοχωριό στην Αστυπάλαια? Απετράπησαν. Μέχρι νεοτέρας. Η επίθεση θα συνεχιστεί, βάζοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τη φύση που αγαπήσαμε, αλλά και το ίδιο το τουριστικό προϊόν. Τι θα έρθεις να δεις, τις πισίνες και τα ξενοδοχεία? Και κυρίως, ποιοι μπορούν να έρθουν? Αν αλαφροί σχολιαστές είμαστε, δεν έχουμε απαντήσεις, μόνο ερωτήσεις. Για παρηγοριά, κρατάμε τις εικόνες στο μυαλό ή ξεφυλίζουμε τα άλμπουμ φωτογραφιών όταν η μνήμη αδυνατίζει. Close your eyes and I'll kiss you.
1: Αχ, Δημήτρη μου, όσα λες με χτυπάνε κατευθείαν εδώ, αλλά όταν βρίσκεσαι μέσα στη θάλασσα και πας οπουδήποτε, ξεχνάς και πολλά από εκείνα τα άσχημα που βλέπουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και απόψε. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. Καλό βράδυ, να προσέχετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι όπου συμμετέχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία είχε συγκαλέσει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχτηκε τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη συνομιλία.

0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα, που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Κατά Πολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάση Καμπαγιάννη, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα των στενών του Ορμούς για τη διασφάλιση ελεύθερης ναυσιπλοείας των υπόλοιπων χωρών. Πρόσθεσε ότι για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με τέλος ύψους 20% επί του φορτίου όλων των πλοίων που διέρχονται από τα στενά, ώστε να καλύπτεται το κόστος παροχής ασφάλειας στην περιοχή. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Προειδοποίησε δε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια του Αμερικανικού στρατού να οργανώσει την ναυσιπλοεία εκτός του διαδρόμου που έχει καθορίσει η Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά. Υπογράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Παρόν σε επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες και αντισυντροφικές συμπεριφορές. Είχε προηγηθεί το πρωί παραίτηση του Σημεών και Δίκογλου από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που ανακοίνωσε και την προσχώρησή του στην Ελλάς. Σε στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη της βάρδιας προχωρούν αύριο οι νοσοκομιακοί γιατροί ενάντια στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης να ξεκινήσει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αναθεώρησης του συντάγματος. Στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλουν προσπάθειες να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από την Κυριακή στο δάσος του Φοντενεμπλό στα νότια του Παρισιού. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες η φωτιά που ενδέχεται να οφείλεται σε εμπρισμό έκαψε σχεδόν 10.000 στρέμματα δάσους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά ευρύος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, βόρεια άνεμοι που στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν στα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:07, σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 13 Ιουλίου, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού. Ή όπως μου είπε μια φίλη μου, μετράμε αντίστροφα για το τέλος του, έλα καλέ της λέω. Αν είναι δυνατόν 13 Ιουλίου. Μου λέει έτσι κυλάει το καλοκαίρι. 13 Ιουλίου και μετά 1 Αυγούστου και μετά 1 Σεπτεμβρίου. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή τη διάθεση. Την απορρίπτουμε για την ακρίβεια αυτή τη διάθεση. Είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο. Είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

για τον ιό έμπολα που εξαπλώνεται στο Κονγκό. Τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μάθει, έχουμε δει και εικόνες και είναι φρικτές. Όμως το νέο είναι, και θα έλεγα ελπιδοφόρο νέο, ότι νέο εμβόλιο δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί πάρα πολύ σύντομα σε ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι τα σχέδια που ανακοινώθηκαν μόλις σήμερα. Στην πραγματικότητα, συγκεκριμένα επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εργάζονται πυρετοδός για την ανάπτυξη αυτού του εμβολίου, το οποίο θα προστατεύει και από τον τύπο, αυτόν τον πολύ συγκεκριμένο τύπο του έμπολα που τώρα θερίζει, και θα αξιολογήσουν την ασφάλεια, την ανταπόκρισή του, την αποτελεσματικότητα κτλ. Σε 50 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-55 ετών. Τώρα που μιλάμε, γίνεται η πρόσληψη εθελοντών για τη δοκιμή.

Έχετε ακούσει τώρα που είμαστε στους ιούς, αυτό το πολύ οικιστικό καλοκαιρινό ανάλαφρο θέμα? Μήπως έχετε ακούσει την όσο των λεγιονάριων που υπάρχει μια έξαρση στη Νέα Υόρκη? Το Υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με κτίρια τα οποία κλήθηκαν να καθαρίσουν, να απολυμάνουν τις εγκαταστάσεις τους, γιατί εκεί πέρα ανιχνεύτηκε το βακτήριο που προκαλεί και την νόσο των λεγιονάριων. Μέσα σε αυτά είναι το Guggenheim. Είναι μέσα σε αυτά τα κτίρια, ολοκλήρωσε βέβαια τις εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης, και εντάξει, σκεφτείτε πόσοι χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται αυτό το υπέροχο κτίριο. Η νόσο λοιπόν πάντως των λεγιονάριων, που έχει πάνω από 50 κρούσματα στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Upper East Side, κάποιοι νοσηλεύονται, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Είχε πέρυσι έξαρση σε άλλη περιοχή, στο Χάρλεμ. Είχαν πεθάνει άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, για να σας εξηγήσω τι είναι νόσος των λεγιονάριων, που ούτε εγώ έχω τη γνώση, αλλά έτσι να το πούμε απλοϊκά, είναι μια πολύ σοβαρή μορφή πνευμονίας. Και είναι ένα συγκεκριμένο βακτήριο, αναπτύσσεται συνήθως σε ζεστό νερό, εξαπλώνεται μέσω συστημάτων νερού σε μεγάλα κτίρια, γι' αυτό και πλήττονται τα μεγάλα κτίρια, ντούζιδρο, μασάζ, εγκαταστάσεις ψήξης, και εμφανίζονται τα συμπτώματα μέσα σε 2 μέρες, 2 εβδομάδες. Βήχας, πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκή πόνη, δύσπνοια και άλλα καλά.

παιδιά, πολύ συγκινήθηκα με τον χαμό του Σαμ Νίλ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν μεγάλος αρκετά. Είναι ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park. Σίγουρα τον ξέρετε από εκεί. Φυσικά και από άλλες ταινίες. Αλλά αυτή ήταν η πιο έτσι, η μεγάλη του, η τεράστια επιτυχία Jurassic Park. Ο Σαμ Νίλ, 78 ετών. Για κάποιο λόγο τον είχα στο μυαλό μου και νέο από τις ταινίες, τις φωτογραφίες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν αυτός ο δημοφιλής ηθοποιός. Ο Στίβεν Σπίλμπερκ ήταν από αυτούς που έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη τους και να τον τιμήσουν. Και με αφορμή το φεβιό του, είδα και μια συνέντευξη. Ήταν πάρα πολύ γλυκός, ή τουλάχιστον φαινόταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του, τα απομνημονεύματά του, τη βιογραφία του, και είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο και είχε πει ότι μπορεί και να πεθάνω. Δηλαδή είχε μιλήσει για το τέλος του, είχε μιλήσει για την ασθένειά του.

ένα βρέφος ηλικίας 6.000 ετών, είναι πολύ καλά ακούσατε. Είχε ταφεί στην αρχαία Συρία και έχει προσφέρει στους ερευνητές αυτό που τέλος πάντων ήδη περιγράφουν ως η παλαιότερη γνωστή περίπτωση κακοποίησης παιδιού στη Μέση Ανατολή. Γιατί τα οστά του παιδιού παρουσιάζουν διάφορους τραυματισμούς, σωματική κακοποίηση, όχι ασθένεια ή ατύχημα. Και όλα αυτά τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό International Journal of Osteoarchaeology. Το βρέφος έζησε κάπου μεταξύ 3.000, 4.200 π.Χ. και 3.900 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Το εντόπισαν οι αρχαιολόγοι σε ένα χώρο ταφής διαβρέθηκε παιδιά και είδαν πάρα πολλά τραύματα. Αλλά αυτό που τους συγκλώνησε ήταν η κακοποίηση που είχε υποστεί.

όσοι βρίσκονταν στην περιοχή των Καμένων Βουρλών είδαν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Γιατί πείτε μου, πόσο συχνά ή αν έχετε εσείς δει φάλαινα φυσιτήρα, η οποία εμφανίστηκε και σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή. Είχε εμφανιστεί στα τέλη Μαΐου. Η πιο πρόσφατη καταγραφή της ήταν χθες 12 Ιουλίου. Είναι μόνιμος κάτοικος της Μεσογείου η φάλαινα φυσιτήρας, αλλά δεν βρίσκεται ποτέ σχεδόν σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Εβοϊκός, ο Μαλιακός, και οι ειδικοί αναφέρουν ότι αποτελεί ένα πολύ φιλικό είδος, αλλά εντάξει, πώς να το κάνεις. Φιλική για ένα μέγεθος που δεν θες να την παρατηρείς εξ αποστάσεως μόνο.

πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, που είναι πάρα πολύ έτσι ωραία εκδοχή, πρωτότυπη εκδοχή της, αχ πώς λέγεται το συγκρότημα, ναι, Nouvelle Vague λέγεται αυτό, το original, αχ θα το θυμηθώ, σας το υπόσχομαι θα το θυμηθώ. Joy Division, βέβαια βρε Vivian Νικολοπούλου, Joy Division.

παρουσιάζει μία επέτειος 10 ετών. Στις 15 Ιουλίου του 2016 ήταν που υποτίθεται τέλος πάντων μια μερίδα του στρατού επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν, θυμάστε την απόπειρα πραξικοπήματος. Αυτή άφησε πίσω της 250 νεκρούς και 2.000 τραυματίες, συν το χάος που ακολούθησε. Ο Ερντογάν τότε κατηγόρησε τον πρώην σύμμαχό του και μετά μεγαλύτερο εχθρό του, τον Γιουλέν. Ζούσε στις ΗΠΑ, σας θυμίζω, έχει πεθάνει 2 χρόνια πριν, το 2024, ότι αυτός ενορχίστρωσε το πραξικόπημα. Πάντως, ακόμα και σήμερα είναι εκατοντάδες οι ύποπτοι και εκατοντάδες οι συλλήψεις που γίνονται καθημερινά στην προσπάθεια να εξαλειφθούν οι ύποπτοι που συνδέονται με την τρομοκρατία. Όπως και να το κάνουμε, αυτό το πραξικόπημα, το αποτυχημένο του 2016, πρέπει να θεωρείται ένα σημείο καμπής για την πολιτική ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, μείνετε εδώ που είστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Παρών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών με ή χωρίς το Ιράν. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Δεν υπάρχει νομική βάση για τέλος 20% στα στενά του Ορμούς, υποστηρίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εποπτείας των Μυστικών Υπηρεσιών της Bundestag προειδοποίησε για τον κίνδυνο ιρανικών επιθέσεων σε Γερμανία και Ευρώπη. Η προειδοποίηση ακολούθησε τη δημοσίευση λίστας αντιπίνων σε ιρανική εφημερίδα, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες ξένων ηγετών. Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλα σκάφου στις Πέτσες. Έχει δρομολογηθεί η άμεση μεταφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Καταρίνα Ιωαννίδου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ επιστρέψαμε στο τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού, Earth News Radio 105,8 και με πολύ χαρά καλησπέριζω την κυρία Τζένι Αργυρίου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, είστε η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο μετράει 32 χρόνια, έτσι, φέτος κλείνει 32 χρόνια.
1: Ακριβώς. Ξεκίνησε το 1995.
0: Απίστευτο.
1: Οπότε, ναι.
0: 17 έως 26 Ιουλίου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, κυρία Αργυρίου, ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει κάνει brand name, έχει γίνει, έχει μετατραπεί σε brand name και αυτό δεν είναι λίγο.
1: Συμφωνώ. Είναι νομίζω η δουλειά όλων των καλλιτεχνικών διευθυντών που ήταν όλες γυναίκες, τρεις γυναίκες. Όπως επίσης και η αδιάλειπτη υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έδωσαν όλη αυτή τη δομή, τα θεμέλια και από την πολύ αρχή το φεστιβάλ πραγματικά έβαλε το διεθνή στοιχείο, δηλαδή έφερε σύγχρονο χορό από όλο τον κόσμο και έγινε ένα σημείο αναφοράς και για την ελληνικό σύγχρονο χορό, αλλά και για το διεθνή χάρτη του σύγχρονου χορού.
0: Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ειδικά αν σκεφτούμε ότι έγινε σε μια πόλη της περιφέρειας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία, πιο δύσκολο, πιο ψηλά ο στόχος.
1: Έτσι είναι. Και βλέπουμε βέβαια και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ότι κάπως αυτό το μοντέλο, το ότι υπάρχει πολιτιστική ανάπτυξη στην περιφέρεια, λειτουργεί. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω μπορούμε να εξελίξουμε και παραπάνω και στη χώρα μας.
0: Ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν μπει γερά θεμέλια, ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, ότι υπάρχει κρατική στήριξη, σταθερή υποστήριξη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το λέμε και για να ευχαριστήσετε εσείς, όπως πολύ καλά κάνατε στην αρχή, αλλά και για να ακούσουν αρχές, γιατί στην πραγματικότητα ο πολιτισμός θέλει στήριξη.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Είναι και αυτό ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ κόπο, πολύ κόσμο να δουλεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι η δουλειά τους, άρα είναι επαγγελματική, πρέπει να επιβιώνουν. Είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη κοινότητα που αφορά και τους καλλιτέχνες, αλλά και όλους όσους εμπλέκονται και από πίσω από τη σκηνή και μέσα στη σκηνή και εξοπλισμούς και τεχνικούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι και φέτος έτσι με αυτή τη σύμπραξη, τώρα πηγαίνω λίγο ίσως σε κάτι που θα αναφέρατε μετά, που γίνεται με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και με το Εθνικό Θέατρο, που λέγεται Συστέμα for the Greek Performing Arts, που στην ουσία είναι μια πρωτοβουλία που καλεί επιμελητές, καλλιτεχνικούς διευθυντές από όλο τον κόσμο να δούνε τις δημιουργίες των Ελλήνων καλλιτεχνών, διότι είναι πολύ σημαντικό και εμείς να προάγουμε τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό. Είμαστε ήδη μια χώρα που έχουν στρέψει τα βλέμματά τους, συγγνώμη παιδιστικά, και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ήδη που ταξιδεύουν και είναι σε μεγάλες σκηνές και είναι πολύ καλή αφορμή αυτή να συνεχιστεί και να τη στηρίξουμε και εμείς όσοι μπορούμε, γιατί το αγαπάμε και το πιστεύουμε.
0: Θέλετε να πούμε, αφού φτάσαμε εκεί, έτσι, για το φετινό φεστιβάλ, τη θεματική, τι πραγματεύεται, που εστιάζει?
1: Ναι, βέβαια, να πούμε. Όλο ξεκινάει βέβαια από προβληματισμούς που μας αφορούν στη σημερινή εποχή, οπότε όλη αυτή η αστάθεια και η αβεβαιότητα και η ευαλωτότητα, πιστεύω, που νιώθουμε, είναι ο πυρήνας του φεστιβάλ, αλλά ο οποίος εκφράζεται μέσα από παραστάσεις που με έναν τρόπο αναδεικνύουν τη μαγεία της τέχνης. Υπερβαίνουν τον ρεαλισμό, σε κάνουν να ξεχαστείς, να πας σε μαγικούς κόσμους και στην ουσία να ταξιδέψεις μέσα από ένα ποιητικό τρόπο. Θεωρούσα πολύ σημαντικό στη φετινή διοργάνωση να ξαναφέρουμε λίγο την ποιήση και τη μαγεία και να προσκαλέσουμε τον κόσμο να μοιραστεί αυτό το χώρο, το διαφορετικό χώρο που κάνει τέχνη, η οποία προσκαλεί έτσι τη διαφορετικότητα να τη συμπεριλάβει και να μας φέρει κοντά. Είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ, ένα φεστιβάλ να φέρνει μια τέτοια συνθήκη. Να φέρνει δηλαδή τον κόσμο κοντά και μέσα από προτάσεις καλλιτεχνικές να μπορούν να ανταλλάξουν, να έρθουν σε διάλογο, να ενισχύσει τη συλλογικότητα. Και φέτος προσκαλούμε και τον κόσμο με δύο δράσεις που κάνουμε να χορέψει και αυτό μαζί μας Γιατί και αυτό είναι μια έκφραση ο χορός που ανήκει στον καθένα και είναι καλό να το κάνουμε, γιατί έχει και αυτό μια θεραπεία, μια κάθαρση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το θυμίζουμε, νομίζω.
0: Ναι. Έχετε προσπαθήσει να χαρτογραφήσετε, να δείτε ποιο είναι το κοινό που έρχεται στο φεστιβάλ? Υπάρχουν αμύητοι στο χορό? Γιατί είναι και μια τέχνη που, δεν ξέρω, υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση ότι δεν είναι για όλους. Κάπως.
1: Ναι, ισχύει. Βέβαια, νομίζω ότι επειδή ο χορός ακριβώς είναι μια τέχνη αρκετά ευέλικτη, δηλαδή μπορεί ένας χορογράφος εκτός από το σώμα να συμπεριλάβει και άλλα καλλιτεχνικά μέσα και εργαλεία. Οπότε βλέπουμε χορογράφους που είναι πολύ κοντά στο θέατρο, αυτό που λέμε και χοροθέατρο, άλλους που χρησιμοποιούν πάρα πολύ έντονα τη ζωντανή μουσική, άρα είναι πιο κοντά στη μουσική. Θεωρώ ότι πλέον η γλώσσα, η καλλιτεχνική του κάθε δημιουργού μπορεί να στο χορό μπορεί να αγκαλιάσει τόσες πτυχές που να φέρει μία αφήγηση σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει αφήγηση να καταλάβει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά να δημιουργήσει σκέψεις και αναφορές και προβληματισμούς ή ιστορίες που κάποιος μπορεί να μην το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μόνο με μια παράσταση χορού, και όμως νομίζω ότι ο χορός πια έχει όλα αυτά τα εργαλεία που μπορεί να σε κάνουν να ταξιδέψεις σε χώρους που μπορείς να σε οδηγήσει, δηλαδή. Ναι. Να μην νιώσεις ότι δεν καταλαβαίνω, όπως λέμε πολλές φορές στη σύγχρονη τέχνη, μα δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ναι, τι είπε ο ποιητής, τι ήθελε να πει ο ποιητής.
1: Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μιλάμε με λέξεις, μιλάμε και με άλλα εργαλεία. Οπότε πρέπει και ο θεατής να αφαιθεί λίγο.
0: Να αποκρυπτογραφήσει και πράγματα.
1: Και να εμπιστευτεί πράγματα που ίσως να μην μπορεί να τα καταλάβει κεφαλικά. Δηλαδή, όλες οι αισθήσεις μας λειτουργούν και λαμβάνουμε πληροφορίες που μπορεί να μην μπορούμε να τις κατανοούμε πάντα. Οπότε νομίζω ότι είναι ωραίο να αφαιθούμε και εμείς λίγο στη μαγεία της τέχνης, να την εμπιστευτούμε και αυτήν και εμάς.
0: Εσάς, κυρία Αργυρίου, τώρα που είπαμε για την ιστορία, για τα θεμέλια, για τη φετινή διοργάνωση, να θυμίσω ότι είναι 17 έως 26 Ιουλίου, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας? Δηλαδή, τι θα ονειρευόσασταν για αυτό το φεστιβάλ, από τη θέση σας, να μεγαλώσει, να εστιαστεί κάπου αλλού, πώς το φαντάζεστε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη το φεστιβάλ έχει πάρα πολλές πτυχές. Δηλαδή, έχουμε τις παραστάσεις που είναι μέσα στο Μέγαρο Χορού, έχουμε τις παραστάσεις μέσα στην πόλη, στο δημόσιο χώρο, που πραγματικά έχονται πολύ ωραία έργα, και αυτή η πρωτοβουλία που κάνουμε, μια συνεργασία με τις σχολές χορού και της εθνικής λυρικής σκηνής και της κρατικής σχολής οχιστικής τέχνης, που βλέπουμε τους νέους να χορεύουν. Μετά ταξιδεύουν παραστάσεις μέσα στην Πελοπόννησο, σε διαφορετικές πόλεις. Έχουμε παράλληλες δράσεις μέσα από ταινίες. Φέτος, δηλαδή, θα παρακολουθήσουμε και το ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή, που ακολουθεί τον Δημήτρη Παπαϊωάννου στην περιοδία του.
0: Ναι.
1: Βίντεο εγκαταστάσεις.
0: Το προσεγγίζεται από χίλιες μεριές.
1: Ναι, και θα προσθέσω μόνο και την έκθεση. Κάναμε πέρσι για τα 30 χρόνια και φέτος κάνουμε μια έκθεση αφιερωμένη στη Ζουζού Νικολούδη, που είναι μια από τις πρώτες Ελληνίδες χορογράφους, και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε και εμείς αρχείο, που λέμε. Δηλαδή, το αρχείο της, που είναι σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, μας το δανείζει. Είναι πολύ σπουδαίο να το ξαναδούμε σήμερα, για να εμπνευστούμε και από αυτό και να το εξελίξουμε. Οπότε, εκεί που ήθελα να πω, αυτό που ήθελα να πω πριν είναι ότι υπάρχουν ήδη πολλές διακλαδώσεις, και εγώ θα ήθελα απλά να έχουμε την άνεση να τις αναπτύσσουμε κάθε χρόνο με ποιότητα και αγάπη. Όλοι αυτοί οι συνδιοργανωτές και η ομάδα του φεστιβάλ και του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματικά αφιερώνουν όλο τους το χρόνο για να φτιάξουμε αυτό το φεστιβάλ.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αργυρίου. Καλή επιτυχία και φέτος και καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε στην Καλαμάτα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Τζένι Αργυρίου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο ξεκινάει. Μετράει πάνω από 3 δεκαετίες συνεπούς παρουσίας και πραγματικά αξίζει κάθε στήριξη.

Θέλω να σας πω ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb συμπληρώνει τις 4 χρόνια. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το σύμπαν. Έχουμε δει μακρινούς γαλαξίες που σχηματίστηκαν λίγο μετά την έκρηξη του Big Bang. Μεγάλα πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Έχει καταγράψει εικόνες με πρωτοφανή και μαγική λεπτομέρεια. Και αξίζει, κόστησε 10 δις, σας θυμίζω, και αξίζει να μπείτε στο διαδίκτυο με αφορμή αυτά τα 4 χρόνια και να δείτε τις 25 φωτογραφίες που άλλαξαν τη σχέση μας με το σύμπαν και την εικόνα μας για το σύμπαν.

σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θέλω να σας θυμίσω, αν νιώθετε ότι κάπως είστε άτυχοι, δεν πήγε η μέρα σας καλά, έχετε τέλος πάντων μια αίσθηση λίγο βαριά ότι δεν ήσασταν ο οδηγός όπου μπέρδεψε το γκάζι με το φρένο με το γκάζι και μπήκε στην τζαμαρία καταστήματος γυναικείων ρουχών επί της Σταυρηλίσσια. Καρφώθηκε ένα αυτοκίνητο την πρώτη μέρα των εκπτώσεων. Δεν ήσασταν αυτός ο οδηγός. Οπότε όλα καλά. Μια χαρά θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Η Μαρία Κόντου ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Θέλει λιγερού στο μικρόφωνο. Ακούτε News Radio 105,8 και μη φύγετε γιατί ακολουθεί η δύο-ωρη ενημερωτική εκπομπή το τέλος της ημέρας. Οπότε όλα καλά και εμείς τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο. Στις 11 ώρα Ελλάδας ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία, αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας

0: Στην επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Η Τεχεράνη διεμήνησε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο έξω Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Είπε ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής, τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα. Ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, όπου συμμετέχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχθηκε τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Ραφάλ, όπως και το ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας SAMTU. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση. Νωρίτερα την παραίτησή τους από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποβάλει αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και 5 στελέχη του κόμματος, καταγγέλλοντας απαράδεκτες αλλά και αντισυντροφικές συμπεριφορές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βόρεια άνεμοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας και στο Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 10 και 8,5 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας, η οποία μόλις άρχισε. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, ο Γιώργος Τσολάκης φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Με Depeche Mode ξεκινήσαμε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε έναν αγώνα δρόμου σε εξέλιξη για να ταυτοποιηθούν οι φυσικοί αυτούργοι στην υπόθεση Μαρφίν. Και όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη της 46χρονης ύποπτης για την υπόθεση εκκίνησε τις διαδικασίες για την έκδοσή της από τη Βρετανία στην Ελλάδα. Όταν ενημερώθηκε ότι το όνομά της περιλαμβάνεται στη δικογραφία, επικοινώνησε με αξιωματούχους του ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Τα τελευταία 7 χρόνια, η 46χρονη μητέρα δύο παιδιών διέμενε μόνιμα στο Brighton της Βρετανίας και αφού ενημερώθηκε από τις ελληνικές αρχές για την ερυθρά αγγελία σε βάρος της, αγόρασε εισιτήριο ώστε να επιστρέψει στην Ελλάδα προκειμένου να είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ωστόσο, τα ξημερώματα σήμερα και μετά την ενεργοποίηση της ερυθράς αγγελίας της Interpol, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου και εργάζεται. Αύριο η γυναίκα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο δικαστήριο του Westminster Magistrates στο Λονδίνο, ώστε να επικυρωθεί η απόφαση του Διεθνούς Εντάλματος και να αρχίσει η δικαστική διαδικασία για την έκδοσή της στις ελληνικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση της Μαρφίν είναι πάρα πολύ ψηλά στην ειδησεογραφία και να πούμε ότι για το θέμα κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας τα σενάρια, σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Σοχοίδης διέψευσε τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία ένα ανώνυμο email αποτέλεσε το στοιχείο που οδήγησε στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, κάνοντας λόγο για μυθεύματα και αφηγήματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στο ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλοι αυτοί οι μύθοι που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
0: Για την ίδια υπόθεση, μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή βέβαια τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν, καλώντας να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απονομονώσουμε τη βία. Πρόσθεσε δε ότι απέναντι στη τρομοκρατία δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή και διχαστικές απόψεις.
2: Μέσα στη θλίψη και στην οδύνη που προκάλεσαν αυτά τα τραγικά γεγονότα, έχει ιδιαίτερη αξία ότι ακούστηκαν φωνές και ενότητας και υπευθυνότητας. Απέναντι στην τρομοκρατία, άλλωστε, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για δικαιολογίες, ανοχή ή διχαστικές απόψεις. Η μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν απαιτεί από όλους μας μια κοινή στάση. Να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και να απομονώσουμε τη βία.
0: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα αναφορικά με την υπόθεση της Μαρφίν παρουσιάζει τα όσα δήλωσε η κυρία Μαρία Καραγιάννη, ένας από τους ανθρώπους που έζησαν από κοντά την τραγωδία, η οποία μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και το Βασίλειο Αδαμόπουλο για τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση και περιέγραψε τη φόρτιση που προκάλεσαν τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας πως οι μνήμες από εκείνη την ημέρα παραμένουν ζωντανές.
3: Σαφώς, είμαι αρκετά επιφυλακτική, να ακούτε αρκετά επιφυλακτική, γιατί σας είπα και πριν ότι 16 χρόνια πραξίας εκεί, σε αυτό το συμπέρασμα.
4: Είχε προκύψει άλλη μια δίκη, η οποία δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
3: Εκείνη η δίκη απλιάγησαν τελώς
4: δεν είχε οδηγήσει πουθενά.
3: Φερόμενοι ως δράστες, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Ναι. Είμαι σίγουρη αυτή τη φορά ότι αν προκύψει η διαδικασία από τον ανακριτή, οι συνάδελφοί μου που ήταν στο ισόγειο και τους έβλεπαν να βάζουν τη φωτιά, παρότι τους επιπαρούσαν να μην το κάνουν, πιστεύω, όπως εγώ έχω μνήμη όλων των λεπτομεριών του συμβάντος, αλλά εγώ ήμουνα σε άλλο χώρο, ήμουν στο υπόγειο, οι συνάδελφοι λοιπόν που ήταν στο ισόγειο και τους επιπαρούσαν να μην βάλουν τη φωτιά, πιστεύω ότι είναι στη θέση να τους αναγνωρίσουν.
4: Μάλιστα. Αυτό είναι σημαντικό που μας λέτε. Βέβαια, έχουν περάσει αρκετά χρόνια.
3: Θυμόμαστε όλες τις λεπτομέρειες από την ώρα που δεχτήκαμε την επίθεση μέχρι και την ώρα που μας απεγκλώβησε η πυροσβεστική.
5: Earth News Radio 105,8.

0: It's a Sin με τους Pet Shop Boys, το δεύτερο τραγούδι της σημερινής εκπομπής στο τέλος της ημέρας, μιας εκπομπής που εξετάζει τα σημαντικότερα θέματα είτε εσωτερικής είτε εξωτερικής ειδησιογραφίας της ημέρας που πέρασε, αλλά παρακολουθεί και την ημέρα που έρχεται και τις όποιες πιθανές εξελίξεις. Μια άλλη πολύ σημαντική σημερινή είδηση είναι ότι υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση.
0: Το κόστος του έργου είναι περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 36 μήνες ή αλλιώς 3 χρόνια. Και τι θα βελτιώσει αυτό το έργο? Θα βελτιώσει τη σύνδεση Πειραιά με Δυτική Αττική και Θριάσιο πεδίο, αποσυμφορώντας το μαρτύριο των οδηγών καθημερινά, το οποίο ακούει στο όνομα Κηφισός. Κάθε μέρα όποιος ακούει δελτία ειδήσεων ενημερώνεται ότι Κηφισός είναι συνήθως μποτιλιαρισμένος. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία του έργου για την ανάπτυξη της περιοχής Ασπροπύργος Κέντρο Logistics, ενώ ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Χρήστος Δήμας, δήλωσε ότι θα αναβαθμίσει την οδική ασφάλεια αλλά και την ποιότητα ζωής. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, σκεφτείτε, λέει, πόσο μεγάλη ανάσα θα δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν θα μπορεί ο δρόμος να μπορεί να εξυπηρετεί βαρέα οχήματα προς την Αττική Οδό, και πόσο μεγάλη έχει σημασία για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, που μετατρέπεται με μεγάλη ταχύτητα σε ένα κέντρο logistics ευρωπαϊκής, τόλμω να πω, παγκόσμιας εμβέλειας. Σχεδιάζουμε σημαντικά έργα που όχι μόνο θα αναβαθμίσουν τις μετακινήσεις και την οδική ασφάλεια στη Δυτική Αττική και όλη την Ελλάδα, αλλά και την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών και χρηστών του οδικού δικτύου, τόνισε από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Γεγονός είναι πάντως ότι αν αποσυμφορηθεί ο Κηφισός, αυτό θα είναι μια τεράστια ανάσα για τους Έλληνες οδηγούς, με δεδομένο ότι, όπως άκουγα νωρίτερα σήμερα, κάθε χρόνο οι Έλληνες αγοράζουν περίπου 60.000 καινούρια αυτοκίνητα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι είναι πια τόσο μεγάλος ο στόλος, όπου είναι εξαιρετικά δύσκολο να χωρέσουν, να το πω έτσι, στην Αττική και πολλό δε μάλλον στην Αθήνα. Το ρημοτομικό της Αθήνας, να θυμίσω ότι είναι το 1920, όταν κυκλοφορούσαν δηλαδή μερικές εκατοντάδες αυτοκίνητα και πολλά, λέω.

Τι ώρα είναι, 10 και 27 λεπτά και να σας πούμε ότι ίσως οι περισσότεροι να το γνωρίζετε ότι αύριο είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, κατ' Ζουγέ, 14 Ιουλίου, η μέρα όπου κατέρευσε η Βαστίλη και μαζί με αυτήν η τυραννία των Λουδοβίκων. Γι' αυτό να πάμε στο Παρίσι, όπου συνεδρίασε και τελειώνει σε λίγη ώρα συνεδρία της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία. Αυτή την συνάντηση συγκάλεσε ο Εμμανουέλ Μακρόν και συμμετείχαν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το παρένοδος βέβαια και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αφού αυτό αφορά στην χώρα του. Γεγονός είναι ότι ο Ζελένσκι ζητά διαρκώς όλο και περισσότερα χρήματα και περισσότερα όπλα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ρωσική απειλή. Οι Ευρωπαίοι είναι πρόθυμοι, εξού και όρος Συμμαχία των Προθήμων. Και να σας πούμε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι δύο ηγέτες είχαν και μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την πλευρά του επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το διήμερο στην Γαλλική Πρωτεύουσα θα είναι γεμάτο συμβολισμούς. Αύριο, είπαμε, είναι η μέρα της Βαστίλης, με τον πρόεδρο Μακρόν να τονίζει το μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας και να έχει προσκαλέσει και 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι θα ηγηθούν της καθομερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης για την ημέρα της Βαστίλης. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος στην καθημερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα, την παραμονή της Εθνικής Γιορτής, σήμερα δηλαδή, είπε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους, αν αυτό απαιτηθεί. Παράλληλα, τονίζεται ότι η σημερινή ημέρα θα κλείσει με ένα επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Λυσίων προς τιμήν των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και αύριο το πρωί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, όπου και θα τιμηθούν όλες οι σημαίες των συμμετεχόντων χώρων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες εκρήξεις στην Πανταραμπάς του Ιράν. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του συνασπισμού στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν, παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται από το 2028-29, ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος. Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Συνελήφθη και από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,5 και ακούτε την εκπομπή. 105,8, συγγνώμη. Και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και αυτή την εβδομάδα θα είμαι μόνος μου. Από την επόμενη επιστρέφει από την άδειά του ο καλός μου φίλος και συνάδελφος ο Βαγγέλης Αρής. Και θα είμαστε παρεούλα για να σας τα λέμε, πιστεύουμε, πάντα με ενδιαφέροντα θέματα. Τώρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, όταν διαβάζατε Viper παλιά, αν έχετε διαβάσει Τζον Le Carré, ο οποίος θεωρείται ο κορυφαίος στα κατασκοπικά μυθιστορήματα, και νομίζω ότι ο Τζον Le Carré θα ζήλευε αυτό το οποίο πραγματοποίησε η Μοσάντ. Οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες δηλαδή έστησε ένα σχέδιο ανατροπής του καθεστώτων των Μουλάδων με δούριο ύπο τον πρώην πρόεδρο του Ιράν, τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Πώς έγινε όλο αυτό? Τις αρχές του 24, όταν πρίτανης του Πανεπιστημίου Δημόσιας Διοίκησης του Λουντοβίκα στη Βουδαπέστη, ο καθηγητής Γκέργελι Ντέλι έλαβε ένα ξαφνικό και άκρος απόρριτο αίτημα από ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος της Ουγγαρίας, που του ζητούσε να διοργανώσει ένα συνέδριο για την κλιματική αλλαγή, κάνοντας έναν μάλλον απρόσμενο προσκεκλημένο. Τον Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ. Ακόμα πιο σοκαριστικός ήταν όμως ο πραγματικός λόγος της πρόσκλησης. Ο αξιωματούχος εκμυστηριεύτηκε στον κύριο Ντέλι ότι το συνέδριο αποτελούσε απλώς στάχτη στα μάτια ή αν θέλετε βιτρίνα, προκειμένου ο Αχμαντινετζάντ να πραγματοποιήσει μυστικές συναντήσεις στη Βουδαπέστη με πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ, δηλαδή του ορκισμένου εχθρού του Ιράν. Ο κύριος Ντέλι γνώριζε καλά ότι μια τέτοια πρόσκληση θα μπορούσε να αμαυρώσει τόσο τη δική του φήμη όσο και του Πανεπιστημίου. Ωστόσο, όπως δήλωσε αργότερα στην συνέντευξή του, πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως βοηθούσε να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Όταν δύο εχθροί θέλουν να μιλήσουν μεταξύ τους, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να διευκολύνεις αυτό το διάλογο, εξήγησε ο κύριος Ντέλι. Απότερο στόχος των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών ήταν να μετατραπεί ο πρώην πρόεδρος του Ιράν σε πληροφοριακό στοιχείο της Μοσάντ και όταν θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή να εγκατασταθεί ως νέος ηγέτης του Ιράν. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι οι οποίοι μίλησαν στους New York Times. Και αν θέλετε, αυτό δείχνει το πόσο καλά προετοιμασμένη είναι η μυστική υπηρεσία του Ισραήλ, η οποία δεν δρά βιαστικά, προετοιμάζει, αν χρειαστεί ακόμη και χρόνια, κάποιες ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν εις όφελος της χώρας τους. Θα σας θυμίσω μία από αυτές, τις επιθέσεις με τους παγιδευμένους ασυρμάτους και βομβητές της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Αυτό ήταν μία συντονισμένη επιχείρηση της Ισραηλινής Μυστικής Υπηρεσίας Μοσάντ το Σεπτέμβριο του 24. Η υπηρεσία είχε παγιδεύσει προπολού χρόνου περίπου 5.000 συσκευές επικοινωνίας, εισάγοντας εκρηκτικά στη διάρκεια της κατασκευής τους μέσω εταιριών βιτρίνας, με αποτέλεσμα να εξουδετερώσει πολλούς μαχητές της οργάνωσης. Τι έκαναν οι Ισραηλινοί? Αντί να υποκλέψουν τις συσκευές, κατάφεραν να κατασκευάσουν οι ίδιοι τους βομβητές και τους ασυρμάτους μέσω εταιριών παραγωγής που δημιούργησαν ή χειραγώγησαν και στη συνέχεια τοποθέτησαν μια μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, η μέρα όπου ξεκίνησαν σφοδρές συγκρούσεις, οι συσκευές έλαβαν ένα κωδικοποιημένο μήνυμα που προκάλεσε την ταυτόχρονη υπερθέρμανση και πυροδότηση των εκρηκτικών, με αποτέλεσμα οι εκρήξεις να σκοτώσουν τουλάχιστον 12 άτομα και να τραυματίσουν χιλιάδες μέλη της Χεσμπολάχ σε όλο το Λίβανο. Παρότι το Ισραήλ αρχικά τήρησε σιγή ηχθείως, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε επισήμως την ευθύνη του Ισραήλ για αυτή την ιστορία τον Νοέμβριο του 2024.
δούμε και όλες τις σημαντικές εξελίξεις στο Ιράν. Θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο με την κυρία Ινώα Αφεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλες τις γεωπολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις στον πλανήτη.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδος. Αυτό ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτούς. Πάντως, όπως ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα παρεμποδίζεται επί του παρόντος η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Συγκεχημένη και κλιμακούμενη η κατάσταση στο Ιράν, θα προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε λίγο τα πράγματα στο βαθμό που είναι εφικτό με τη βοήθεια της κυρίας Ίνος Αφεντούλη, είναι επικεφαλής του παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Ινό μου. Σου μιλάω στον Ινικό γιατί γνωριζόμαστε από τις Βρυξέλλες πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει με το στενό του Ορμούζ. Τη μία την ελέγχει το ελέγχει ο Τραμπ, την άλλη το ελέγχουν οι Ιρανοί. Εκτοξεύονται πύραυλοι σε διάφορα πλοία. Και τελικώς δεν μπορώ να καταλάβω τι θα γίνει. Θεωρητικά από αύριο θα το ελέγχει ο Αμερικανικός στρατός. Αλλά είναι δυνατόν να έχουμε κάτι σίγουρο, ειδικά σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ?
1: Έτσι όπως περιγράφεται, γιατί πράγματι η πληροφόρησή μας έρχεται από τα δίκτυα, τα διεθνή. Έτσι όπως περιγράφεται, μοιάζει με μια κλιμάκωση πρωτοφανή. Διότι δεν μπορώ να αποκωδικοποιήσω την αιτία πίσω από αυτή την απόφαση από την πλευρά του Αμερικάνου Προέδρου, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπω ότι εδώ έχουμε μια πολεμική επιχείρηση καινούρια. Διότι αυτό για να επιβληθεί θα πρέπει το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό να πάει εκεί με μεγάλες δυνάμεις. Και να συγκρουστεί ενδεχομένως με τα ιρανικά. Βέβαια ο Τραμπ έχει πει κατ' επανάληψη το Ιράν δεν έχει ναυτικό. Ήταν μάλιστα από τα πρώτα πράγματα που έγιναν.
0: Ναι, είπε
1: Φεβρουάριο.
0: Ότι είναι όλα στον πάτο της θάλασσας.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει στρατιωτικά το Ιράν, αλλά εδώ μιλάμε για μια κλιμάκωση η οποία έχει απρόβλεπτες διαστάσεις. Ήδη ο πιο αρμόδιος οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοείας, ο IMO, που είναι υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, εξέδωσε νομίζω ανακοίνωση στην οποία λέει ότι αυτό δεν μπορεί να επιβληθεί, δεν μπορεί να επιβληθεί ούτε ο αποκλεισμός, ούτε η επιβάρυνση των πλοίων με αυτό, ναι, το 20%.
0: Ναι, το οποίο δεν διευκρίνησε επίσης, 20% επί ποιο, επί της αξίας του φορτίου, επί του βάρους του φορτίου. Είναι κάτι το οποίο αυτό δεν το έχει διευκρινίσει. Είπε βεβαίως κατά την προσφυλή τακτική του να κάνει έτσι και λίγο χαρούμενες δηλώσεις ότι θα βγάλουμε πολλά λεφτά.
1: Ναι, ποιος, πώς και τα λοιπά είναι μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει. Λέβαια. Διότι θεωρούσαμε ότι αυτό έχει κλείσει ως διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να δούμε τις επόμενες μέρες εάν διατηρηθεί, γιατί πάντα υπάρχει ένα ενδεχόμενο, έχει συμβεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά με τον Τραμπ το προηγούμενο διάστημα, ότι αλλάζει τη γνώμη του και σταματάει, ξεκινάει. Πάντως αυτό είναι μεγάλη κλιμάκωση. Αν παραμείνει ως έχει για μερικές μέρες, πολύ περισσότερο αν παραμείνει για εβδομάδες, θα αναστατώσει όλη τη διεθνή εμπορική και ναυτιλιακή κίνηση.
0: Και τις τιμές της ενέργειας βεβαίως, όπως είναι.
1: Μα αυτό ήδη φαίνεται ότι αρχίζει και,
0: σωστά.
1: και φαίνεται, αλλά αυτό αφορά, δεν αφορά μόνο τις δύο χώρες που είναι εμπλεκόμενες, αφορά όλο τον πλανήτη και αφορά και τις χώρες που μεταφέρουν πάρα πολύ μεγάλα φορτία. Η Κίνα είναι η πρώτη μεταξύ αυτών. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη, διότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη αντίδραση κατά την νόμη.
0: Ναι. Και από πλευράς Ιράν προφανώς εννοείται. Το ζήτημα είναι τώρα ότι πάμε σε ένα πόλεμο φθοράς όπως στην Ουκρανία, γιατί όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ουδείς φανταζόταν ότι θα τραβήξει 4,5 χρόνια. Αυτός ο πόλεμος τώρα μένεται εδώ και 3 και κάτι και παραπάνω μήνες, και όλοι πιστεύαμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει, είτε με μια πάρα πολύ σκληρή επίθεση των Αμερικανών, είτε με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό όχι μόνο δεν φαίνεται να τελειώνει, φαίνεται να παρατείνεται, με δεδομένο ότι στρατιωτικά είναι αδύνατο να νικηθεί πλήρως η Τεχεράνη ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι.
1: Μα βέβαια.
0: Δηλαδή έχουμε ένα αδιέξοδο πολεμικό, θα έλεγα. Δηλαδή πώς καταφέρεις να νικήσεις μια χώρα η οποία επί 47 χρόνια εξοπλίζεται, έχει καμιά 60-70 υπόγειες πόλεις που δεν έχουν μόνο σιλοπυράβλων, στα 60-70 μέτρα βάθος και από πάνω είναι βράχια. Και βεβαίως υπάρχει και το τεράστιο ζήτημα του ουρανίου, το οποίο ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται, αυτά τα περίφημα 440 κιλά, αν είναι όλα μαζί, αν τα έχουν σπάσει σε μικρότερες ποσότητες. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα.
1: Τώρα θα επικεντρωθεί σε αυτό το ναυτικό αποκλεισμό, διότι δεν ξέρω αν αυτό θα συνδυαστεί με άλλα χτυπήματα. Θα το δούμε. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός είναι ήδη κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και αν παραμείνει έτσι για μεγάλο διάστημα, ως πόλεμος τώρας ή όπως και να τον ονομάσουμε, αυτό νομίζω βλάπτει πάρα πολύ τα συμφέροντα τα αμερικανικά. Και θα κάνει πολύ αντιδημοφιλή όλη αυτή την επιχείρηση μέσα στην Αμερική, που είναι ήδη. Και πραγματικά δεν αντιλαμβάνουμε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, διότι υποτίθεται ότι οι ΗΠΑ επιζητούν απεμπλοκή, και έτσι έγινε και το μνημόνιο και η συμφωνία, διότι θεωρείται ότι αυτό για τις ΗΠΑ δεν είναι κάτι θετικό και έχει και επιπτώσεις στην κοινή γνώμη. Επομένως,
0: βέβαια,
1: δεν
0: γιατί
1: έχω, δηλαδή δεν έχουμε τα στοιχεία ακόμη για να δούμε ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση.
0: Και το παράδοξο είναι ότι από σήμερα στην Ελβετία έχουν ξεκινήσει εκ νέου έμεσες συνομιλίες με Κατάρ, Ομάν και Πακιστάν, προκειμένου να εκτονωθεί κάπως η ένταση. Δηλαδή είναι πραγματικά ο ορισμός, νομίζω, της έκφρασης μαστίγιο και καρότο. Δηλαδή από τη μία βομβαρδίζεις και από την άλλη κάνεις έμεσες συνομιλίες, μήπως και καταλήξεις κάπου. Αλλά μήπως τελικά αυτές οι συνομιλίες είναι για το θεαθήνε, γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Καταρχάς έχουμε ένα διχασμένο Ιράν. Χτάς γρέφανε New York Times ότι είναι χωρισμένοι σε μετριοπαθείς και σκληρονικούς. Με ποια ηγεσία θα καταλήξει συμφωνία ο Τραμπ, αν ποτέ καταλήξει συμφωνία? Είναι άλλο μείζον ερώτημα.
1: Θα το δούμε αυτό. Προφανώς αυτό, εάν γίνονται συνομιλίες, αυτό πράγματι είναι ένα μέσο πίεσης. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε διαφορετικά. Αλλά επειδή υπάρχει πράγματι ο διχασμός αυτός, ενδεχομένως να μην μπορούν να καταλήξουν σε συνεννόηση, και ίσως γι' αυτό τότε επιβάλλεται ο αποκλεισμός ως μέσο πίεσης. Δεν μπορώ να το δω διαφορετικά.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνετε, και επίσης να πούμε ότι πέραν της ιρανικής ηγεσίας, διχασμένος είναι και ο ιρανικός λαός. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε τα εκατομμύρια Ιρανούς, οι οποίοι είναι πολύ κοντά στη θρησκεία και συνόδευσαν το φέρετρο του Χαμενεή σε πόλεις πολλές. Ήταν μια τεράστια επικίδια τελετουργία. Όμως έχουμε μεν αυτούς τους Ιρανούς οι οποίοι είναι υπέρ του θεοκρατικού καθεστώτος, έχουμε όμως και μια νέα γενιά Ιρανών οι οποίοι είναι μορφωμένοι και θέλουν να ζήσουν με ένα δυτικό τρόπο ζωής, και όχι κάθε φορά που δεν φοράνε καλά τη μαντήλα ή την μπούργα να περνάει η αστυνομία ηθών να παίρνει τις γυναίκες και να τις στέλνει στη φυλακή, και πολλές φορές να καταλήγουν σε φρικτό θάνατο από βασανιστήρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκτός από την ηγεσία του Ιράν έχω την αίσθηση ότι διχασμένος είναι και ο πληθυσμός του, μεταξύ προοδευτικών ανθρώπων που επιθυμούν ένα δυτικό τρόπο ζωής και κυρίως νέων ανθρώπων και μορφωμένων, και απ' την άλλη έχουμε τους παραδοσιακούς μουσουλμάνους.
1: Αυτοί δυστυχώς δεν μπορούν να επιβάλλουν τη διάθεσή τους, γιατί το καθεστώς εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αυταρχικό. Υπάρχουν βέβαια υπόγεια ρεύματα, αυτά φαίνονται σε όποιο ντοκιμαντέρ, ρεπορτάζ και τα λοιπά βγαίνει από το Ιράν. Αυτό είναι πάρα πολύ καθαρό, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες, ενδεχομένως και μπορεί και άλλες, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό, όσο διαρκεί αυτή η σύγκρουση, δεν πρόκειται να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος, διότι τώρα υπάρχει συσπήρωση, ακόμη και αν υπάρχουν αυτές οι διαιρέσεις, υπάρχει συσπήρωση γύρω από αυτό το καθεστώς, και δυστυχώς παρατείνεται η
0: αβεβαιότητα,
1: η εξουσία του.
0: Ναι, και η εξουσία του, αλλά και η αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα, κυρία Φαντουλή, ένα τελευταίο σχόλιο για την σημερινή σύνοδο των προθήμων στο Παρίσι, όπου διαβάζω ότι η Γαλλία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη για την αγορά μάλιστα 16 μαχητικών Ραφάλ, τα οποία θα παραδοθούν στο Κίεβο την περίοδο 28-29. Πολύ μακριά, κατά τη γνώμη μου. Ενώ το Κίεβο θα ενισχύσει την αντιεροπορική του άμυνα με συστοιχίες ΣΑΜΠΤΗ νέας γενιάς, εξασφάλισε και άδεια παραγωγής για την εγχώρια παραγωγή βομβών AASM και πυράβλων τύπου ΣΚΑΛΠ και ΑΣΤΕΡ. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να τροφοδοτεί τόσο με όπλα όσο και με χρήματα τον κύριο Ζελένσκι. Ωστόσο, δεν μπορώ να δω έναν τρόπο όπου θα μπορούσαν οι δύο πλευρές να έχουν ένα αφήγημα για να μπορέσουν να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο. Γιατί και ο Ζελένσκι πρέπει να έχει ένα αφήγημα για τους Ουκρανούς και ο Βλαντιμίρ Πούτιν ένα αφήγημα για τους Ρώσους. Και προς το παρόν.
1: Σωστά, έτσι είναι. Δεν υπάρχει ορατό τέλος αυτό. Η Ευρώπη εξοπλίζει την Ουκρανία, γιατί ουσιαστικά ενισχύει τη δική της άμυνα. Δεν υπάρχει ορατό τέλος αυτό. Η Ευρώπη εξοπλίζει την Ουκρανία, γιατί ουσιαστικά ενισχύει.

0: τι του συμφέρει περισσότερο.
1: Ναι. Και έχει χυθεί πάρα πολύ αίμα. Μην κοιτάτε που δεν γίνεται ευρέως γνωστό, αλλά έχουμε πάνω από 100.000 νεκρούς στην Ουκρανία. Είναι πολύ, πολύ συντηρητικό το νούμερο, συντηρητική εκτίμηση. Αλλά και από τις δύο πλευρές. Συνεπώς είναι ένας πόλεμος ο οποίος προκαλεί τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και απαιτεί και από τις δύο πλευρές πολύ ισχυρά, πολύ υψηλά οικονομικά ποσά, αλλά και πολεμικά και πολεμικά μέσα για να μπορέσουν να συνεχίσουν, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, οπότε είναι ένας πόλεμος, όπως λέτε, εξόντωσης, αμοιβαίας εξόντωσης. Οπότε επαναλαμβάνω ότι όσο είναι η Αμερική προσανατολισμένη στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στο Ουκρανικό, και έτσι θα παραμένει ανοιχτό, δυστυχώς, για μας τους Ευρωπαίους, οι οποίοι πληρώνουμε το λογαριασμό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, κατά κύριο λόγο εμείς τον πληρώνουμε, είναι ένα μείζον ζήτημα αυτό. Και από την άλλη πλευρά, η Αμερική επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή, δεν την ενδιαφέρει η Ουκρανία, ζητά από τους Ευρωπαίους να στήσουν μόνοι τους τη δικιά τους άμυνα, κάτι το οποίο καθυστερεί πάρα πολύ, έχει ήδη καθυστερήσει πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λέγαμε πριν από χρόνια ότι θα φτιαχτεί μια δύναμη ταχείας επέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.000 ανθρώπων και ούτε καν αυτή δεν έχει συγκροτηθεί. Άρα, εν κατακλείδη, είστε απαισιόδοξοι για αμφότερες συγκρούσεις, ότι θα μπορούσαν να επιληθούν σύντομα?
0: Δυστυχώς δεν βγαίνει από πουθενά κάποια, ας το πούμε, κάποια ελπίδα ότι αυτές οι συγκρούσεις θα έχουν αίσια κατάληξη. Δυστυχώς έχουμε μπει σε μια περίοδο που οι συγκρούσεις μάλλον θα πολλαπλασιάζονται παρά θα μειώνονται, καλώς ή κακώς. Επειδή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να επιβάλλει καταλυτικά τη θέλησή της.
1: Και συγκρατώ το αυτό που είπατε, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που ξεκινάει από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος των στενών του Ορμούζ είναι μια κλιμάκωση της έντασης περαιτέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα βάλει ο Θεός το χέρι του, γιατί δεν νομίζω ότι κανένας άλλος μπορεί να βάλει το χέρι του πλέον. Να
0: σας ευχαριστώ. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε πολύ κακό καλοκαίρι.
1: Ακριβώς. Κυρία Φεντούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας. Και να σας ευχηθώ
0: καλό
1: σας βράδυ. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη, επικεφαλής παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, με την οποία συζητήσαμε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο του Ιράν, την σύνοδο των προθήμων για την Ουκρανία, αλλά και την πιθανή έκφαση δύο πολέμων οι οποίοι βασανίζουν τον πλανήτη.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς, ενώ το Τασνίμ αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινας. Νωρίτερα οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε απόψε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του ορμούς από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν.

0: Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται τα στενά. Παράλληλα, το Τασνίμ ανέφερε ότι πολλά σκάφη στοχοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη διεμήνησε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διαλεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Τεταμένη κατάσταση και στην Αραβική Χερσόνησο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν απόψε τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ νωρίτερα ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάντ νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Παρίσι, όπου συμμετέχει στη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων για την Ουκρανία, την οποία έχει συγκαλέσει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος υποδέχτηκε τον κύριο Μητσοτάκη, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Ραφάλ, όπως και το ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας SAMT. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρησμό της Μαρφίν. Όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν αναφέρθηκαν οι συνηγοροί τους, Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Υπεγράφει παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο αυτό κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Πάνω στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Βορειά νεμοί που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια στο τέλος της μέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου, στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου και ο φίλος μου ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές. Ένα εκπληκτικό τραγούδι από ένα εξίσου εκπληκτικό δίσκο, το Alan Parsons Project. Ξέρετε, αυτό το μαύρο βινίλιο που έχει ένα τραπουλόχαρτο απ' έξω. Μοναδικός πραγματικά ο Alan Parsons. Και ενώ εμείς εδώ έχουμε το μελτεμάκι το οποίο εξακολουθεί να φυσάει, θα ανέβει βέβαια η ζέστη τις επόμενες ημέρες, θα πάμε στα 35, 36, 37, ίσως και 38. Τι να πούνε όμως και οι δυστυχισμένοι Ευρωπαίοι. Και αυτό γιατί την εβδομάδα κορύφωσης του καύσωνα οι θάνατοι από την υπερβολική ζέστη ήταν πάνω από 10.000. Και όπως καταλαβαίνετε οι πιο ευάλωτοι ήταν οι ηλικιωμένοι. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης της Νησιμότητας, τα θύματα, περίπου 10.000, στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ηλικίας 65 ετών και πάνω. Έτσι, από τις 22 ως τις 28 Ιουνίου, όταν το κύμα ακραία ζέστης κορυφώθηκε στη Γαλλία, στην Ισπανία, στη Βρετανία και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οι θάνατοι επιπλέον λόγω του καύσωνα ήταν 10.650. Και μην νομίζετε ότι ο καύσωνας έχει περάσει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, απλώς έχουν πέσει λίγο οι θερμοκρασίες, είναι αρκετά πάνω από τους 30 βαθμούς, κάτι το οποίο προκαλεί εξαιρετικά έντονη δυσφορία, κυρίως λόγω της υγρασίας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, για παράδειγμα ας πούμε το Λονδίνο και το Παρίσι, έχουν τον Τάμεση και τον Σικουάνα, όπου λόγω της ζέστης προκαλούν τεράστια υγρασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επικεφαλής γιατρός στο Δανικό Ινστιτούτο Serum, το οποίο φιλοξενεί το EuroMOMO, αυτό που σας έλεγα για την θνησιμότητα, χαρακτήρισε ως ασυνήθιστο το μέγεθος της αύξησης για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή πρόσθεσε από 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου στις μέγιστες θερμοκρασίες και ευθύνεται για περίπου το 42% των θανάτων που συνδέθηκαν με τα δύο κύματα ζέστης. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο καύσωνας που καταγράφηκε στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση, κλείσιμο σχολείων, αυξημένη πίεση, πολύ αυξημένη πίεση στα συστήματα υγείας, ενώ καταρρίφθηκαν και ιστορικά θερμοκρασιακά ρεκόρ στη Γαλλία, στην Ισπανία και τη Βρετανία. Και προφανώς, όπως θα έχετε ακούσει πολλές φορές, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτά τα επεισόδια ακραία ζέστης γίνονται συχνότερα και εντονότερα εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής. Και μια από τις σημαντικότερες απειλές είναι το γεγονός ότι η γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, τα χρόνια νοσήματα και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, βλέπε δηλαδή τσιμέντο, αυξάνουν περαιτέρω τον κίνδυνο, καθιστώντας τους καύσωνες πλέον ως μια από τις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Σε πολύ λίγο, μετά από το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, θα δούμε κατά πόσο οι καύσωνες προκαλούν και κατάθλιψη.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι οι καύσονες, εκτός από θανάτους και φοβερή καταπώνηση του ανθρώπινου σώματος, προκαλούν ως γνωστόν δυσφορία. Επιφέρουν αφυδάτωση, ναυτία, πρίξιμο, πονοκεφάλους, κόπωση και δεν είναι λίγες φορές που ειδικά ηλικιωμένοι άνθρωποι, όπως σας έλεγα νωρίτερα, βάσει της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας που καταγράφει τη θνησιμότητα, οι άνθρωποι άνω των 65 πολλές φορές υποκύπτουν. Αυτό που συνήθως παραβλέπεται όμως είναι ο αντίκτυπος του καύσωνα και άλλων καιρικών φαινομένων στην ψυχική υγεία. Και το ερώτημα είναι, μπορεί η ζέστη να προκαλέσει κατάθλιψη, μπορεί να προκαλέσει άγχος, μπορεί να προκαλέσει στρες? Ναι, λέει μια επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2022 και διαπίστωσε αύξηση 8% στις επισκέψεις σε γιατρούς για λόγους ψυχικής υγείας τις πιο θερμές ημέρες του καλοκαιριού σε σύγκριση με τις πιο δροσερές. Αυτή η σύνδεση με την ψυχική υγεία δεν είναι εύκολα ορατή. Οι άμεσες επιπτώσεις είναι όταν λόγω της ζέστης οι άνθρωποι νιώθουν πολύ άβολα και έτσι βάσει των όσων εκτιμούν οι συντάκτες αυτής της έρευνας, νιώθουν πάρα πολύ άβολα, ρέπουν προς την κατάθλιψη και δεν μπορούν να κάνουν πράγματα που θα έκαναν υπό κανονικές συνθήκες. Γιατί η κλιματική αλλαγή και συγκεκριμένα η εναλλαγή ακραίων καιρικών φαινομένων προκαλεί αβεβαιότητα, κάτι που στους ανθρώπους δεν αρέσει καθόλου. Και μάλιστα νιώθουν αβοήθητοι ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την κολλασμένη ζέστη. Ένας ακόμα λόγος όπου οι καύσονες προκαλούν προβλήματα και ψυχικά είναι ότι επηρεάζεται αρνητικά ο ύπνος, δημιουργείται εξάντληση αλλά και σύγχυση και σε συνθήκες ακραίας ζέστης κανείς δεν θέλει να είναι έξω, δεν έχει καν τις μικρές τυχαίες επαφές που θα είχε, κάτι πραγματικά επιβαρυντικό ψυχικά. Πάρτε για παράδειγμα μια ηλικιωμένη κυρία, έναν ηλικιωμένο κύριο, οι οποίοι δεν θα τολμήσουν να βγουν να πάνε στο σούπερ μάρκετ με δεδομένο ότι έξω μπορεί να έχει πάρα πολύ ζέστη, οπότε δεν θα συναντήσουν ούτε καν τους υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ που θα ανταλλάξουν μια κουβέντα και εν πάση περιπτώσει όλη αυτή η διαδικασία του να πάνε να ψωνίσουν και να ανταλλάξουν 5 κουβέντες με τους εργαζόμενους δεν έχουν ούτε καν αυτή τη δυνατότητα να το κάνουν και πρέπει να μείνουν σπίτι τους. Εάν έχουν ένα air condition, πάλι καλά, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. Αν δεν έχουν ούτε air condition και έχουν απλώς έναν ανεμιστήρα, τότε πραγματικά τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Επιπροσθέτως, βάσει της αμερικανικής έρευνας, εκτός από άγχος, φόβο, θλίψη και θυμό, κάποιος μπορεί να νιώσει και αισθήματα αδυναμίας ή έλλειψης ελέγχου απέναντι σε ένα πρόβλημα που μοιάζει τεράστιο και διαχρονικό. Άλλωστε δεν είναι λίγες φορές το καλοκαίρι. Βλέπουμε πολλές φορές τους οδηγούς οι οποίοι έχουν μείνει στο αυτοκίνητό τους μποτιλιαρισμένοι με την ζέστη και την ταλαιπωρία να τσακώνονται πολύ πιο εύκολα από το αν δεν υπήρχε αυτό το καιρικό φαινόμενο, το οποίο μας καταπονεί, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όχι μόνο βιολογικά, αλλά και ψυχικά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία για το ζήτημα της κλιματικής κρίσης και τόνισε ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια νοοτροπία πρόληψης ώστε να υπάρχει καλύτερη αντίδραση και στις πυρκαγιές. Βεβαίως δεν το λέει τυχαία κύριο Σάντσεθ, από τις πρόσφατες πυρκαγιές έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 άνθρωποι, πάνω από 22 παραμένουν αγνοούμενοι.
εκ των οποίων πολλοί αλλοδαποί, στην Ανδαλουσία, στην Νότια Ισπανία, όπου εκεί πραγματικά η φωτιά δημιούργησε ένα τοπίο απόκοσμο, ένα τοπίο αποκάλυψης. Οφείλουμε λοιπόν όχι μόνο να αντιδρούμε όταν εκδηλώνονται αυτές οι πυρκαγιές, αλλά οφείλουμε να τις προλαμβάνουμε, σημείωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, μιλώντας από το αρχηγείο των υπηρεσιών διάσωσης στην Τουρέ, κοντά στην Αλμερία, όπου χαιρέτησε πυροσβέστες, συνοδευόμενος από τον περιφερειακό πρόεδρο της Ανδαλουσίας. Ο καθένας από εμάς σε ατομικό επίπεδο οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι το κλίμα αλλάζει, ότι συνέπειες της κλιματικής έκτακτης ανάγκης επιδεινώνονται όλο και περισσότερο και προειδοποίησε για ένα περίπλοκο καλοκαίρι που αναμένεται να απαιτήσει να μείνουμε σε επαγρύπνηση. Και βέβαια είναι αυτό που μας έχει πει και η ελληνική πυροσβεστική υπηρεσία, ότι ο πληθυσμός πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος και να ειδοποιεί άμεσα σε περίπτωση καπνού ή να επαγρυπνά απέναντι σε ύποπτες συμπεριφορές όταν υπάρχει κάποιο άτομο που να έχει συμπεριφορά πυρομανή. Πάντως στην Ισπανία πριν από λίγες ώρες και μετά από τρεις πραγματικά φρικιαστικές ημέρες, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πυρκαγιές τέθηκαν υπό μερικό έλεγχο, επιτρέποντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους περίπου 600 άνθρωποι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί λόγω αυτής της τραγικής κατάστασης.

Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε στους τίτλους των ειδήσεων, σας έλεγα νωρίτερα αφενός για το γεγονός ότι πάνω από 10.600 άνθρωποι επιπλέον από το κανονικό για την, αυτή την εποχή επίπεδο έχασαν τη ζωή τους από τους καύσωνες στη Δυτική Ευρώπη. Καύσωνες οι οποίοι κατέριψαν νέα ρεκόρ σε μια, σε χώρες οι οποίες δεν είναι μαθημένες και δεν έχουν κατασκευασμένα σπίτια έτσι ώστε να μπορούν να είναι πιο δροσερά. Αντίθετα, τα σπίτια στη Δυτική Ευρώπη έχουν κατασκευαστεί με στόχο να είναι ζεστά. Και για να σας πω και ένα δικό μου προσωπικό παράδειγμα, όταν εκεί στις αρχές της δεκαετίας των 90 τελείωνα τις σπουδές μου στις Βρυξέλλες, ο κλιματισμός ήταν κάτι παντελώς άγνωστο. Είχαμε περάσει χειμώνες με μείον 20, μείον 30, 10-15 μέρες συνεχούς χιονόπτωσης. Όλα αυτά έχουν κυριολεκτικά εξαφανιστεί. Και το πρόβλημα είναι ότι τώρα πρέπει από την αρχή όλες αυτές οι χώρες και οι κυβερνήσεις τους να ξανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουν τουλάχιστον τα καινούργια σπίτια, γιατί για παράδειγμα και το Βέλγιο και το Παρίσι και το Λονδίνο έχουν πάρα πολύ παλιά σπίτια τα οποία κατοικούνται. Θα σας πω λοιπόν αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων πώς η κλιματική κρίση άλλαξε την κατανάλωση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες εκρήξεις στην Παντάρα Μπας του Ιράν. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι ανεβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο Εξ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρόν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται από το 2028-29, ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος. Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: News Radio 105,8.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 11 παρά 23 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης, ακούμε το Crying από τους Aerosmith. Στην ρύθμιση των ήχων η Vivian Νικολοπούλου. Και στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Κόντου. Κάναμε ένα μίνι αφιέρωμα στους καύσονες και στις επιπτώσεις τους και τις ψυχικές εκτός από τις βιολογικές. Είπαμε για τις σκέψεις του Πέδρο Σάντσεθ ότι πρέπει να αναπτυχθεί μια νοοτροπία πρόληψης ώστε να έχουμε καλύτερη αντίδραση στις φωτιές, γιατί όπως και να το κάνουμε και η Ισπανία και η Γαλλία είχε τεράστιες φωτιές και η Ιταλία. Και βεβαίως και εμείς δεν έχουμε μπορέσει να ξεφύγουμε από αυτό το πύρινο κλοιό ο οποίος πραγματικά βασανίζει την Ευρώπη. Σας έλεγα λοιπόν πριν ότι η κλιματική κρίση έχει αλλάξει την κατανάλωση και πλέον το 70% των οικοκυριών διαθέτει κλιματισμό, κάτι που εκτόξευσε την κατανάλωση ενέργειας για ψήξη. Τα τελευταία χρόνια, όλο ένα και περισσότερα νοικοκυριά στην Ευρώπη καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια σε σύγκριση με το παρελθόν για να δροσίσουν κατοικίες και χώρους εργασίας. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η γνωστή μας Eurostat, η οποία επισημαίνει ότι μέσα σε 6 μόλις χρόνια, δηλαδή από το 2018 στο 2024, διπλασιάστηκε η ενέργεια που καταναλώθηκε στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ψήξη των σπιτιών. Και έφτασε το 2024 τις 80.400 τεραζάουλ από 40.500, δηλαδή τα μισά που ήταν το 2018. Στην Ελλάδα το 2024 καταναλώθηκαν 11.900 τεραζάουλ από 5.850, δηλαδή η ενέργεια η οποία απαιτήθηκε για την ψήξη κατοικιών και καταστημάτων υπερδιπλασιάστηκε, ενώ πλέον περίπου το 70% των κατοίκων στην Ελλάδα διαθέτει τουλάχιστον ένα κλιματιστικό μηχάνημα. Η ενέργεια που καταναλώνει η χώρα μας για να αντιμετωπίσει τους καύσονες έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ μέχρι πριν από λίγα χρόνια το air condition θεωρείται μια πολυτέλεια, σήμερα πλέον εγκαθίσταται σε ένα σπίτι όπως και οι άλλες αναγκαίες ηλεκτρικές συσκευές. Δηλαδή κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια κτλ. Καθώς σχεδόν κάθε καλοκαίρι είναι θερμότερο από το προηγούμενο, οι ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών είναι περισσότερες και ακριβώς για αυτό το λόγο η κατανάλωση έχει φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα κλιματιστικά μηχανήματα στην Ελλάδα καταναλώνουν το 10,6 της συνολικής ενέργειας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Όσο για τα μάλινα, ούτε λόγος. Οι περισσότεροι καταστηματάρχες προσπαθούν να τα πουλήσουν προχωρώντας σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις, γιατί έτσι όπως έχει καταντήσει ο χειμώνας, δεν ξέρω, καταλάβατε εσείς φέτος χειμώνα? Εγώ δεν κατάλαβα, αν εξαιρέσουμε 2-3 μέρες που είχε λίγο κρυάκι, κατά τα λοιπά ήταν ένας χειμώνας καθόλου ζεστός, και γι' αυτό και τα μάλινα έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τις βιτρίνες και τα ράφια των καταστημάτων στην Ελλάδα και ειδικά στην Αττική. Και πλέον οι καταναλωτές αγοράζουν περισσότερο τα λεγόμενα ενδιάμεσα ρούχα, δηλαδή πουκάμισα, λεπτές βαμβακερές μπλούζες, λεπτά πανοφόρια και τα γνωστά μας t-shirt.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 12 παρατέταρτο ακριβώς και είναι ώρα για...
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Πλησιάζουμε λοιπόν προς το τέλος του Μουντιάλ. Είναι πια γνωστή τετράδα των φιναλίστ. Θα μας πει όλες τις λεπτομέρειες τώρα ο Τάσος Επιτρόπου, τον οποίο και καλησπέριζω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και σε μένα, όπως είπες, γιατί τώρα κοιτάζω, υπάρχει ένα παιχνίδι, φυσικά το Αγγλία-Αργεντινή, που καταλαβαίνεις ότι αυτό το παιχνίδι θεωρείται, είναι το πρώτο παιχνίδι από τα μέχρι τώρα 100 παιχνίδια που έχουν γίνει, 100 αγώνες, 104 είναι συνολικά, δηλαδή δύο ημιτελικοί, ο μικρός τελικός και ο τελικός έχουν μείνει, αλλά τώρα μετά τους 100 αγώνες, το παιχνίδι αυτό της Τετάρτης, θα θυμίσουμε ότι θα γίνει η Τετάρτη αυτό το παιχνίδι στις 10 η ώρα Ελλάδος, 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει η κινητοποίηση της αστυνομίας και μάλιστα τα μέτρα ασφαλείας βλέπω ότι είναι δρακόντια, κυκλοφόρησαν ήδη και κάποια βίντεο στα social media εννοώ, τα οποία δείχνει οπαδούς της Αργεντινής και το και Άγγλους να τσακώνονται. Αυτό συνέβη μετά το τελευταίο παιχνίδι της Αγγλίας και καταλαβαίνετε με την Νορβηγία που έπαιζε στο Μαϊάμι, έγινε το παιχνίδι αυτό και καταλαβαίνετε ότι έχει δημιουργήσει ένα πανικό. Γιατί αυτός ο πανικός, αυτός για το φόβο των επεισοδίων έχει να κάνει κυρίως και με το γήπεδο, γιατί στο γήπεδο αναμένονται 67.382 θέσεων, είναι αναμένεται τόσοι να είναι στο γήπεδο, όμως τα εισιτήρια που παίρνουν οι οπαδοί δεν χωρίζονται σε εξέδρα των Άγγλων, σε εξέδρα Αργεντινών. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα είναι και
0: θα είναι μεικτή δηλαδή η εξέδρα.
2: Είναι μεικτές οι εξέδρες έτσι κι αλλιώς. Σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ακούγεται πολύ άγριο αυτό, Τάσο.
2: Ναι, είναι ένα κοκτέιλ περίεργο, το οποίο καλό είναι να έχουμε και το νου μας αύριο, γιατί εμείς την έχουμε το νου μας, δηλαδή ως επικαιρότητα.
0: Ναι, με αυτή την έννοια φυσικά.
2: Γιατί υπάρχει μια έντονη ανησυχία από τις αρχές ότι μπορεί να υπάρχει, όμως έχουν και ακραίες καταστάσεις. Αυτή η κόντρα από το 1982 λόγω των Φόκλαντ, αν θυμάσαι, και μετά ακολούθησε το χέρι του Θεού με τον Μαραντόνα, τον γκολ του αιώνα από τον Μαραντόνα, αυτή η ας πούμε ταπείνωση των Άγγλων από τους Αργεντινούς, καταλαβαίνεις ότι έχει δημιουργήσει ένα κοκτέιλ, το οποίο εγώ το αναφέρω μόνο και μόνο γιατί είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το κλίμα και είναι και δεδομένο ότι τα μέτρα στην Ατλάντα θα γίνει το παιχνίδι, στο Μαϊάμι οι Αργεντινοί δεν ήτανε, ήταν οι Άγγλοι. Απλά βρέθηκαν και οι Αργεντινοί και έγινε αυτός ο γαμός.
0: Είναι ζώρικοι φιλαθλοί κυρίως οι Εγγλέζοι, νομίζω, έτσι.
2: Και οι Εγγλέζοι που έχουν μια κακή παράδοση κατά το παρελθόν, αλλά και οι Λατίνοι κάτω δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Οπότε καταλαβαίνεις, το ένα φέρνει το άλλο. Μια κουβέντα είναι και υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Υπάρχουν ήδη μέτρα ασφαλείας από τώρα γύρω το Mercedes-Benz Stadium εκεί στην Ατλάντα. Στις ζώνες της ψυχαγωγίας και σε άλλα σημεία που υπάρχει επισκεψιμότητα έχουν πει ότι τα μέτρα θα είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Κοίταξε, προσπαθούν να δώσουν και μια εικόνα εντός αγωγικών, να μου επιτρέψει την έκφραση, εκφοβισμού η αστυνομία, για να είναι πιο προσεκτική, για να μην εκτραπούν τα πράγματα. Οπότε δίνοντας αυτή τη διάσταση και η αστυνομία σου λέει μην φτάσουμε σε σημείο, πολύ άσχημα σημεία τέλος πάντων. Δεν θα βάλουν λέει πλέον αστυνομικούς, αλλά είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει αστυνόμευση έντονη. Οι Άγγλοι μέχρι τώρα ήταν υποδειγματικοί, ενδεχομένως για πρώτη φορά που δεν έχει έχουν μεταγραφεί μόλις 15 συλλήψεις Άγγλων σε 6 αγώνες, είναι πάρα πολύ λίγοι για τους Άγγλους, για αυτό το νούμερο, αλλά αυτά συμβαίνουν, δηλαδή 15 συλλήψεις σε 6 αγώνες δεν είναι και τίποτα σπουδαίο και δεν μιλάω για τους Άγγλους, μιλάω γενικά, αλλά γενικά δεν έχει σημειωθεί επεισόδια στο παγκόσμιο κύπελλο. Το αναφέρω αυτό ως, επειδή πριν από λίγο προέκυψε για να έχει και αυτό, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του και καλό είναι να έχουμε τότε μας. Να θυμίσω τώρα, Γαλλία-Ισπανία αύριο στις 10, ο πρώτος ημιτελικός και ο δεύτερος που λέγαμε Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη επίσης στις 10 η ώρα. Και για πρώτη φορά οι ομάδες που είναι στο ranking στην ειδική βαθμολογία της FIFA, οι τέσσερις πρώτες ομάδες είναι και στα ημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στην ιστορία. Δηλαδή η Γαλλία που είναι πρώτη εναντίον της Ισπανίας που είναι τρίτη και η Αργεντινή που είναι δεύτερη εναντίον της Αγγλίας που είναι τέταρτη στην ειδική αυτή βαθμολογία. Οπότε είναι δείγμα ότι οι καλύτερες ομάδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή να διεκδικούν την είσοδό τους στον τελικό της ερχόμενης Κυριακής.
0: Τι ώρα είναι?
2: 10 η ώρα στο Midlife Stadium στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Εκεί θα γίνει ο τελικός. Νωρίτερα, δηλαδή στις 12 τα μεσάνυχτα προς Κυριακή, το Σάββατο προς Κυριακή, στο Hard Rock Stadium εκεί στο Μαϊάμι θα γίνει ο μικρός τελικός. Ακόμη 4 παιχνίδια έχουν μείνει, οπότε για να τελειώσει αυτή η γιγαντιαία και σε διάρκεια αλλά και σε αγώνες διοργάνωση που, εδώ πάμε στην επόμενη είδηση που προέκυψε σήμερα, υπάρχει ένα σχέδιο, το ομολόγησε ο Τζάνι Ινφαντίνο, ένα πλάνο, μια μελέτη, το είπε με διάφορους τρόπους, για να γίνουν από 48
0: 64.
2: Ομάδες, 64 ομάδες, υπήρχε αυτή η έντονη φημολογία, ήταν σφίγα, δεν έλεγε τίποτα τόσο καιρό, όμως πλησιάζουμε στις εκλογές της FIFA, σε ένα χρόνο, οπότε πρέπει να παρουσιάσει και ως πρόεδρος και κάτι καινούριο, ασχέτως αν αυτό που έκανε φέτος η FIFA είναι άκρος εντυπωσιακό, με διπλάσια έσοδα, 7 δις ήταν στο Κατάρ, υπολογίζουν περίπου στα 14 δις δολάρια να φτάσουν τα κέρδη από αυτή τη διοργάνωση. Περισσότερες ομάδες, περισσότερα κέρδη στη μέκα του μάρκετινγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ακριβώς. Και,
2: οπότε,
0: και λες αυτό, Τάσο, διάβαζα ότι για τους μεγάλους χορηγούς οι ποδοσφαιριστές δεν είναι πλέον μόνο αθλητές, αλλά ολοκληρωμένα brands που επηρεάζουν τις καταναλωτικές επιλογές εκατομμυρίων ανθρώπων. Και θα το εξηγήσω, ακόμα και το λαστιχάκι με το οποίο δένει τα μαλλιά του ο Νορβηγός, ο Χάλαντ, δεν υπέγραψε απλώς μια διαφημιστική συμφωνία με την νορβηγική εταιρεία Bonde που είναι ιδιοκτήτρια της μάρκας Knecky που φτιάχνει τα λαστιχάκια, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπέρα αποκτώντας μετοχική συμμετοχή στην εταιρεία. Έτσι δεν εισπράττει μόνο αμοιβή για την προβολή του προϊόντος, αλλά συμμετέχει και στην οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης. Είναι φοβερό αυτό, έτσι, αν το καλοσκεφτείς.
2: Είναι και πιο προσιλωμένος αυτό την επένδυση που γίνεται, γιατί είναι επένδυση αυτό για το συγκεκριμένο προσφέρον.
0: Βέβαια. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που ήθελα να σε ρωτήσω. Διάβαζα ότι υπήρξε μια έκρηξη ρητορικής μίσους και ρατσισμού σε αυτό το Μουντιάλ, και μάλιστα ήρθαν στο φως σοκαριστικά δεδομένα από μια ειδική υπηρεσία προστασίας της FIFA, λέγεται Social Media Protection Service, και αυτή επισημαίνει ότι η ψηφιακή κακοποίηση, ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση αθλητών έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, αναγκάζοντας την Παγκόσμια Ομοσπονδία να επιστρατεύσει εξελιγμένους μηχανισμούς τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης αξιολόγησης για να αναχαιτήσει ένα τοξικό κύμα που απειλεί την ίδια την ουσία του αθλητισμού.
2: Κοίταξε, το μεγάλο κομμάτι σε όλη αυτή την ιστορία είναι και ο ρατσισμός, ο οποίος φαίνεται ότι παίρνει αρκετά μεγάλες διαστάσεις με αφορμή την παρουσία και της Γαλλίας μετά τον πρώην πρωθυπουργό της Ισπανίας, το θυμάσαι εσύ, δεν το θυμάμαι εγώ, που ήταν επί 7 χρόνια, θυμάμαι και λεπτομέρειες, αλλά
0: που είπε ότι Σάντσες,
2: θα παίξουμε με τη Γαλλία, λέει, η οποία δεν έχει Γάλλους ποδοσφαιριστές, και φυσικά απάντησε ο τωρινός πρόεδρος, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας.
0: Ο Σάντσεθ είναι τώρα πρωθυπουργός.
2: Ναι, ο Σάντσεθ απάντησε σε αυτή τη ρητορική με ένα πολύ ωραίο τρόπο και ευχήθηκε και στις δύο ομάδες να σπεράσει ο καλύτερος στο παιχνίδι, αναφέρομαι στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία. Φυσικά υπήρχε και αυτή η πολιτικός από την Παραγουάη, η οποία κατηγόρησε ευθέως τον Εμπαπέ και τους υπόλοιπους ότι δεν είναι Αφρικανοί και δεν είναι Γάλλοι. Απάντησε σχετικά και και ο Εμπαπέ, λέγοντας ότι δεν θα πούμε στη λογική τη δική σου διότι είσαι εκτός πραγματικότητας, και το ένα έφερε το άλλο και έχει πάρει και διαστάσεις και αυτή η ιστορία, οπότε καταλαβαίνετε ότι εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία, παιχνίδια εισαγωγικών, τα οποία έχουν ειδικά με τα ρατσιστικά. Να θυμίσω ότι το τουρνουά έχει σημαδευτεί και από μια σειρά περιστατικών από την ανακοίνωση της Ελλαδικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Υπέβαλε επίσημη καταγγελία, αφού παίχτες δέχτηκαν ρατσιστικές επιθέσεις στο διαδίκτυο μετά την ήττα της Ολλανδίας από το Μαρόκο. Έτσι, υπάρχουν πράγματα τα οποία ξεφεύγουν και μέσω των social media ξεφεύγουν ακόμη περισσότερο, τα οποία μετά βγαίνουν και στην καθημερινότητα και μέσα στην κοινωνία όλα αυτά. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο και είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θες κάτι να με ρωτήσεις.
0: Όχι, θέλω να επαναλάβουμε τους αγώνες πότε είναι.
2: Θα πω εγώ τους αγώνες γρήγορα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε την Τρίτη αύριο 10 η ώρα στο Λος Άντζελες, Γαλλία, Ισπανία. Και από την ΕΡΤ2 αυτό το παιχνίδι και την Ερασπορ βεβαίως. Και την Τετάρτη στις 10 η ώρα πάλι στην Ατλάντα, Ισπανία. Και από την ΕΡΤ2 αυτό το παιχνίδι και την Ερασπορ βεβαίως. Και την Τετάρτη στις 10 η ώρα πάλι στην

0: σε μορφή ανταλλακτηρίου, δηλαδή να ανταλλάξουν αυτοκόλλητα και όλα τα σχετικά. Ο κριτής του Guinness World Records, ο Michael Embrick λέγεται, επιβεβαίωσε ότι καταρρίφθηκε το νέο ρεκόρ Guinness, αφού τα αυτοκόλλητα ανταλλάχθηκαν ταυτόχρονα για 8 ώρες στο Μανχάταν, στο Νιου Τζέρσεϊ και σε δύο χώρους στο Μεξικό. Αυτό ήταν, δεν έχει ξαναγίνει, μιλάμε για εκατομμύρια χαρτάκια, έτσι τα λέγαμε τέλος πάντων, μικρή, αυτή τα αυτοκόλλητα τέλος πάντων. Yeah. Και να πούμε ότι η Πανίνη εκδίδει άλμπουμ για αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το 1970, αλλά νωρίτερα φέτος ανακοινώθηκε ότι η συνεργασία της FIFA θα λήξει μετά το τουρνουά του 2030. Γιατί λέγαμε ότι το 30 θα είναι άλλη εταιρεία ή κάποιος άλλος θα το αναλάβει.
1: Μάλλον η ίδια θα είναι λοιπόν.
0: Όχι. Φαίνεται ότι υπάρχει συμφωνία. Αυτό δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε μετά το 2030. Αυτά.
1: Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσω πολύ τον Τάσο Επιτρέπου για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με το Μουντιάλ. Πριν κλείσουμε, μια είδηση των τελευταίων λεπτών να σας πούμε. Ο κύριος Τραμπ απίθυνε νέα προειδοποίηση προς το Ιράν. Προανήγγειλε σφοδρά αμερικανικά πλήγματα απόψε και αύριο. Και είπε ότι θα χτυπήσουμε σκληρά το Ιράν, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση, την έκταση των επιχειρήσεων. Τα συζητήσαμε αυτά νωρίτερα με την κυρία Ίνο Αφεντούλη. Είναι μια σαφής κλιμάκωση την οποία θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης τις επόμενες ημέρες. Το Air News Radio 105,8 παρακολουθεί πάντα όλες τις εσωτερικές και τις εξωτερικές ειδήσεις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τη Βίβια Νικολοπούλου για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη για την όπως πάντα υπέροχη μουσική. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα όμορφο βράδυ. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς, ενώ το Τασνίμ αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινας νωρίτερα. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε απόψε το κοινό κέντρο ναυτικών πληροφοριών που υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους τερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούς.

0: και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου Ιρανικού αποκλεισμού, ο οποίος, όπως υποστήριξε, θα εμποδίζει μόνο Ιρανικά πλοία ή πλοία πελατών του Ιράν να διέρχονται από τα στενά. Παράλληλα, το Τασνίμ ανέφερε ότι πολλά σκάφη στοχοποιήθηκαν στα στενά του Ορμούς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στην εκπομπή του Hugh Hewitt, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατέστρεφαν το όρος Αξίνα στο Ιράν. Η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέμβουν στη διαχείριση των διελεύσεων από τα στενά του Ορμούς. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Τεταμένη κατάσταση και στην Αραβική Χερσόνησο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν απόψε τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ νωρίτερα ανέφεραν ότι έβαλαν στο στόχαστρο με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άμπχα. Το Ριάν νωρίτερα επιβεβαίωσε ότι αναχέτησε ένα βαλιστικό πύραυλο στο νότιο τμήμα της χώρας. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας για το ζήτημα της Μέσης Ανατολής τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό Κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Παρίσι, ο Γάλλος πρόεδρος συγκάλεσε τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότερο από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν έδωσε και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στο επίκεντρο της συνάντησης, η στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Ο Γάλλος πρόεδρος υποδέχτηκε τον πρωθυπουργό, ενώ οι δύο ηγέτες είχαν σύντομη συνομιλία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Ραφάλ, όπως και το ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλο-ιταλικό σύστημα αεράμινας SAMT. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύσχνα στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους Άννη Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Υπεγράφει η παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο αυτό κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παρόν στις επόμενες εκλογές δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με απόφαση της πολιτικής γραμματείας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου Συνεδρίου, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις για σήμερα. Βόρεια άνεμοι που στο Ανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Όλες οι ειδήσεις, στη μία συγγνώμη, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Earth News Radio 105,8.

1 και 13, όχι. 12 και 13 πρώτα λεφτά από το ξημέρωμα τη 3η 14 Ιουλίου, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8. Νίκο Μαυριδόπουλο ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σα μέχρι το ακριβώ τη ώρα. Αλλά στι 2 Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Νομίζω μπορούμε να επικοινωνούμε. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, χαμογελαστοί, αισιόδοξοι, παιδιά μου. Όλοι, όσοι έχετε πάει διακοπές να περάσετε καλά, όσοι περιμένετε να πάτε να σκεφτείτε τα καλύτερα και να περάσετε ακόμη καλύτερα. Η φαντασία λέει λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Βέβαια το σχέδιο μπορεί να μην πετύχει, αλλά δεν ξέρεις, μπορεί να είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι έχεις σκεφτεί. Όσοι περιμένετε να φύγετε τον Αύγουστο, έχουμε μέλλον ακόμα. Όσοι έχετε επιστρέψει, καλά κάνατε και φύγατε νωρίτερα, αλλά μπορεί και μερικές μερούλες εκεί τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, και αυτό γίνεται. Σήμερα, παιδιά. Σαν σήμερα, το 1789 πέφτει η Βαστίλη. Σήμερα είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Σηματοδότησε η πτώση της Βαστίλης στην έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Ξαναλέω, 1789. 6 χρόνια αργότερα, 1795, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ ντε Λίλ. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Επίσης σήμερα έχουν περάσει 34 χρόνια, παιδιά. Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών τότε Ιωάννη Παλαιοκρασά, από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος, σκοτώθηκε ο Θάνος Σαξαρλιάν. Περαστικός, το παλικαράκι, την εικόνα την έχουμε ακόμη σαν να έγινε χθες. Και έχουν περάσει τόσες δεκαετίες. Σαν σήμερα το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας. Θα μου πεις γιατί πρέπει να την ξέρω. Επίσης ήταν αρχαιολόγος και συγγραφέας. Η Γερτρούδη Μπέλ φέρεται να εφήβρε, βάλτε το σε εισαγωγικά παρακαλώ, το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Και κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν ως μη εσθεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Ναι, ναι, ναι, σαν σήμερα γεννημένη το 1868. Και σαν σήμερα φεύγει το 2003 ο Κομπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φραζίσκο Ρεπιλάδο, ένας κουβανός κιθαρίστας και συνθέτης, ο οποίος απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, το οποίο γκράμι αμέτρητα. Εμφανίστηκε και στην ομώνυμη ταινία. Τι μουσικές είναι αυτές καταπληκτικές. Θα δούμε, θα τις ακούσουμε. Θα δείξει, θα δείξει. Θα μου πεις γιατί ξεκινάς με το Παρίσι. Καταρχάς είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Και δεύτερον, στο Παρίσι έχουμε την σύγκληση της λεγόμενης συμμαχίας των προθήμων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συμμετέχουν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός βεβαίως. Το παρόν δίνει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός Πρόεδρος. Τον κύριο Μητσοτάκη υποδέχθηκε ο Γάλλος Πρόεδρος και είχαν μια σύντομη συνομιλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σταθερή θέση της Ελλάδας υπέρ της στήριξης της Ουκρανίας, επισημένοντας ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια απαιτεί στενό συντονισμό με τους συμμάχους και διατήρηση της διατλαντικής συνεργασίας. Αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα, είναι ένα διήμερο γεμάτο συμβολισμούς στη γαλλική πρωτεύουσα, διότι σήμερα είπαμε είναι και η μέρα της Βαστίλης και ο Εμμανουέλ Μακρόν, θέλοντας να τονίσει το μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας, έχει προσκαλέσει 500 στρατιώτες από τα κράτη του συνασπισμού για την Ουκρανία, οι οποίοι θα ηγηθούν της καθιερωμένης ετήσιας στρατιωτικής παρέλασης. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Γάλλου Προέδρου, ο οποίος στην καθιερωμένη ομιλία του προς το στράτευμα, χθες, παραμονή της γιορτής της 14ης Ιουλίου, είπε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη είναι έτοιμες να υπερασπιστούν την ελευθερία και το δίκαιο με το αίμα τους αν χρειαστεί. Υπάρχει δείπνο, επίσημο δείπνο, που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των κρατών, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Και το πρωί ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για τη Γαλλική Εθνική Γιορτή. Θα τιμηθούν όλες οι σημαίες των συμμετεχόντων χωρών. Τώρα, τι έγινε εχθές. Εχθές λοιπόν, στη Σύνοδο του Παρισιού, οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων
επαναβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν το Κίεβο πιο γρήγορα και πιο ισχυρά, ώστε να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία και να δημοθήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μετά την κατάπαυση του πυρός, όταν και όποτε, ξαναλέω, θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία περισσότερα αντιεροπορικά μέσα, 16 μαχητικά ραφάλ, και θα γίνουν στρατιωτικές ασκήσεις προσεχώς. Ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία ακόμη γρηγορότερα και ισχυρότερα. Είπε ότι είναι ώρα να βάλουμε τέλος αυτή την αχρία αιματοχυσία στην Ουκρανία. Και μεταξύ των, να πω ότι μεταξύ των ηγετών των κρατών και των κυβερνήσεων που συμμετέχουν στη Σύνοδο στο Παρίσι είναι και ο απερχόμενος Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Κιρ Στάρμερ, και ο Πολωνός Ντόναλντ Τούσκ. Θυμίσω ότι η Συμμαχία των Προθήμων είναι μια πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Βρετανίας που αποτελείται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες και δεσμεύτηκε να στηρίξει στρατιωτικά την Ουκρανία ακόμη και με την αποστολή στρατιωτών επί του εδάφους μετά το τέλος του πολέμου. Θα μου πεις γιατί μετά? Για να λειτουργήσει ως μέτρο αποτροπής για ενδεχόμενη νέα επίθεση της Ρωσίας. 9 ευρωπαϊκές χώρες συγκρότησαν ένα καθαρά αμυντικό συνασπισμό με την Ουκρανία ώστε να αναπτύξουν αντιβαλιστικές δυνατότητες, τις οποίες χρειάζεται το Κίεβο για να αποκρούσει τις αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας που είναι συνεχιζόμενες, έτσι. Ενώνοντας, λέει, την αμυντική βιομηχανική βάση μας, την έρευνα και την επιχειρησιακή εμπειρία μας, ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινή ικανότητα εναντίον των βαλιστικών πυράβλων για την Ευρώπη. Η ενέργεια αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού, αλλά γίνεται για τη δική μας άμυνα. Αυτό αναφέρουν οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και της Βρετανίας. Αυτή είναι κοινή ανακοίνωση, παιδιά. Κοινή ανακοίνωση. Και ο Μακρόν είπε ότι αυτό είναι το νόημα του σχεδίου Φρέγια, το οποίο θα επιτρέψει τη συγκέντρωση μιας κοινής προσφοράς και την επιτάχυνση της προστασίας της Ουκρανίας σε αυτό το τομέα. Το Φρέγια είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιβαλιστικής πυραυλικής άμυνας που αναπτύσσεται από την ουκρανική εταιρεία Firepoint και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση απέναντι στο αμερικανικό Patriot ή τους γαλλοϊταλικούς πυράβλους Aster. Και ο Ουκρανός Πρόεδρος είπε ότι είναι μια ιστορική μέρα για όλους μας. Ο Ζελένσκι δεν σταματά να ζητά περισσότερα ενέργεια μέσα απέναντι στους ρωσικούς βαλιστικούς και υπερηχητικούς πυράβλους. Διότι, ξαναλέω, έχουμε καθημερινές επιθέσεις της Ρωσίας στο έδαφος της Ουκρανίας. Και η Γαλλία θα παραδώσει στην Ουκρανία 16 ραφάλ μαχητικά. Τα πρώτα, προσέξτε με τώρα, 26 έχουμε. Τα πρώτα, εκ των οποίων θα είναι έτοιμα θα είναι το 28-29. Δεν πιάζεστε, όχι. Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι το Κίεβο θα αποκτήσει ραντάρ και μια πρώτη συστοιχεία αντιεροπορικής άμυνας SAMP-T νέας γενιάς, γαλλο-ιταλικής κατασκευής. Και θα δοθεί άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάσει βόμβες ASAM και πυράβλους Aster-30 και SCALP. Πριν τη σύνοδο, με την ευκαιρία της τελευταίας ομιλίας του προς τις ένοπλες δυνάμεις, ο πρόεδρος της Γαλλίας είπε ότι στόχος μας είναι η ειρήνη, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο, αλλά ταυτόχρονα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να υπερασπιστούμε όλα αυτά. Και βγαίνει και το Κρεμλίνο, γιατί λέει, πρόκειται για έναν συνασπισμό εφεροβαμώνων και φιλοπόλεμων, το Κρεμλίνο το λέει αυτό, που τρέφουν βαθιές αυταπάτες σχετικά με τη δυνατότητα να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη χώρα μας. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, ναι. Επίσης είπε ο Μακρόν, για να επιστρέψουμε στη Γαλλία, ότι η πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου θα κάνει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες τους επόμενους μήνες. Επίσης, λέει, θα ενταθεί η συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών για να αντιμετωπίσουν το ρωσικό σκιώδη στόλο που επιτρέπει στη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της. Έτσι, το έχουμε. Ωραία. Όταν είναι σε εξέλιξη πόλεμος, τι ωραία να είναι.
Γιατί είπα απερχόμενος πρωθυπουργός για το Στάρμερ. Ο επόμενος ηγέτης, παιδιά, ο εργατικός είναι ο Στάρμερ, ο Βρετανός πρωθυπουργός, έτσι. Είναι ηγέτης των εργατικών. Ο επόμενος λοιπόν ηγέτης του εργατικού κόμματος στη Βρετανία επιβεβαιώθηκε ότι θα είναι ο Άντι Μπέρναμ. Έλαβε χθες 27 επιπλέον υποψηφιότητες από βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. 349 είναι. 349. Είχε 322 την περασμένη εβδομάδα. Που σημαίνει τι? Ότι είναι αδύνατο για οποιονδήποτε άλλο υποψήφιο να συγκεντρώσει τους 81 υποστηρικτές που απαιτούνται για να διεκδικήσει κάποιος την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Και ποιος είναι στους επιπλέον υποστηρικτές του κυρίου Μπέρναμ, του καινούριου αρχηγού, του επόμενου ηγέτη των εργατικών? Ένας από τους βασικούς συμμάχους του Στάρμερ, ο Υπουργός Κοινοτήτων Στιβρίντ. Ήταν το μόνο μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου που δεν πρότεινε τον Μπέρναμ την περασμένη εβδομάδα. Ο Στάρμερ δεν συμμετέχει ως απερχόμενος ηγέτης. Εν αυτή περιπτώσει, ο Μπέρναμ αναμένεται να αναλάβει επίσημα καθήκοντα στην ηγεσία των εργατικών σε έκτακτο συνέδριο την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Τρίτη. Στη συνέχεια θα αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού τρεις μέρες αργότερα, 20 Ιουλίου. Και παρότι είναι ο μοναδικός υποψήφιος, θα συμμετάσχει σε διαδικτυακή προεκλογική συζήτηση με βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Έτσι. Γιατί λύνουν τα προσπαθούν, εν αυτή περιπτώσει, κάποιοι ηγέτες να λύσουν τα προβλήματα των άλλων, τα δικά τους όμως. Έτσι. Έτσι είναι. Είναι και 24, πήγε, δεν θα πήγαινε. Παρακαλώ, να ακούσουμε το επόμενο και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πριν πάμε στο Ιράν, γιατί μιλάμε για τη Γαλλία, μιλούσαμε προηγουμένως και για τη Συμμαχία των Προθήμων και τη Σύνοδο και την ημέρα της Βαστίλης που είναι σήμερα, η εθνική γιορτή της Γαλλίας. Έχουν γίνει 59 συλλήψεις για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια. Δύο από αυτές για τη φωτιά στο Φεντενεμπλό, κοντά στο Παρίσι, παιδιά. Ναι, διότι είχαν τεράστιο θέμα. Οι 7 λέει από τους 59 έχουν τεθεί υποκράτηση και θα δικαστούν διότι παραδέχθηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως. Αργά το απόγευμα της Κυριακής ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό και έχουν καεί 12.000 στρέμματα στο κυρίως μέτωπο και δεύτερη εστία 5 χιλιόμετρα από την πρώτη. Έχει κάνει λίγη στάχτη 1.000 στρέμματα μέχρι στιγμής και δεν είναι υπό έλεγχο, λένε οι Γάλλοι. Μιλάμε για πυρκαγιές φοβερές. Διακόπησαν τα δρομολόγια των τρένων προς τη Λιόν και τα λοιπά. Επανέρχεται βέβαια η κυκλοφορία σε κανονικές συνθήκες, αλλά και όχι μόνο των τρένων αλλά και των αυτοκινήτων, αλλά κινδύνευσε στο Παρίσι. Βλέπω εδώ τώρα φωτογραφίες. Εντάξει, φωτιές. Τι να πω, να πάει να βάλεις φωτιά. Okay. Εντάξει, σε πιάσανε τώρα, να δω τι θα κάνεις. Λοιπόν, να φύγουμε από τη Γαλλία παρακαλώ. Έχουμε σε εξέλιξη εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς, στα νότια του Ιράν. Ναυτικός, τι, what, κόβουμε, γιατί, τι συμβαίνει. Να κόψουμε, βεβαίως, κόψουμε, να κόβουμε και επανέρχομαστε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Όλα πρέπει να γίνονται καθώς πρέπει και στην ώρα τους. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι έλεγα ότι είναι σε εξέλιξη, ακούγονται κρίξεις στο Μπανταραμπάς, σε λιμάνι Κομβικό στο νότιο Ιράν. Μέχρι στιγμής λένε δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια ή τις συνέπειες των βομβαρδισμών αυτών. Επίσης έχουμε δύο εκρήξεις ακούστηκαν, λέει το κρατική τηλεόραση του Ιράν, τα λέει αυτά, στο νησί Κις. Και βεβαίως οι Ιρανοί λένε δεν ξέρουμε από τι είναι. Η κεντρική αμερικανική διοίκηση ανακοινώνει ότι ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν. Και στην ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η SETCOM, είναι η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις και να υποβαθμίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Τώρα, λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα δεν έδωσε. Συνήθως, αφού ολοκληρωθεί το κύμα των επιθέσεων, βγαίνουν μετά και λένε χτυπήσαμε τόσους στόχους εκεί και εκεί και εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι αυτά που συμβαίνει τώρα. Βέβαια, τι γίνεται. Ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν θα δεχτεί πολύ σκληρά πλήγματα σήμερα και για μας είναι ξημέρωμα Τρίτης, αυτή είναι Δευτέρα ακόμη στην Αμερική, Δευτέρα και Τρίτη. Διότι είπε ότι το μνημόνιο κατανόησης ήταν μια δοκιμασία την οποία δεν τήρησε η Τεχεράνη. Και θα καταστρέψουμε, λέει, το Peacake Mountain. Τι είναι αυτή? Αυτή είναι η τοποθεσία που θεωρείται ότι είναι ένα οχυρωμένο υπόγειο συγκρότημα κοντά στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Νατάνς, στο κεντρικό Ιράν. Θα το δούμε, για να έχουν ξεκινήσει οι βομβαρδισμοί. Επίσης σχολίασε ότι μερικές φορές διαφωνεί με τον Νετανιάχου, κάτι το οποίο του επισημαίνει ότι διαφωνεί, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Η συμφωνία καταπάυσης του πυρός που υπογράφηκε τον περασμένο μήνα υποτίθεται ότι σηματοδότησε μία περίοδο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση ορισμένων από τα πιο περίπλοκα πυρηνικά ζητήματα. Αυτό όλο φαίνεται τώρα ότι είναι υποκατάρρευση, διότι έχουν ξαναρχίσει επιθέσεις και από τις δύο πλευρές στην περιοχή. Ο Τραμπ είχε περιγράψει το μνημόνιο κατανόησης ως μία συμφωνία με το Ιράν που επιτυχάνει όλα όσα θέσαμε ως στόχο, λέει. Τον τερματισμό της τρέχουσας σύγκρουσης, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου. Το είχε πει. Εχθές είπε ότι δεν σήμαινε και πολλά. Όταν έχεις να κάνεις, λέει, με αχρίους, δεν σημαίνουν και πολλά αυτά όλα και δεν σημαίνουν και πολλά ούτε όταν έχεις να κάνεις με έντιμους ανθρώπους, γιατί είναι ένα μνημόνιο κατανόησης. Τρίτη φορά δεν σημαίνει και πολλά. Νωρίτερα είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν και θα λαμβάνουν επιστροφή 20% επί των φορτίων που διακινούνται μέσω του Ορμούζ. Γιατί είχε βγει η Τεχεράνη και είπε ότι έχουμε κλείσει τα στενά. Ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 11 το βράδυ σήμερα. Σήμερα. Αυτό το ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών που υπάγεται στο Αμερικανικό Ναυτικό. Θα ισχύει, λέει, για όλα τα πλοία αποκλεισμός, ανεξαρτήτως σημαίας, αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν, θα περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς, αλλά δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Επίσης, θα επιτρέπεται να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικό φορτίο, αφού ελεγχθούν προηγουμένως. Έτσι. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε. Και επειδή ανακοίνωση είναι αυτή, καλά δεν το συζητώ, οι τιμές του πετρελαίου με το που έγινε η ανακοίνωση και τον ναυτικό αποκλεισμό του Ορμούς εκδοξεύτηκαν. Έτσι. Το Brent αυξήθηκε κατά 9,59%, $83.30 το βαρέλι. Ακόμη λίγη και στην αρχή του πολέμου δεν είχε παρατηρηθεί τέτοια άνοδος μέσα σε μία και μόνη συνεδρίαση. Αμερικανικό αργό, 9,42%, $78 το βαρέλι. Και αναλυτές επισημαίνουν ότι οι αγορές είχαν αγνοήσει, λέει, σε μεγάλο βαθμό τις πρόσφατες επιθέσεις κατά της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Όμως η κατάρρευση αυτής της έθραυστης ειρήνης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης αλλάζει τα δεδομένα. Από πόθεν πώς προέκυψε να είναι τόσο αισιόδοξοι όλοι? Θα μου πεις εσύ τι είσαι, Μάντης? Μάντης δεν είμαι, παιδιά, το έχουμε δει το έργο, το βλέπουμε από το Φλεβάρι. Πόθεν πώς προέκυψε ότι όλα θα λειτουργήσουν όπως είναι, συμφωνήθησαν τέλος πάντων, και δεν θα έχουμε άλλα ζητήματα? Πώς? Εντάξει, θα πεις εσύ ξέρεις καλύτερα. Καλύτερα δεν ξέρω, αλλά και εφόσον είναι από αύριο, είναι από σήμερα Τρίτη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σου λέει άνοδος. Ο Αραχτσί, που είναι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, έδωσε δίκιο στον Τραμπ, ειρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλλει στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς τέλη 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων. Έχει, λέει, απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από το Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτή την υπηρεσία. Το Ιράν, λέει, ανέκαθεν των οφύλακαστων στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς, λέει, έγραψε μάλλον ο Ραχτσί, θα είμαστε δίκαιοι. Αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Τι έχουμε να δούμε. Σήμερα και αύριο. Okay. Σήμερα και αύριο θα χτυπήσει. Γιατί δεν έγινε, δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος, ειρήστο εμπαρόδο, για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα ξαναλέω είναι Τρίτη. Γιατί εγώ βλέπω εδώ ένα διάγγελμα, λέω να δεις διάγγελμα απόψε. Όχι. Τα 9 το βράδυ της Πέμπτης, παιδιά. 4 τα ξημερώματα δική μας ώρα, εδώ Παρασκευή. Διάγγελμα, λέει, προς το έθνος. Στην αρχή δεν διευκρίνησε το περιεχόμενο της ομιλίας του. Έκανε μόνο την ανάρτηση στο Truth Social. Όμως, Λέει, δημοσιογραφικές πληροφορίες λένε, και μάλιστα ο δημοσιογράφος επικαλείται δύο ανώτερους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, δεν είπαν το όνομά τους εννοείται, ότι το διάγγελμα θα επικεντρωθεί σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένες αναφορές των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών σχετικά με τα σχέδια ξένων χωρών να παρεύουν στις προεδρικές εκλογές του 20. 26 έχουμε. Ναι. Τώρα, επίσημη ανακοίνωση, η αλήθεια είναι, δεν έχει εκδοθεί από το Λευκό Οίκο. Αλλά θα δούμε. Πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα μπεις, εκείνος ο Αμερικανός πρόεδρος, για να λέει διάγγελμα στο έθνος, προφανώς θα πει και άλλα πράγματα. Λέει έτσι στα διαγγέλματα. Αλλά αναμένουμε. Τι θα πει και για το Ιράν. Ποιος να ξέρει. Μέχρι την Παρασκευή, Πέμπτη, για τους Αμερικανούς, έχουμε καιρό. Πολύ. Α, γεια σας. Αυτό τι είναι. Είχαμε πει από την αρχή του πολέμου, αν θυμάσαι καλά, Κωνσταντίνε μου, δεν είσαι υποχρεωμένος να το θυμάσαι, αλλά λέω αν, ότι το θέμα δεν είναι, ξέρεις, έχω καταστρέψει. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν στρατό, τα έχουμε καταστρέψει όλα. Θυμάσαι τις δηλώσεις. Ωραία. Είχαμε πει, το υπέδαφος κρύβει πολλά. Πολλά όμως. Όμως που το ξέρεις, έλαντε. Ενημερωνόμαστε, φίλτατε. Ενημερωνόμαστε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 3ης 14 Ιουλίου. Για να μην μπερδευόμαστε, γιατί για μια φορά άνθρωποι είμαστε, ρε παιδί μου. Όταν η μία πλευρά, αυτή που δέχεται τα πλήγματα, εξαρτάται βέβαια και ποια πλευρά είναι, έτσι. Είναι μερικές χώρες οι οποίες λέει δεν ξέρουμε ακόμη. Ξέρουν και παραξέρουν. Έχει βγει επιτίθεμενος και λέει εμείς χτυπάμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Νομίζω ότι είναι σαφές. Άλλως, εδώ γίνονται κοσμοϊστορικά γεγονότα και τα μαθαίνουμε μετά από καιρό. Να μην θυμηθώ τώρα και γυρίσουμε 40 χρόνια πίσω, για ποιο λόγο, και 30 και 20 και 10. Το ζήτημα είναι ότι αφού έχει βγει, έχουν βγει Αμερικανοί και λένε εμείς είμαστε που χτυπάμε, θα βγούμε εμείς από εδώ να πούμε, α, δεν ξέρουμε ακόμα. Εμείς λέμε τα γεγονότα, κύριε δικηγόρε. Τα γεγονότα, έτσι. Αυτό είναι το διατάφτα. Επίσης, για να είμαστε επακριβείς, το ζήτημα της, πώς το πω τώρα, το άλλο θέμα, το άλλος πόλεμος στην Ουκρανία, ο Μακρόν δεν είπε θα στείλουμε τώρα, είπε μετά την κατάπαυση. Το ζήτημα είναι πότε θα γίνει η κατάπαυση του πυρός. Το έχει ξαναπεί ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και συγγύσουν τα όπλα, υποτίθεται, θα μπούμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε και για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας και τα λοιπά. Δεν είπε τώρα, σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα. Θα μου πεις, μπορεί να βγει ο Πούτιν και να πει, ξέρεις, θα συζητήσω και θα βρούμε μια λύση και τα λοιπά. Αλλά δεν δείχνει να έχει τέτοια πρόθεση. Δηλαδή, όταν το Κρεμλίνο σου λέει ότι αυτοί οι φιλοπόλεμοι είναι εναντίον μας, τι περιμένεις. Και θα ήθελα να είμαστε, πώς να το πω τώρα, πολύ προσεκτικοί στο έχει δίκιο ένας, έχει δίκιο άλλος. Ένας πόλεμος είναι καταστροφικός και αποδεικνύεται, έτσι, στην Ουκρανία και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή, καλό θα είναι να το ψάξεις και να το γράψουμε όλοι και να δεις τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Ρωσίας. Το αν βγαίνει ο αρχικός του κράτους και λέει όλα είναι τέλεια ή όλα είναι καλά ή πάμε καλά, τι θα βγει να πει? Πω από ότι πάθαμε που ξεκινήσαμε τον πόλεμο, δεν θα πει τέτοιο πράγμα. Ένα στόχο έχει τον Ντομπάς, σου λέει αυτό θέλω. Και γι' αυτό συνεχίζω. Θα πει γιατί βομβαρδίζει το Κίεβο, πώς θα κάμψει το φρόνημα, έτσι απλά. Και κάτι άλλο, που γιατί στην Ουκρανία, η Ουκρανία έχει μέλλον ακόμη πολύ μπροστά της. Θα μου πεις, το Ιράν δεν έχει. Βγαίνουν, ας πούμε, οι Χούτι της Ιεμένης και προειδοποιούν χθες τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Και νωρίτερα είχαν στοχεύσει με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν το αεροδρόμιο Άπχα. Ο Ριάντ επιβεβαίωσε ότι ναι, αναχαιτίστηκε βαλιστικός πύραυλος στο νότιο τμήμα της χώρας. Και έχει βγει ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούτι και λέει ότι προειδοποιούμε τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας μέχρι να έρθει ο αποκλεισμός του διεθνούς αεροδρομίου της Σανάα, όπως τον αποκάλεσε. Θα γίνω γραφική. Κινδυνεύω να γίνω γραφική, το ξέρω, αλλά ξαναλέω, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Όλη η Μέση Ανατολή δεν είναι. Και επίσης δεν είναι ότι ξέρεις κατά καιρούς εξαπολύουν ένα κύμα επιθέσεων. Μπορεί να βγει ο Τραμπ και να είπε από την Τρίτη ο ναυτικός αποκλεισμός του Ορμούς και θα χτυπήσουμε σκληρά και τα λοιπά. Χτυπάνε συνέχεια. Περασμένη εβδομάδα που αποχαιρετιστήκαμε προς Σάββατο και στην εκπομπή προς Παρασκευή και στην εκπομπή προς Πέμπτη και στην εκπομπή προς Τετάρτη, πάλι τα ίδια λέγαμε. Πάλι τα ίδια λέγαμε, παιδιά. Αυτό δεν λέγαμε. Ότι εξαπολύουν επιθέσεις και τα λοιπά. Δηλαδή είχε καταρρεύσει η συμφωνία. Τώρα βγαίνουν κάποιοι ανώνυμα για να λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ναι, δηλαδή, μπορεί να υπάρχει τώρα μια, πώς να το πω τώρα, μια ανταλλαγή έτσι, πυρών. Αλλά συνεχίζουν οι διαπραγματεύσεις. Ναι, παρακάτω. Ο στόχος είναι ένας, νομίζω. Και αυτός ο στόχος
πρέπει να επιτευχθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, στο Ιράν. Από εκεί και πέρα, και επίσης μην υποτιμάτε καθόλου τα δημοσιεύματα έκρητων μέσων, τα οποία μιλάνε για πράγματα που γίνονται μετά από 3-4-5 μέρες. Δηλαδή τώρα κατέρευσε μνημόνιο κατανόησης και τα λοιπά, και είχαμε μιλήσει για τα πυρηνικά και θα βλέπαμε τι θα γίνει. Βγήκαν εφημερίδες εγκριτές αμερικανικές και είπανε δεν προβλέπεται συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε δεν κράτησε το λόγο του το Ιράν. Έτσι, και τώρα περνώντας τα 24 ώρα το διατάφτα είναι αυτό που λέει κατέρευσε. Και το λέμε εμείς το πάμε. Όχι, ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οπότε, να είμαστε πολύ έτσι προσεκτικοί όταν διαβάζουμε. Έλα μωρέ, αποκλείεται. Δεν υπάρχει. Τέτοιου ελληνικούς εφημερίδες, σαν τη συγκεκριμένη που αναφέρει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης, πολύ σπάνια θα γράψουν κάτι που δεν ισχύει. Πολύ σπάνια. Διότι η πληροφόρησή τους είναι εξαιρετική. Δεν είναι κάποιος μου είπε, κάποιος κάπου διάβασα αλλού, κάποιος μου μετέφερε από πάνω. Από πάνω δεν υπάρχει. Υπάρχει πληροφόρηση που λέει συγκεκριμένα πράγματα. Και σιγά σιγά, περνώντας τις μέρες, αποκαλύπτεται ότι αυτή η πληροφόρηση που έχουν είναι η σωστή. Τα πυρηνικά που είναι στο τάδε όρος και θα το βομβαρδίσουμε και θα το ισοπεδώσουμε και θα το χτυπήσουμε. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, είναι και 53 παιδιά, συγγνώμη για το λαιμό, αλλά τι να κάνουμε, δεν μας ενοχλεί το χειμώνας, μας ενοχλεί το καλοκαίρι. Τι να κάνω τώρα. Και για να πω και κάτι άλλο, για να μην το ξεχάσω. Χθες ήτανε Δευτέρα, έτσι. Μόνο 14 πλοία από τα μισά από τα οποία ήταν εμπορικά και έφεραν ιρανική σημαία που πέρασαν τα στενά του Ορμούς. Και υποδηλώνει αυτό ότι το Ορμούς δεν έχει κλείσει πλήρως σε αντίθεση με αυτά που ανακοινώνει το Ιράν. Βέβαια είναι ο μικρότερος αριθμός από αυτό που είχε καταγραφεί από τις 13 του Ιουνίου, λίγο πριν η υπογραφή του μνημόνιου συνεννόησης μεταξύ των δύο χωρών. Αλλά εν τη περιπτώσει υπάρχει μια κινητοποίηση σήμερα, μάλλον σήμερα για τις ΗΠΑ, είπε ο Τραμπ τέλος από τις 11 ώρα Ελλάδος. Αυτά έως τώρα. Μπορεί αύριο, τι αύριο καλή, τι λέω, σε λίγη ώρα να υποθεί κάτι άλλο. Να πει ότι ξέρεις με πήρανε και μου είπαν εντάξει, εγώ τους είπα αφού εντάξει θα συνεννοηθούμε. Τα έχουμε ξαναδεί, τα έχουμε ξανακούσει, έτσι. Λοιπόν, τραγούδι, θα πάμε στο ακριβώς της ώρας να πούμε και ένα δελτίο. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι χθες βράδυ ξεκίνησε η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν κατόπιν εντολής του ανώτατου διοικητή. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Exis.com υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επιβάλλουν βαρύ κόστος στις Ιρανικές δυνάμεις και να υποβαθμίζουν την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς, ενώ το Τασνίμ αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αεράμινας. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ανακοίνωσε το Κοινό Κέντρο Ναυτικών Πληροφοριών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά από και προς μη ιρανικούς προορισμούς και θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, ανακοίνωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποιώντας την επαναφορά του λεγόμενου ιρανικού αποκλεισμού, ενώ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατέστρεφαν το όρος Αξίνα στο Ιράν. Η Τεχεράν είναι ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τονίζει σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν χθες τις αεροπορικές εταιρείες να μην διέρχονται από τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη το αεροδρόμιο Άπχα. Είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλλας, τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν έδωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Ραφάλ, όπως και ότι το Κίεβο συμφώνησε να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινα ΣΑΜΤΕ. Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρίσκεται το Κίεβο, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά στο ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνική.

0: Είδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπλισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκαν για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι του Ζάνι Παπαρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννη σε συνέντευξη τύπου. Υπεγράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής. Παρόν στις επόμενες εκλογές, δηλώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση της πολιτικής γραμματείας.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, ανεμιβόρη στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρα, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Earth News Radio 105,8.

Μία και νέα πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8, αφού το ξημέρωμα της 14ης Ιουλίου. Τώρα, σωτηρίου έτους, δεν το λες, αλλά εντάξει, μπορεί σε μικρό χρονικό διάστημα να πούμε ότι να σας μεταφέρουμε αυτό που επιθυμούμε όλοι, ότι όλα τα μέτωπα έχουν σιγήσει και όλα έχουν ηρεμήσει και ότι πορευόμεθα προς την προς την ειρήνη. Εντάξει, όσο ζει κανείς ελπίζει, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι άμεσο το, έτσι, το σχέδιο αυτό, ότι θα πάρει χρόνο. Τώρα τι να σας πω, μακάρι να μην να διαψευστούμε. Θέλω πάρα πολύ να διαψευστώ, να βγω και να σας πω, παιδιά, αυτό το έλεγα ως τώρα είναι λάθος και βρέθηκε λύση. Βρέθηκαν λύσεις μάλλον. Λοιπόν, άλλωστε της Βαστήλης σαν σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία επικράτησης της Γαλλικής Επανάστασης, αν και συμβολικού χαρακτήρα. 14 Ιουλίου του 1789 στο Παρίσι, η Γαλλία δονείται από επαναστατικό ενθουσιασμό. Το αριστοκρατικό και φεουδαρχικό καθεστώς της χώρας βρίσκεται υπό κατάρρευση και η λεγόμενη τρίτη τάξη, αστιαγρότες, λαϊκές τάξεις των πόλεων, διεκδικεί μερίδιο στην εξουσία. Στις 9 Ιουλίου η Εθνοσυνέλευση, στην οποία πλειοψηφούν οι αστεί και οι φιλελεύθεροι ευγενείς, μετατρέπεται σε συντακτική συνέλευση και απαιτεί σύνταγμα από τον βασιλιά. Η απόλυτη μοναρχία του Λουδοβίκου του 16ου έχει καταργηθεί. Ο μονάρχης αντιδρά και συγκεντρώνει στρατό στο Παρίσι για να χτυπήσει τους επαναστάτες. Και παράλληλα απολύει το δημοφιλή υπουργό οικονομικών Ζακ Νέκερ, που έχερε της εμπιστοσύνης της Εθνοσυνέλευσης. Αυτό έγινε στις 11 Ιουλίου. Οι βουλευτές δεν έχουν τη δύναμη να αντιπαρατεθούν με τη στρατιωτική δύναμη του μονάρχη. Η αντιπανάσταση καραδοκεί. Και την κρίσιμη στιγμή αναλαμβάνει δράση ο λαός του Παρισιού, που εισέρχεται για πρώτη φορά στο προσκήνιο της επανάστασης. Καθοδηγούμενος από δημοκρατικούς ρήτορες όπως ο Ντεμουλέν, καταλαμβάνει το Δημαρχείο και οργανώνει πολιτοφυλακή. Για τον εξοπλισμό της πολιτοφυλακής, οι εξεγερμένοι Παριζιάνοι αρπάζουν χιλιάδες τουφέκια από το Μέγαρο των Απομάχων το πρωί της 14ης Ιουλίου. Στο Μέγαρο των Απομάχων είναι η οικογενική φωτογραφία από τη Σύνοδο των Προθήμων στο Παρίσι, έτσι, για την Ουκρανία. Την ίδια μέρα πολιορκούν τη Βαστήλη, το φρούριο στην ανατολική πλευρά του Παρισιού, που χρησιμεύει ως φυλακή των αντιφρονούντων του παλαιού καθεστώτος. Το εξεγερμένο πλήθος ζητάει από το διοικητή της Βαστήλης, Μαρκίσιο Ντελονέ, να παραδώσει το φρούριο. Αυτός αρνείται, διατάσσει τους λιγοστούς άνδρες του να ανοίξουν πυρ εναντίον τους. Αυτοί δεν διστάζουν να πραγματοποιήσουν έφοδο κατά του φρουρίου με βαρύ φόρο αίματος και άνευ αποτελέσματος. Όταν όμως οι πολιτοφύλακες με επικεφαλής των λοχαγών Ελί μεταφέρουν κανόνια για να παραβιάσουν τις πύλες της Βαστήλης, ο Ντελονέ παραδίδεται αλλά εκτελείται επί τόπου μαζί με τρεις αξιωματικούς του. Στα κελιά του φρουρίου δεν βρίσκουν παρά μόνο 7 ποινικούς κρατούμενους. Όμως η κατάληψη της Βαστήλης γιορτάζεται ξέφρενα από τους Παριζιάνους, καθώς συμβολίζει τη μοναρχική καταπίεση αιώνων. Και μπροστά στη ιδιογκούμενη λαϊκή πίεση, ο Λουδοβίκος υποχωρεί, επαναφέρει τον δημοφιλή Νέκερ στο Υπουργείο Οικονομικών και διατάσσει την αποχώρηση των στρατευμάτων του από το Παρίσι. Ο λαός βρίσκεται για πρώτη φορά στο προσκήνιο της ιστορίας και η Γαλλική Επανάσταση με το σύνθημα Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφότητα μάχεται για την επικράτησή της και εμπνέει τους καταπιεσμένους λαούς του κόσμου. Μεταγενέστερα, η άλωση της Βαστήλης χαιρετίστηκε ως θρίαμβος των λαϊκών δυνάμεων κατά της τυραννίας και της μοναρχίας. Γι' αυτό και η 14η Ιουλίου είχε παγκόσμια πύχηση και καθιερώθηκε το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. Και οι εορταστικές εκδηλώσεις της ημέρας κορυφώνονται με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στα Ηλίσια Παιδεία μπροστά στον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως θα γίνει σήμερα παρουσία, έτσι, του Μανουέλ Μακρόν και των ηγετών που συμμετέχουν στη Σύνοδο για τη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Η οποία Ουκρανία παλεύει εδώ και 4,5 χρόνια με τη Ρωσία για να δει τι θα γίνει. Τέλος πάντων, ζητάει βοήθεια από την Ευρώπη. Κάτι θα γίνει με τα Ραφάλ, κάτι θα γίνει με όλα αυτά, όμως μετά, έτσι, για να μην ξαναγίνει επέμβαση, υποτίθεται επέμβαση. Στρατιωτική επιχείρηση, λέει η Ρωσία, έτσι, να μην έχουμε ξανά ζητήματα, λένε οι
οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Λοιπόν, και όσο κουβεντιάζουν, δεν σας είπα εγώ, άμα σας λέω εγώ κάτι ξέρω. Λοιπόν, ρωσική επίθεση έχουμε με πυράβλους στο Κίεβο, με βαλιστικούς πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Δύο χώροι αποθήκευσης επλήγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες. Χολοσίβσκι είναι η περιοχή. Συντρίμια από ντρόουν έπεσαν σε ανοιχτό χώρο. Πήραν φωτιά αυτοκίνητα. Τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με λιπαλιστικούς πυράβλους, είναι η ανακοίνωση. Τι λέγαμε ότι έχουμε μπροστά μας όλη τη νύχτα να ακούσουμε δηλώσεις. Τα χτυπήματα Δευτέρα και Τρίτη θα είναι ισχυρά και θα τους πλήξουμε κτλ. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν δήλωσε στα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών δυνατοτήτων που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούς. Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις στοχεύουν υποδομές και στόχους που συνδέονται με τα στενά. Εξέφρασε την εκτίμηση, προσέχετε με τώρα, ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Πιστεύω, λέει, ότι είπε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί. Και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το λέγαμε ότι τέτοια δήλωση θα κάνει. Την έκανε τη δήλωση. Θα κάνει κι άλλες. Θα έχουμε και το έχει και το Truth Social. Έτσι. Έχει και αυτό. Έχουμε να ακούσουμε ακόμα και να δούμε πολλά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είναι και τέταρτο. Ένα τραγουδάκι έχω. Δεν θα έχω. Παρακαλώ.

Διότι αναγκαζόμεθα να μπούμε σε, πώς θα το πω τώρα, σε θέματα και να τα αναλύσουμε περαιτέρω, διότι ποιος το είπε για το ότι δεν θέλει ο Πούτιν ειρήνη, ο Πούτιν. Εχθές το είπε. Η Μόσχα θα απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις στο εδαφός της με αντίπεινα που θα είναι αρκετές φορές πιο ισχυρά. Η κλίμακα τέτοιων απαντήσεων θα αυξηθεί. Και υπάρχουν πάντα οι πηγές στο Κρεμλίνο, κοντά στο Κρεμλίνο, που δηλώνουν στο Reuters, την περασμένη εβδομάδα τη δήλωσαν, ότι ο Πούτιν απορρίπτει τις εκκλήσεις για διαπραγμάτευση ειρήνης με το Κίεβο. Διότι χτυπάνε οι Ουκρανοί δηληστήρια πετρελαίου κατά λιμάνια της Ρωσίας. Έτσι είναι ο πόλεμος. Μόνο να δέχεσαι μόνο επίθεση, πρέπει να εξαπολύσεις και επιθέσεις. Όταν δέχεσαι επίθεση. Και όλες αυτές οι ουκρανικές επιθέσεις λέει ενισχύουν την αποφασιστικότητα του Ρώσου Προέδρου να συνεχίσει τον πόλεμο προς το παρόν. Το παρόν ποιο είναι, 4,5 χρόνια. Άρα, αφού το. Πώς να το πω, τέλος πάντων το σχολιάζουμε και το κουβεντιάζουμε, γιατί αν την περίπτωση οι δηλώσεις του είναι. Και καλό είναι αν. Πώς να το πω τώρα. Είμαστε φίλα προσκύμενοι σε κάποιον ή στην πολιτική του ή στον τρόπο που λειτουργεί και τα λοιπά, να διαβάζουμε όλα την είδηση ολοκληρωμένη, όχι να διαβάζουμε μόνο αυτό που θέλουμε να μάθουμε ή μας αρέσει να ακούμε ή μας αρέσει να μαθαίνουμε. Λέω, καλό είναι να ασχολούμαστε και να μπαίνουμε στη διαδικασία να διαβάσουμε για τις δηλώσεις. Οι δικές μας δηλώσεις είναι. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος σου λέει θα χτυπήσω ισχυρότερα, είναι. Πώς να το πω τώρα, σου δίνει εντύπωση ανθρώπου που λέει εντάξει, να το κουβεντιάσουμε. Ρωτώ, πού να ξέρω κι εγώ. Πού να τα ξέρω κι εγώ. Αυτά τα πράγματα δεν τα γνωρίζω. Εγώ ειδήσεις λέω. Σας λέω τις ειδήσεις. Δεν έχω. Πώς να το πω τώρα, έτσι, κανένα θέμα τεράστιο, προσωπικό, ούτε και θέλω να αποκτήσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Γιατί εμείς εδώ λέμε κάτι, εσείς λέτε κάτι, το κουβεντιάζουμε, πάει παρακάτω. Θυμάστε που είχαν, που είχε μιλήσει ο Πάπας εναντίον του πολέμου στο Ιράν και τα λοιπά και τα λοιπά. Θυμάστε, και είχε βγει ο Τραμπ και λέει ότι ανακατεύεται και όλα τα σχετικά. Προσέξτε με τώρα. Λίγες μέρες λέει αφότου ο κορυφαίος διπλωμάτης της κυβέρνησης Τραμπ στην Αγία Έδρα προσπάθησε να υποβαθμίσει την κριτική του Πάπα λέοντα για τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Βατικανού εξέδωσε χθες μία σπάνια δημόσια αντίκρουση. Όπως υποστήριξε, ο Πάπας μιλάει με σθένος για τον πόλεμο, τους μετανάστες και άλλα θέματα, κηρύττει επίσημα λέει το Ευαγγέλιο. Το άρθρο γνώμης του Αντρέα Τορνιέλη είναι διευθυντής της σύνταξης του Δικαστηρίου Επικοινωνίας του Βατικανού, παρακαλώ. Δημοσιεύθηκε αφότου ο Αμερικανός πρέσβης στην Αγία Έδρα, Μπράιαν Μπέρτς, προσπάθησε να παρουσιάσει την κριτική του Πάπα λέοντα για τον πόλεμο στο Ιράν. Όχι ως προερχόμενη από το πνευματικό ηγέτη ενός κομματισάνων δισεκατομμυρίων καθολικών, αλλά μάλλον ως πολιτικό ηγέτη του μικροσκοπικού κράτους της πόλης του Βατικανού. Έτσι, υποστήριξε ο Μπέρτς, η κριτική του λέοντα θα πρέπει να εξεταστεί μέσα από ένα πολιτικό και όχι θρησκευτικό πρίσμα. Όταν λέει ο Πάπας ενεργεί ως κυρίαρχος ηγέτης της Αγίας Έδρας, είναι ισότιμος με τους ηγέτες του κόσμου. Θα μου πεις ποιος το λέει αυτό, που είναι στην Αγία Έδρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ, ο Μπέρτς. Είναι ένας εξέχων καθολικός σύμμαχος του Τραμπ και έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα New York Times. Το γεγονός ότι το Βατικανό αισθάνθηκε υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτόν τον ισχυρισμό υπογραμμίζει, αν μη τι άλλο, την τεταμένη σχέση μεταξύ του Λέοντα, του πρώτου Πάπα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, του Λευκού Οίκου και του Τραμπ. Έτσι, κατ' επέκταση. Η διαμάχη αποτελεί πρόκληση για τους υψηλόβαθμους καθολικούς στην κυβέρνηση Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, πώς να εξισορροπήσουν την κριτική από τον επικεφαλής της θρησκείας τους με την πίστη τους στον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έχει αντιδράσει έντονα στις επικρίσεις του Πάπα. Ο
Μπέρτς, ο οποίος ηγούνταν της Catholic Vote, μιας πολιτικής ομάδας πίεσης που συνέβαλε στην εκλογή του Τραμπ, πριν διοριστεί πρέσβη στην Αγία Έδρα, είχε προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε ρήξη μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Βατικανού. Και ο Λέων είχε επίσης προσπαθήσει να αποφύγει να παρουσιάζεται ως εμπλεκόμενο σε προσωπική ρήξη με το Λευκό Οίκο. Όμως, γίνεται όλο και πιο έντονος κριτής συγκεκριμένων πολιτικών της αμερικανικής κυβέρνησης. Έχει, για παράδειγμα, επανειλημμένα και όλο με πιο αυστηρούς τρόπους και όρους, ο Πάπας καταγγείλει τον πόλεμο στο Ιράν, επιπλήττοντας την κυβέρνηση για τον ισχυρισμό ότι ο Θεός είναι στο πλευρό της στη σύγκρουση. Είχε πάει πρόσφατα στην Ισπανία. Αν δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα. Ο Λέων λοιπόν υποστήριξε ότι η στρατιωτική εκστρατεία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν ανταποκρινόταν στον ορισμό της Εκκλησίας για έναν δίκαιο πόλεμο. Το άρθρο γνώμης του Τονιέλη από το Βατικανό, που δημοσιεύθηκε στο Vatican News, είναι το επίσημο ειδησιογραφικό μέσο της Αγίας Έδρας, δεν ανέφερε ονομαστικά τον Μπέρτς, όμως αντέκτουσε κατηγορηματικά το επιχείρημά του, χαρακτηρίζοντας παραπλανητικό τον ισχυρισμό ότι ο Πάπας έχει μιλήσει σαν πολιτικός ηγέτης και όχι ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας. Ακόμη λέω, και όταν μιλάει για τον πόλεμο για την ειρήνη, τη μετανάστευση, το πώς να παραμείνουμε άνθρωποι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ο Πάπας παραμένει πάνω απ' όλα πνευματικός ηγέτης. Διότι πέρσι, να θυμίσουμε, ότι ο Πάπας Λέων επέκρινε τα μέτρα καταστολής κατά των μεταναστών που εφάρμοσε η Αμερικανική κυβέρνηση και είπε ότι είναι απάνθρωπα. Και ο Τονιέλη υποστήριξε ότι είναι σαφές ότι όταν ο Πάπας εκφράζει τέτοια σχόλια, το κάνει πάντα ως πνευματικός ηγέτης, δεν μιλάει ως αρχηγός κράτους. Μην πει κάποιος τη γνώμη του. Τη γνώμη σου. Πώς τη λες τη γνώμη σου? Συμφωνεί με τη γνώμη του άλλου? Όχι. Ό,τι δεν συμφωνεί με τη γνώμη του συγκεκριμένου είναι προβληματικό. Και 27 πήγε. Ναι. Πάμε παρακαλώ να ακούσουμε.

Έχω εδώ κάτι ωραία θέματα να σας πω, πάρα πολύ ωραία. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουν να κάνουν με πόλεμο, έτσι. Δεν έχουν να κάνουν με εγκλήσεις. Δεν έχουν να κάνουν με εξελίξεις, τέλος πάντων, σε επίπεδα πολιτικά, οικονομικά κτλ. Θα πεις σε οικονομικό επίπεδο τι καλή είδηση να είναι. Ω, κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Άμα ψάξεις, βρίσκεις. Το θέμα είναι να ψάχνουμε, έτσι. Να μην είμαστε μίζεροι. Αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Θα μου πεις, άμα είναι μισοάδιο, βλέπε το μισογεμάτο εσύ. Είναι ανάγκη να πεις, ξέρεις, ήθελε κι άλλο τόσο. Όχι. Πεις ότι αν δεν είχαμε καθόλου νερό, τι θα γινόταν. Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε. Λοιπόν, τι έχω. Ναι, έχω. Επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Κούβας, ιδιωτικές και κρατικές οντότητες από τις ΗΠΑ και παραστρατιωτικές οργανώσεις στοχεύουν στους πυλώνες της κουβανικής κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα. Μερσί. Ιδίως το Υπουργείο Τουρισμού και εταιρείες που εξειδικεύονται στις εξαγωγές και εισαγωγές καυσίμων. Παραστρατιωτικές οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων και χαρακτηρίζονται όργανα καταστολής από το State Department, επίσης μπαίνουν στο στόχαστρο. Επίσης, πολλές από τις οντότητες, λέει, σε βάρος των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις, συνδέονται με την κοινοπραξία των κουβανικών ενόπλων δυνάμεων, που ελέγχει στρατηγικούς τομείς της οικονομίας του νησιού. Μάλιστα. Υφίστανται δέσμευση οι οντότητες αυτές των περιουσιακών του στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραία. Να θυμίσω ότι πέραν από το αμερικανικό εμπάρκο που ισχύει από το 1962-2026 έχουμε, η Ουάσιγκτον, η οποία επιθυμεί διακαώς να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα, επιβάλλει από τον Ιανουάριο στην Κούβα έναν πετρελαϊκό αποκλεισμό, επιτρέποντας την άφιξη μόνο ενός ρωσικού πετρελαιοφόρου. Από τον Ιανουάριο, έχουμε Ιούλιο. Έτσι. Και όλη την ώρα έχουν blackout. Διότι το ηλεκτρικό δίκτυο της Κούβας αντιμετωπίζει γενικές ημερικές διακοπές ρεύματος, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Έτσι. Και καταλαβαίνουμε ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, είναι αντιμέτωπο με βαθιά οικονομική κρίση. Έτσι. Με βαθιά οικονομική. Τη διάβασα, τη δήλωση. Μισό λεπτό παρακαλώ. Καλό στον Γεια σου Μιχάλη. Εννοείται ότι τη διάβασα τη δήλωση. Ξέρεις κάτι. Τα στερνά τιμούν τα πρώτα, φιλαράκι μου καλό. Τα στερνά. Και εάν είσαι άνθρωπος ο οποίος... τέλος πάντων, έχεις μία ζωή ταραχώδη, δεν τη λες, τρικυμιώδη τη λες, μεγαλώνοντας ενδεχομένως, μπορεί να γίνεις πιο αρτηριοσκληρωτικός. Καλά το λέω. Ναι. Και τι να κάνω τώρα. Αυτή είναι η γνώμη του. Που τη λέει, και καλά κάνει και τη λέει, διότι σε μια δημοκρατία ευτυχώς έχουμε τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε ελεύθερα. Τώρα, πώς κρίνει αυτός ο άνθρωπος, ο παγκοσμίου φήμης star, όλα αυτά, τι να σας πω, είναι και η ηλικία, ξαναλέω, δεν κάνω ηλικιακό ρατσισμό, σε καμία περίπτωση, σε καμία όμως. Αλλά όταν έχεις τέτοιο εκτόπισμα, χάσ' τον άλλον. Κάνε ό,τι νομίζεις εσύ. Πες, δεν απαντάω, παιδιά, ασχολούμαι με τα πολιτικά. Προχώρα παρακάτω. Λοιπόν, τι έχουμε. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλια έγιναν στόχος δύο ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, προκαλώντας ζημιές στα δύο πλοία. Ένα μέλος του πληρώματος έχασε τη ζωή του, υπήκοος Ινδίας. 8 τραυματίες. Οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στα δύο δεξαμενόπλια έχουν τεθεί υπό έλεγχο και παρακολουθείται η κατάσταση στη περιοχή. Και επίσης λέει το Αμπουντάμπι ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.
Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τους είπανε θα σας χτυπήσουμε αν χτυπήσετε πλοία. Αυτοί χτυπάνε πλοία, οι Ιρανοί. Ναι, άκου τώρα τι γίνεται. Και ενώ ήταν σε εφαρμογή η συμφωνία αυτή. Ποια, των 60 ημερών για τα πυρηνικά. Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 14 Ιουλίου. Είναι σε εξέλιξη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, μετά τις απειλές Τραμπ ότι έρχονται σκληρά πλήγματα. Η αμερικανική διοίκηση λέει ότι βομβαρδίζει σε σχέση με, ώστε να δώσει ένα μάθημα τέλος πάντων στο Ιράν για τα στενά του Ορμούς, που υποτίθεται ότι από τις 11 ώρα Ελλάδος σήμερα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα κλείσουν, 11 το βράδυ, έτσι. Ναι, είναι σε εξέλιξη βομβαρδισμό στο Κίεβο, βομβαρδίζουν οι Ρώσοι τους Ουκρανούς. Τι άλλο είναι σε εξέλιξη για να μην ξεχνιόμαστε, παρακαλώ. Είναι και το επιθέσεις των Ιρανών εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων στα νυχτά του Ομάν, στα χωρικά ύδατα του Ομάν. Ένας νεκρός, 8 τραυματίες. Αυτό είναι το βράδυ το απόψινο. Έτσι θα πάει, νομίζω. Νομίζω έτσι θα πάει. Όπως και να έχει, η κατάσταση, ναι, δεν τη λες ασυνήθιστη. Λες ασυνήθιστη. Τι ακούτε, αυτά ακούτε. Όλες τις νύχτες. Ακούτε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι θα πάρει καιρό. Βέβαια, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι παρόλο στους βομβαρδισμούς, γιατί τους ανακοίνωσε, είπε ότι πώς να το πω τώρα, η διπλωματία μπορεί να λειτουργήσει. Το πώς να το λέει, κάτι ξέρει. Θέλω να, γιατί το θέλω αυτό το θέμα να το, γιατί εδώ είχαμε μια, πώς να το πω, μια κουβέντα με συνακροατή, ο οποίος είπε για τον πασίγνωστο rock star που έβαλε εναντίον ενός άλλου πασίγνωστου rock star, γιατί ο άλλος λέει εναντίον του Τραμπ, ενώ ο ίδιος λέει, εγώ θέλω, λέει, 2 ώρες, λέει, να έρχονται οι άνθρωποι στην αυλία μου να περνάνε καλά. Και είχαμε εδώ ένα ζήτημα για τις ηλικίες και τα λοιπά, και λέω ότι όσο μεγαλώνουμε μπορεί να γινόμαστε να αλλάζουμε γνώμη για κάποια θέματα, και βρίσκω ένα θέμα που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μας συμφέρει κιόλας, βέβαια, μέσα σε όλα τα άλλα. Που ρωτάμε, δεν θα έπρεπε, αλλά ρωτάμε πόσο χρονών είσαι και απαντάμε όσο αισθανόμαστε. Διότι λέει, το σώμα μεγαλώνει, αλλά μέσα μας, ναι, εξακολουθούμε να αισθανόμαστε πολύ νεότεροι, κάποιοι, όχι όλοι. Η επιστήμη λέει, έχει δείξει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι μετά τα 40 αισθάνονται κατά μέσο όρο περίπου 20% νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία. Προσέξτε, είναι επιστημονικά αυτά. Πρόκειται για τη λεγόμενη υποκειμενική ηλικία που πιστεύουμε ότι έχουμε, ανεξάρτητα από αυτή που γράφει η ταυτότητά μας. Δηλαδή κάποιος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 60 και να λέει 18-42, ότι είναι 40, ξέρετε. Το ωραίο είναι, λέει, ότι αυτή η αίσθηση δεν αποτελεί απλώς μια ψυχολογική ιδιορυθμία, συνδέεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη ζωή. Ναι. Τις προσδοκίες μας για το μέλλον και σε ορισμένες περιπτώσεις και με την υγεία μας. Προσωπικότητα, επιθυμίες, αναμνήσεις, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αλλάζουν πολύ πιο αργά από την εξωτερική μας εμφάνιση. Γι' αυτό, λέει, αρκετοί άνθρωποι εκπλήσονται όταν κοιτάζουν μια πρόσφατη φωτογραφία τους. Δεν είναι ότι δεν ξέρουν πόσο χρόνο είμαστε, είναι ότι αισθανόμαστε 22 ενώ δεν είμαστε. Παράδειγμα, λέω 22, έτσι. Επίσης, μελέτες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι μένουν ψυχολογικά σε μια περίοδο της ζωής τους κατά την οποία ένιωθαν πιο δημιουργικοί, πιο δυνατοί. Είχαν την αίσθηση ότι το μέλλον ήταν γεμάτο δυνατότητες. Για άλλους, λέει, αυτή η εσωτερική ηλικία συνδέεται με ένα γεγονός που άλλαξε τη ζωή τους, δημιουργία οικογένειας, μια σημαντική επαγγελματική αλλαγή. Και πού θα το καταλάβεις όλο αυτό? Ένας από τους τρόπους είναι η συνάντηση παλιών συμμαθητών. Τους κοιτάς και λες, καλά, πώς μεγαλώσανε, έτσι, πότε προλάβανε. Μετά βλέπεις τη φωτογραφία την ίδια βραδιά και λες, εντάξει, και το ίδιο. Μα πώς συνέβη, αφού εγώ στο καθρέφτη δεν το βλέπω. Η μια εύκολη εξήγηση είναι, λέει, ότι δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε τα γερατιά και προτιμούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας νεότερο.
Και αρκετοί επιστήμονες, λέει, εκτιμούν ότι η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Δεν είναι, λέει, ότι αρνούμαστε την πραγματικότητα, είναι ότι είμαστε κάπως αισιόδοξοι. Έχουμε μπροστά μας δημιουργικά χρόνια, νέους στόχους, εμπειρίες που αξίζει να ζήσουμε. Οι άνθρωποι, λέει, κάτω των 25 χρόνια πριν, συχνά αισθάνονται μεγαλύτεροι από όσο είναι. Θέλουν ανεξαρτησία, θέλουν να αντιμετωπίζονται ως ενήλικες. Πιστεύουν ότι είναι έτοιμοι για περισσότερες ευθύνες. Μετά έρχεται η ζωή και σου λέει, έτσι νομίζεις, μάλιστα, περνάς τα 40 και αρχίζεις να αισθάνεσαι νεότερος. Και όσο μεγαλώνουμε, πιο νέος. Και όσο μεγαλώνουμε, πιο νέοι. Και επίσης οι επιστήμονες, λέει, έχουν παρατηρήσει ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Οι περισσότερες από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις μας προέρχονται από την ηλικία περίπου των 15 ή 25. Πού το θυμόμαστε με 15. Ναι, είναι οι πρώτες εμπειρίες σημαντικές. Κάνουμε φιλίες, ερωτευόμαστε, αποκτούμε ανεξαρτησία ως τα 15, ελπίζω λίγο αργότερα. Σπουδάζουμε, ξεκινάμε να εργαζόμαστε. Καταλαβαίνετε. Βέβαια δεν είναι, λέει, σε όλο τον κόσμο το ίδιο. Οι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Δυτική Ευρώπη και την Αυστραλία τείνουν να αισθάνονται πολύ νεότεροι από τη χρονολογική τους ηλικία. Στην Ασία η διαφορά είναι μικρότερη, στην Αφρική είναι μικρότερη από όλες τις περιοχές. Γιατί συμβαίνει αυτό, οικονομικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, ρε παιδιά. Σε κοινωνίες όπου οι οικογενειακοί δεσμοί παραμένουν ισχυροί, οι μεγαλύτεροι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν ενεργό ρόλο στην οικογένεια και χαίρουν μεγαλύτερου σεβασμού. Και γι' αυτό υπάρχει, λέει, μικρότερη ανάγκη να αισθάνονται νεότεροι από την πραγματική τους ηλικία. Γιατί δεν αισθάνονται, λέω, νεότεροι. Σου λέω, εγώ είμαι πάτερ φαμίλιας εδώ. Και δεν θέλω αντιρρήσεις τώρα, έτσι. Άντε, αντιρρήσεις. Τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα μαθαίνουμε, τα έχουμε μπεδώσει. Επίσης, να σας πω ότι μία ερευνήτρια, καθηγήτρια επιδημιολογίας και ψυχολογίας του Πανεπιστήμου Yale, Μπέκα Λέβι λέγεται, επισκέφθηκε την Ιαπωνία και παρατήρησε, λέει, κάτι που της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι άνθρωποι δεν ζούσαν μόνο περισσότερο, αλλά αντιμετώπιζαν και τη γύρανση με πολύ πιο θετικό τρόπο στην Ιαπωνία, παιδιά. Ναι. Άνθρωποι, λέει, 70 και 80 ετών γυμνάζονται στα πάρκα, ηλικιωμένοι μαθαίνουν μουσική, ξεκινούν νέες δραστηριότητες, ερωτεύονται ακόμη και σε μεγάλη ηλικία. Καλά, αυτό δεν είναι να πας στην Ιαπωνία, το ζεις παντού. Τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν, λέει, ότι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τη γύρανση μπορεί να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο γερούν οι άνθρωποι της. Το να αισθανόμαστε νεότεροι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αρνούμαστε την πραγματικότητα ή ότι φοβόμαστε να μεγαλώσουμε. Σημαίνει για πολλούς ότι εξακολουθούν να κάνουν σχέδια, να πιστεύουν στις δυνατότητές τους, να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Το σημαντικότερο, λέει, ίσως να μην είναι εάν αισθανόμαστε 5 ή 10 ή 20 χρόνια νεότεροι. Σημασία έχει πώς αντιλαμβανόμαστε το πέρασμα του χρόνου. Γιατί όσο για να μεγαλώνει το σώμα, υπάρχει ένα κομμάτι μέσα σε όλους μας το οποίο παραμένει αναλύωτο. Ένα κομμάτι το οποίο, όπως έγραψε ο Μιλιάν Κούντερα στην Αθανασία, ζει έξω από το χρόνο. Θέλει να το πείτε ψυχή. Πείτε το ψυχή. Όπως θέλετε, πείτε το. Τι έχω. Α, ωραία. Εγώ πάω να πω ένα ωραίο. Και έρχεται μετά η πραγματικότητα και σε προσγειώνει. Τι έχουμε, παιδιά. Πυραυλική επίθεση. Μισό λεπτό. Κατά εγκατάσταση ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευτικής ομάδας στο Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ. Τα ξημερώματα. Καταλαβες. Αυτό είναι. Πας να πεις κάτι διαφορετικό. Μισό λεπτό, μήπως έχουμε περισσότερο. Δεν έχουμε πληροφορία, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς. Και δεν ξέρουν και πού είναι. Στην Ερμπίλ, ναι, στο βόρειο Ιράκ, ναι, αλλά πού ακριβώς. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μάλλον, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, για να πούμε τα δικά μας, τα δικά σας, τα δικά τους κυρίως. Γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται. Προλαβαίνω να ακούσω τραγούδι. Κάτι προλαβαίνω. Για να βάλω.

Διότι καταλαβαίνεις, αγαπητέ μου ακροατή, πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας ένα γεγονός. Εμείς όταν αποκλειόμαστε από κάπου ή όταν χάνει η ομάδα, σου λέει χαμός, ιστορίες. Βγήκαν στην Νορβηγία, στο Όσλο, 100.000 φύλαθοι και να πανηγυρίσουν την ομάδα, επέστρεψε η ομάδα από το Μουντιάλ. Εθνική γιορτή σου, αποκλείστηκε, δεν πειράζει. Ήρωες σου λέει είναι. Πώς αντιμετωπίζει ο κάθε λαός την αποτυχία. Έτσι. Τις επιτυχίες όλοι τις ξέρουμε. Την αποτυχία. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να έχουμε, ελπίζω, ένα όμορφο ήσυχο βράδυ.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τα ξημερώματα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών υποδομών και στόχων που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αποκλεισμός θα ισχύει για όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Αφορά σε όλη την ακτογραμμή του Ιράν και περιλαμβάνει τα ιρανικά λιμάνια και τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Δεν θα παρεμποδίζεται η ουδέτερη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ από και προς μη ιρανικούς προορισμούς. Θα επιτρέπεται επίσης να περνούν πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστικά φορτία αφού προηγουμένως ελεγχθούν. Το Ιράν είναι ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο ΕΞΟ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επίθεση σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημίες στα δύο πλοία, ενώ από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένα μέλος του πληρώματος και 8 τραυματίστηκαν. Είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας τόνισε ότι η Ευρώπη δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας και της ναυσιπλοείας στον Περσικό και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Παρίσι, ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθήμων για την Ουκρανία. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το παρόν έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με το Κίεβο για την αγορά 16 μαχητικών Ραφάλ, όπως και ότι η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει το γάλλο-ιταλικό σύστημα αεράμινα ΣΑΜΤΕ. Στο στόχαστρο ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά στο ελληνικό αίτημα έκδοσής της, η 46χρονη Ελληνίδα που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν, όπως επιβεβαίωσε η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σε ισχνά στοιχεία της δικογραφίας που σχηματίστηκε για τους τρεις κατηγορούμενους για τη Μαρφίν, αναφέρθηκαν οι συνήγοροι τους σε συνέντευξη τύπου. Υπεγράφει χθες παρουσία του Πρωθυπουργού η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές πανεβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, τονίζοντας ότι θα αλλάξει τη Δυτική Αττική και θα δώσει τεράστια ανακούφιση στο χρόνιο κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριοκή.

0: Καιρό ανεμιβόρειο στο Ανατολικό Αιγαίο μέχρι 7 Μποφόρα, από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις. Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Τρίτης, 14 του μηνός, πάει και αυτός μίσιασε. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα, 2-10-60-09-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα άρχοντα των FM. Με την παρέα σου και καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Καλημέρα και σε σένα. Το επόμενο επίσης είναι αφιερωμένο και στα παιδιά που μας ακούνε στο Μενίδη. Τι ψήθυρη καρδιάς. Βέβαια θυμάστε τι γινόταν με αυτό, ε. Στη σειρά του Μανουσάκη, όταν ο Μπαλαμός Παύλα Γκλέτσος έβαλε την Ερατό στο χάλασμα, 70% τηλεθέαση, είχε ρημώσει η Αθήνα.

0: Για πάμε και μέχρι το Μαυριδόπουλο, κάτι για μας. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, ρε παιδιά, έχω έναν ακροατή τακτικό από το ύπατο της Θήβας, το Σωτήρι. Όταν λοιπόν να ακούει Βάσο Χατζή, εμφανίζεται. Τις υπόλοιπες ώρες δεν υπάρχει πουθενά. Ακούει μόνο. Λοιπόν, τι να σε κάνω, ρε φίλε. Βλέπεις ότι έφυγε η γυναίκα. Ή να έχω και ένα βιντεοσκοπημένο από το Αλεξάνδρ να το βλέπεις κάθε μέρα. Λοιπόν, καλησπέρα σας στη ραδιοπαρέα, λέει φίλη μας η Δέσποινα, η οποία μας ακούει εκεί στο νησί. Η ξαδέλφη σου είναι εδώ ή στο εξωτερικό η γιατρέσα? Πάει και αυτή, έχει εξαφανιστεί. Συνήθως τις περισσότερες φορές κάνει κουρτίνα, που λένε και οι φίλοι μου, τα λικέρετες. Δηλαδή ακούει αλλά δεν εμφανίζεται. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Αντώνης Ρεπάνης, πριν γνωρίσω τον έρωτα.

Γιάννου, καλημέρα, καλή ακρόαση σε όλη τη ραδιοπαρέα και στους συναδέλφους μου που εργάζονται νύχτα και εγώ εδώ στον Άφλιο στο 100 υπηρεσία. Λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Παπαβασιλείου. Καλό υπόλοιπο, αδελφέ.

0: Λοιπόν, όχι μόνο τακτικός λέει, αλλά και από τους πιο παλιούς, από τις εποχές του Αντένα, από το 97 σε ακούω. Όντως, το 96 το Σεπτέμβριο ξεκίνησα επίσημα στο ραδιόφωνο του Αντένα. Επί εποχής άγριας για μένα, γιατί όλο το παρεάκι είχε βαλθεί να με κυνηγάει. Ας είναι καλά, τα αφεντικό, εκεί ψηλά που είναι. Λοιπόν, αγαπητέ Σωτήριε, πάμε παρακάτω.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή, μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Στα Θημάρχη είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Να του αφιερώσουμε το επόμενο. Τι είναι? Ριακούρτη, μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από τα Χανιά. Μας ακούει στο Βουκουρέστι. Λέει, αφιέρωσε σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο Μίστερ Τζέιμσον, ο οποίος μας ακούει στο Λιγουριό. Αφιέρωσε το επόμενο.

Αυτή είναι η Λάουρα το 1959 με τον Βασίλη τον Τζιτσάνη. Και θα πάμε για δελτίο ειδήσεων. Με πόλη πάνω, ένα σφάλμα έκανα. Τι απίστευτα τραγούδια. Βέβαια δεν θα πει δελτίο ειδήσεων η πόλη πάνω. Η ελπίδα θα πει, αλλά θα κλείσουμε την ώρα με πόλη πάνω εννοώ.